για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζεις τόσα.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

ξέρω. Τόπο τούτο δυο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα.

σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρυψαλά

Φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είσαι. Η καρδιά μου καραβή σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησε. Η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη.

0: πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Real Night. Στους 97,8.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Έχει στο σπίτι μονάχη μου. Θα θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Θα θέλω να ξέρεις πως είμαι αδιάφορος.

Ξέρεις πως περνάω τους όρους μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου μας αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω όρεξη να φάω. Έχω μείνει μισή.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφθώ ψυχή μου.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, σε όλους. Είπαμε να μπούμε με το καινούριο της Βύση.
1: Ωραίο είναι, ωραίο.
0: Σ' αρέσει λίγο
1: πάρα
0: μου.
1: Πολύ. Για σένα το βάλα, για σένα. Ωραία.
0: Για σένα το βάλα.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Τροκάκος
1: στο άλλο. Στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα είμαστε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι.
0: Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, έξω στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 η χρυσοχέρα μας η Ειρήνη Κούρτη.
1: Όπου έφτιαξε το κέικ, το ωραίο.
0: Έφτιαξε ένα κέικ, ένα ντάμπα-παντάμπα-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Λοιπόν, δημοσιογραφική παραγωγή, τα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλησιώτη.

0: Και αφού έφτιαξα μια δολιοφθορά με τα ακουστικά μου, τα είχατε βάλει.
1: Εντάξει, καλά. Λοιπόν, η Κέλλη Χινοπόρου μας έστειλε. Καλημέρα. Τραγουδάει και χορεύει Βύση στο αυτοκίνητο.
0: Γεια σου, ρε Κελάκη.
1: Γεια σου, Κέλλη μας.
0: Είναι τη γενιά μα η Άννα Βύση, γι' αυτό.
1: Γενιά σου.
0: Γενιά μου. Ναι. Όχι δικιά σα.
1: Μην ανοίγεσαι. Δεν θέλω αυτό ο πληθυντικό να λύσει.
0: Είστε νέα κορίτσια. Θα τη πω τη Κέλλη λοιπόν τι κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και διατηρεί το σώμα του έτσι. Τρώει
1: αυτό
0: αυτά που τρώω εγώ.
1: Ναι.
0: Ό,τι τρώω εγώ τρώει και ο Ρονάλντο, αλλά έχει άλλο σώμα ο Ρονάλντο.
1: Αυτό είναι, δεν του μένουν, δεν χάνει τα κιλά, ενώ εσύ τα χτίζει.
0: Ναι,
1: ναι γιατί...
0: Όχι, αυτό τα χτίζει, εγώ τα κρατάω. Δεν τρώει καθόλου γάλα. Δεν τρώει γάλα.
1: Το αποφεύγει. Δεν πίνει γάλα.
0: Ναι, ρε παιδί ναι, μου, ναι. Δεν το πίνει.
1: Σε μεγάλες ηλικίες δεν κάνει, ναι.
0: Ναι, και ούτε εγώ. Αλλά λέει 6 γεύματα.
1: Το γάλα παχαίνει.
0: Ναι,
1: Νίκο.
0: Αλλά κάνει λέει 6 γεύματα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο λίπος έχει ο Ρονάλντο. 7% στο σώμα. Εγώ ξέρω πόσο έχω.
1: Όχι, Νίκο, ξέρεις.
0: Δεν έχω κάνει δεν μέτρηση ξέρεις. Τελευταία.
1: Πηγαίνει
0: 50, δεν θα είναι 50%, 40%.
1: Άκου το λίπος έχει να κάνει, η συσσόρευση έχει να κάνει πάντα και με την ηλικία, να ξέρεις.
0: Ο Ρονάλντο είναι μεγαλύτερο, όχι μεγαλύτερο.
1: Μεγαλύτερος δεν είναι.
0: Δεν, είναι,
1: δεν είναι, αλλά εντάξει, έχει να κάνει με την ηλικία. Η συσσόρευση λίπους έχει να κάνει και με την ηλικία.
0: Ναι, αλλά λέει, τρώει φρέσκο ψάρι, κι εγώ, κοτόπουλο, κι εγώ, αβοκάντο, κι εγώ, δημητριακά, όχι, δημητριακά δεν τρώω, λαχανικά και φρούτα, τρώω. Το πρωινό συνήθως λέει αβοκάντο, αυγά και καφέ χωρίς ζάχαρη.
1: Νίκο μου, δεν τρώει ένα καφάσι ψάρια, ένα καφάσι κρέας,
0: όχι,
1: ένα
0: ρε,
1: καφάσι
0: τη
1: φρούτα.
0: Τη μερίδα.
1: Λέει, κατάλαβες, έχει διαφορά. Όταν
0: έχει...
1: λέει ψάρι, δεν πάει και σηκώνει την ψαραγόρα,
0: όχι, ρε,
1: μάνα
0: παιδί μου.
1: Δεν
0: ρε παιδί, μια τσιπούρα, δεν θα φάμε. Δεν θα φάει και αυτός μια τσιπούρα.
1: Ναι, εντάξει, εσύ παίρνει μια τσιπούρα η οποία είναι
0: άλλο, ένα κιλό
1: η δική σου και δίπλα έχει και φέτα.
0: Φέτα.
1: Πιστεύεις ότι ο Ρονάλντο τρώει τσιπούρα με φέτα.
0: Τρώει όμως, λέει τέτοια. Αυγά λέει, δεν τρώει. Εγώ τρώω φέτα.
1: Καλά.
0: Το βραδινό είναι ελαφρύ, λέει, με πρωτεΐνη και λαχανικά. Αποφεύγοντας υπεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως ψωμί και ζυμαρικά. Εκεί λίγα.
1: Εκεί τα χαλάκα. Αλλιώς έχετε
0: το βραδινό λίγο τα χαλάκα.
1: Αλλιώς είναι η ίδια διατροφή.
0: Εγώ τρώω κρέας, κάτι. Πρωτεΐνη και εγώ τρώω.
1: Τρώω μια σταυλίσια που είναι 1,5 κιλό, ρε Νίκο.
0: Κάτσε ρε, Ρίτσα, να μην φάμε. Αφού λέει υδατάνθρακες ο γιατρός.
1: Υδατάνθρακες λέει.
0: Και πρωτεΐνες.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Πάρε ένα γιαούρτι, το έχω ξαναπεί.
0: Τέλος πάντων, θα ρωτήσω τον Ρονάλντο και θα.
1: Ναι, ρώτησε τον εσύ και θα σου απαντήσει εκείνο. Μη σε νοιάζει, τι λέμε.
0: Στη λογομήνυμα.
1: Μήπως να πάρουμε την επικαιρότητα από την αρχή.
0: Ποια, ναι, τι να
1: πάρεις. Τι να πάρεις από την αρχή. Ναι, τον Τραμπ, Νίκο μου. Τον Τραμπ, αυτός μας διοικεί. Ο πλανητάρχης, Νίκο μου.
0: Όχι. Στην Αμερική, άλλο. Τη διοικεί στην Αμερική. Εσένα γιατί σε διοικεί. Εσύ έχεις πρωθυπουργό.
1: Στη Μέση Ανατολή δεν κάνει, δεν διοικεί τον κόσμο
0: άλλο.
1: Ο Τραμπ. Τι είναι, δεν είναι πλανητάρχη, ισχυρότερη. Α, όχι εμάς, μας εξαιρεί εμάς ο Τραμπ.
0: Άλλο.
1: Τι λες.
0: Αυτός πάει στο Ιράν για δικούς του λόγους.
1: Ναι, εντάξει, πάει στο Ιράν για δικούς του λόγους, αλλά κάνει άλλο κατά τον πλανήτη όμως. Ναι, ναι. Και λέει πριν από λίγο δήλωσε ότι ίσως είναι καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν. Είναι προδότες όσοι λένε ότι κερδίζουμε τον πόλεμο. Γιατί ο Μέρτς βγήκε ο Γερμανός καγκελάριος και του είπε ότι δεν έχει στρατηγική στο Ιράν. Και ότι χάνει επί της ουσίας από την Τεχεράνη. Βγαίνει.
0: Ρεζιλεύεσαι, ρε.
1: Ναι, είσαι ταπεινωμένος από την Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Παίρνει λέει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία. Και.
1: Έχει σημασία.
0: Τι σημασία έχει.
1: Για το ζύγι του ΝΑΤΟ, ρε Νίκο. Για το ζύγι του ΝΑΤΟ. Ναι,
0: αφού λέει να το κλείσει το ΝΑΤΟ αυτό.
1: Εντάξει, μέχρι να το κλείσει έχει 36.000 Αμερικανού στρατιώτε στην Γερμανία.
0: Δεν θα κλείσει το ΝΑΤΟ επειδή φεύγει η Αμερική. Α φύγει άμα θέλει η Αμερική. Δεν
1: α, ναι, πολύ large μου
0: δεν έγινε. Φεύγει από το ΝΑΤΟ η Αμερική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μην είσαστε κι εσεί τώρα.
1: Ανακοίνωσε και την αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα 25%.
0: Να είναι καλά, οι Αμερικανοί να πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι
1: δεν θα επηρεάσει δηλαδή, τις βιομηχανίες.
0: Μειωθεί η κατανάλωση, αυτό που έλεγες πριν.
1: Ναι, δεν θα το επηρεάσει, τι θα γίνει.
0: Ξέρω εγώ, αν μειωθεί η κατανάλωση, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.
1: Για τις ευρωπαϊκές, για την Ευρώπη.
0: Δεν ξέρω όμως αν θα συνεχίσει, γιατί με τους δασμούς θυμάσαι τι
1: αλήθεια
0: είναι
1: αυτό.
0: Ξανά.
1: Έχεις δικαιωθεί.
0: Ναι, μωρέ.
1: Το παραδέχομαι όσο και να μην θέλω.
0: Νομίζω,
1: αλλά είναι κάτι που δεν θέλω να το κάνω. Αλλά ναι,
0: δεν
1: το παραδέχομαι.
0: Είναι.
1: Το έχεις πει ότι λέγεται και ξελέγεται το ίδιο λεπτό.
0: Θα αποσύρει, γιατί θα έχει πιέσει και εσωτερικά αίρεση με τα αυτοκίνητα κτλ. Ναι. Δεν νομίζω το κρατήσει. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Γενικά πάντως δεν πάει καλά το πράγμα. Κατέθεσαν οι Ιρανοί κάποια πρόταση. Δεν είναι και πολύ σίγουρος ότι του αρέσει πάλι αυτή η πρόταση. Δεν... Ναι. Γενικά πάει. Πέρασε και το δίμηνο.
0: Εντάξει, θα προχωρήσει και
1: καλά
0: το λύσει.
1: Πάει και αυτό,
0: θα τα λύσει.
1: Καλά
0: τα πήγε
1: και αυτό, Νίκο.
0: Θα τα λύσει ο
1: πότε?
0: Τραμπ. Σιγά σιγά, σε δύο μήνες μέσα.
1: θέλει το χρόνο σιγά, του. Σιγά, και αυτό θέλει το χρόνο του, σαν και εσένα.
0: Στην Ουκρανία είμαστε 4 χρόνια. Πόσο είμαστε?
1: Ναι, 4 χρόνια είμαστε.
0: Εκεί λέγαμε για μια εβδομάδα.
1: Τίποτα, τίποτα. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Ναι. Σου λέω όταν μπήκαμε στο στούντιο, λέγαμε εντάξει. Ο χρόνος ο πολιτικός. Έτσι μπήκαμε στο στούντιο.
0: Άρα ο πολιτικός χρόνος, εκεί θέλω να καταλήξω, είναι πυκνός.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς το.
1: Ο στρατιωτικός πήγε, γιατί έχει και κάποιες, ξέρεις, επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων.
0: Θέλω να πω.
1: Χορός,
0: γι' αυτό λέω, μην μιλές ποτέ, άστο, μην λες ποτέ. Πήγαινε, εσύ κάνει τη δουλειά σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην Ελλάδα το ίδιο. Μπορεί να γίνουν εκλογές τον Ιούνιο, μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν τον Μάρτιο.
1: Το αλλάζει το αφήγημα.
0: Είναι πυκνός ο χρόνος.
1: Το αλλάζει το αφήγημα.
0: Όχι, εγώ λέω
1: το
0: άνοιξη.
1: Αλλάζεις το αφήγημα.
0: Άνοιξη 27, λέω εγώ.
1: Εντάξει, γιατί μην γίνεσαι κολοτούμπας.
0: Πού είναι, όχι, όχι. Πού είναι. Πού είναι ότι. Κάνει και.
1: Κολοτούμπα.
0: Εγώ λέω την άνοιξη. Πού είναι η δημοσκόπηση?
1: Εδώ την έχεις.
0: Γιατί δεν την ανοίγεις να τη δούμε? Άνοιξε τη δημοσκόπησούλα. Η εφημερίδα των συντακτών.
1: Την ανέλησε ο Γιάννης γι' αυτό.
0: Καλά, εντάξει, να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λέει, πρόθεση ψήφου, λέει, χωρίς αναγωγή είναι.
1: Χωρίς αναγωγή είναι, ναι.
0: 24,5% η Νέα Δημοκρατία. 11% το Πασόκ.
1: Ναι.
0: 5% ο ΣΥΡΙΖΑ. 7,5% το ΚΚΕ. 8,5% η Ελληνική Λύση. Πλεύση Ελευθερίας 7%. 1,5% η Νίκη. Η Νέα Αριστερά 1,5%, Μέρα 25, 3%. Φωνή λογική στη συμβιβασία όσο δεν μιλάει ο Βαρουφάκης, αν δεν βγαίνει. Όσο δεν βγαίνει ο Γιάννης.
1: Βγαίνει.
0: Ήταν εκτός βουλής προηγούμενες.
1: Ναι, αλλά βγαίνει, μιλάει, θέλω να πω.
0: Όταν λέμε χωρίς αναγωγή, να πούμε στον κόσμο ότι με την αναγωγή κάνα πεντάρι μονάδες πάνω.
1: 29.
0: 30 εκεί.
1: Τώρα μην κάνουμε και τους δημοσκόπους.
0: Ναι, γιατί μου έδειχνε το Πασόκ ο Γιάννης. Λέει 11. Δεν έβαλε την αναγωγή στο Πασόκ. Στην άλλη μεταξύ μας βάλαμε την αναγωγή. Φτάσαμε στο 30. Στο Πασόκ τα αφήσαμε χωρίς αναγωγή.
1: Ναι, να βάζετε νικάκι.
0: Θα είναι στο 13.
1: Να βάλετε την αναγωγή.
0: Το κουκουέ.
1: Α, και δεν είμαστε δημοσκόπους, το ξαναλέω έτσι.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα με 80 μονάδες? Η ακρίβεια.
1: Εντάξει, το ζούμε κάθε μέρα.
0: Και το κάνουμε και θέματα. Η δικαιοσύνη διαφθορά 49. Χαμηλή μισθή 22, περίθαλψη 21. Λέει ο Άδωνης έχει πέσει η υγεία, λέει, από δεύτερη και τα λοιπά. Έχει πάει τέταρτη, είναι κύριε Υπουργέ, μη λέτε έκτη, έβδομη. Τέταρτη υγεία και περίθαλψη.
1: Ναι, προχώρα.
0: Λέει, πού αποδίδεται το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην υπόθεση του ΠΚΠ? 57% στην κυβέρνηση, 33% στις χρόνιες παθογένειες, στα στελέχη της δίκης του ΠΚΠ, στους εμπλεκόμενους αγρότες. Εντάξει, εγώ περίμενα μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Πόσο το περίμενε?
0: 57. Περίμενα παραπάνω. Εδώ λέει τώρα στις χρόνιες παθογένειες, δηλαδή όλοι μαζί τα.
1: Μην ακούω αυτό το τη διαχρονικότητα, Νίκο.
0: Μα δεν είναι διαχρονικό.
1: Μην το ακούω το διαχρονικό, ρε Νίκο.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι διαχρονικό.
1: Μην ξαναρχίσουμε δηλαδή, πάλι για το επιτελικό κράτος στο Ελλάδα.
0: Α, το επιτελικό.
1: Έχεις έρθει με άλλη σημαία, παιδί μου.
0: Βράστη σημαία.
1: Έχεις έρθει με άλλο αφήγημα.
0: Στους αγρότες, δηλαδή τώρα εμφανίστηκαν αυτά.
1: Όχι, ρε Νίκο, αλλά έχεις έρθει με άλλο αφήγημα. Πρεσβεύεις άλλα πράγματα.
0: Είπαμε, αποτύχαμε, είπε ο Πρωθυπουργό.
1: Τώρα πάρτε το πληθυντικό πάνω σου.
0: Ο Πρωθυπουργό είπε, αποτύχαμε. Αποτύχαμε όλοι μαζί. Λοιπόν,
1: ο Σπύρος Παπαδάκης αναλύει σενάρια εκλογών, να ξέρεις.
0: Τι λέει ο Παπαδάκης? Πες το Παπαδάκη την άνοιξη. Ένα είναι το
1: δύο σενάρια. Τα σενάρια. Έχει βάλει δύο σενάρια ο Σπύρος. Κατάλαβες, έχει βάλει.
0: Ποιο είναι το δεύτερο?
1: Την άνοιξη. Τώρα δεν προλαβαίνει να γράψει. Φαντάζομαι γράψε. Γράψε. Γράψε, Σπύρο, γράψε.
0: Τι λέει εδώ? Οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει δικαστικώ για τα αναδρομικά θα τα πάρουν. Όσοι δεν είχαν πάει δικαστικά θα τα πάρουν. Ξέρετε κάτι? Όχι. Χρειάζεται απόφαση πολιτική για να τα πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Ρωτάει από τον Πειραιά ένας φίλος.
1: Άρα, νομίζω το έχεις πει από την αρχή, Νίκο, αυτό, ότι όσοι έχουν προσφύγει.
0: Εμείς τους λέγαμε να μην προσφύγουν, έτσι μας λέγανε. Και το λέγαμε κι εμείς. Οι πολιτικοί μας το έλεγαν δηλαδή. Οι υπουργοί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια πολιτική απόφαση. Να πάρουν απόφαση.
1: Και τώρα
0: πάρουν...
1: θα πάρουν μόνο αυτοί που έχουν προσφύγει. Τελικά, είδες όταν κάνεις επαναστατική γυμναστική, καλό είναι.
0: Κατά βάση.
1: Ναι, αλλά πρέπει να αντιδράς.
0: Τι να κάνουμε, πέσαμε θύματα.
1: Μάρτιος του 27 το βασικό, λέει ο Σπύρος, το σενάριο. Και μας γράφει και το δεύτερο. Βλέπεις, αυτό το Μάρτιος είναι το
0: πού
1: δικό σου.
0: Πού είναι το δεύτερο?
1: Τώρα το γράψει. Το ένα.
0: Άντε, ρε Σπύρο, μια βάλε ένα μήνα, βάλε. Και εσύ 10 ώρες.
1: Μην γράψει
0: τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο,
1: ναι, τον Οκτώβριο πιστεύω. Και
0: Μάρτιο. Ψηφίζω. Λοιπόν, πάμε, αφήστε τις εκλογές τώρα και την εκλογολογία.
1: Δεν μου λες τίποτα για το μανιφέστο του κ. Τσίπρα.
0: Τι έγινε με το μανιφέστο?
1: Ναι, παρουσιάστηκε, Νίκο μου. Παρουσιάστηκε και το μανιφέστο. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής, Νίκο.
0: Έτσι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Ναι, φθινόπωρο του 26 το δεύτερο.
0: Επιδιώκει, λέει, να συνδέσει τρία ρεύματα της αριστεράς.
1: Ναι,
0: ποια είναι τα ρεύματα αυτά?
1: Σύγκληση τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία, Νικό.
0: Και πριν τα είχε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μίλαγε στις ομιλίες του ο κύριος Τσίπρας παλιά.
1: Ναι, παλιά.
0: Έλεγε
1: παλιά.
0: Οικολογία, ριζοσπαστισμός, σοσιαλδημοκρατία.
1: Τώρα θέλει να τα ενώσει όμως. Γιατί υπήρχε μια διάσπαση, υπήρχαν κάποιες διασπάσεις, πολλές διασπάσεις στο ενδιάμεσο από τότε από τον κύριο Τσίπρα. Υπήρχαν και διασπάσεις. Τώρα πάει να κάνει μια ένωση.
0: Ναι.
1: Στη νέα εποχή, με τις διεθνείς εξελίξεις να είναι έτσι, γιατί περιγράφηκε το τοπίο όπως είναι διεθνώς, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Καλά, το ξέρουμε.
1: Επειδή εσύ λες ότι θα λυθεί το θέμα, ο Τραμπ θα το λύσει.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι δύσκολο ότι θα το λύσει. Και να το λύσει, δύσκολο θα παραμείνει για κανένα εξάμεινο.
1: Η ανάγκη λοιπόν τώρα, αυτό που ζητάει η νέα εποχή, είναι αυτή την ένωση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς.
0: Τώρα δεν τα ζήταγε πριν, δηλαδή αυτά τώρα. Ρε Ρίτσα.
1: Ρε Νίκο, θα μας βγάλεις την ψυχή,
0: Συγγνώμη, αν άκουσα καλά, προτείνει τέσσερις πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνησης.
1: Μάλιστα, Νίκο.
0: Δημοκρατία και κράτος δικαίου.
1: Πολύ βασική.
0: Κοινωνική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο.
1: Ωραία.
0: Αυτό το νέο παραγωγικό που δεν αναλύει κανείς, λέει νέο παραγωγικό μοντέλο, σταματάνε.
1: Πάνε όταν έρθει η ώρα θα τα ακούσεις. Προχώρα.
0: Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
1: Ναι.
0: Και καθολικό κοινωνικό κράτος με έβαση την υγεία και την εκπαίδευση. Δεν ακούω κάτι. Αυτά είναι.
1: Καθολικό κοινωνικό. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι... σου βάζει τίτλους. Θα σου δώσει και σιγά σιγά και το υπόλοιπο.
0: Αυτό φοβάμαι, ότι δεν τα βλέπω εγώ γενικά αυτά τα σιγά σιγά όταν έρθει.
1: Σιγά σιγά, Νίκο, σιγά σιγά.
0: Αυτά τα θέλουν όλοι να ξέρεις. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας δηλαδή.
1: Πράσινη μετάβαση και όλα αυτά, ναι. Είναι φράσεις
0: και υγεία και εκπαίδευση.
1: Τις οποίες έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς σε πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι, έχεις δίκιο, Νίκο. Πώς δεν θέλω να το λέω αυτό.
0: Ναι, ναι, λέει 35ωρο και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Τις λογικές συμβάσεις κάνουν. Ποιον χαιρετάω?
1: Χαιρετάω κόσμο εγώ. Παίρνουν άνθρωποι και με χαιρετούν.
0: Συνάδελφος, καλημέρα σου, συνάδελφος. Λοιπόν, ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την επταετή διακυβέρνηση.
1: Ναι, μην κάνεις φράση-φράση, διακυβέρνηση.
0: Η χώρα βρίσκεται, λέει, σε χειρότερο σημείο σε παραγωγική αποδιάρθρωση και ανισότητες. Εντάξει, αυτό είναι η άποψη του κυρίου
1: Τσίπρα. Τι θα πει, ότι η χώρα είναι σούπερ και εγώ ήρθα να κάνω κάτι άλλο?
0: Όχι, εγώ τα ακούω όλα αυτά. Την εξειδίκευση περιμένω. Τα ακούω, τα ακούω. Απλά δεν είδα κάτι καινούριο με την έννοια.
1: Σου λέει όμως, σου βάζει το πλαίσιο, Νικό. Ξεκινάει με το πλαίσιο. Και σιγά σιγά θα μπει και το περιεχόμενο του πλαισίου.
0: Ναι, αλλά λέει ότι απέναντι σε αυτά που λέει είναι το Πασόκ. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός δρομολογεί, λέει, την επάνωδό του με όρους συμπαράταξης των τριών βασικών ρευμάτων που είπαμε.
1: Ναι.
0: Στην πράξη, ωστόσο, αυτή η διακήρυξη βρίσκει απέναντι του τόσο το Πασόκ, που εντοπίζεται στη δεύτερη θέση, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά.
1: Γενικά, λέει, αυτό το σχόλιο είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Και έχει δίκιο το σχόλιο, αυτό λέω. Ναι. Δεν είναι μαζί.
1: Δεν είναι.
0: Εδώ, λέει, ο άνθρωπος ο Τσίπρας είπε: τι να με το χέρι, μας το δάγκωσε, λέει, το Πασόκ, παραλίγο να μας δάγκωσε το χέρι.
1: Και δεν ξέρω πόσο είπε μπορεί ότι να γίνει. Άπλωσα το χέρι όχι μία φορά, αρκετές φορές, και δεν μου, καμία φορά δεν το δέχτηκα. Ναι.
0: Μακάρι, μακάρι. Εγώ είμαι, ξέρεις, υπέρ. Το έχω πει άλλωστε, έτσι, τη συνένωση των κομμάτων αυτών της αριστεράς. Γιατί έτσι δεν πάνε στο Μητσοτάκι μόνοι τους απέναντι.
1: Έρχεται η ώρα, αφού έχει τέτοια μεγάλη αγωνία.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Λέει και ο Μάνος Λευλής, αφού έχει τόσο τεράστια αγωνία, θα το λύσει.
0: Κύριε παιδί μου, εδώ η λέξη είναι να οργανωθούμε, παιδιά. Η φράση είναι να οργανωθούμε.
1: Θα οργανωθούμε.
0: Να οργανωθείτε.

0: Κατά τα άλλα, με τον καιρό έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο. Mm-hmm. Όμως, ο Τάσος Αρνιακός λέει ότι έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, έρχονται τριαντάρια.
1: Τριαντάρια?
0: Ναι.
1: Πώς πάμε έτσι, ρε παιδιά?
0: Ναι. Από τους 11 βαθμούς και μπουφάν και βάλε και ένα φουτεράκι και τι κάνει σήμερα. Πάμε στους 30 το επόμενο Σαββατοκύριακο, έλεγε ο Τάσος.
1: Αυτές οι εναλλαγές.
0: Ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες. Μία από τις πιο κρύες, τέλος πάντων. Ήταν όντως κρύα πρωτομαγιά. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος έφυγε. Εντάξει, δεν πείτε κανείς λόγω του καιρού, αλλά ίσως είχε μικρότερη έξοδο από την αναμενόμενη λόγω του καιρού. Ναι. Στεφάνη, πήρες?
1: Όχι, δεν πήρα. Ξέχασα. Λοιπόν, άκου να δεις εδώ.
0: Στις 5 πάρεσαι, ναι, έλα.
1: Πόσο επηρεάζει το ύψος, πρέπει να σας πω, τις σχέσεις και το εισόδημα? Ποιες είναι οι προτιμήσεις εδώ και γυναικό? Εγώ, όπως τα λέει εδώ, θα σου πω μετά. Δεν πρόκειται να βρω εγώ άνθρωπο. Θα ρωτήσω κάτι. Το ύψος, λέει, επηρεάζει την επιλογή συντρόφου.
0: Ναι, Νίκο.
1: Ένας καθηγητής, ο κύριος Χέντερσον, λέει ότι οι γυναίκες προτιμούν τους ψηλούς. Και οι ψηλοί άντρες προσελκύουν πιο επιθυμητές συντρόφους. Δηλαδή οι ψηλοί
0: παίρνουν και τις καλύτερες γυναίκες. Παίρνουν και τις καλύτερες.
1: Παίρνουν, ναι, τις καλές κυρίες.
0: Ναι, προχώρα.
1: Και λέει, στη μελέτη για τις προτιμήσεις ύψους, οι γυναίκες δήλωσαν,
0: ναι,
1: ότι αισθάνονται πιο ικανοποιημένες όταν ο σύντροφός είναι περίπου 21 εκατοστά ψηλότερος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ που είναι 1,75, πρέπει να είναι 1,50-1,54 η κυρία που θα βρω.
0: Ναι.
1: Να με βλέπει πιο ψηλό.
0: Ναι. Ναι.
1: Εγώ πώς θα βλέπω όμως.
0: Πετίτ.
1: Δηλαδή, εγώ δεν με κάνει να πάρω μια πιο ψηλή σύντροφο?
0: Όχι, όχι, όχι, δεν κάνει. Ναι, ναι, με βάση τις έρευνες και αυτά που λέει ο καθηγητής που μας αναλύει, δεν κάνει. Δεν έχεις καμία τύχη.
1: Εγώ αλλά στο
0: και
1: χωριό.
0: Πετίτ
1: μου...
0: είναι πολύ ωραία. Δεν έχει θέμα το ύψος.
1: Όχι, απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ σου δεν
0: εμένα λιγουρεύεσαι. Μην όχι, με λιγουρεύεσαι καθόλου.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι 1,75. Ναι. Δεν μπορεί η σύντροφό μου να είναι 1,75. 1,77.
0: Οι ίδιο ύψος μπορούν να είναι κάποιοι.
1: Ναι, αλλά δεν θα με θέλει αυτή. Αυτή άμα είναι 1,75 θα θέλει 1,95.
0: Θα θέλει 1,95.
1: Λες,
0: ναι,
1: τώρα πως θα αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ μπορεί να θέλω.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν θα. Στο χωριό μου, λοιπόν, λέμε το εξής.
0: Αυτό το χωριό, το, έτσι, τα κόκκινα λουριά μας έχει βγάλει την ψυχή,
1: Νικόλα. Αυτό λέει ο Τσακίρης. Μη δεις ψηλό και φοβηθείς.
0: Ναι.
1: Κοντό και ξεθαρέψεις. Αυτό λέμε στο χωριό.
0: Και πού καταλήγει αυτό?
1: Αυτό. Ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Δηλαδή, μην ξεθαρέψει με τον κοντό. Ο κοντός μπορεί να είναι λιγάκι.
0: Τι?
1: Μάχημος.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Το ξέρεις ότι στο 2026 αυτές οι λέξεις δεν υπάρχουν. Χοντρός, κοντός, αυτά. Το ξέρεις ότι δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις.
1: Αμέσως κοντός, ο κοντός. Εγώ είμαι κοντός.
0: Έχουν απαγορευτεί αυτές οι λέξεις από το λεξιλόγιο. Το ξέρεις ότι είναι ποινικό.
1: Μελέτες για την επιλογή συντρόφου δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να θέτουν ως κατώτερο όριο ύψους για έναν άντρα το 1,75.
0: Εντάξει, εσύ είσαι μέσα.
1: Στα λιμά. Εμείς είμαστε στα λιμά.
0: Στα λιμά, αλλά είσαι μέσα, Νίκο.
1: Ενώ οι άντρες εμφανίζονται, λέει, πιο ευέλικτοι. Αφού δεν βρίσκουν άλλες, θα είμαστε ευέλικτοι. Η κοντή, λέει, είναι λιγότερο ελκυστική και επιτυχημένη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ ελκυστικός. Επιτυχημένος δεν είμαι, αλλά ελκυστικός μπορεί να είμαι.
0: Κοντός, χοντρός, όλα αυτά έχουν απαγορευτεί στο λεξιλόγιο μας. Το ξέρεις ότι δεν κάνει να λέγονται αυτές οι λέξεις.
1: Ναι, αλλά γιατί και εμείς έχουμε τα χαρίσματά μας και εμείς δεν είμαστε.
0: Μα είσαι γεμάτος χαρίσματα εσύ. Δεν λέμε για σένα, λέμε γενικά.
1: Ναι, λέει, είμαστε λιγότερο ελκυστικοί και επιτυχημένοι.
0: Ναι.
1: Γιατί? Μαζί με στενοχωρεί ο καθηγητής Χέντερσον.
0: Βρες εσύ το χρήμα και μη σε νιάζει. Θα σε βλέπω εγώ επιτυχημένο. Να δεις πως
1: ψηλώνω εγώ.
0: Δύο μέτρα θα σε κάνω. Δύο μέτρα. Βρες εσύ να είσαι τον Μπαγκουί που λένε. Βρες τον Μπαγκουί και μη σε νοιάζει.
1: Λέει, άλλη έρευνα εκτιμά ότι κάθε ίντσα ύψους, κάθε ίντσα, σχετίζεται με περίπου $800 περισσότερο ετήσιο εισόδημα. Ετήσιο εισόδημα.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, ναι, κάθε ίντσα. Έτσι, $800.
0: Βρες εσύ τα λεφτά και εμείς εννοιάζουμε.
1: Ένας άντρας, λοιπόν, που έχει, είναι 83, μπορεί να κερδίζει κατά μέσο όρο $160,000 περισσότερα σε μια επαγγελματική καριέρα 30 ετών από έναν 1,65. Γιατί είναι, παιδιά, ο ψηλός κερδίζει πιο πολλά από μένα?
0: Νίκο, να το κοιτάξουμε αυτό. Έλα, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.
1: Κάτσε, νωρίς πάμε, ρε. Άντε, πάμε.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πρέπει να παίξω.

0: Εδώ είμαστε, είπαμε να μπούμε με το τραγούδι την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, έτσι για να το ακούμε.
1: Φύγαν τα παιδιά για έξω.
0: Έχουν φύγει.
1: Μια χαρά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και σε εμάς και κουράγιο.
0: Εσύ, κουράγιο, γιατί, γενικά. Εσύ, λίγο μου, γιατί θα εμφανιστείς και εσύ στη σκηνή της Eurovision?
1: Όχι, λέω κουράγιο γενικά.
0: Α, με την γενική. Ή ψυχραιμία θα λες ή κουράγιο.
1: Πώς είχε πει ο Ρεν.
0: Δεν θέλω να το θυμάμαι. Κουράγιο. Αξέχαστη στιγμή.
1: Έτσι. Α, μπήκε ο Ντάισεμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών, ε. Το παίξατε αυτό.
0: Στο ίδιο κανάλι εργαζόμαστε, Νίκο.
1: Ο κύριος Ντάισεμπλουμ, θυμίζω, ήταν ο πρόεδρος του Eurogroup και με Βαρουφάκη μετά κτλ.
0: Ήταν και πολύ ευχάριστος, έξω καρδιά ήταν, το θυμόμαστε.
1: Ναι, ήταν πολύ,
0: όλοι.
1: Πολύ χιούμορ.
0: Χιούμορ, πολύ καλός ήταν.
1: Και ήρθε, λέει, τώρα πήγε στον Πυρακάκη.
0: Είναι εκείνος που ψιθύρισε στο αυτί του κύριου Βαρουφάκη.
1: Ναι, τελείωσε. Τελείωσε.
0: Με το ύφος εκείνο το πολύ το παγωμένο.
1: Είπε και ο Βαρουφάκης, δεν θέλουμε τίποτα. Ε, άμα δεν θέλετε.
0: Καλά, το ύφος του κυρίου Ντάισεμπλουμ δεν ήταν και το καλύτερο.
1: Καλά, δεν είπε.
0: Εντάξει, άσχετο από το τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν και αυτή η εικόνα.
1: Ο Ντάισεμπλουμ είχε το Σόιμπλε πίσω, ε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και η εικόνα του που είχε έρθει σαν τον Πολάβαρη και όχι.
1: Μα ήταν όλοι, δεν ήταν μόνο ο Ντάισεμπλουμ.
0: Όλοι ήταν.
1: Ο Σόιμπλε, να δεις πόσο βαρύς ήταν.
0: Ναι, απλά
1: που ήταν στα Eurogroup και καθόταν έτσι, καθόταν με το χέρι. Και δεν μίλαγε ο άνθρωπος.
0: Απλώς αυτός δεν ερχόταν εδώ. Οι υπόλοιποι που ερχόντουσαν εδώ. Οι υπόλοιποι που ερχόντουσαν εδώ με αυτό το Πολάβαρη και όχι.
1: Τι να κάνει, έβλεπαν τα μανιφέστα που του δίνατε. Αριθμούς δεν δώσατε.
0: Ναι, μα αρέσει. Αριθμούς
1: δεν δώσαμε εμείς όταν ήταν ο Βαρουφάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις σελίδες κομμουνιστικά μανιφέστα στην αρχή.
0: Ναι. Στην αρχή.
1: Και λέει ο Σόιμπλε.
0: Ναι.
1: Λέει, άμα δεν δω αριθμούς, τι να μιλήσω. Αυτά είναι ωραία.
0: Στην αρχή υπάρχει μια τοποθέτηση. Προηγείται η τοποθέτηση και μετά έρχονται οι αριθμοί.
1: Όχι, γιατί φεύγεις εκτός Ευρωζώνης.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Βαρουφάκης έπαιζε.
0: Πάντως μη μου λες ότι για αυτούς τους τύπους που ερχόντουσαν εδώ πέρα ότι ήταν και λιγάκι.
1: Καλά, εξυπακούεται.
0: Λες και κάνανε άσκηση εξουσίας εδώ. Βρήκανε.
1: Παιδί μου, αυτοί σου βάλαν τα μέτρα που έπρεπε να είναι για 30 χρόνια, όχι
0: ναι,
1: για 5.
0: Αλλά ήταν και ένα ύφος, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Σου λέει, εγώ κάνω κουμάντο, έλεγε.
0: Αυτό το είμαι το κουμάντο
1: του
0: Ντάισεμπλουμ.
1: Όχι μόνο σου λέω αυτό.
0: Όχι μόνο, όχι μόνο.
1: Οι Βόροι κατά βάση. Αλλά και ο Ντάισεμπλουμ ήταν φωτιά. Και ήταν και γεωπόνος, δεν ήταν. Γεωπόνος νομίζω ήταν. Είχε τελειώσει η γεωπονική.
0: Να κάνει
1: εξάσκηση
0: επαγγέλματος στο κεφάλι μας.
1: Και ο κύριος Τσιάρας είναι γιατρός και είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εσύ το ανέφερες. Απλά σου λέω και εγώ ότι τι ήρθε να κάνει εξάσκηση εδώ.
1: Ήρθε.
0: Γιατί θυμάμαι και τον Ντομινίκ Στροσκάν, εγώ επίσης πάρα πολύ καλά.
1: Τον Στροσκάν από την αρχή.
0: Όπως δεν ήταν αυτό το ίδιο ύφος.
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Ναι, αλλά αυτός όμως έβαλε με άλλο ύφος, αυτός σου κάνει τη ζημιά.
0: Ναι, απλώς είχε άλλο ύφος.
1: Ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, που λέει: έχω το πιστόλι, λέει, πάνω στο τραπέζι.
0: Το όχι, ναι.
1: Το πιστόλι, το όχι, αλλά τι έγινε στο τέλος.
0: Καλά.
1: Τέλος πάντων, μην τα θυμόμαστε.
0: Ναι,
1: αυτά.
0: Άστα. Τώρα
1: θα τα δείτε στο βιβλίο.
0: Ναι, ναι. Γιατί
1: όταν γράψουμε βιβλίο.
0: Ναι.
1: Θα τα δείτε.
0: Α, θα γράψει και βιβλίο.
1: Λέω, ρε παιδί μου.
0: Έχουν γραφτεί αρκετά από τότε.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν μπροστά αυτοί που τα έγραψαν.
0: Όχι.
1: Εμείς ήμασταν σε διαπραγματεύσεις, να ξέρεις. Τα ζήσαμε εκεί από μέσα.
0: Εντάξει, και εμείς τα περιγράψαμε στον
1: αέρα. Έχω πιτσικάτες εγώ φωτογραφίες και τέτοια.
0: Έχεις και φωτογραφίες.
1: Πολλές. Και έχω και τα off εγώ. Ανάστα ο κύριος θα σας κάνω. Λοιπόν.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κύριε Θεοχάρη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Άζησε και ο κύριος Θεοχάρης από κοντά.
0: Ναι, ευχάριστες αναμνήσεις. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο κύριος Θεοχάρης να δεις εκεί δουλειά με φούντες δουλειές.
0: Ναι, ναι.
1: Να πιέζεται από παντού. Τα ξεχνάω εγώ αυτά.
0: Στην πρέση.
2: Πάντως έχει ενδιαφέρον μια φορά που ήρθε ο κύριος Σόιμπλε. Πόσο υπό αποκλειστές πόρτες ήταν πολύ ευχάριστο η εικόνα που δείχνει απ' έξω. Ήταν όλο αστεία, ανέκδοτα. Τέτοια, δηλαδή,
0: α,
2: πολύ διαφορετικό
0: από
2: ό,τι έδειχνε. Για όταν φορούσε το κουστούμι τη.
1: Βέβαια. Χαλαρός. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πήγε στον Πυρακάκη και λέει: χαίρομαι πολύ που έρχομαι μετά από 10 χρόνια.
0: Και να μην
1: ότι η οικονομία σας έχει φτιάξει, λέει. Και ότι έχετε και πρώτο του Eurogroup. Έχει η Ελλάδα και είμαι πολύ περήφανος, λέει γι' αυτό.
0: Μα είσαι, έχεις βάλει το δαχτυλάκι σου γι' αυτό, ναι. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Τέλος πάντων, αυτά είπε ο άνθρωπος. Το ρεπορτάζ λέω.
0: Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση δεν πάει καλά και ο Τραμπ τραβάει το σκηνή. Δηλαδή η Τεχεράνη, ας το πούμε, κατέθεσε μια πρόταση. Τα στενά του ορμούς δεν ανοίγουν, το πετρέλαιο ανεβαίνει, τα λιμάνια του Ιράν παραμένουν κλειστά. Δεν φαίνεται αποκλιμάκωση.
2: Είμαστε σε μια ισορροπία του τρόμου αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο, τουλάχιστον δεν είναι ενεργό το μέτωπο, δηλαδή αυτό που ζούσαμε προηγουμένως καθημερινά. Δεν ήμουν από την πρώτη στιγμή από τους αισιόδοξους που έλεγαν ότι μπορεί να έχουμε γρήγορη επίλυση. Και δυστυχώς και οι επιπτώσεις, ακόμα και αν αύριο πούμε ότι έτσι με ένα μαγικό τρόπο τα βρίσκουν, οι επιπτώσεις θα πάρουν καιρό για να αντιστραφούν, όσες αντιστρέφονται. Και βέβαια όλοι και όλες θα πρέπει να κάνουν ξανά κινήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, φανταστείτε να ήσασταν στο Ομάν, στο Κατάρ ή στα Εμιράτα, επανεξετάζεται πλήρως όλο το πλέγμα των σχέσεων που έχετε με κάθε χώρα υπό το πρίσμα του τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή θα δούμε μεγάλες ανακατατάξεις.
0: Πόσο καιρό, δηλαδή και αύριο, αν ας πούμε ότι αύριο είχαμε αποκλιμάκωση, πόσο καιρό θα ήθελε η αγορά, η κατάσταση διεθνώς να επανέλθει?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι το ενεργειακό. Στο ενεργειακό επίπεδο έχεις κάποιες επιπτώσεις οι οποίες είναι άμεσες. Είναι το χρηματιστήριο, οι τιμές ας πούμε μπορεί να αποκλιμακωθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Απ' την άλλη έχεις επιπτώσεις όπως τα πλήγματα στις υποδομές του Κατάρ, αυτό το 17% της παραγωγικής ικανότητας το οποίο έχει χαθεί, το οποίο θέλει 3-5 χρόνια για να αποκατασταθεί πλήρως. Που σημαίνει ότι παίρνει πολύ καιρό. Απ' την άλλη έχει επιπτώσει στις τιμές των τροφίμων, αυτές θα έρθουν γιατί είχαμε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή των λιπασμάτων και όλα αυτά που χρειάζονται για τη σπορά, τα οποία θα τα δούμε. Η σπορά τώρα στην Ινδία μόλις γίνεται αυτές τις εβδομάδες, σε 6 μήνες θα δούμε εάν και κατά πόσον θα είναι επιτυχής και δεν θα έχουμε θέματα έλλειψης τροφίμων και ούτω καθεξής.
0: Άρα πάμε για δύσκολο καλό.
2: Θα δούμε εάν και κατά πόσον θα είναι επιτυχής και δεν θα έχουμε θέματα έλλειψης τροφίμων και ούτω καθεξής.
0: Άρα πάμε για δύσκολο καλοκαίρι, έτσι όπως το λέμε τώρα, και σε όλους τους κλάδους, και τουρισμό και αγορά και πετρέλαιο και

0: Βρέθηκα τώρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Ντουμπρόβνη και εκεί ήταν και ο υπουργός τουρισμού της Ισπανίας, ο Τζόρντι Χερέου, καλός φίλος, αλλά και της Κροατίας, ο Τόντσι Γκλαβίνα, και οι δύο μου είπαν ότι σε γενικές γραμμές οι επιπτώσεις δεν είναι ακόμα σοβαρά αρνητικές. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα αντέξουν τουλάχιστον για φέτος. Αν όμως, γιατί φέτος έχουμε δύο αντίρροπες δυνάμεις, έχουμε προφανώς τη μείωση των μεγάλων μακρινών ταξιδιών, η Ασία και τα λοιπά δύσκολα θα έρθουν στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Απ' την άλλη έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο, οι Ευρωπαίοι να μένουν στην Ευρώπη και κάπως λίγο η ζήτηση να αντικαθίσταται.
1: Είναι ο φόβος ή η οικονομία πιο πολύ, κύριε Υπουργέ? Είναι ο φόβος να μπει στο αεροπλάνο άλλος ή οι οικονομικές επιπτώσεις?
0: Και το κόστος.
2: Έχουν ανέβει τα αεροπορικά πάρα πολύ και θα ανέβουν.
0: Κοιτάξτε, θα ανεβαίνουν διότι είναι κλειστή η αεροδιάδρομη, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό, είναι πολύ ακριβά και σε πολλές περιπτώσεις τα ψάχνουμε και δεν τα βρίσκουμε. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία αυξάνουν το κόστος λιγότερο στις κοντινές, στους προορισμούς και πολύ περισσότερο στους μακρινούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος το σκέφτεται. Εάν ο πληθωρισμός τον επόμενο χειμώνα έχει αρχίσει και χτυπάει στην καρδιά των τροφίμων, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα προτεραιοποιήσει τα τρόφιμα και όχι τα ταξίδια και τις διακοπές.
1: Για να ζήσει.
0: Ακριβώς.
2: Είναι ανησυχητικό όμως όταν ανεβαίνουν τα αεροπορικά εισιτήρια, θα σταματήσουν, ξέρεις, και τα πήγαινε, αλλά και στην Ελλάδα δεν θα έχει ένα κόστος.
1: Εσωτερικά,
2: ναι, και εσωτερικά, αλλά και απ' έξω, βρε παιδί.
1: Βέβαια, και οι Αμερικανοί είναι καλοί τουρίστες, όπως ξέρει ο υπουργός καλύτερα.
2: Γι' αυτό το λέω, επειδή έχει περάσει από τον κλάδο του.
1: Θα σου πω εγώ, παιδί μου, του συγγενείς μου, που έχω συγγενείς έξω, έτσι. Και μου λένε, παιδί μου, σκεφτόμαστε να ανέβουμε στο αεροπλάνο. Δεν φοβόμαστε με την έννοια, αλλά το σκεφτόμαστε.
2: Ναι.
1: Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
0: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι η κυβέρνηση είναι έτσι με τα μάτια ανοιχτά. Έχουμε ήδη πάρει τις πρώτες μέρες τα μέτρα κατά της εσχροκέρδειας. Σε δεύτερο χρόνο τα μέτρα στήριξης. Σε τρίτο χρόνο ένα δεύτερο κύμα μέτρο στήριξης των οικοκυριών. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε λελογισμένα, ώστε να έχουμε πυρομαχικά, γιατί ακριβώς θα ήταν χωρίς λογική κάποιος, όπως λέει η αντιπολίτευση, να ρίξει όλα τα χρήματα στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, διότι δεν ξέρει κανένας ούτε τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά κυρίως δεν ξέρεις πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα έχουμε άλλες δηλώσεις διαφορετικές, είτε από τη μία μεριά του Ατλαντικού, είτε από την μεριά του.
1: Έχετε κρατήσει 200 εκατομμύρια, 250 από ό,τι καταλάβαμε, από τον κύριο Πιερακάκη για τον Ιούνιο ενδεχομένως.
0: Κοίταξε, τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι προσωρινά, επεκτείνονται κάποιοι για κάποιους μήνες. Θα συνεχίσουμε την επέκτασή τους για όσο καιρό χρειαστούν. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Γιατί υπολογίζουμε το άμεσο κόστος που είναι για δύο μήνες, ας πούμε 300 εκατομμύρια, αλλά αυτό ετησιοποιημένο είναι 1,8. Αν χρειαστεί τα ίδια μέτρα να τα επεκτείνεις δύο μήνες και να κλείσεις χρόνο, 1,8 δις θα σου κοστίσουν.
1: Ναι. Γιατί δεν θα δώσουμε τίποτα, κύριε Υπουργέ.
2: Πάλι στη ΔΕΘ, Νίκο.
1: Στη ΔΕΘ. Κάνα δεις ένα κόμμα δύο.
2: Πάλι στη ΔΕΘ. Ο κύριε Θεοχάρη ξεκινάει από το Φεβρουάριο για τη ΔΕΘ. Ξεκινάει. Το πακέτο, ο Νίκος το ξεκινάει από το Φεβρουάριο, να ξέρετε.
0: Πραγματικά. Κοιτάξτε, οι οικονομικοί συντάξεις έχουν τη ΔΕΘ, ας το πούμε, ως το.
1: Την κορονίδα, είναι η κορονίδα μας.
2: Την ψυχούλα, την ψυχούλα.
1: Δύο είναι. Έτσι. Είναι η ΔΕΘ και ο προϋπολογισμός. Δύο είναι οι ημερομηνίες.
0: Και επειδή είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Δοντάκος, ξέρει ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα μέτρα στήριξης έρχονται σε συνέχεια και ως αποτέλεσμα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Και είναι καλό που η χώρα μας είναι μία από τις πέντε χώρες που έχουν πυρομαχικά, γιατί ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει κάποια μέτρα οριζόντια, λίγα. Τα περισσότερα όμως που αποφασίζει είναι ευελιξία στους εθνικούς προϋπολογισμούς να στηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούν το πληθυσμό τους. Αυτή η ευελιξία θα ήταν κενό γράμμα αν εμείς ήμασταν σε μια λογική ελλημάτων, όπως είναι οι περισσότερες χώρες από τις 27-22.
2: Εκτός από τον προϋπολογισμό και την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού, είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχει πολύ ισχυρή πίεση και από τον Πρωθυπουργό να μην μείνει τίποτα πίσω. Και υπάρχει και μια επιτήρηση από τον κύριο Παπαθανάση. Σωστά, το λέω, Νίκο, εσύ που τα ξέρεις.
1: Είναι και υπουργεία τα οποία δεν απορροφούν πολύ γρήγορα και έχει τρελαθεί τώρα το οικονομικό επιτελείο.
0: Κοιτάξτε, πάντοτε όταν ένα πρόγραμμα κλείνει και δικές τα προγράμματα του

0: που κάθε 7 χρόνια έχουν τους κύκλους. Είναι δεδομένο και γνωστό ότι χρειάζονται να γίνονται ανακατατάξεις. Ο προγραμματισμός δεν βγαίνει πάντοτε στο 100%. Δεν βγαίνει από την αρνητική πλευρά σε κάποια προγράμματα, δεν έχουν απορρόφηση. Βγαίνει όμως από τη θετική σε άλλα. Είναι άλλα προγράμματα τα οποία εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες και λέμε μακάρι να είχαμε και άλλα χρήματα. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι γίνονται διάφορες προσαρμογές ώστε να μπορέσει να υπάρχει απορροφητικότητα στο 100%. Να είστε σίγουροι ότι και στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, που εκεί δεν έχουμε προβλήματα, νομίζω ότι προχωράμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, κυρίως στο πεδίο των έργων, καμιά φορά κάποιοι διαγωνισμοί, κάποιες προσφυγές, οτιδήποτε πηγαίνουν τα πράγματα πίσω, και επειδή αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ορόσημα κάποια από αυτά τα έργα, δηλαδή πρέπει να το τελειώσει το χρόνο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνει.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, επειδή κυριαρχεί η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, πώς την είδατε εσείς? Η κυρία Κεραμέως είπε ότι είναι επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική. Όμως το Πασόκ επιμένει ότι είναι μια πρόταση η οποία έχει εφαρμοστεί και στην Ευρώπη και με καλά αποτελέσματα.
2: Η κυβέρνηση λέει ότι και εμείς διαθετούμε το χρόνο, μα θέλουν. Δηλαδή, σου λέει 4 μέρες με 10 ώρες.
1: Ναι,
2: είπε η κυρία. Και ισχύει, θα αρχίσει να ισχύει τώρα αυτό. Ναι, ελάτε,
0: κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα είναι δεδομένο από πού έρχεται αυτή η πρόταση. Με το μανιφέστο του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα προφανώς υπήρχαν κάποιες διαρροές, γιατί μιλάει για το ίδιο πράγμα και προσπάθησε ο...
1: Ναι, μιλάει και ο κ. Τσίπρας, αλήθεια.
0: Από την αγωνία του το Πασό και ο κ. Ανδρουλάκης κάπως να προλάβουν να το πούνε έτσι κανένα 12 ώρο πριν βγει το μανιφέστο, έτσι να προλάβουν. Έτσι όμως δεν φτιάχνονται οι προτάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν κάποιος να το δεχτεί, εν πάση περιπτώσει, εγώ σας έλεγα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα συζήτησης με όρους τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει πάρα πολύ τη θέση εργασίας, κανένα μέτρο δεν θα έπρεπε να είναι εκτός σκέψης και λογικής, αλλά με έναν πολύ σοβαρό προγραμματισμό, μελέτη. Και εδώ θα πρέπει να έρθουν και η ακαδημαϊκή κοινότητα να μας βοηθήσει σε αυτό το τομέα, εκτός από τους πολιτικούς. Το τρίτο βέβαια που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση στη χώρα μας, έχουμε μια τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού. Συνεπώς, αυτό που θα οδηγούσε το 35ωρο είναι να μην έχεις να βρεις άνθρωπο στο άμεσο προσεχές διάστημα για να κλείσεις την τρύπα των 5 ωρών που σου λείπουν. Και το αποτέλεσμα είναι ειδικά οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ουσιαστικά. Συνεπώς, θα οδηγούσε σε μια συγκέντρωση τις δύναμες της οικονομίας μας, τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο εγώ νομίζω ότι είναι ιδεολογικά το ανάποδο από αυτό που θεωρητικά τουλάχιστον πιστεύει το Πασόκ, και έχω αρχίσει να μην καταλαβαίνω τι πιστεύουν και τι λένε, γιατί άλλα λένε υποτίθεται στις ιδεολογικές ατάκες και άλλα στα μέτρα τα συγκεκριμένα που προβλέπουν.
1: Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ήταν ο Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε θερμά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος
0: θα είναι. Μέχρι τις 12 θα πάμε έτσι. Για τα 2 λεπτά λοιπόν τα επόμενα θα σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής ποδηλαθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα του τόνου. Του τόνου του ψαριού, ε.
1: Μάλιστα.
0: Και Παγκόσμια ημέρα των blogger. Εδώ γιορτάζετε εσείς που είστε blogger.
1: Εγώ. Καλά, ναι.
0: Με ένα κινητό στο χέρι, στο καφενείο.
1: Λέει ο Γιώργος, καλημέρα και καλό μήνα. Θα πάρει μεταγραφή ο Ρονάλντο στον Πανετολικό και θα φάει κοντοσούβλη και προβατίνα και κοκορέτσι και θα έρθει να μας πει για τη γράμμωση και το σώμα.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη. Στη σιαβατιάτικη εργασία είναι πρωταθλητές οι Έλληνες, λέει η Eurostat.
1: Το ξέρω.
0: Δουλεύουμε περισσότερο από όλους Σαββατοκύριακο.
1: Κάτι ξέρω, Νίκο. Εγώ
0: λέω.
1: Κάτι ξέρω πολλά.
0: Είσαι μέσα στο δείγμα.
1: Εγώ είμαι το δείγμα μόνη μου.
0: Είσαι μέσα στο δείγμα.
1: Δεκαετίες, όχι χρόνους, δεκαετίες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, καλημέρα, καλό μήνα. Η διαφορά μας, κύριε Ρογκάκο, με τον Ρονάλντο είναι η ώρα γυμναστικής, όχι ποσότητα φαγητού μόνο. Σε νιώθω.
0: Έχει δίκιο.
1: Καλημέρα.
0: Ο Πάνος, καλημέρα Πάνο. Ο Γιώργης, καλημέρα, λέει. Α, Πανετολικός, το διάβασες. Ο Νίκος, καλημέρα.
1: Η Βέρα λέει: είναι ευαίσθητος ο κύριος Ρογκάκος. Η γενιά, αγαπητή Ρίτσα, είναι κάθε 25 με 30 χρόνια. Είναι άλλη γενιά, ό,τι έχει γεννηθεί, ό,τι γεννηθεί από έναν άνθρωπο. Άρα, άτομα που βρίσκονται ηλικιακά μέσα σε αυτά τα όρια είναι η ίδια γενιά.
0: 25 με 30 χρόνια διαφορά.
1: Είναι η γενιά. Α, σου λέει ότι είμαστε η ίδια γενιά, αυτό θέλει να πει.
0: Άρα, μιλάτε όταν βλέπετε στάρ.
1: Για καλό το λέει.
0: Το ξέρω, αυτό το ξέρω.
1: Σε στηρίζει η Βέρα.
0: Μα
1: από την
0: λέω.
1: Πρώτη μέρα.
0: Αυτό θέλω να πω στη Βέρα. Άρα, μην λέτε άμα έχει διαφορά, ποιο έχει διαφορά.
1: Ποιος?
0: Κάποιοι που ήταν μεγαλύτερος ο άντρας.
1: Η γυναίκα.
0: 30 χρόνια. Ένας κύριος που ήταν 85-80, πόσο ήταν.
1: Α, καλά έκανε, θες να πεις.
0: Βέβαια, άμα είναι στην ίδια γενιά.
1: Ναι.
0: Και είναι η κοπέλα μας.
1: Τον Γιώργο Μπισμπίκη που 50... λέει ταινία. Τι θυμάσαι την ταινία με τον Γιώργο Μπισμπίκη?
0: Όχι, παιδί μου. Ναι. Θέλω να πω ότι άμα η γυναίκα είναι 50 και είναι 80-75, δεν είναι. Μην το κάνετε θέμα.
1: Όχι, δεν το
0: κάνετε. Είναι στην ίδια γενιά.
1: Ίδια γενιά, ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία η Σόφη Μαραγκίδου. Πολύ ωραία φωτογραφία. Ευχαριστούμε, Σόφη. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ο Κώστας λέει: ποιο θα πουδιάσει από τα ρεύματα, λέει. Είναι και μεγάλα παιδιά πλέον.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
0: Α, ναι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ναι, σου κάνει νοήματα. Τι άλλο να κάνει, να τη ζωγραφίσει.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε με τον Νίκο.
1: Εδώ είμαστε και.
0: Θα παραμείνουμε, καλά, ξέρουμε.
1: Αυτή η κοπέλα που ήρθε από το Κάνσας, η Αμερικανίδα, και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ.
0: Ναι.
1: Και έγινε viral.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η κοπέλα αυτή, η Whitney Robinson.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λέει ότι έχουμε καλύτερες. Η αλήθεια είναι ότι και ποιοτικά και το κόστος των υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερο από της Αμερικής.
0: Ωραία.
1: Στην Αμερική γίνεται γη χαμός. Θυμάσαι μέχρι που φτάνανε.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Ο καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά. Το τι λέει, αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Συγκρίνει κοπέλα κάτι δικό της με κάτι δικό της. Εδώ εμείς συγκρίνουμε το δικό μας.
1: Ναι, η κοπέλα κάνει ιατρικό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Βοηθά τους Αμερικανούς να έρθουν στην Ελλάδα ιατρικές πράξεις, να κάνουν ιατρικές πράξεις οι άνθρωποι. Να το πεις αυτό ότι έρχονται οι Αμερικανοί στην Ελλάδα να κάνουν ιατρικές
0: καλά,
1: πράξεις.
0: Καλά, θα βγει ο κόσμος να σε κυνηγάει στο.
1: Στην Ελλάδα θα βγει ο κόσμος. Στην Αμερική Ελλάδα μπορεί, σου λέει, είναι καλά.
0: Γι' αυτό σου λέω. Ο καθένας το λέει από τη δική του πλευρά.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα έχει. Θα έχει φουσκώσει σαν παγόνι τώρα.
0: Το Υπουργείο του είναι λογικό. Αλλά σου λέω ότι οι Έλληνες ασθενείς θα το δουν και από τη δική του πλευρά. Κάθε πράγμα έχει πολλές οπτικές. Η ίδια το είδε έτσι. Ο κόσμος εδώ.
1: Έχουμε καλή ποιότητα υπηρεσιών. Λοιπόν, εμείς εδώ φωνάζουμε.
0: Να πούμε καλημέρα στον Παράσχο που μας έχει στείλει και πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Ρε Παράσχο, πότε θα έρθεις να μου δείξεις για τα τέτοια, για τα μπέλια μου, ρε Παράσχο.
0: Να τον πάρεις και να πάτε στα μπέλια. Πρέπει να πάτε όμως.
1: Παράσχο, στείλε μου, γιατί το τηλέφωνο το. Το έχασα την άλλη φορά, το έχασα ένα χαρτί.
0: Μα γιατί είσαι πολύ συγκροτημένος.
1: Μου το είχε.
0: Δεν χάνεις τίποτα, είσαι.
1: Άντε Παράσχο. Στείλε Παράσχο να σε ρωτήσω για το κλάδεμα.
0: Στο Δημήτρη που λέει ότι σε κουκλάκι ζωγραφιστό, να τον ευχαριστήσουμε.
1: Τα βλέπεις.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Κοντός μένα, αλλά όσος είμαι να με πεις στο ποτήρι. Τι, μόνος μου τα λέω. Εσύ να το πεις αυτό.
0: Λέει ο Κώστας που λέει ότι δεν έχουν απαγορευτεί τα, ξέρεις, τις λέξεις αυτές που λέμε, χοντρός, κοντός κτλ. Είναι μια λέξη. Δεν έχουν απαγορευτεί με τη διανόμου, Κώστα μου, αλλά πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Παχουλούλης, τρουμπουλούλης.
1: Εντάξει τώρα.
0: Όχι ψηλός. Πάμε στο άλλο. Εντάξει,
1: τι όχι ψηλός, δε Σιδίτσα.
0: Όχι ψηλός, λέμε.
1: Ποιο είναι το αντίθετο του ψηλού. Εγώ έτσι ήξερα μια ζωή. Κοντός.
0: Θα βγει στην τηλεόραση και θα πει.
1: Αντίνατου, ποιο είσαι.
0: Θα βγει στην τηλεόραση και θα πει τη λέξη κοντός.
1: Ναι, αμέ. Άνετα.
0: Βγες εσύ λοιπόν.
1: Άνετα.
0: Βρες και μια συχνότητα.
1: Εδώ θα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε.
0: Έλα.
1: Κοντός.
0: Ναι. Ο Γιώργος λέει με τα χάλια της χώρας μας γελάτε. Το ότι είμαστε αστεία χώρα δεν σας πειράζει εμάς. Α, τέλος πάντων. Ο Γιώργος λέει για τη μετανάστευση. Ναι. Έχουμε εμείς, η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Ο Γιώργος λέει δεν είναι γεωπόνος. Λέει έχει πτυχίο αγροτικής οικονομίας. Εντάξει, στη γεωπονική.
0: Λέει όμως
1: ότι. Κλάδο αγροτικής οικονομίας.
0: Ότι αποδείχθηκε ότι δεν το είχε.
1: Εντάξει,
0: το συνεχίζει
1: το πήρε. Εντάξει, το πήρε.
0: Καλά, δεν έχω αγωνία.
1: Το μεταπτυχιακό.
0: Ναι. Από το σουλάρι μας στέλνει ο Γιάννης καλημέρα και εκείνος. Πληθωρισμός ο Γιάννης από το Ήλιον 5% σε όλη την Ευρώπη, ούτε που ανέβηκε ευτυχώς που λαμβάνουμε μέτρα, λέει.
1: Λέει, υπουργέ μου, λέει ο Γιάννης ξανά.
0: Ναι.
1: Τι πυρομαχικά να έχουμε εδώ να δίνουμε, λέει, στην Ουκρανία που μας βομβαρδίζει καράβια και μας κάνει μαγκές με τις βάρκες ντρόν.
0: Και ο Ντένις λέει: Η Ουκρανία βάζει βέτο αν μας δώσει ντρόουν να μην τα χρησιμοποιήσουμε ενάντια της Τουρκίας και εμείς τις δώσαμε όλες τις αποθήκες μας. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα, Ντένι. Καύσιμα υπάρχουν και φθηνά, μάλιστα από Ρωσία. Έτσι πες τον κύριο Θεοχάρη, λέει ο Άγγελος. Καλημέρα.
1: Γιάννης λέει πίσω ο προϋπολογισμός δεν βγαίνει 100%, αλλά υπερπλεώνασμα πώς βγαίνει. Βγαίνει και ο προϋπολογισμός βγαίνει και υπερπλεώνασμα.
0: Και ο Μαργαρίτης λέει καλημέρα, τα 300 εκατομμύρια λέει τα 200 τα παίρνει αμέσως πίσω στην Αντλία, βρε παιδιά, από τους φόρους. Εννοείται τα ποσά που δόθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό το έχουμε πει προφανώς, δεν μας έχει ακούσει ο Μαργαρίτης. Ναι. Το έχουμε πει γύρω στις χίλιες, πώς το λένε, πώς το λέει η ταινία, 1 εκατομμύριο, 101 φορές, 101 και 10. Το έχουμε πει, δεν μας έχει ακούσει ο άνθρωπος, ναι.
1: Η βασική λέει. Καλημέρα σας, πλεονάσματα από μη εισαγωγή φαρμάκων και μάλιστα δικαρκυνικών. Σας παρακαλώ, κάντε ένα ρεπορτάζ. Γεια σου, Ρεβάσο, καλημέρα.
0: Και ο Γιάννης λέει: Έχουμε έλλειψη προσωπικού γιατί έχουμε καλούς μισθούς και ιδανικές συνθήκες εργασίας. Αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι.
1: Τώρα ο Μάρκος λέει: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Τι θα γίνει με αυτά τα δρομολόγια. 11 δρομολόγια λεωφορείου έχουν χρησιμοποιηθεί, παιδιά. 11 δρομολόγια. Οι άνθρωποι παρακαλάνε από το Σεπτέμβριο και έχουμε φτάσει τώρα, πλέον Μάιο. Τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος. Αν είναι δυνατόν σε αυτή τη Χίο. 11 δρομολόγια λεωφορείων στοιχείο στους φοιτητές έχουν
1: χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να πάω το καλοκαίρι.
0: Να σε κάνουν τι το καλοκαίρι, να σε κάνουν να σε.
1: Όχι,
0: να περνάνε.
1: Να μιλήσουν με κανέναν άνθρωπο.
0: Θα έχει περάσει το εκπαιδευτικό έτος, ρε.
1: Για το Σεπτέμβρη, ξανά.
0: Α, για την καινούργια χρονιά. Για την καινούργια σχολική.
1: Κάθε μέρα είναι τι παγκόσμια μέρα. Κουίζω, Βασίλη. Ο Άγγελος λέει σε λίγο θεσπιστεί και παγκόσμια ημέρα της παγκόσμιας ημέρας.
0: Ναι. Ημέρα. Και ο Κώστας λέει για το παιχνίδι του Ντάιζελ τον ποτή ήταν πλαστό και εκείνος αναφέρεται σε αυτό ότι ουδέποτε αποφύτησε.
1: Η ομορφιά είναι δώρο, λέει. Το χαμόγελο είναι επένδυση στην οπτική και η ψυχή της παρέας. Κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ζογκάκου, είναι ευσομούλης, λέει και ο Μορφούλης.
0: Έτσι.
1: Σας καλημέρα, ρε, τι ωραία.
0: Θέλουμε να βγούμε εκτός.
1: Κοντό χοντρομέ, λέει.
0: Εγώ θέλουμε να βγούμε εκτός μικροφόνου. Εσύ θες να βγεις εντός μικροφόνου. Δώσε μας αυτό το χρόνο.
1: Όχι.
0: Βγούμε.
1: Ο λαθροτακουστής λέει. Νίκο, ο Ρονάλντο έχει 7% λίπος στο σώμα του και εμείς 7% σώμα και όλο το άλλο λίπος. Σωστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Και όχι άγχος και υπέρταση. Αυξάνονται τα εγκεφαλικά λόγω της υπέρτασης και του άγχους. Πρέπει να ελέγξουμε την πίεσή μας, ε.
0: Α, εμένα είναι συνέχεια η υποτασική, αλλά μου την ανεβάζεις, πρέπει... να ξέρεις.
1: Εγώ είμαι γι' αυτό, να μην είσαι υποτασική, να είσαι τα ίσα σου.
0: Λιποθυμία.
1: Γι' αυτό, τώρα δεν λιποθυμάζω.
0: Με σένα τώρα όχι, την έχω, την ανεβάζω πολύ ψηλά.
1: Ναι. Και η Ζόη Κράβιτς μας έδειξε το δαχτυλίδι στο μονόπετρο, λέει, που αραβωνιάστηκε με το Χάρι Στάιλς. Τα λέω και αυτά γιατί...
0: Ναι, γιατί έχω και μεγάλη αγωνία για το μονόπετρο. Το ξένο μονόπετρο, εντωμεταξύ.
1: Το ξένο.
0: Να ήταν και κανένα δικό μου να το πω, αλλά...
1: Θα δω τι ύψος έχει αυτός.
0: Ο Χάρι Στάιλς.
1: Ναι.
0: Έγινε στο 1,80.
1: Είναι. Ναι. Δεν είναι πολύ ψηλός.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι. Είναι πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης και πάρα πολύ επιτυχημένος.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Και δίνει και μονόπετρα.
0: Ναι, δίνει και μονόπετρα.
1: Αλλά δεν είναι ψηλός.
0: Δεν δίνει.
1: Μου έχει κάτι θα μου μείνει τώρα εμένα ψυχολογικό αυτό με το ύψος.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Παλιός φίλος και γνώριμος. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε τι λέω σε όσους μου δίνουν συγχαρητήρια.
0: Ναι.
2: Εύχομαι να μου τα πείτε στο τέλος.
1: Και στο τέλος θα τα πούμε. Και στο τέλος.
0: Ναι. Να φέρουμε καλά. Και λίγη τύχη. Να φέρουμε τύχη. Μην
1: νομίζετε κι εσείς, κύριε Βαρδακαστάνη, ότι θα τα πετύχετε όλα όσα θέλετε και είναι πολλά και σημαντικά. Αλλά τα περισσότερα θα τα πετύχετε.
0: Να μας πει και τις προτεραιότητες που έχει ως γραμματέας.
2: Η ζωή, ξέρετε. Έχει στροφές, δεν είναι αυτή η γραμμή.
1: Έτσι είναι.
0: Ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες? Έχετε κάποιες προτεραιότητες να υλοποιήσετε ως γραμματέας τώρα?
2: Η δουλειά του γραμματέα του κόμματος είναι πρώτα και κύρια να θέσει σε πλήρη λειτουργία τον κομματικό οργανισμό ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και να μετέχει την πλήρη λειτουργία του πολιτικού οργανισμού ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Όταν λέω κομματικό οργανισμό ΠΑΣΟΚ, πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία τα νέα όργανα που έχουμε θεσπίσει με το καταστατικό που ψηφίσαμε στο συνέδριό μας, κυρίως τα περιφερειακά συμβούλια. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει αιρετά περιφερειακά συμβούλια. Mm-hmm. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Θα πει ότι οι σύνεδροι που ήταν στο συνέδριο του Μαρτίου από κάθε περιφέρεια εκλέξανε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν υποψήφοι από αυτό το σώμα των συνέδρων.
1: Mm-hmm.
2: Και έτσι έχουμε 13 περιφερειακά συμβούλια σε όλη τη χώρα που έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, να κινητοποιήσουν το ΠΑΣΟΚ στις κοινωνίες των περιφερειών τους.
0: Άρα, επί της ουσίας, ένας ρόλος οργανωτικός, δηλαδή για να έχει αποτύπωμα στην κοινωνία, να υπάρχει αυτό που λέμε κινητοποίηση. Κοιτάξτε, του μηχανισμού.
2: Πάμε σε εκλογές.
1: Να τους ξεσηκώσει, να βγουν στην κοινωνία. Αυτό θέλει να κάνει ο κ. Βαρδακαστάνης.
2: Ακούστε, νομίζω ότι είμαι το πρώτο, ας το πούμε υψηλόβαθμο, έτσι είναι, στέλεχος κομματικός στη χώρα, που προέρχεται αμιγώς από την κοινωνία των πολιτών.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Και όχι από κομματικούς μηχανισμούς εταιρικούς.
1: Αλήθεια είναι.
2: Τιμώ, αλλά λέω την αλήθεια ποια είναι. Και εκεί είναι που ο Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη μου, η ζωή θα δείξει το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου όμως έκανε τη διαφορά με την πρότασή του.
1: Και έκανε μια πολύ ωραία διαφορά. Κύριε Βαρδακαστάνη, ξέρουμε και τους αγώνες που έχετε δώσει στην κοινωνία αλλά και αυτά τα οποία απαιτείτε και θέλετε συνέχεια από την όποια κυβέρνηση και να ήταν.
2: Εγώ κύριε Ρογκάκο, θέλω να ξεκαθαρίσω και από την εκπομπή σας κάτι. Υπήρξα και είμαι χρόνια πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία στη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Και επίσης υπήρξα πρόεδρος και στην Παγκόσμια. Από την Παγκόσμια Ομοσπονδία έχω αποχωρήσει από το 2024. Από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία αποχωρώ μετά από 27 χρόνια πρόεδρος σε μια εβδομάδα ακριβώς, 9 του μηνός, τη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που θα γίνει στην Κύπρο.
0: Ναι, η πορεία σας μέσα στην κοινωνία των πολιτών, αυτό που λέει, είναι πολύ σπουδαία.
2: Και από την θα αποχωρήσω οπωσδήποτε μέχρι τέλους του Μάη. Δηλαδή, αλλά επειδή ήταν πολύ ξαφνική η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν μπορούν να γίνουν όλα ξαφνικά
1: εκπόλυπα.
2: Να γίνουν θεσμικά, σοβαρά και μετρημένα.
0: Ετοιμάζεστε τώρα, είπατε προηγουμένως ότι είναι σε εκλογική χρονιά. Έχουμε, αν δεν είναι τώρα την άνοιξη του 27, μπορεί να είναι και νωρίτερα. Ετοιμάζεστε εσείς και πώς είναι πιθανώς να πάρει σάρκα και οστά ο στόχος πρωτιά με μία ψήφο, έτσι? Ακούστε, δεν είναι δύσκολο? Εσείς σας άνθρωπος από την κοινωνία.
1: Από το 13% τώρα είναι χαμηλό λίγο το ποσοστό, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Εντάξει, αλλά μην ξεχνάτε ότι από το 13% το ΠΑΣΟΚ πήγε στο 25%. Και από το 25% πήγε στο 48%. Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο. Ζούμε σε μια περίοδο που δεν έχει μόνο μεταβλητές στο σύστημα το πολιτικό, δηλαδή με την εμφάνιση πιθανών νέων σχημάτων, κομμάτων ή ληστών ή οποιασδήποτε μορφής αυτά πάρουν, αλλά έχουμε και ισχυρές μεταβλητές ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα. Να το θυμάστε αυτό. Είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
0: Ναι, οι δημοσκοπήσεις βέβαια δεν δείχνουν τέτοιο πράγμα. Αυτό που λέμε την ανατροπή, αυτό τη νίκη με μία ψήφο.
2: Ο λαός θα δημοσκοπήσει τις δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό αλήθεια είναι, αλλά το θέμα είναι το ΠΑΣΟΚ εδώ δεν το βλέπω εγώ. Βλέπω λίγο να κοιμάται στην περιφέρεια, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Όχι, το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια κοιμάται.
1: Ναι, με. Δεν έχουν βγει στους δρόμους, εννοώ. Δεν έχουν βγει.
2: Ακούστε, άλλο αυτό, αλλά το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια δεν κοιμάται, βρυχάται.
1: Εντάξει, άμα αυτό πιστεύετε, είναι καλό.
2: Όχι, αυτό βλέπουμε, γι' αυτό ξέρουμε. Κάναμε προσυνεδριακές διαδικασίες, ήμουν υπεύθυνος της ΚΟΕΣ, όπως ξέρετε, πάνω από 400 εκδηλώσεις προσυνεδριακού διαλόγου στο σύνολο της επικράτεια. Συνομιλήσαμε με χιλιάδες ανθρώπους, ελληνικό.
1: Θέλω να πω, δεν πείθει όπως φαίνεται. Δεν ξεκολλάει η βελόνα που είπε και ο κύριος
0: Γερουλάνος.
2: Ακούστε, τη βελόνα εξαρτάται από ποια μεριά τη βλέπει κάποιος.
1: Προς τα δεξιά να πάει η βελόνα, όπως πάει η ώρα να πάει, να ανεβαίνει.
2: Ναι. Από ποια μεριά τη βλέπει και από το πόσο τη κουνάμε εμείς που λέμε ότι δεν
1: βλέπει. Όπως έλεγε άλλος, όπως μπαίνω δεξιά, όπως τη βλέπω να πηγαίνει δεξιά.
2: Καταλάβατε τι πως εγώ.
1: Ναι,
0: κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Από το συνέδριο και μετά, τον ΠΑΣΟΚ εκπέμπει ένα μήνυμα. Από όλα τα στελέχη του. Το μήνυμα της πανστρατιάς για τις εκλογές που έρχονται. Αυτό εκπέμπει. Και
1: μακάρι.
2: Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα αποτέλεσμα που το έχω έτσι πρόχειρο στο μυαλό μου. Η GPO το Μάρτιο έδινε διαφορά στην πρόθεση ψήφου μεταξύ ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία 14,7 μονάδες. Η δημοσκόπηση του περασμένου Σαββάτου, τη διαφορά στην πρόθεση μιλάω πάντα, έτσι, την έκανε 11, 3,7 διαφορά. Οπότε η βελόνα κουνήθηκε και από τις δύο πλευρές.
0: Τώρα,
1: μακάρι.
0: Εκτός από το θέμα το δημοσκοπικό, κύριε Βαρδακαστάνη,
2: το εκλογικό τοπίο πάντως το βράδυ των εκλογών δεν έχει καμία σχέση με τις δημοσκοπήσεις και θα σας πω και τούτο αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως, να ολοκληρώσετε τη σκέψη.
2: Ακούστε. Θυμάστε στο παρελθόν που οι αξιόλογοι επιστήμονες της χώρας που κάνουν τις μετρήσεις δίνανε και το σφάλμα λέγανε συμπλήν.
1: Συμπλήν 2 λέγανε.
2: Ναι, το
0: ναι.
2: θυμάστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
2: Για πέστε μου μια δημοσκόπηση τα τελευταία χρόνια που το λέει μια εταιρεία.
1: Εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
0: Νομίζω εννοείται, ναι. Γι' αυτό
2: εννοείται.
0: Δεν το λένε.
2: Όχι, δεν εννοείται.
0: Μας έχουν εκπαιδεύσει
2: τίποτα.
0: Δηλαδή πια και ξέρουμε αυτό το κομμάτι.
2: Όχι, όχι.
1: Το θέμα μας, κύριε Βαρδακαστάνη, είναι αν το 13.
2: Συγγνώμη,
1: κύριε Βαρδακαστάνη, μισό λεπτό. Δηλαδή, αν το 13 είναι 15, είστε ευχαριστημένοι. Ή αν η Νέα Δημοκρατία το 30 είναι 32 ή 28.
2: Μη συγχωρείτε, οι δημοσκοπήσεις, οι δύο μέτρων ανάλυσης και τσιπιό δώσαν 15 και 16.
1: Εγώ βλέπω την προράτα που δίνει 11 σε εσάς και 24 σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών και δίνει 11 στο Πασόκ. Χωρίς αναγωγή βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, είναι χωρίς αναγωγή.
1: Με την αναγωγή να πούμε 13-13,5 με την 29-30. Αν είστε ευχαριστημένοι με το Σύμπλην 2, δεν νομίζω ότι πρέπει να είστε ευχαριστημένοι.
2: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Το είπα ότι δεν δίνουν το συμπλήν,
0: ναι.
2: Γιατί και οι ίδιοι δημοσκόποι δεν είναι σίγουροι για αυτό που δημοσκοπούν.
0: Α, λέτε ότι είναι ρευστό πολύ το σώμα που γίνονται οι δημοσκοπήσεις.
2: Γιατί δεν μας λένε, για παράδειγμα, πόσα πρόσωπα προσπαθούν να επικοινωνήσουν για να δημοσκοπήσουν. Δηλαδή, αν θέλουν να επικοινωνήσουν με 5-6 χιλιάδες, 7 ή 8 για να πιάσουν χίλιους, τότε αυτό που δημοσκοπούν είναι πολύ μικρότερο από αυτό που θέλει. Αλλά μην μπούμε σε αυτά.
0: Ναι, μην μπούμε στο κομμάτι τόσο ανάλυση τη δημοσκοπήση. Ναι, έχετε δίκιο.
2: Είναι άξιοι επιστήμονες, θα πρέπει να, όπως όλοι, πρέπει να εξυγχρονίζουμε το λόγο μας, τις πολιτικές μας, τις δράσεις μας. Και αυτοί θα εξυγχρονίσουν τα εργαλεία.
0: Επειδή είδαμε μια εβδομάδα πολύ ψηλών τόνων και στη Βουλή και γενικά πολύ ψηλών τόνων αντιπαράθεσης και με το Πασόκ σε διάφορους τομείς και με τις προτάσεις που κάνει το Πασόκ, επί της ουσίας έχει, ας το πούμε, μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, έχει και με τα άλλα κόμματα, έχει και με το ενδυνάμει κόμμα του κύριου Τσίπρα το Πασόκ. Το ποιο βάζει τώρα στο στόχαστο?
2: Ο αγώνας του Πασόκ, ακούστε, το Πασόκ έχει μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία ως στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
2: Όπως ιστορικά υπάρχει. Είναι δεδομένο και δεν το συζητάμε. Δεν θα μας βάλει η Νέα Δημοκρατία στη λογική ότι εμείς είμαστε πρώτοι, φεύγουμε, αγωνιστείτε εσείς για τη δεύτερη θέση. Γιατί βασικά αυτό θέλει να κάνει. Να περάσει αυτό στη λογική των πολιτών. Εμείς όμως παρακολουθούμε, μελετάμε, θα εμφανιστούν όποιοι είναι να εμφανιστούν, με όποια μορφή επιλέξουν οι ίδιοι. Δημοκρατία έχουμε. Η δημοκρατία, ξέρετε, είναι πλατιά. Τους δέχεται όλους, αλλά στην κάλπη μπαίνει ένα φάκελο και μένα
1: φορέλιο. Τιμωρεί στην κάλπη η δημοκρατία.
2: Και τιμωρεί στην κάλπη, βεβαίως.
1: Με την αριστερά.
2: Το παράδειγμα της Ουγγαρίας.
1: Έτσι, σωστό. Με την αριστερά τώρα, με τους υπόλοιπους, γιατί δεν βρίσκεται μια κοινή συνισταμένη, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Η κοινή συνισταμένη βρίσκεται όταν υπάρχουν συνιστώσεις.
1: Σωστό. Βέβαια, στο ΣΥΡΙΖΑ από τις πολλές συνιστώσεις είδατε τι πάθανε.
2: Ναι, ακούστε όμως. Ναι, εγώ απάντησα και μαθηματικά λίγο.
1: Είπα, ναι,
2: συνισταμένοι, ναι, συνιστώσεις με ποιες? Αφού είναι κινούμενοι άμμος.
0: Ναι. Δεν έχει διαμορφωθεί.
2: Λοιπόν, μάλιστα. Αφήστε να δείξει η ζωή. Και για μας η στρατηγική μας είναι δεδομένη.
1: Ναι.
2: Είναι αυτόνομη πολιτική πορεία. Με μία ψήφο πρώτη να μπορούμε να θέσουμε την ατζέντα.
1: Μακάρι.
2: Και ο λαός αποφασίσει ποιους θέλει.
1: Μακάρι, μακάρι. Θέλει, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Για να συζητήσουμε.
1: Κύριε Βαρδακαστάνη,
0: σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή επιτυχία, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Ναι, δώστε μου μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι σημαντικό για τους ακροατές.
1: Ναι.
2: Από το Φεβρουάριο υπάρχει επιτροπή ψηφοδελτίων με επικεφαλή το ιστορικό στέλεχο Πέτρο Λαμπ.
1: Μάλιστα.
2: Από το Φεβρουάριο επίσης υπάρχει επιτροπή διεύρυνσης που είναι το άλλο ιστορικό μας τέλεχος μπροστά, ο Κώστας Σκανδαλίδης.
0: Δεχτήκατε και κάποιους μέσα στην εβδομάδα, καλώς το δεχτήκατε. Ναι.
1: Γύρω Φαραντούρη.
2: Ναι, και έχει ο λαός.
0: Και έχει ο λαός.
1: Και έχει ο λαός και έχει ο Θεός. Κύριε Βαρδακαστάνη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM για τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν. Λοιπόν, τρεις ημέρες στο Γήθιο. Real FM και Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου.
1: Το πιο μαγευτικό.
0: Διεκδικήστε.
1: Να
0: προσθέσω εγώ. Ναι, άστο, μην προσθέσει τίποτα.
1: Γιατί είναι πατρίδα μου.
0: Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, τέσσερις συσκευές. Αποκτήστε λοιπόν το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και το στιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Και αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων, εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία από τη συγγραφέα best-seller του New York Times, την Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμε συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης της Ελλάδας που σε ανταμείβει με κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Γαστρονομία.
1: Αυτή είναι η εισαγωγή για σένα.
0: Βάλτε. Τα πουλάκια. Τσίου τσίου.
1: Έλα, προχώρα.
0: Η δημοσιογράφος Συνίκα συναντά στην Άωσα της Πάρου τον Ευγένη Χαμηλοθόρη, δημιουργό του ομίλου Μπαρμπαρόζα, στο εστιατόριο. Ωρε Παναγία. Συζητούν για τη φιλοσοφία της φιλοξενίας και δύναμη της εμπειρίας. Ο corporate executive chef, ο Κώστας Γιωργαντζάς, προτείνει νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο. Τρως κοτόπουλο?
1: Δεν τρελαίνομαι κιόλας.
0: Καλά, δεν πειράζει, εμείς που τρελαινόμαστε. Τι θα λέγατε για αλμυρό κέικ με κοτόπουλο, μανιτάρια, μπέικον, ωραία, πάνε. Λαζάνια με μπουκές κοτόπουλου και μπαμ κοτόπουλου με φρέσκο κόλιανδρο. Στήθες κοτόπουλο στο φούρνο με baby πατάτες. Μπουτάκια κοτόπουλο με καραμελωμένα κρεμμύδια.
1: Σιγά, ενλιγωθήκαμε, Νίκο.
0: Μα εγώ να δει, μου τρέχει, δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Με κολλάει το στόμα σου, έλα.
0: Άνοιξαν οι σιελογόνια δένες.
1: Κατά πια πάρει, πια έχει λίγο νερό.
0: Κοτόπουλο με καπνιστή πανσέτα. Για με αφορμή τη γιορτή της μητέρας ταξιδεύουμε νοερά, λέει, με τα comfort foods του κόσμου. Ωραία. Μαμαδίστηκα πιάτα.
1: Ωραία τα μαμαδίστηκα.
0: Η σεφ Αντιγόνη Στρατιλάτη και ο Γιώργος Θεοδόρου με αφορμή του Παγκόσμια ημέρα ψησίματος. Οπ. Φουρνίζουν λαχταριστά ψωμιά. Η Meat and Fire Chef με Σύνη Λαμπράκη μας οδηγεί στον κόσμο του ριμπάι. Ωραία τα ριμπάι.
1: Α, σιγά Νίκο, έλα.
0: Εύκολο και γρήγορο ριμπάι στο τηγάνι. Ριμπάι στη σχάρα, μαριναρισμένο. Και η Σύση, γιατί χτυπιέται ο Μιχαλέλης, ήρθε?
1: Αφήνει τα πράγματα του, προχώρα Νίκο, έχει τον νου σου σε αυτό που κάνει.
0: Η δημοσιογράφος Σύση Νίκα ταξιδεύει στη Γεωργία και πολλά πολλά πιάτα ωραία.
1: Έχει την καλημέρα από τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την αγάπη του.
0: Αδερφός ο Δημήτρης.
1: Ναι, έχει εσείς και τα αδέρφια σας. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Καλαματιανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συνομιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική και όχι μόνο. Έχει στείλει ο Πάνος ένα μήνυμα. Δυστυχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που κάποτε παρήχε σχεδόν τα πάντα δωρεάν, αλλάζει ραγδαία και θυμίζει όλο και περισσότερο Αμερική. Σε αυτό που έλεγες εσύ.
0: Ναι.
1: Στις παιδιατρικές πράξεις καταφεύγησης σε ιδιώτες με κόστος άνω των 50 ευρώ, ενώ για γρήγορες επεμβάσεις πληρώνεις απογευματινά χειρουργία. Παρά την καλύτερη κατάσταση της κυβέρνησης, η κυβέρνηση οδηγεί προς ιδιωτικοποίηση, ανισότητες και οικονομική πίεση στους πολίτες και τα νοικοκυριά.
0: Ο Μιχάλης, βλέπεις τι λέει.
1: Τι.
0: Νικόλα, και ένας φίλος του Λουξεμβούργου που ήρθε διακοπές, λέει ότι φάνηκε φθηνή η Ελλάδα, αλλά παίρνει ένα τριχίλιαρο μισθό. Γι' αυτό τη φαίνεται φθηνή.
1: Σωστό, σωστό. Ένα καταπληκτικό έχει στείλει ο Χρήστος. Λέει: καλημέρα, Νίκο, πέστης, όχι κοντός, άψιλος.
0: Έτσι, σωστό.
1: Εγώ έχω αψιλίαση, να ξέρεις, Χριστό. Η αψηλίαση είναι κάτι που με κυνηγάει, να ξέρεις.
0: Εσείς, λέει ο Κώστας.
1: Να ξέρεις, Χριστό. Η αψηλίαση είναι κάτι που με κυνηγάει, να ξέρεις.
0: Εσείς, λέει ο Κώστας, θα αλλάξετε και το κοντό ψαλμό, αλληλούια. Επειδή έχει μέσα το κοντό.

0: εμείς.
1: Μα δεν λέμε για την Αμερική. Εμείς λέμε ότι ο καθένας σχολιάζει και βλέπει κάτι με βάση τα δικά του μάτια. Αν συζητήσεις αλήθεια, Έκτορα, με κάποιον από εδώ, θα δεις τι θα σου πει. Έναν άνθρωπο που πάει σε νοσοκομείο. Δηλαδή, καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, όπως και να έχει.
0: Ο Παράσκος λέει: αδερφέ Ρογκάκο, με αποσυντονίζεις από το κλάμα των πορτοκαλιών. Αλλά χαλάλη σου λέει. Γεια σου, ρε Παράσκο. Πότε θα έρθει στην Αθήνα εδώ να μας πει τα καθέκαστα. Η Κατερίνα, η Κατερίνα Κάβουρα. Λατρεύω πιτσικάτα, λέει, του κυρίου Ρογκάκου. Πίεση δεν αξίζει να κάνουμε για κανέναν, κυρία Μπιζόγλη μας λέει. Δεν αξίζει να είναι μία και μοναδική, σας ευχαριστώ.
1: Ο Αβραάμ έχει στείλει την πρόταση για το πώς θα μπορούσε να ονομάσετε το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πρόσημα, προοδευτική συμμαχία.
0: Πρόσημα.
1: Ναι, πρόσημα. Σήμα. Ναι, τελεία.
0: Τι σήμα.
1: Από το προοδευτική συμμαχία σου λέει που θα μπορούσε να είναι ως λέξη, αυτό λέει ο Αβραάμ.

0: Ο Θοδωρής λέει καλημέρα. Για να καταλάβετε, τα ποσοστά του κάθε κόμματος εξαρτώνται από την τσέπη των πολιτών. Και από τη στιγμή που η τσέπη είναι άδεια, ξέρουμε και τα ποσοστά της κυβέρνησης. Όλα τα άλλα είναι για την κουβέντα, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πολλά, εξαιρετικά.
0: Έχω μείνει στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα στην παρέα. Ό,τι και να λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ό,τι και να προσπαθούν να περάσουν, ακόμα δεν αντιλαμβάνονται τι τους λένε οι δημοσκοπήσεις. Εάν δεν έρθουν κοντά στον κεντρό χώρο, δεν αντιληφθούν ότι αυτοί που πληρώνουν πρέπει να απολαμβάνουν περισσότερα από αυτούς που δεν έχουν πληρώσει ποτέ, θα συνεχίσουν να ονειρεύονται. Καλό μήνα, γεια σου, Αντώνη.
1: Να σου πω, Αντώνης από τη Μήλο. Αντώνη, καλημέρα.
0: Βλέπαμε τη Μήλο.
1: Δεν με πιστεύει ότι έχεις πάνω στη θάλασσα, πώς θα λέμε, στο κλίμα. Ότι έχεις σπίτι, η Ρίτσαλη θέλει να έρθει να μείνει.
0: Εκεί θα μείνω, τίποτα.
1: Να βγαίνει να κουμπάει στην άμμο.
0: Και θα στοχάζομαι.
1: Τι να στοχάζεις, με αυτά που ακούς εδώ.
0: Θα στοχάζομαι.
1: Να αποφορτίζεσαι πρέπει. Ο Νίκος λέει: ευχαριστώ εκ των προτέρων. Καλημέρα και καλό μήνα, αγαπητοί Ρίτσα και Νίκο.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας να πω ότι κάποτε ήμουν ένα 70. Τώρα στα 60 έχω κατέβει μερικούς πόντους. Όσον αφορά το λίπος, το έχω χάσει όλο σταδιακά τα τελευταία 15 έτη.
0: Μπράβο του.
1: Ως πολύτεκνη οικογένεια, λέει, και τίμοι πολίτες χάνουμε. Γιατί δουλεύουν οι άνθρωποι πολύ, προφανώς.
0: Βέβαια δουλεύουν. Άμα είναι και πολύτεκνη οικογένεια, πολύ. Mm-hmm. Και ο Ηλίας λέει, επί της ουσίας λέει, η κυβέρνηση πάντα βγαίνει από τους δεξιούς, αν καταλαβαίνω καλά. Από τους δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ναι, σωστό. Ένα πολιτικό εκρεμές που πάει από αριστερά-δεξιά, ανάλογα με την τσέπη. Σημειώστε, οι απόλυτες της Νέας Δημοκρατίας είναι ψηφοφόροι παρκαρισμένοι. Δεν τους έχει κερδίσει κανείς, mm-hmm. λέει.
1: Ο Κώστας λέει ένα ωραίο.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει ο λαός. Γιατί το κάματε, λέει, έχει ο Θεός. Τι δουλειά έχει ο Θεός στις κάλπες. Με προσευχές θα είναι τα προβλήματα του λαού. Καλά θα κάνει ο λαός να μην περιμένει από το Θεό. Καλημέρα σας, Κώστας Πατήσια.
0: Γεια σου, βρε Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστη.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Καλαματιάνο.
1: Ναι, και έχουμε να ρωτήσουμε πολλά.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μήνα, κύριε Καλαματιανέ.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Και στους δυο σας, στις ακροάτες και στους ακροατές μας.
1: Με υγεία και χαρά. Να έχουμε υγεία.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο από το μανιφέστο Τσίπρα που το είδαμε να δημοσιεύεται χθες, επειδή ξέρουμε ότι είσαι ένας άνθρωπος πάντα ενημερωμένος και γνωρίζετε τα πράγματα. Πώς το είδατε εσείς, πώς το ακούσατε όλο αυτό?
1: Ταυτονόητα είπε βέβαια έτσι.
0: Ναι, αλλά να δούμε πώς το
1: είδατε. Ναι, ελάτε κύριε Καλαματιάνη.
2: Ναι, το μανιφέστο, το κείμενο που δημοσιεύτηκε χθες, είναι μια θετική συμβολή στην κατεύθυνση της ενότητας και της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Έχει βέβαια και ένα συμβολισμό που δημοσιεύτηκε πρωτομαγιά, μια μέρα που συνδέεται με τους αγώνες και της θυσίας του κόσμου, της εργασίας. Τι λέει αυτό το κείμενο? Ουσιαστικά ότι τα ρεύματα του χώρου, του προοδευτικού χώρου, πρέπει να συγκλίνουν, να συμπορευτούν και να συμπαραταχθούν για να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος με προοπτική διακυβέρνηση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι κάθε συμβολή που ανοίγει τη συζήτηση από το κέντρο έως τα αριστερά συμβάλλει και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.
0: Αυτά τα ρεύματα έτσι κι αλλιώς δεν είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η πολιτική οικολογία και η ριζοσπαστική αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία έτσι κι αλλιώς δεν είναι μέσα στα σπάργανα του ΣΥΡΙΖΑ αυτά.
2: Εμείς έχουμε πει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει, ότι εδώ και 1,5 χρόνο μάλιστα, ότι χρειάζεται μια διαδικασία και μια εξέλιξη που θα φέρει την ενότητα, την ανασύνθεση, τη συσπήρωση του προοδευτικού χώρου, κάνοντας κομματικές υπερβάσεις. Πρέπει να υπερβούμε τα κομματικά όρια και να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος που μπορεί να αντιπαρατεθεί με την σημερινή κυβέρνηση και να κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Αυτές είναι οι δικές μας αποφάσεις, οι συλλογικές μας αποφάσεις. Γι' αυτό δουλεύουμε και σε αυτό βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συμπαραταχθούμε και να προχωρήσουμε.
1: Εγώ όταν ακούω, κύριε Καλαματιανέ, έτσι νέους όρους, βαρύγδουπες εκφράσεις, άκουσα δηλαδή τον κύριο Τσίπρα για την προστασία του κόσμου της εργασίας, αναγνώριζοντας λέει το πρεκαριάτο ως νέα μορφή σύγχρονου προλεταριάτου. Και προτείνοντας μέτρα, εντάξει, όπως το πεντάρο, τι είναι το πρεκαριά, δηλαδή θα τα ακούει το κουκουέ αυτό, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα από αύριο. Τι είναι αυτοί οι όροι, δεν τους ξέρω εγώ.
2: Ναι, οι εργασιακές συνθήκες και οι σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης έχουν δημιουργηθεί.
1: Αυτές τις ξέρω. Το πρεκαριάτο με το προλεταριάτο και όταν ακούω τέτοια πολλά μέσα, για έλατε.
2: Αυτό έχει να κάνει με την εργασιακή ανασφάλεια. Mm. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που εργάζονται και δυστυχώς δεν μπορούν να φτάσουν τα χρήματά τους για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
1: Αλήθεια.
2: Το βλέπουμε παντού δίπλα μας. Mm. Ή είναι ανασφαλείς εργαζόμενοι που βρίσκονται ουσιαστικά σε μια κατάσταση που είναι έτοιμοι να τους καλέσει κάποιος για να πάνε για εργασία με μηδενικές ώρες απασχόλησης. Είναι οι νέες μορφές εκμετάλλευσης της εργασίας που περιγράφονται με παλιούς όρους αλλά και με σύγχρονους όρους. Υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, αυτή η εργασιακή εκμετάλλευση και τέτοιοι όροι περιγράφουν αυτή την κατάσταση. Διαβάζουμε βέβαια στο κείμενο μέσα, που συμφωνούμε και εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ περιέχει όλα αυτά στα κείμενά του, ότι στοχεύει αυτή η προσπάθεια στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή του εισοδήματος που να υπάρχει πρόβλεψη και για την εργασία, να υπάρχει μια διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών. Με όλα αυτά συμφωνούμε. Mm. Στην ενέργεια, στο νερό, στο περιβάλλον, να προστατευτεί και το δημόσιο συμφέρον, η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία.
1: Το επισφαλές λοιπόν, το επισφαλές λέτε ας πούμε, αυτό που έχουν οι εργαζόμενοι.
2: Mm-hmm. Το πρεκαριάτο αυτό αφορά την επισφάλεια, την εργασιακή επισφάλεια, το γεγονός ότι παρότι κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να εμφανίζονται ως εργαζόμενοι, αλλά ουσιαστικά έχουν πενιχρές αποδοχές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του βίου, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
1: Το Πιέρ Μπουρδιέ που διάβαζα εγώ, ναι.
2: Είναι απασχόλησης, συμβασιουργική απασχόληση.
1: Το θέμα είναι οι όροι, είτε οι προτάσεις όμως, κύριε Καλαματιανέ. Δηλαδή, τώρα εδώ θέλω να πω ότι άντε να έρθει ο Τσίπρας ή τέλος πάντων η αριστερά εν συνόλο να έρθει στη κυβέρνηση, τι θα μπορούσε να κάνει, γιατί εδώ όπως άκουσα τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι έναν μισθό ας πούμε κατώτατο 1300-1400, φαντάζομαι μια ασφάλιση τρομερή, μπορούν να γίνουν αυτά στην πραγματική οικονομία.
2: Βεβαίως. Χρειάζεται μία ανασύνθεση, μία ιδιαίτερη μέρημνα ώστε να υπάρξει μία οικονομική ανάταξη. Γιατί βλέπουμε ότι στη χώρα μας δυστυχώς μπορεί να επέρεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει ανάπτυξη, αλλά η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν βλέπουν δεν βιώνουν μάλλον τα αποτελέσματα της ανάπτυξης αυτή που επέρεται η κυβέρνηση στη δική τους ζωή και των οικογενειών τους. Γιατί βλέπουν ότι ουσιαστικά οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν, το κόστος ζωής ανεβαίνει και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του μήνα, τελειώνοντας το μισθό, στη σύνταξη και το εισόδημα από τα μέσα ή μέχρι τις 20 του μηνός. Πρόσφατα μάθαμε, χτες προχτές μάθαμε, ότι η Ελλάδα έχει έναν από τους χειρότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, μετά τις συνεχόμενες κρίσεις που έχουμε περάσει ως χώρα και ως λαός, βιώνουμε μια τεράστια σοκέδια και ακρίβεια και λειτουργία ολιγοπολίων που ουσιαστικά δυναστεύουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Το 4,6% του πληθωρισμού αντανακλά τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα. Και βεβαίως γι' αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να ελέγξει τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, αντίθετα τα αφήνει ασίδωτα να αυξάνουν τις τιμές. Και από την άλλη έχει μία ανεξέλεγκτη εξέλιξη και υπερέσοδα από τους έμεσους φόρους, τους οποίους αρνείται επίσης να τους μειώσει, παρότι υπάρχουν και κοινοτικές οδηγίες σχετικές που επιτρέπουν και αν θέλετε ζητούν τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Η κυβέρνηση επιμένει στο να μαζεύει υπερέσοδα από την ακρίβεια και τους υψηλούς έμεσους φόρους που εξουθενώνουν και κάνουν αφέμαξη χρημάτων από την αγορά.
0: Τώρα να έρθουμε, ναι, ολοκληρώστε.
2: Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, δεν κάνουμε μόνο καταγγελίες, αλλά έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που είδαμε και στο κείμενο του μανιφέστου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, που αφορούν την μείωση των έμεσων φόρων, που αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος εργαζομένων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που θα βοηθήσει την παραγωγή αλλά και τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να έχουμε μια καλύτερη πορεία ως λαός και ως χώρα.
0: Τώρα είχαμε μια φορτισμένη πολιτικά εβδομάδα, γεμάτη ένταση και πολύ υψηλή αντιπαράθεση. Τώρα έχουμε την πρόταση του Πασόκ για προανακριτική, τη μία, και ετοιμάζεται να καταθέσει και για εξεταστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποιες μελετάνε, αν ποια θα στηρίξει και τις δύο, ποια είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εμείς καταρχάς ετοιμάζουμε και το αίτημα για προανακριτική σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για τη δικογραφία που έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα δύο κυβερνητικά στελέχη, τον Υπουργό και την Υφυπουργό. Είχαμε προτείνει την συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Αριστεράς για να γίνει κοινή σύνταξη αιτήματος για προανακριτική. Το Πασόκ προχώρησε μόνο του,
0: ναι.
2: Εμείς έχουμε έτοιμη την επεξεργασία και προχωράμε σε συνεργασία με τη Νέα Αριστερά για την κατάθεση και τη δική μας πρόταση. Από εκεί και πέρα θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής και θα προχωρήσουμε, πιστεύω, να προχωρήσουμε στην συζήτηση της σύστασης προανακριτικής επιτροπής, γιατί βλέπουμε μια συνεχόμενη προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας να προστατεύσει υπουργούς που εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Από την άλλη βέβαια οι βουλευτές, όπως έγινε και με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησαν την άρση ασυλίας και το να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη. Εμείς πιστεύουμε ότι και οι υπουργοί θα πρέπει να διερευνούνται, όλα αυτά που καταγράφονται μέσα στους φακέλους της δικογραφίας πρέπει να ερευνηθούν και να υπάρξει μια πορεία διερεύνηση.
1: Να περάσουν από τη Βουλή. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
2: Είναι δική μας θέση και ναι. Βεβαίως και την εξεταστική για τις υποκλοπές. Είμαστε θετικοί στο να υπάρχει μια διαδικασία εξεταστικής. Mm-hmm. Γιατί βεβαίως θα πρέπει να, αφού ο εισαγγελέας του Αριουπάγου αρχαιοθέτησε ξανά για μια φορά ακόμα την υπόθεση, πιστεύω ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα και το αίτημα για δικαιοσύνη και αποκάλυψη των πάντων λέει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διερεύνηση mm-hmm. όλων αυτών που περιγράφονται στην απόφαση του δικαστηρίου, του μονομελούς πλημμυλου δικείου Αθηνών που καταδίκασε τους τέσσερις, αλλά και διεκδικεί και την έρευνα για κατασκοπία, το αδικήματος της κατασκοπίας και της μαρτυρίας του μάρτυρα, να εξεταστούν στη Βουλή και να υπάρξει φως σε όλη αυτή την υπόθεση που είναι πραγματικά ένα σκάνδαλο.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Πολύ, να είστε καλά.
2: Καλημέρα,
0: γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Δημήτρης Κασιανής ακολουθούν. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο, την Ειρήνη, τη Χρύσα, τη Δήμητρα. Να είστε καλά εσείς.
1: Έρχεται ο Δημήτρης να σας διασκεδάσει με την Κασιανή. Να σας ενημερώσω.
0: Σε χαιρετάνε.
1: Να σας infotainment με όλα αυτά. Και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο 10 ντουν.
0: Έλα, ντουν και ντάν. Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Τι βαρύ χειμωνιά είναι αυτή ρε παιδιά. Εδώ χιονίζει στα βόρεια προάστια. Δεν εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Στα βόρεια της Πάρνηθας και της Πεντέλης έριξε νυφάδες τα ξημερώματα. Το έχει στρώσει πιο βόρεια. Ενώ στα βόρεια, στα ορεινά κεντρικής βόρειας αλλά και νότιας Ελλάδας. Ξημερώνει Κυριακή, από το βράδυ θα δούμε βελτίωση, θα σταματήσουν δηλαδή οι φροχές, το χιονόνερο, τα χιόνια όπου πέφτουν στα βόρεια ορεινά και θα βελτιωθεί ο καιρός σημαντικά από αύριο, μας λένε οι μετεωρολόγοι, μας εξήγησε ο κύριος Καντερές. Βαριά συννεφιά, βαρύς χειμωνιάτικος ο καιρός, καιρός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, αλλά δεν πτωούμαστε. Είμαστε σήμερα Κυριακή, 3 Μαΐου του 2026 και περιμένουμε την άνοιξη όχι μόνο στην μετεωρολογικά αλλά γενικότερα στη ζωή μας. Λοιπόν, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε πάντα με τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές. Με όλες τις συνεντεύξεις, τα θέματα της επικαιρότητας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα ρεπορτάζ. Πάμε να πούμε καλημέρες φίλες και φίλοι από όλους που είμαστε εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης και σήμερα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Δαβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά πάντα απαντά στα δικά σας τηλέφωνα. Και η Χρύσα Κλησιώτη παίρνει τη σκυτάλη και αναλαμβάνει δουλειά από τις 7.30 και μετά με τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr για τα email. Κρύο, κρύο, καιρός για δύο, καιρός για μηνύματα έχω την αίσθηση. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, πρώτη Κυριακή του Μάη σήμερα, όμως είναι σαν χειμώνας. Βροχή, συννεφιά και 8 βαθμούς θερμοκρασία. Καλή συνέχεια σε όλους. Μου γράφει η κυρία Εύα Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Μου στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, να είστε καλά κυρία Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Διάση εκδοτική με ειδικό σύμβουλο ενέργειας παρέχει τον καλύτερο πάροχο. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μωυσόγλου στέλνει το κινητό του και θα έχετε δωρεάν 3 ώρες ρεύμα καθημερινά, είτε οικιακό είτε επιχειρησιακό. Εμπιστευτείτε και στο ρεύμα τη Διάση εκδοτική. Καλημέρα Γιώργο Μωυσόγλου. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του αποτυχίο. Εδώ είμαστε stand-by οικογενειακός, παρών και ο θείος ο Νικόλας. Ο οποίος Γιάννης σου στέλνει τις ευχές του να είστε πάντα καλά και να ακούμε την καλύτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου πανελλαδικός. Καλημέρα και πάλι καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Παντελή, την καλημέρα μου φίλε. Ο συνονόματος ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 1 βαθμό θερμοκρασία. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα Γιάννη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Καλημέρα στον υπονάβαρχο Κώστα Πιταρά, θα διαβάσω στη συνέχεια το μήνυμά του. Καλημέρα Ναύαρχε, να είστε καλά. Καλημέρα στον Λάμπρο που στέλνει την καλημέρα του και καλό μήνα από Λάρισα, να είστε καλά Λάμπρο. Καλημέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα Μιχάλη, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή, τον Ευστρατιάδη, να είστε καλά Ηρακλή. Βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί από μηνύματα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον Αλεξάνδρου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και ευλογημένη Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Και μην ξεχνάει κανείς, είναι όμορφη ζωή να το θυμάσαι. Ακριβώς φίλε μου Αλέξανδρε. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Σήμερα έχουμε αρκετό αέρα στη Σαντορίνη. Σαν χειμώνας είναι κύριε Παπαγιάννη. Έχετε την αγάπη μας, την καλημέρα μας κυρία Αποθητή σε όλους τους Σαντορινιούς. Τις Σαντορινιές και τους Σαντορινιούς. Μας ακούνε χρόνια τώρα. Ακούνε Real FM. Είναι συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου. Νάτος και ο φίλος ο καλός, ο παλιός φίλος ο Νίκος ο Σάνσης. Εγκυκλοπαίδεια στα θέματα του Netflix. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι για Netflix, Νίκος Σάνσης. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή για όλη την παρέα των ακροατών σου που σε ακούει. Να σε καλά Νίκο. Την καλημέρα μας φίλε. Και εσύ να σε καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Στείλε καμιά ιδέα για Netflix. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό μήνα με υγεία. Να είσαι καλά, αγαπητή Μαρία. Την καλημέρα μου. Καθίστε να σας πω τώρα ποιο έργο, γιατί δεν θυμάμαι τον τίτλο του. Είδα ένα έργο με τη σύζυγό μου προχθές. Τρομερή περιπέτεια. Φοβερή περιπέτεια. Θα σας πω αμέσως πώς λέγεται. Δώστε μου. Άπεξ. Φοβερό. Όταν λέμε για φοβερό,
top νούμερο ένα ταινία είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με την Charlize Theron. Όποιος θέλει να χτυπήσει αδρεναλίνη κόκκινο με μια μισή ώρα τρελό suspense και αγωνία, Apex στο Netflix. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή. Γεια σου Παντελή, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή. Να είσαι καλά φίλε μου. Έχουμε πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι από την Αύπακτο. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα, καλό μήνα. Βρέχει εδώ, πάπλωμα θα χρειαστούμε, κυρία Παπαγιάννη. Καλημέρα και στον, στον Λάμπρο τον Κυρίτσι, ο οποίος μου λέει ότι καλημέρα, έχουμε χειμώνα 4 με 5 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αύπακτο. Κύριε Λάμπρο, τι να σου πω. Εδώ βλέπω ότι έχει χιονίσει τη μισή Ελλάδα. Περίεργα πράγματα.

0: γκρίζο.
1: Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους μας. Καλή εκπομπή και υγεία. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στο Ζώδιο από το Πολύδροσο. Γιάννη, καλημέρα. Σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας. Καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και καλό μήνα. Να είσαι καλά, φίλε μου Ζωή. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Λοιπόν, σήμερα είναι 3 Μαΐου. Θα έπρεπε να μυρίζει καλοκαιράκι, αλλά μυρίζει χειμώνας. Δεν πειράζει, μη σας φαίνει από κάτω, προσέξτε. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι τώρα, για να τα πούμε αυτά πριν μπούμε στη βαριά επικαιρότητα. Σήμερα, μέχρι 13 βαθμούς στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι, εδώ που είμαστε εμείς δηλαδή. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, μέχρι 19. Η κατώτερη όμως θα μείνει πάλι στους 7. Τρίτη, ανεβαίνει η κατώτερη στους 9 και ανεβαίνει η ανώτερη στους 22. Με ήλιο. Τετάρτη ήλιος 12 με 24. Πέμπτη 14 με 24. Παρασκευή 14 με 22. Σάββατο 15 με 25. Κυριακή 16 με 27. Και την επόμενη Δευτέρα ίσως δούμε για πρώτη φορά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο κέντρο της Αθήνας. Θέλω να πω, τώρα θα έχουμε ανώτερη θερμοκρασία 13. Σε μία εβδομάδα από τώρα θα έχουμε 30-31. Καταλαβαίνετε τι ανισορροπία επικρατεί. Δεν πειράζει, ό,τι θερμοκρασία και να κάνει, ό,τι καιρό και να κάνει, εμείς έχουμε θετική διάθεση, φίλες και φίλοι, και έτσι πρέπει. Καλημέρα. Ο Λευτέρης μου λέει την καλημέρα του. Ακούστε τι μου γράφει. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Πολλές καλημέρες στον συνάδελφο, τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Είπε σήμερα Κυριακή ότι θα ακούσει την εκπομπή σου και του έγραψα. Ευκαιρία είναι να απολαύσεις ελληνικά άσματα. Έχουμε Μητσιά, Καζαντζίδη, Μαρινέλα. Εκτός από τα παραδοσιακά, τα κλασικά, τα πατροπαράδοτα λαϊκά και τα ελαφρολαϊκά, θα βάλουμε και μερικά πιο καινούρια, όπως του Χατζηγιάννη, το οποίο ακούμε τώρα. Ετοίμασε, ξέρεις τι θέλω, Γιώργο, να μου ετοιμάσεις. Τώρα που είναι Κυριακή και είμαστε λίγο πιο χαλαροί, το άσμα των ασμάτων, το υπάρχω με το Στέλιο Καζαντζίδη, να το βάλουμε. Τώρα μετά το Χατζηγιάννη, να μπούμε λίγο σε πιο λαϊκό mood. Καλημέρα στον αγαπητό Δημήτρη, οδηγό ταξί. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό μήνα με υγεία σε όλους. Στο αεροδρόμιο βρέχει πολύ τώρα. Netflix, όποιος αντέξει να κάτσει να δει όλη τη σειρά La Casa de Papel, η ληστεία του αιώνα. Βεβαίως, το έχω δει, Δημήτρη, εδώ και 2-3 χρόνια. Από τις πιο δυνατές σειρές του Netflix, έχω την εντύπωση ότι η σειρά αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καθιερωθεί το Netflix παγκοσμίως και να έχει την επιτυχία που έχει. 7 και 13 πρώτα λεπτά, δεν λέει να ξημερώσει. Υπό κανονικές συνθήκες θα είχαμε μέρα τώρα, αλλά αυτή η βαριά συννεφιά πάνω από την Αττική είναι δημιουργή συνθήκες χειμερινού τοπίου, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Πάμε στο μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη.

Καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα και στον Νίκο το Σωτηρόπουλο που στέλνει την καλημέρα του από Βλασία Καλαβρίτων. Καιρός χειμωνιάτικος, Γιάννη. Να σε καλά, Νίκο. Καλή άνοιξη, εμείς ευχηθούμε παρόλα αυτά.

Μου γράφει ο Νίκος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Μεγάλο κακό μου έκανε σήμερα. Μόλις άκουσε η γυναίκα μου την αναφορά σου για την ταινία την οποία μου έχει προτείνει εδώ και μέρες να δούμε και εγώ αποφεύγω. Να τη δεις την ταινία. Αξίζει. Καλημέρα στην κυρία Έλενα. Καλημέρα Γιάννη. Καλή Κυριακή. Με υγεία και καλό μήνα. Να είσαι καλά Έλενα. Καλημέρα. Ρένα Κουμιώτη έφυγε σαν σήμερα το 2023, φίλες και φίλοι, πριν από 4 χρόνια, σε ηλικία 81 ετών, ύστερα από 2 μήνες προσωπικής μάχης για τη ζωή. Μεγάλη τραγουδίστρια, κύριε Ρένα Κουμιώτη, του νέου κύματος και όχι μόνο. Από το νου μου, να το... μου έχει στείλει και ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης μια παραγγελιά, θα τη βάλουμε λίγο αργότερα. Την όμορφη πόλη του Θοδωράκη, με ερμηνεύτρια πια, αλή τη μεγάλη Μαρινέλα.

Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος φίλε. Ακόμα μια χρονική μετάθεση μιας απερίσκεπτης νομοθετικής πρωτοβουλίας του Γιώργου Φλωρίδη, φανερής αντισυνταγματικότητας, η έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθείων από δικηγόρους και όχι από δικαστές αναβάλλεται από 1η 5η του 26 για την 1η 9η του 26. Ακόμα μια άσκηση ανώριμης και ασχεδίαστης νομοθετικής πολιτικής που φανερώνει την έλλειψη επαφής των ηθινόντων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την πραγματικότητα από τον γυάλινο κόσμο που αυτοί ζουν.

Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα Γιάννη, φοβερά τραγούδια. Να πούμε ότι είναι του Πυθαγόρα. Τεράστια μορφή και ο Πυθαγόρας στα ελλαϊκά τραγούδια. Να σε καλά φίλε Στέφανε Κακανάκη, καλημέρα.

Καλημέρα και στον Ηλία. Θα σταματήσει ο ψυχολόγος και θα ακούτε Παπαγιάννη. Τώρα που λες ψυχολόγος, ψυχίατρος ήταν βέβαια. Μας λείπει ο Δημήτρης ο Σούρας με τα σχόλιά του. Ο καλός φίλος ψυχίατρος ο Δημήτρης που έφυγε από το μάτι του το κόσμο και λείπει πρώτα απ' όλα από την οικογένειά του βέβαια, αλλά μου στέλνετε ακόμα μηνύματα ακροάτρες και ακροατές για τα σχόλια τα οποία έκανε χρόνια εδώ ως άτυπος συνεργάτης εκπομπής. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να θυμόμαστε και τους φίλους. Τα μεγάλα τραγούδια ακούγονται μόνο σε μεγάλες εκπομπές πρωί-πρωί που φέρουν σφραγίδα. Γιάννη Παπαγιάννη μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ο Μωυσογλου. Καλημέρα Γιώργο. Νάτος και ο Ανδρέας από τον Πειραιά. Καλημέρα Γιάννα ρε. Το έστρωσε ρε φίλε πάνω στην Πάρνη. Θα πρέπει να είναι ρεκόρ να χιονίζει 3 Μαΐου. Ας το απολαύσουν όσοι πάνε πάνω. Το έστρωσε στην κορυφή της Πάρνηθας. Πράγματι. Εδώ έπεσαν οι φάδες. Στην Πεντέλη, στην παλιά Πεντέλη. Σήμερα τα ξημερώματα. Δεν το έστρωσε, οκ, αλλά έπεσαν οι φάδες. Χιόνισε κανονικά.

περασμένη εποχή. Πάντως δεν πτωήθηκαν οι φίλοι μας που έφυγαν για τριμεράκι. Γεμάτα σχεδόν 100% τα μέρη, οι τουριστικοί προορισμοί που είναι κυρίως οι πιο γνωστοί. Χαμός γίνεται και στα νησιά του Αργοσαρονικού. Πολλοί κόσμος, παρότι ο καιρός, όπως είπαμε, δεν εμπνέει για θάλασσα. Είναι περισσότερο για βουνό παρά για θάλασσα. Όμως είχαν προγραμματίσει αρκετοί φίλοι να φύγουν το τριμεράκι και λόγω της Πρωτομαγιάς. Και έτσι αναμένεται σήμερα από το μεσημέρι και μετά αρκετή επιστροφή από αυτοκίνητα. Έχουμε σε κρεμότητα, θα το φτιάξουμε σε λίγο, και το τραγούδι του φίλου του Νίκου του Σάνση που μας το ζήτησε. Λοιπόν, χαμηλές θερμοκρασίες, από αύριο θα βελτιωθεί ο καιρός, για να δούμε τι θα δούμε.

0: Να σας πω μια δυσάρεστη είδηση για ένα Ελληνόπουλο, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς το είδατε, που έρχεται από την άλλη πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ένας αρκετά αγαπητός και δημοφιλής στην ελληνική κοινότητα της, των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Σικάγο για την ακρίβεια, ο ομογενής 38χρονος Γιάννης Βαρθολομέος, ο Τζον Μπαρθόλομιου, αστυνομικός στην αστυνομία του Σικάγο. Παιδί μετανάστη, δεύτερης γενιάς παιδί. Δυστυχώς πυροβολήθηκε και έχασε τη ζωή του από κακοποιό, τον οποίο συνόδευε και ο οποίος είχε τεθεί υποκράτηση για βιοπραγή εναντίον του εργαζόμενου σε εμπορικό κατάστημα. Η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα της πόλης και όχι μόνο, γενικότερα η ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει βυθιστεί στο πένθος, όπως καταλαβαίνετε. Το παιδί ήταν μόλις 38 χρονών, με οικογένεια. Ο δράστης είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για σοβαρά δικήματα, όπως επιθέσεις σε αστυνομικούς, ενόπλες ληστείες, κλοπές οχημάτων. Καταλαβαίνετε τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σικάγο, πραγματική ζούγκλα εκεί. Ο δεύτερος αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Φανταστείτε ότι τον επιτηρούσαν, τον φιλούσαν σε νοσοκομείο, όπου κατάφερε και έφυγε, τους επιτέθηκε, πήρε όπλο και πυροβόλησε, τους επιτέθηκε και στους δύο αστυνομικούς. Στην συνέχεια όμως ευτυχώς ακινητοποιήθηκε πριν δολοφονήσει και άλλο κόσμο από τις αρχές σε κοντινή απόσταση. Προσέξτε τώρα, ο Εκλοιπών, ο νέος αυτός Έλληνας ομογενής, το παιδί αυτό μόλις 38 ετών, αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ρενέ και τρία παιδιά. Αφοσιωμένος οικογενειάρχης, τρία μικρά παιδιά. Μάλιστα η ομογενειακή κοινότητα στο Σικάγο, η ελληνική ομογενειακή κοινότητα στο Σικάγο, κάνει έρανο για να βοηθήσει την οικογένεια του παιδιού αυτού και να το στηρίξει όσο μπορεί. Να στηρίξει την οικογένειά του όσο μπορεί. Μικρά παιδάκια, 3, 4 και 5 ετών. Πολύ μικρά, για μα και ο ίδιος ήταν πολύ μικρός, μόλις 38 ετών. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα δυσάρεστα. Σε πόση ώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Σε 3 λεπτά. Ωραία, θα πάρουμε σε λίγο τον κύριο. Μάλλον τον πάρουμε τώρα.
1: Στην πληγή γεννάς καινούριο δέρμα.
0: Θα πάρουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο, φοροτεχνικό.

0: Πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Χριστόπουλο. Καλό μήνα, Γιώργο, να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Καλό μήνα, αγαπητέ Γιάννη, και στους Κροατές. Καλό μήνα με καλά νέα.
0: Να είμαστε καλά. Μπορείς να μας πεις για το χάρτη των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο 4 ως 8 Μαΐου, από αύριο δηλαδή, μερικά πράγματα.
1: Ναι. Έχουμε αρκετές πληρωμές και σε αρκετές κατηγορίες. Να δω, έχω τις σημειώσεις μου, γιατί είναι πολύ απλά. Καταβάλλονται κυρίες και επικουρικές συντάξεις σε διάφορες κατηγορίες. Συνεχίζονται δηλαδή πληρωμές και εκκρεμείς συντάξεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιτέλους αυτό λύθηκε για και αναδρομικά. Πληρωμές εφάπηξε σε νέους δικαιούχους. Και επίσης η ΔΥΠΑ καταβάλει επιδόματα, καταβολή επιδομάτων ενεργείας, πληρωμές σε προγράμματα και ενισχύσεις σε ειδικές κατηγορίες. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με ένα ημερολόγιο, θα λέγαμε 4 Μαΐου ΕΦΚΑ, έναρξη καταβολών κυρίως επικουρικές συντάξεις σε ειδικές κατηγορίες και εκκρεμείς πληρωμές. 5 Μαΐου ΕΦΚΑ, συνέχιση πληρωμών συντάξεων επικουρικές και αναδρομικά όπου εκκρεμούν. 6 Μαΐου ΔΥΠΑ, δηλαδή ο ΑΕΔ, επιδοτήσει εδώ ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης. 7 Μαΐου πάλι ΔΥΠΑ, συνεχιζόμενες πληρωμές επιδομάτων, ανεργία, οι μητέρες, μακροχρόνια άνεργοι. Και 8 Μαΐου πάλι ολοκλήρωση του κύκλου των πληρωμών. Αν θέλουμε μια συνοπτική εικόνα, 4-5 Μαΐου κυρίως συντάξεις του ΕΦΚΑ, 6-7 Μαΐου κυρίως επιδόματα ο ΑΕΔ και 8 Μαΐου ολοκλήρωση των πληρωμών. Μάλιστα. Και εκκρεμότητες.
0: Τώρα.
1: Είναι άνθρωποι που περιμέναν, κυρίως αναφέρομαι στο πρώτο που είπα για τους συνταξιούχους που κέρδισαν και αναδρομικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιες είναι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας, να μην σε καθυστερούμε, περιμένεις και εσύ να βγεις στο Open, οι τρεις ενισχύσεις στους συνταξιούχους που έρχονται από το φθινόπωρο, οι τρεις βασικές τουλάχιστον.
1: Ναι, είναι πολύ και αυτό σημαντικό θέμα. Είναι αναδρομικά που κέρδισαν σε δικαστικές υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλος αριθμός, Γιάννη, εδώ. Δεν έχουμε χρόνο οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν απάντηση σε αυτό. Είναι οπωσδήποτε το 300 που έγινε από 250-300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και είναι μόνιμο και είναι και επίσης και η επιστροφή νοικίου. Πέρα από αυτό όμως, οι συνταξιούχοι έχουν και το που έχει ξαναδείξει πολλές φορές την αύξηση που πήραν φέτος και ακόμη καθαρίζεται σε πολλούς 2,5% περίπου σε αρκετές περιπτώσεις, και είναι και το 50% το περιβόητο θέμα, το επίμαχο θέμα της προσωρινής διαφοράς. Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν μια ενεργοποίηση και βέβαια τρέχουν τα θέματα που έχουμε αναλύσει μαζί, οι 8 μέτρα που πήραν και παράταση.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα και αύριο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και τη Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, και αυτό μεγάλο τραγούδι, ε. Γιώργος Χατζινάσιος, με λένε Γιώργο, με τον μοναδικό Μανώλη Μουτσιά από τα μεγάλα. Μανώλη Μουτσιά από τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια.
1: Και ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπη.
0: Μια μεγάλη καλημέρα, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Μας εύχεται ο φίλος ο Ανέστης από τη Ρόδο. Να είσαι καλά, Ανέστη. Συμφωνώ μαζί σου, Θανάση. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Μια που είπες για ταινίες, εγώ προτιμώ τη μαγεία της μεγάλης οθόνης, γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με την αίσθηση του κινηματογράφου. Γράφει ο φίλος ο Θανάσης ο Μαραμαθάς. Σίγουρα, Θανάση, νομίζω ότι όλοι το προτιμούμε αυτό, αλλά δεν έχουμε και τον ελεύθερο χρόνο για να πάμε να δούμε κινηματογράφου, δυστυχώς. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, την Καλαϊτζάκη, τη φίλη μας.
1: Και ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπης στο γλυκό πι...
0: Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του από τη Φλόρινα. Στην κορυφή επενδύσεις, στη βάση εκκρεμότητες χρόνων, Γιάννη. Η ανάπτυξη θέλει σχέδιο σε βάθος χρόνου, όχι μόνο κορυφές. Μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Φλόρινα με τις ανεμογεννήτριες εκεί ψηλά στα βουνά της Μακεδονίας.
1: Και ποτέ δεν τραγουδάω.
0: Κάτασπρα από το χιόνι, βέβαια.

Καλημέρα στο Γιώργο το Μωυσογλου. Γιατί η πολιτεία Γιάννη δεν ρυθμίζει χιλιάδων οφειλετών στον ΕΦΚΑ οφειλές μεγάλων ποσών για να πάρουν σύνταξη? Είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ρυθμιστεί. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιώργο. Πότε θα κοπεί το χαράτσι της ΕΑΣ, ρωτά ο φίλος ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Ελπίζουμε να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, κύριε Παπαζαχαρίου. Ελπίζουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από τα Πατήσια που γράφει: Καλημέρα Γιάννη, πιστεύω ότι με την νομοθεσία για παρενοχλήσεις πάμε σιγά σιγά στην άλλη άκρη και περιορίζονται οι γνωριμίες νέων, οπότε είναι η κύρια αιτία της υπογεννητικότητας στη χώρα. Πάνε οι εποχές με τα προξενιά. Στην εποχή μας κάναμε το λεγόμενο καμάκι, τρώγαμε με χάρακα πολύ ξύλο από τους καθηγητές, τρώγαμε με λουρίδα ξύλο από τους γονείς μας. Σε λίγες ημέρες θα γίνει viral περίπτωση που ο γονέας φίλησε την κόρη του. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν Έλληνες λόγω αλόγης της νομοθεσίας. Καλημέρα στο Διονύση. Με ρωτάνε, συμφωνώ με την απόσυρση των ηλεκτρικών μπατινιών από την αγορά? Όχι, να μην αποσυρθούν από την αγορά. Εγώ συμφωνώ με κάτι άλλο. Με την απαγόρευση των ηλεκτρικών μπατινιών σε συγκεκριμένες περιοχές και δρόμους υψηλών ταχυτήτων, μεγάλης κυκλοφορίας στην Αθήνα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Πατίνια μπορούν να πουλάνε και να μην απαγορευτούν, να μην αποσυρθούν, αλλά να επιτρέπεται σε συγκεκριμένους χώρους και οδούς η

Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Σκιάθο. Γιώργος Βλάχος, το όνομα τεπώνυμο του φίλου ακροατή. Να είσαι καλά Γιώργο, τα φιλιά μας σε Σκιάθο. Όμορφο νησί Σκιάθος, να το επισκεφτείτε όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί φέτος το καλοκαίρι, αν μπορείτε, αν έχετε τη δυνατότητα.

Σας βλέπω πολύ δραστήριους από το πρωί. Πολλοίς κόσμος με μηνύματα από το πρωί. Συνήθως την Κυριακή το πρωί είναι λίγο λιγότερα από το Σάββατο. Λογικό είναι αυτό. Το Σάββατο είναι και εργάσιμη ημέρα για περισσότερο κόσμο. Αλλά σας βλέπω πολύ δραστήριους από το πρωί. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Κατά τη γνώμη μου, ο μόνος λόγος να φιλοξενήσει κάποιος ραδιοφωνική εκπομπή, μάλιστα ζωντανά από το στούντιο τον κύριο Φαραντούρη, είναι για να διασκεδάσουν τόσο ο ίδιος ο ραδιοφωνικός παραγωγός όσο και οι ακροατές. Και ακροάτριες βεβαίως. Προσωπικά δεν νομίζω ότι ο φιλοξενούμενός σας θα μας πει κάτι που δεν το ξέρουμε. Με την ικανότητα του λόγου που ομολογωμένος διαθέτει, θα κάνει πως απαντά σε ερωτήσεις σας λέγοντας μόνο αυτά που θέλει να πει, δικαιολογώντας την κολοτούμπα του, υποστηρίζοντας την περιπλάνησή του κτλ. Κτλ. Γράφει ο φίλος ακροατής. Μην εκπλαγείτε αν μετά από όχι πολλά χρόνια, αν δεν τον κάνουν αρχηγός ο Πασόκ, να το δείτε να μεταπηδά σε άλλο πολιτικό χώρο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μετά τις 9 θα είναι εδώ στο στούντιο του Real FM για μια συνέντευξη εφόλης ύλης. Και ειδικά σε σχέση με την συνεργασία που ανακοινώθηκε με το ΠΑΣΟΚ, ο Νικόλας Φαραντούρης. Αυτό κι αν είναι άσμα σμάτων του Γιώργου Κανελόπουλου. Παλιός συμμαθητής μας έφυγε γρήγορα, γράφει ο Γιώργος ο Μωυσόγλου, που περιμένει να ακούσει τη συνέντευξη με τον Νικόλα Φαραντούρη. Λίγο μετά τις 9. Να μας πει τι συνέβη, πώς έγινε το παρασκήνιο, πώς απλώθηκε στο τραπέζι όλη αυτή η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Νικόλας Φαραντούρης για το ΠΑΣΟΚ δεν μιλούσε με τα καλύτερα λόγια κατά το παρελθόν. Αλλά όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική αλλάζουν. Η πολιτική είναι η τέχνη του ελιγμού, η αλήθεια είναι. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Το δωράκι στις τράπεζες των υποχρεωτικών αγορών με κάρτες του 30% των εισοδημάτων μας πότε θα τελειώσει? Η Real έχει σήμερα ενδιαφέρον και χρηστικό πρωτοσέλιδο. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μακάρι να το δούμε, γιατί τόσα χρόνια η κυβέρνηση δεν μπορώ να πω ότι έχει στηρίξει την επιχειρηματικότητα όσο υποσχόταν προεκλογικά, ούτε τη μεσαία τάξη. Γράφει η Real News ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή θα πέσει μόνο 10%. 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή θα πέσει μόνο 10% ουσιαστικά, γιατί από το 100% το πήγαν στο 50% και τώρα στο 40%. Με τα

αποκλειστικό ενδιαφέρον χρηστικό ρεπορτάζ από τη Real. Θα περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Κύριε Παπαγιάννη, η λαϊκή σοφία υποδεικνύει στην παροιμία στο καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει και χιονίζει. Κάτι σαν συναγερμό, να το λάβουμε υπόψη μας, γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, θα το λάβουμε υπόψη μας, γιατί όχι. Καλημέρα στο χάρεμο του Μάντσεστερ, έχετε καλή εβδομάδα, καλή Κυριακή. Μου γράφει, έχει δίκιο ο ακροατής για τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Αποτελεί κατά το χάρη έναν από τους γυρολόγους της πολιτικής. Νάτος και ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Οι άνθρωποι πάνε στο φεγγάρι και στοιχείο. Οι φοιτητές παρακαλάνε όλο το χρόνο για δρομολόγια λεωφορείων για να γίνει το αυτονόητο. Να πάνε στα πανεπιστήμια τους. Σας ευχαριστούμε όλους με αγάπη. Η φίλη Γεωργία στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα Γεωργίου. Γεωργία. Ο Φαραντούρης μου λέει τι νούμερο θα φοράει στο Πασόκ δεκάρι. Θα παίξει, γράφει ο Σταύρος. Νομίζω θα είναι μπαλαντέρ. Θα παίζει όλες τις θέσεις. Από τερματοφύλακας μέχρι center for. Νάτος και ο Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα Γιάννη, ξέρετε δημοσιογράφε, περίπτωση 89χρονου. Μια κοινωνία δικαίου και αξιών δεν είναι μια αφηρημένη και ιδεατή έννοια. Αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη ενός λειτουργικά αποτελεσματικού κράτους με ένα κοινωνικό συμβόλαιο που να δημιουργεί εμπιστοσύνη στον πολίτη και να εγγυάται την καθημερινή δυνατότητα του πολίτη να βρίσκει λύση χωρίς να απειλεί, να εκδικεί ή να καταστρέφει. Η αυτοδικία δεν θεραπεύεται μόνο με αυστηρότερες ποινές, θεραπεύεται όταν οι θεσμοί απαντούν γρήγορα, οι υπηρεσίες λειτουργούν ανθρώπινα, οι συγκρίσεις αποκλιμακώνονται έγκαιρα και η κοινωνία μαθαίνει ότι το δίκιο δεν ισχυροποιείται με τη βία, αλλά χάνεται μέσα σε αυτήν.

Να σας πω σχετικά με την είδηση που αφορά το 19 μηνών βρεφάκι από τη Σκόπελο, το οποίο έφαγε ποντικό φάρμακο. Ευτυχώς η ποσότητα που έφαγε ήταν μικρή. Το βρέφος πηγαίνει αρκετά καλά, είναι υπό παρακολούθηση και δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

0: Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, με συγχωρείτε, για τις τηλεφωνικές απάτες που είχαν έδρα στα Χανιά. Στόχευαν και ξάφριζαν ηλικιωμένους, πόζαραν στη συνέχεια στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media, στο TikTok, με λεφτά και κλοπημαία. Δηλαδή, πραγματικά, οι άνθρωποι είχαν, το είχαν στήσει φάμπρικα, επαγγελματίες. Προσποιούνταν είτε τεχνικούς του ΔΔΕ, είτε λογιστές, και έκαναν ό,τι απίστευτες κομπίνες έστειναν για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από ηλικιωμένους. Τρεις συλλήψεις, αναζητούν άλλους δύο. Η υποδιεύθυνση δύο ξχανίων εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση. Φίλες και φίλοι, πολύ προσοχή. Φανταστείτε ότι η δράση του κυκλώματος που προσδιορίζεται από τις 16 Απριλίου μέχρι τώρα, μέχρι χθες δηλαδή που τους συνέλαβαν, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι την Πρωτομαγιά, άρα 14-15 μέρες δράση, είχαν κλέψει 62.000 ευρώ. Μπόρεσαν και απέσπασαν από ηλικιωμένους μέσω των τηλεφωνικών απατών 62.000 ευρώ μέσα σε 15 μέρες. Και με τα 200 και τα 100 ή τα 50 που έπαιρναν από τους ηλικιωμένους από τις οικονομίες τους, εμφανίζονταν στο TikTok και τα κοινωνικά δίκτυα προκλητικοί με δεσμίδες χρημάτων στα χέρια.
1: Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με κοίτας στα μάτια.
0: Πολύ προσοχή, η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το θέμα είναι, αν χάσετε τη μαλφή και χρήματα, δύσκολο να τα ξαναβρείτε και να επιστραφούν όλα αυτά.
1: Κράτας το χέρι, κι είναι πολλές οι συμφορές που ο χωρισμός θα φέρει.
0: Απευθύνονται μόνο σε ηλικιωμένους. Αν δείτε τα τιμαλφή που είχαν κλέψει, πραγματικό κοσμηματοπολείο άνοιγαν. Πραγματικά δεν μπορώ

καταλάβω τι είναι αυτό που λένε και πείθουν τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν κάποιος να πέσει θύμα τέτοιας απάτης? Όταν σου λέει ότι κινδυνεύει το παιδί σου, η κόρη σου, ο γιος σου ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο, κάποιος φίλος, εσύ γιατί δεν αναζητάς το πρόσωπο αυτό για να τον πάρεις τηλέφωνο? Δεν συζητάμε για ανθρώπους που μπορεί να έχουν άνοια ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Τους έχουν ρημάξει τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Πραγματικά θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μισό λεπτό, Γιώργο. Μισό λεπτό, Γιώργο, μην πας ακόμα. Να μπούμε και εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα για μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.

0: Real FM.
1: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
2: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σήμερα, ένα βιβλίο και 2 περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία 2 νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μετά τις 9, Νικόλας Φαραντούρης εδώ στο στούντιο, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, για μια συνέντευξη Φόλης της Ύλης σχετικά με την συνεργασία, με την εγγραφή του. Πείτε τι όπως θέλετε, με το ΠΑΣΟΚ. Ο φίλος ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής, πάντως ένα που λέει ο Φαραντούρης, Γιάννη έχει δίκιο. Δεν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έδιωξαν. Τον διέγραψαν, πράγματι. Τον διέγραψαν τον Φαραντούρη. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Ανδροκλή, ο οποίος θέλει να θέσουμε το ερώτημα αν θα παραιτηθεί από ευρωβουλευτής ώστε να διεκδικήσει έδρα στη Βουλή. Όχι, αυτό το έχει πει ο Φαραντούρης. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί από ευρωβουλευτής. Δεν θα διεκδικήσει την έδρα στην επόμενη Βουλή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και φανατική ακροάτρια της εκπομπής και του Real FM. Να σε καλά, Δήμητρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα και καλή εκπομπή. Μάλλον η τελευταία κακοκαιρία για φέτος. Σας απολαύσουμε λίγο ακόμα τη δροσιά, γιατί σε λίγο καιρό θα την αποζητούμε. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Ετοιμάζουμε το γιορτινό τραπέζι στο σπίτι για την κόρη και τον μπαμπά μου που γιόρταζαν του Αγίου Γεωργίου και ακούμε την ωραία σου εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους με υγεία. Χρόνια πολλά, Δήμητρα, να χαίρεσαι και τον μπαμπά σου και την κόρη. Και πάντα με υγεία, εύχομαι όλη η οικογένεια να το απολαύσετε σήμερα όλοι μαζί στο οικογενειακό τραπέζι λόγω της γιορτής και της Κυριακής. Να είστε πάντα καλά, με υγεία. Ο φίλος ο Νίκος στέλνει το μήνυμά του. Θα το μεταφέρω το ερώτημα στον κύριο Φαραντούρη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον Ούτσιο από την Κάρπαθο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή με δύναμη και χαμόγελο. Να σε καλά Αλέξανδρε, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον αγαπητό Κωνσταντίνο. Είναι αλήθεια ότι ο Φαραντούρης έχει δείξει πολύ τρέξιμο και το έχω αναδείξει πολλές φορές. Ότι ο Φαραντούρης είναι από τους ευρωβουλευτές που... και πολλές ερωτήσεις έχουν καταθέσει, είναι εξαιρετικά δραστήριος, ασχέτως αν κάποιος τον συμπαθεί ή τον αντιπαθεί. Το ίδιο και ο Γιώργος Αυτιάς, είναι οι δύο ευρωβουλευτές που σπάνε κάθε ρεκόρ ερωτήσεων και δράσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο βεβαίως, και έχει τρέξει πολύ και δεν το έχουν κάνει άλλοι που ήταν τετραετίες και τετραετίες ευρωβουλευτές. Είναι σωστή η παρατηρήση σου, αγαπητέ φίλε.

Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της από τα Μέγαρα. Να είστε καλά, κυρία Κροάτρια. Καλημέρα στο Θανάση που στέλνει την καλημέρα του από τον ξηροπόταμο Δράμας. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που γράφει: Γιάννη, μόνο ελιγμός. Από τα αρχαία χρόνια η προσαρμογή ήταν βασική δεξιότητα, σχεδόν όπως το χταπόδι στο βυθό. Και για επίθεση και για άμυνα, για επιβίωση αλλά και για υπεράσπιση ιδεών και θέσεων. Αυτό εξηγεί και τις διαρκείς μετακινήσεις στον πολιτικό χώρο. Κάποιες φορές είναι στρατηγική, αλλά ίσως καθυστερημένη επιλογή. Αναμένουμε βέβαια και τη δική του τοποθέτηση. Μου στέλνει και ο φίλος ο Γιώργος ο Μωυσόγλου την ερώτησή του. Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις προς τον κύριο Φαραντούρη, θα τις διαβάσω. Ας είναι και επιθετικές, προσβλητικές να μην είναι. Στείλτε ερωτήσεις, πόσα κόμματα θα αλλάξετε ακόμα, πώς αποφασίσατε να πάτε στο Πασό και όχι κάπου αλλού. Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις, θα τις διαβάσουμε και ελπίζω να απαντήσει και ο ίδιος ο κύριος Φαραντούρης. Καλημέρα και στο Σταύρο. Μου έλεγε ότι το καλώδιο δεν θα προχωρήσει. Μα δεν είπε κανείς το καλώδιο θα προχωρήσει τώρα. Το καλώδιο είναι προγραμματισμένο να ποντιστεί, αγαπητέ φίλε Σταύρο, τέλη του 26 με αρχές 27. Ποιος έλεγε δηλαδή ότι το καλώδιο θα προχωρήσει τώρα? Θα προχωρήσει όμως. Είναι δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πληρωθεί χρήματα, εκτός και αν επιστρέψει εσύ τα 600 εκατομμύρια πίσω. Σούπα, μην πιστεύεις ότι δεν θα ποντιστεί το καλώδιο. Μην ζεις σε αυταπάτες. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα, οι πολυεθνικές και οι αμερικανικές εταιρείες από πίσω, που ό,τι και να θέλει και να κάνει η Άγκυρα δεν μπορεί να πιέσει εκ του αποτελέσματος. Αυτά είναι θέματα γεωπολιτικών ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω πώς επηρεάζει και τι ακριβώς διαβάζεις, που ξεπερνούν την αντιπαλότητα, αν θέλεις να την πούμε έτσι, Ελλάδας-Τουρκίας. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα, Γιάννη. Η δικαιοσύνη που είναι, γιατί δεν έχει επιληφθεί για το PSI ακόμα? Χωρίς έγκριση άδεια, σαν τα ταμεία που χρόνια τα γεροντάκια μάζευαν χρήματα για να έχουν αξιοπρεπή γεράματα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κλοπή του αιώνα. Το ευχαριστώ είναι ότι σήμερα συνεχίζει να ισχύει ο νόμος φαγής των συντάξεων του Κατρούγκαλου.

Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ Real News σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε χθες με τον κύριο Καλογερόπουλο όσον αφορά τους προσεισμικούς ελέγχους σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης, στα δημόσια κτίρια δηλαδή, βρίσκονται στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια. Προφανώς το κόκκινο εννοεί εδώ ο φίλος, ο συντάκτης, ο συνάδελφος, για να δω λίγο.

Λοιπόν, τα 133 κτίρια θεωρούνται υψηλής διακινδύνευσης σε περίπτωση συμβάντος. Στα 113 κρίθηκε υπερβολική αξιολόγηση που έχει γίνει, δηλαδή μειώθηκε η επικινδυνότητά τους, ενώ σε ακόμα 93 από τα άλλα κτίρια κρίθηκε ότι απαιτείται επανέλεγχος ή νέα αυτοψία για να υπάρξει σαφής εικόνα. Έτσι λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον ΟΑΣΠ μέχρι την 31η Μαρτίου του 2026, προκύπτει με σαφήνεια ότι 133 κτίρια του δημοσίου βρίσκονται στο κόκκινο και τα οποία πρέπει να περάσουν άμεσα από δευτεροβάθμιο έλεγχο από συνεργεία πολιτικών μηχανικών που θα φέρουν για τις εκτιμήσεις τους ειδικά όργανα ελέγχου στατικότητας. Τώρα, εδώ πρέπει οι ειδικοί επιστήμονες του ΤΕΕ και του ΟΑΣΠ να πούν ποια είναι αυτά τα 133 δημόσια κτίρια, γιατί αν πρόκειται για σχολεία, αν πρόκειται για νοσοκομεία, αν πρόκειται για άλλους χώρους συνάθρησης, θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες να μην πηγαίνουν εκεί και να μην λειτουργούν τα κτίρια αυτά. 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, δήμους, ΚΑΠΗ και άλλους δημόσιους χώρους συνάθρησης έχουν ελέγξει οι αρμόδιοι μηχανικοί του ΤΕΕ.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δύο δημοσκοπήσεις δημοσιοποιήθηκαν χθες και σήμερα. Μία δημοσκόπηση η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες για την εφημερίδα των συντακτών. Μία εφημερίδα η οποία δεν το κρύβει ότι στηρίζει την προσπάθεια για δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μία εφημερίδα με ιστορία και σοβαρότητα που κινείται στον ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο. Και μία άλλη δημοσκόπηση που δημοσιοποιείται σήμερα από την εταιρεία Mark. Είναι ουσιαστικά οι δύο πρώτες να σας πω ότι αύριο το κανάλι μου, το Action 24, θα δημοσιοποιήσει η πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll με μεγάλο πακέτο ερωτήσεων, όχι μόνο την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αλλά ένα μεγάλο πακέτο ερωτήσεων το οποίο θα αφορά την γενικότερη πολιτική κατάσταση της χώρας. Αύριο στο κεντρικό δελτίο με το Σωτήρη Ξενάκη θα τη σχολιάσουμε εμείς μεθαύριο στο πρωινό ενημερωτικό του καναλιού. Η δημοσκόπηση της Mark δίνει σήμερα, δείχνει μια ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, δίνει 32,2% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, 13,5% στο ΠΑΣΟΚ, 9,5% στην Πλεύση Ελευθερίας, από 11,5, 9,2% στην Ελληνική Λύση, 8% στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, απόλυτα σταθερό, 6,8% στο ΣΥΡΙΖΑ, 3,4% στη Φωνή Λογικής. Αυτά τα κόμματα 2, 4, 6, 7 μπαίνουν στην επόμενη Βουλή. Και από εκεί και πέρα έχουμε 2,9% για το Μέρα 25, 2,7% για τους Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 2,3% για την νίκη του κ. Νατσιού, 1,5% για τους Σπαρτιάτες του κ. Στίγκα, 1% για την αριστερά και 7% άλλο κόμμα. Όπως καταλαβαίνετε, η δημοσκόπηση δεν έχει μετρήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Καρισιανού ή ακόμα και από τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή δεν το έχουν συμπεριλάβει, δεν έχουν συμπεριλάβει τα νέα κόμματα αυτά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος ή την πρόθεση ψήφου. Και δεν τα έχουν συμπεριλάβει γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει καν ανακοινωθεί, δεν ξέρουμε καν ποιο είναι το ονοματεπώνυμό του, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του να συμπεριληφθεί στη μέτρηση αυτή.

0: καλύτερα μπορώ. Στην δημοσκόπηση της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, η Νέα Δημοκρατία, όχι στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η Νέα Δημοκρατία, η δημοσκόπηση δεν δημοσιεύει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, παρά μόνο πρόθεση ψήφου. Είναι στο, θα σας πω αμέσως πόσο, είναι στο 24,5%. Το Πασόκ είναι πολύ πίσω στο 11%. Είναι μικρότερα τα ποσοστά για όλα τα κόμματα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχει γίνει η αναγωγή επί των εγκύρων και των αναποφάσεων. Νούδου 24,5, Πασόκ 11, 8,5 Ελληνική Λύση, 7 Πλεύση Ελευθερίας. Συγγνώμη, 8,5 Ελληνική Λύση, 7,5 Κουκουέ, 7 Πλεύση Ελευθερίας, 5 ΣΥΡΙΖΑ, 3% Μέρα 25, 3,5% Φωνή Λογικής, 1,5% Δημοκράτες, 1,5% Νέα Αριστερά, 1,5% Νίκη. Υπάρχουν όμως δύο ενδιαφέρουσες στήλες στην μέτρηση αυτή, στην πρόθεση ψήφου. Το ότι τα άλλα κόμματα ανέρχονται στο 11% και στο ότι δεν έχω αποφασίσει, το υψηλό δηλαδή ποσοστό των αποφάσεων ψηφοφόρων ανέρχεται στο 14,5%. Στη μέτρηση αυτή δεν δημοσιοποιείται από την εταιρεία εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αλλά μόνο πρόθεση ψήφου. Αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις έχουν βγει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σας είπα, θα βγει άλλη μία αύριο για τον τηλεοπτικό σταθμό με τον οποίο συνεργάζομαι, για το Action 24. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με συνεντεύξεις, με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με ερωτήσεις και όχι μόνο.
1: Real FM. Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης, είστε ιδιώτης ή επιχείρηση, έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες, ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα, βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
2: Μοτιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, αναφέροντας πάντως ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε η Τεχεράνη, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Νέο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στήχησαν τη ζωή οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Νότιο Λίβανο. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και τη Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 4-2 ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Ατρόμητο για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Ακόμη ο Πανσεραϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα και η Κηφισιά κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 τον Πανετολικό. Στο Πόλο η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 12-8 από την Ολλανδία στον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Άστατος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
5: Real FM.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Χειμωνιάτικο το σκηνικό. Κυριακή σαν να παραπέμπει στα μέσα Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Καμία σχέση με τις αρχές Μαΐου. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε όμως. Και εσείς είστε εκεί και το βλέπω από το πρωί. Θα φτιάξει ο καιρός από αύριο, υπομονή. Δεν πάθαμε και τίποτα, δεν λιώσαμε εξάλλου. Αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής. Πού να δείτε στη Βόρεια Ελλάδα από μηνύματα που μου έρχονται. Μείον ένας, μηδέν, ένα βαθμό Κελσίου. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη που λέει: αποχούλα είναι η λύση. Αρκετά πατρονάρεται ακόμη τα κόμματα. Σ' αρέσει η αποχή, στις εκλογές. Οκ. Πρέπει να ξέρεις ότι με το ισχύον εκλογικό σύστημα και όλοι να παίχουν, αρκεί ένας να ψηφίσει, εκλογικό αποτέλεσμα θα βγει. Ένας δηλαδή από όλα τα εκατομμύρια των Ελλήνων, πόσοι είμαστε, 7-7,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους σε εκλογικούς καταλόγους, ένας να πάει να ψηφίσει θα βγει εκλογικό αποτέλεσμα. Ξέρεις, δεν υπάρχει το 50% που υποστηρίζουν μερικοί, δεν υπάρχει όριο στην αποχή. Μάλλον δεν είσαι ιδιαίτερα, φίλε Μιχάλη, ευφυής με το πολιτικό σύστημα. Δεν έχεις καταλάβει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εποχή, τόσο λιγότεροι αποφασίζουν για σένα. Αλλά εγώ το διαβάζω το μήνυμά σου, γιατί προσπαθώ να καταλάβω κιόλας τι ακριβώς θέλεις να πεις με όλο αυτό, πιστεύοντας ότι η αποχή είναι η λύση. Οκ, όμως, ο καθένας έχει την άποψή του και επειδή και εσύ την άποψή σου την μεταφέρεις με ευπρέπεια, τη διαβάζω. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα. Πιστεύω πως η σταθερή πολιτική άποψη, πίστη και θέση για έναν άνθρωπο συμπορεύεται και αναφέρεται στο περί πολιτικής και ηθικής του ανθρώπου κατά τον Αριστοτέλη, στο αντίστοιχό του κεφάλαιο. Η σημερινή κινητική θεωρία για μένα προσωπικά δεν συνάδει με την πραγματική εξωκρατία και ευπρέπεια ενός πολιτικού. Ωραίο το μήνυμα του Νίκου Τοσάνση. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τα μνημόνια, έχει μπερδευτεί τόσο το πράγμα. Πόσοι, πέστε μου, Πασόκοι έχουν, δεν θα πω παρισφρήσει, διεισδύσει στην κεντροδεξιά, στην τηρητική φιλελεύθερη παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Πόσοι άλλοι έχουν αποφύγει από το Πασόκ και έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το αντίθετο, από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει και έχουν πάει στο Πασόκ. Ή πως ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και δημιούργησαν το δικό τους κόμμα. Θυμηθείτε την περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έκανε το δικό της κόμμα, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, διετέλεσε και πρόεδρος Βουλής. Του κυρίου Βαρουφάκη, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησε και αυτό το δικό του κόμμα. Και άλλοι πολλοί. Γίνεται ένα πραγματικό μπλέξιμο τα τελευταία χρόνια των μνημονίων και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν είναι όλες ίδιες, να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει η σταθερότητα που υπήρχε παλαιότερα στο πολιτικό σύστημα, όπου ήταν ξεκάθαρη η ιδεολογική διαχωρισμή μεταξύ των παρατάξεων. Ήξερες δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο φάσμα της πολιτικής ζωής, το Πασόκ ένα άλλο, η αριστερά με τον Λεωνίδα Κύρκο, η ευρωπαϊκή αριστερά κάτι άλλο, η αριστερά του Χαρίλαου Φλουράκη επίσης κάτι άλλο. Τώρα τα πράγματα έχουν λίγο σαλαμοποιηθεί, αν θέλετε, και αυτό δεν είναι νέο των τελευταίων μηνών. Νομίζω ότι από το 2009-10 και μετά έχει μπερδευτεί πολύ το πράγμα σε πολιτικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πέσει και τα ιδεολογικά τείχη και πλέον ο κόσμος ψηφίζει, αυτό δεν απαραίτητα κακό, με βάση τις κανονικές του και τις καθημερινές του ανάγκες. Δηλαδή ποιος του υπόσχεται πιο αποτελεσματική λύση στο δικό του πρόβλημα. Και αυτό, όπως είπα, έχει σαλαμοποιήσει όλη την ιστορία με τις ιδεολογικές ταυτότητες κτλ. Είναι, νομίζω, σημείο των καιρών. Είναι σωστή η παρατήρηση του Νίκου Τοσάνση. Καλημέρα στο Σταύρο. Γιάννη, χιονίζει στον Κυθερόν από τα 900 μέτρα και πάνω. Τρομερά πράγματα. Άργησε ο χειμώνας να ξυπνήσει. Καλημέρα στην κυρία Κέτη που διαμαρτύρεται γιατί είναι κάτοικο σε Πολίων και το κολυμβητήριο στην Κολοκυνθούσο που πάω εγώ, τα εγγόνια μου και τα παιδιά και παράλληλα πολύ γνωστοί μου είναι κλειστό λόγω επισκευών εδώ και 2 χρόνια. Ενώ μάλιστα μας είπαν ότι θα άνοιγε φέτος. Περιττό να σας πω ότι δεν έχει περάσει άνθρωπος εδώ και 2 χρόνια ούτε για εκτίμηση ούτε για επισκευές. Τηλεφώνησα στον Οπανδάκη, απάντηση καμία. Μόνο ότι μπορώ να πάω στο κολυμβητήριο Πεντέλης αν θέλω. Κάντε μια ερώτηση σε κάποιον υπεύθυνο, παρακαλώ πολύ, κύριε Παπαγιάννη, για να ξέρουμε τι γίνεται. Μιλάμε για το κολυμβητήριο στην Κολοκυνθούς. Η κυρία είναι κάτοικος Επολίων και πήγαινε τα εγγόνια της εκεί και τα παιδιά της. 8 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον φίλο τον κύριο Γεωργόπουλο που ζητά να ρωτήσουμε στον τεράστιο πολιτικό Νικόλα Φαραντούρη, γιατί δεν παραδίδει την έδρα. Της Ευρωβουλής εννοεί την έδρα, γιατί δεν έχει άλλη. Θα το ρωτήσω. Χέρια ψηλά, όλα... Φίλε μου, ρωτάμε τα πάντα. αν είναι ευπρεπής η ερώτηση, ρωτάμε τα πάντα.
2: Δώσ' μου να ανέβω σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω.
1: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μανώ.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Για τα θέματα των ακινήτων, όπως κάθε Κυριακή, τέτοια ώρα, χρόνια πολλά εδώ στη συχνότητα του Real FM, αγαπητέ φίλε.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, για να δω τι θέματα μου έχει στείλει για να σχολιάσεις, αγαπητέ Μανώ.
3: Λοιπόν,
1: έρευνα. Ποια είναι σήμερα τα ζητούμενα τετραγωνικά μέτρα ανά περιοχή της Αττικής? Ωραίο θέμα.
3: Ωραίο θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Εδώ έχουμε μια έρευνα της Red Data Set, μια στατιστική εταιρεία. Εδώ τι βγαίνει, για να σας το πω γρήγορα, ότι έχουν πέσει τετραγωνικά, Γιάννη. Δηλαδή τόσο αυτά που κατασκευάζονται, όσο και τα ζητούμενα. Όχι πολύ, ναι. Περίπου 10 τετραγωνικά στην Αττική. Δηλαδή εκεί που ήμασταν στο, ας το πω, 95 με 105. Έχουμε πάει στο 90 με 100, 85-90, 95. Mm-hmm. Μικρότερα, λιγότερα τετραγωνικά. Mm-hmm. Ίσως να έχουμε όμως και καλύτερες μελέτες, ξέρεις, παίζει ρόλο αυτό πάρα πολύ μεγάλο. Και από εκεί και πέρα παίζει ρόλο ότι είναι και καλύτερη κατασκευή, εννοείται έτσι, γιατί μιλάμε για να δούμε εδώ.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό δείχνει όμως και την τάση του κόσμου να πάει σε μικρότερα σπίτια.
1: Mm-hmm.
3: Σε μικρότερα σπίτια.
1: Σε μικρότερα, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
3: Για πολλούς και διαφορετικούς. Mm-hmm. Όμως βλέπουμε και το άλλο. Δηλαδή έχω μπροστά μου και για την κεντρική την Αθήνα, βόρεια προάστια, νότια. Πάνω κάτω κοντά είναι, λίγο λιγότερα πέφτει στα δυτικά, βλέπω εδώ. Δηλαδή πέφτουμε, πάμε στα 85 τετραγωνικά στα δυτικά, ναι. Πιο μαζική περιοχή.
1: Mm-hmm.
3: Είναι εκείνη και το στεγαστικό, Γιάννη, αυτό αποδεικνύει. Δηλαδή το στεγαστικό που είναι κάτω από τα 100 μέτρα.
1: Άρα, αν θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα γενικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, συμπεριλαμβανομένων και των ακριβών και των λαϊκότερων περιοχών,
3: ναι.
1: Πόσα τετραγωνικά αναζητεί σήμερα ο μέσος Έλληνας?
3: 90 τετραγωνικά.
1: 90, νομίζω είναι ένα σπίτι για να ξεκινήσει την οικογένεια αρκετά καλό.
3: Μπορεί να έχει και 3
1: προβλήματα. Για μόνος ίσως είναι και μεγάλο, αλλά για οικογένεια είναι αρκετά καλό. Ανάλογος πόσα άτομα
3: είναι. Είναι αρκετά καλό. Ναι, μην το βλέπετε έτσι. Γιατί παλιά όλοι θέλαμε να παίρνουμε τετραγωνικά, μην ξεχνάμε ότι κάτι άλλο. Για να το δώσω και σε συμβουλή. Τα πολλά τετραγωνικά είναι και πολύ κόστος.
1: Ναι, διότι πλέον στο κόστος έχει μπει και η ενέργεια.
3: Ακριβώς,
1: έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα δηλαδή. Είναι ένα επιπλέον κόστος για το ελληνικό νοικοκυριό και για την επιχείρηση.
3: Και δεν χάνονται και τετραγωνικά στις νέες μελέτες που κάνουμε εμείς οι μηχανικοί. Δηλαδή, παλιά, αν θυμάστε τα παλιά σπίτια, είχαν διαδρόμους, χάνανε πολλά. Ενώ τώρα είναι σχεδιασμένα διαφορετικά από την αρχή. Οπότε δίνουν κάποιες δυνατότητες.
1: Πες μας, σε παρακαλώ, Μάνο, τι γίνεται με τα διατηρητέα, πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες. Ειδικά στην Αθήνα είναι πολλά τα ακίνητα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ή που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν διατηρητέα και ποια είναι τα κενά του πλαισίου, του νόμου δηλαδή.
3: Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί πολλές φορές. Έγινε μια μεγάλη ημερίδα της Πομιδέτα με το ΤΕ μαζί την Τετάρτη στο ΤΕ. Αναδείχθηκαν πάλι τα ίδια θέματα. Έχουμε και πολλά εγκατελειμμένα. Περίπου 20.000 χτίρια είναι εγκατελειμμένα διατηρητέα. Τα οποία απαιτούν προφανώς άμεση ανακαίνιση και αξιοποίηση.
1: Mm-hmm.
3: Δοθήκαν κάποια κίνητρα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα διατηρητέο που μπορεί να πάει για βίζα, golden visa στο χαμηλό επίπεδο. Mm-hmm. Παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
3: Αυτό όμως δεν φτάνει, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα κόστη για να αναβαθμιστούν, γιατί είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και έχουν πάρα πολύ κακές διαδικασίες. Αργές διαδικασίες, Γιάννη. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μόνο η αρχαιολογία που πρέπει να περάσεις μπορεί να κάνεις ένα χρόνο.
1: Ναι.
3: Μόνο.
1: Έτσι είναι.
3: Έτσι. Από εκεί και πέρα, τι λείπει, χρηματοδότηση.
1: Μάλιστα.
3: Ένα μείον μεγάλο. Οφείλω να το πω, αυτό το πρόγραμμα το διατηρώ. Το περιμένουμε 4 χρόνια. Τελείωσε η τετραετία.
1: Τώρα, πες μας και για την αντίστροφη μέτρηση που έχει ξεκινήσει για το σπίτι μου 2 και μερικές χρηστικές συμβουλές για τους δικαιούχους ωφελούμενους, να το πούμε διαφορετικά.
3: Λοιπόν, καταρχήν, το σπίτι μου 2 τελειώνει. Πρέπει να απογραφούν οι συμβάσεις μέχρι τέλος του Μαΐου.
1: Ναι.
3: Έχουν περίπου πάει 13-14.000 συμπολίτες μας.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί αυτοί όλοι παίρνουν την πρώτη τους κατοικία. Όμως, αυτό το θετικό θα έλεγα, το αρνητικό ποιο είναι ότι πήραν τα σπίτια τους παραπάνω από ότι θα τα παίρνανε σε ελεύθερη αγορά. Γιατί είχαμε αυτό το πρόβλημα με την προσφορά, το οποίο δημιούργησε δυστυχώς τεχνητά, ανέβασε τις τιμές. Είναι καλό ότι 13.000 άνθρωποι παίρνουν πρώτη κατοικία. Βοηθάει.
1: Εντάξει, είναι βοηθάει ως έναν βαθμό, αρκεί να είναι γρήγορες διαδικασίες από τις τράπεζες.
3: Ναι, πάλι είχαμε το θέμα. Πάντα το θέμα των διαδικασιών, Γιάννη. Αυτό πάντα μας κολλάει. Κάτι πρέπει να γίνει, να το βελτιώσουμε αυτό. Τώρα, πρέπει λοιπόν να το ολοκληρώσουν όσοι έχουν μπει. Τώρα, τι είναι το καλό, να πούμε και ένα καλό. Μέσα στο Μάιο θα ανακοινωθεί το ανακοινίζω. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα πρόγραμμα επιδότηση για κλειστά σπίτια. Κυρίως, δεν ξέρω αν θα είναι τα ιδιοκατοικούμενα. Αφήνω ένα ερωτηματικό. Μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Η ίδια ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση. Θα το ξαναπούμε αυτό όταν βγει ο οδηγός.
1: Την καλημέρα μας, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε
3: επίσης,
1: πολύ.
3: Επίσης,
1: καλή Κυριακή, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Πάντα μας δίνει γρήγορα και με αμεσότητα χρηστικά θέματα που αφορούν τα κίνητα χρόνια. Κάθε Κυριακή ο Μάνος ο Κρανίδης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Λάκη που μου λέει: ξέχασε το κόμμα Σαμαρά, Αβραμόπουλου, Καρτζαφέρη, Στεφανόπουλου και ανέφερε μόνο τα κεντροαριστερά κόμματα. Μα εγώ μίλησα για το 2010 και μετά. Εννοείται ξέχασα. Το 2010 και μετά δεν δημιουργήθηκε το κόμμα Σαμαρά. Η πολιτική άνοιξη δημιουργήθηκε το 1992. Το κόμμα Αβραμόπουλου πολύ νωρίτερα. Το κόμμα Καρατζαφέρη μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία επί Κώστα Καραμαλή. Και το κόμμα του Στεφανόπουλου πιο παλιά απ' όλα. Το 1984 επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη Προεδρίας. Εγώ αναφέρθηκα μετά το 2010. Σε αυτά τα κόμματα τα οποία αναφέρεσαι εσύ προέρχονται τα δύο αποδιαγραφές του Γιώργου Καρατζαφέρη από τον Κώστα Καραμαλή και του Κωστή Στεφανόπουλου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τα δύο από προσωπικές φιλοδοξίες. Η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά και το κίνημα Ελευθέρων Πολιτών, το οποίο τελικά δεν κατέβηκε στις εκλογές, αν θυμάστε, του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγώ αναφέρθηκα σε αποφάσεις διαγραφών μετά το 2010. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή το μήνυμα που μου στέλνεις, φίλε μου. Καλημέρα. Κύριε Παπαγιάννη, ο Μανώλης γράφει ότι η αποχή βοηθάει πάντα το δυνατό κόμμα. Όσοι λιγότεροι ψηφίσουμε, τόσο βοηθάμε αυτούς που δεν θέλουμε. Υπάρχουν 40 πλάς κόμματα. Δεν γίνεται να μην μας εκφράζει στο ένα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Μανώλη. Πάντα η αποχή βοηθάει το, θα σου έλεγα εγώ, το πιο δυνατά οργανωμένο κόμμα. Ή τα πιο δυνατά οργανωμένα κόμματα. Αυτά δηλαδή που έχουν τη δυνατότητα να μετακινήσουν οργανωμένα στρατούς ψηφοφόρων. Λογικό είναι αυτό. Διότι αυτοί θα πάνε με βεβαιότητα στις κάλπες. Άρα αυτοί θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Άρα αυτοί θα εκλέξουν τους δικούς τους. Εδώ ο φίλος μου ρωτάει, ο Κωνσταντίνος από την Καλυθέα, τι θα γίνει αν η αποχή ξεπεράσει το 50%. Τίποτα δεν γίνει. Και το 90% να ξεπεράσει η αποχή. Το εκλογικό αποτέλεσμα βγαίνει επί αυτών που ψήφισαν. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, ούτε στο Σύνταγμα ούτε στον εκλογικό νόμο. Και ένας να πάει να ψηφίσει από τα 7,5 εκατομμύρια, 8, όπως είμαστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, θα βγει εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Το λέω γιατί υπάρχει ένας μύθος από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει Σύνταγμα, ούτε τις διατάξεις του Συντάγματος, ούτε τον εκλογικό νόμο, που πιστεύουν ότι αν η αποχή ξεπεράσει, για παράδειγμα, το 50%, δεν θα προκηρυχθούν εκλογές, δεν θα βγει έγκυρο το αποτέλεσμα. Λάθος. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους ανθρώπους που το εκφράζουν αυτό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από το να υποστηρίζεις ότι η αποχή θα σου λύσει το πρόβλημα. Δείχνει ανθρώπους που δεν έχουν κατανοήσει τι ακριβώς σημαίνει πολιτικό σύστημα και εθνικές εκλογές. Βέβαια σας προειδοποιώ. Μου λένε οι δημοσκόποι στις συζητήσεις που κάνω και σοβαροί πολιτικοί αναλυτές ότι θα υπάρξει, φοβούνται πως στις επόμενες εθνικές βουλευτικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη εποχή που θα έχει καταγραφεί ever. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο που καταγράφεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Καταγράφεται σε όλο τον πλανήτη. Σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Γερμανία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι διεθνές και δυστυχώς οι πολίτες λόγω της απογοήτευσης ή ενδεχομένως και της οργής που έχουν για το πολιτικό σύστημα και ίσως για τις κυβερνήσεις συμπεριφέρονται και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή επιλέγουν την αποχή. Γι' αυτό πρέπει το πολιτικό σύστημα να βρει τρόπους όπως αυτός για παράδειγμα με τους ομογενείς. Η επιστολική ψήφος δηλαδή, για να δώσει κίνητρα και να συμμετέχουν όσοι περισσότεροι πολίτες είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε εθνικές εκλογές. Για παράδειγμα, γιατί η επιστολική ψήφος να μην ισχύει και για τους εδώ κατοίκους. Γιατί να μην διευκολύνει η επιστολική ψήφος τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν στα εκλογικά κέντρα. Τους ναυτικούς μας, οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και δεν μπορούν να ψηφίσουν. Τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό, σε διαφορετικό μέρος. Ψηφίζουν από αυτό το οποίο εργάζονται και είναι αρκετά μακριά. Τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, αμαία, και άλλες κοινωνικές και όχι μόνο ομάδες. Πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπους για να διευκολύνει πλέον την διαδικασία συμμετοχής στις κάλπες με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και με το τηλέφωνο, ακόμα και με το τάμπλετ. Άλλωστε δεν θα είμαστε οι πρώτοι που θα ανακαλύψουμε την ψηφιακή συμμετοχή μέσω τάμπλετ σε εθνικές εκλογές. Και κάτι τελευταίο. Το Σύνταγμα ορίζει, με κάποιες εξαιρέσεις βεβαίως, χιλιομετρικές αποστάσεις, κατάσταση κτλ., την υποχρεωτικότητα στη συμμετοχή στις εκλογές. Βεβαίως ποτέ δεν επισύρει ποινές, ποτέ δεν εφαρμόζει ποινές που υπάρχουν ποινές επί συγκεκριμένης διαδικασίας. Εάν δεν μπορέσεις δηλαδή να δικαιολογήσεις την συμμετοχή σου σε εκλογές και δεν είσαι για παράδειγμα άνω των 250 χιλιόμετρων μακριά από το εκλογικό κέντρο που θα ψηφίσεις, Υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που ορίζει και το ποινολόγιο που βάσει δικαστηρίου θα υποστείς. Ποτέ δεν εφαρμόζεται όμως η ποινή αυτή για κανέναν. Ο Δημήτρης μου λέει, αν δεν κάνω λάθος, στη Σουηδία εκπροσωπείται και το Λευκό στη Βουλή, το οποίο σημαίνει ότι κάποιες θέσεις βουλευτών μένουν καινές. Δεν το ξέρω αυτό, Δημήτρη. Μου κάνει εντύπωση όμως, πώς θα εκπροσωπηθεί το Λευκό. Το Λευκό-Λευκό, όχι Λευκό ως κόμμα. Δηλαδή, αν το Λευκό πάρει, θα είναι λιγότερες έδρες. Αυτά οι έδρες των βουλευτών ορίζονται συνταγματικά. Όπως ορίζονται και εδώ, για παράδειγμα, από 200 ως 300. Δεν το ξέρω όμως, θα το δω και θα σου πω, να κάνω το σχόλιο μου. Στο τέλος θα μείνουμε με δύο τετραγωνικά, τουλάχιστον χωρίς έξοδα ανακαίνησης, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης σχετικά με αυτά τα οποία λέγαμε πριν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σταύρο από την Καβάλα. Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω, δώστε μου μερικά λεπτά. Πολλά μηνύματα για τη συμμετοχή στις εκλογές. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ποινιού Ηλίας. Όχι Ποινιού Θεσσαλίας, Λαρίσης. Ποινιού Ηλίας. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αλέξη Καστρινό.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Να βγάζουμε και κανένα δήμαρχο από την περιφέρεια που δεν έχετε τη δυνατότητα σε κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβληθείτε. Λοιπόν, έχετε μεγάλες γιορτές. Έχετε τη γιορτή που ετοιμάζεται με τίτλο Ανθεστήρια 2026 Δήμου Ποινιού. Είναι η γιορτή της Άνοιξης και της Καρποφορίας που μετράει, που γίνεται, διοργανώνεται από το 1974. Θα μου πείτε τώρα εδώ πέφτει χιόνι. Αλλά τι να κάνουμε. Ημερολογιακά υποτίθεται ότι έχουμε μπει στην Άνοιξη. Πείτε μας μερικά λόγια για τη γιορτή αυτή.
4: Ναι, ναι, ναι. Σε εμάς δεν πέφτει χιόνι, σε εμάς είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκτιμώ ότι αυτή τη χρονική στιγμή είμαστε, και θέλω να πιστεύω και μεταγενέστερα, δηλαδή όσο πλησιάζουμε προς τη γιορτή, ότι είμαστε μια άλλη Ελλάδα. Ηλιόλουστοι είμαστε. Να πω ότι είναι μια γιορτή που πράγματι ξεκίνησε από το 1974. Είναι η γιορτή της Άνοιξης, της Αναγέννησης και της Δημιουργίας.
1: Ναι.
4: Είναι μια γιορτή που αντλεί έμπνευση από τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τη φύση και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό καμβά έκφρασης, όπου η παράδοση συναντά και το παρόν και συνομιλεί δημιουργικά με το μέλλον.
1: Ναι.
4: Γίνεται στην έδρα του Δήμου μας. Ο Δήμος Ποινιού είναι 22, και πολύ σωστά το είπατε, δεν είναι ο Ποινιός της Θεσσαλίας, ναι, αλλά είναι ο Ποινιός της Ηλίας. Είναι 22.000 άτομα, είναι 70 χιλιόμετρα από την Πάτρα, με κατεύθυνση προς τον πύργο, να το πω έτσι.
1: Ναι.
4: Και η έδρα μας είναι η Γαστούνη, στην οποία Γαστούνη, την έδρα μας, γίνονται τα ανθεστήρια. Να πω ότι σε αυτή τη νέα αρινή διαδρομή η πόλη μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Γεμίζει χρώματα, αρώματα, ήχους. Θέλουμε να κάνουμε την προσέλκυση έτσι ώστε να συναντηθούν άνθρωποι, ιδέες και συναισθήματα για να αναδείξουν τον πλούτο της πολιτιστικής μας ταυτότητας και τη δύναμη της τοπικής μας κοινωνίας.
1: Ναι. Πώς είναι, διοργανώνεται στην κεντρική πλατεία, δηλαδή αυτό, ή σε κάποιο άλλο χώρο?
4: Κοιτάξτε κάτι, είναι ένα τριήμερο με αποκορύφωμα την παρέλαση των άνθρωπων αρμάτων την τελευταία μέρα, την Κυριακή, να το πω έτσι. Έχει μια σειρά δράσεων, έχει εκθέσεις ζωγραφικής, έχει αυτοκομικές εκθέσεις, έχει εκθέσεις φωτογραφίας, έχει παραδοσιακά, με παραδοσιακούς χορούς, με όλους τους συλλόγους της
1: περιοχής. Κατάλαβα, είναι ολόκληρες εκδηλώσεις δηλαδή. Μάλιστα.
4: Ναι, ναι, ναι. Και κάθε βράδυ έχει στο τελείωμά του, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά το τελείωμά του, έχει κάποια συγκροτήματα. Το πρώτο βράδυ, ας πούμε, έχει.
1: Πάντα τα ελληνικά γλέντια καταλήγουν σε φαγητό και χορό. Είναι. Όπου και αν γυρίσει στην πατρίδα αυτή, έτσι καταλήγουν. Και καλά κάνετε.
4: Κοιτάξτε κάτι. Αν μαζευτούν οι δράσεις όλη την ημέρα, που θα είναι πολλές, πιστεύω ότι το επιστέγασμα δεν είναι και άσχημο να γίνεται και έτσι.
1: Βεβαίως δεν είναι άσχημο. Μέχρι πότε διαρκεί?
4: Αυτό είναι από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 17 Μαΐου, είναι το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και την Κυριακή το βράδυ είναι η παρέλαση των αρμάτων, των άθρων αρμάτων, της Άνοιξης που λέμε.
1: Ναι.
4: Και μετά έχει μια συναυλία που θα κλείσει με τους 1550 για να κλείσει την, πώς το λέμε, την
1: παρέλαση. Καλή επιτυχία, Δήμαρχε. Ο καινούριος δρόμος πύργου, πατρών πύργου, πόσο μακριά είναι από τα δικά σας μέρη, πόσα χιλιόμετρα μακριά είναι από την πρώτη διασταύρωση?
4: Εμείς έχουμε την έξοδο της Γαστούνης που λέει, ναι, με την επωνυμία τη δική μας, η οποία από την έξοδο μέχρι τη Γαστούνη είναι 6 χιλιόμετρα 300 μέτρα.
1: Αρκετά
4: είναι,
1: κοντά.
4: Και είναι και η καλύτερη έξοδος. Ναι. Πιο προσβάσιμη.
1: Σας βοήθησε η δημιουργία και η λειτουργία του δρόμου? Γενικά πώς, ακόμα δεν έχει δοκιμαστεί όλη. Σας βοήθησε, ναι, στην τοπική οικονομία? Ναι, θα δούμε, ναι, τώρα, ναι, τον τουρισμό, ναι, του καλοκαιριού.
4: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει τεράστια διαφορά.
1: Τεράστια διαφορά, μάλιστα.
4: Είναι σημαντικό έργο, τα καλά παιδιά.
1: Το λέω γιατί ο παλαιότερος δρόμος περνούσε μέσα από τις Κομοπόλεις και τα χωριά και ίσως ενίσχυε διαφορετικά τις τοπικές οικονομίες. Αλλά προφανώς.
4: αυτά είναι ξεπερασμένα, κύριε Παπαγιάννη. Τώρα, όταν πηγαίνουμε να γίνουμε βιοτεχνικά πάρκα, όταν πάμε να γίνουμε επενδύσεις, όταν πάμε να γίνουμε logistics και αυτά, δεν μπορεί να λέμε θα περάσει από μέσα από την πόλη για να πάρει το λουκουμάκι.
1: Πολύ έξυπνη, πολύ ευφυής η απάντησή σας. Μπράβο, κύριε Δήμαρχε. Μπράβο. Δείχνετε ότι είστε στα σύγχρονα στάνταρτ της εποχής.
4: Είμαι 4 φορές δήμαρχος, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Πρέπει 58 χρόνων είμαι. Για να ξέρετε ότι μεγαλώντας πρέπει και να οριμάζουμε και να συγχρονιζόμαστε τα πράγματα διαφορετικά. Αν μείνουμε πίσω, μένουν οι γενιές πίσω, οι οποίες εκφράζονται με την ψήφο τους και βγάζουν το όνομά μας. Γιατί ακούγεται και πριν τι λέγατε.
1: Ναι, έτσι. Για την αποχή.
4: Για την αποχή, βέβαια. Δεν, η αποχή είναι εγκληματική κατάσταση.
1: Έχετε δίκιο.
4: Μην βγούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Πολύ χαρήκαμε που τα είπαμε. Ναι, παρακαλώ, Δημαρχέ.
4: Θα μου επιτρέψετε για μισό λεπτό να πω ότι την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε στο τελείωμα το συγκρότημα Χάλκινο Πευστών Μπρόζα Μπάντα, μια τοπική ορχήστρα παραδοσιακή που είναι εκπληκτική. Το Σάββατο βράδυ θα έχουμε το Γιάννη Διονυσίου, τη Γιάννη Παπαγεωργίου, δύο σπουδαίους ερμηνευτές σε ένα λαϊκό πρόγραμμα και θα κλείσουμε τους 15.50. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα συγκεράσουμε και θα μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία να συνυπάρξουν όλες οι μορφές διασκέδασης, όλες τις ηλικίες σε όλους τους χώρους.
1: Καλή επιτυχία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ήταν ο Δήμαρχος Δήμου Πηνιού Ηλίας.
4: Ο Αλέξο
1: Καστρινός. Να είστε πάντα καλά, Δήμαρχε. Και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή άλλο θέμα θέλετε να προβάλλετε τις περιοχές, εδώ είμαστε ανοιχτά τα μικρόφωνα για όλους τους Δημάρχους. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ωραίος, σύγχρονος, μοντέρνος ο Δήμαρχος. Είναι δεδομένο ότι ο δρόμος, ο εθνικός δρόμος, ο καινούριος, θα βοηθήσει και τουριστικά και οικονομικά την περιοχή. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσω σε λίγο για το θέμα της αποχής. Σας διαβάζω ένα του Γιάννη που έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Στην πραγματικότητα, Γιάννη, το Λευκό δεν εκπροσωπείται στη Σουηδική Βουλή. Υπάρχει ένας παλιός αστικός μύθος που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι αν το Λευκό ξεπεράσει ένα ποσοστό, οι έδρες μένουν κενές. Αυτό δεν ισχύει σε καμία σκανδιναβική χώρα. Γι' αυτό λέμε, Γιάννη, πως το διαδίκτυο, από τη μία, είναι εργαλείο που μπορεί να μάθεις πολλά. Από την άλλη, όμως, αποτελειώνει εντελώς ορισμένους καμένους εγκεφάλους που πιστεύουν ότι μπουρδα κυκλοφορεί, τη διαβάζουν, τη μεταφέρουν χωρίς να τη διασταυρώσουν.
5: Real FM.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί.
11: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
16: Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
18: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνωσης σκύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
17: Real FM.
20: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία. 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα. Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα. Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, σε χειμωνιάτικο σκηνικό όλη η ιστορία εδώ στα Βόρεια Προάστια. Λοιπόν, η Πάρνη θα είναι λευκή, μπορείτε να τη δείτε όσοι κινείστε με αυτοκίνητο και έχετε τη δυνατότητα οπτικής επαφής. Το ίδιο και η Πεντέλη, η κορφή της Πεντέλης έγινε λευκή από την χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. 8 και 33 πρώτα λεπτά, χειμωνιάτικο το σκηνικό, καιρός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου. Από αύριο θα βελτιωθούν τα πράγματα και θα ανέβει σημαντικά η θερμοκρασία. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία, με συγχωρείτε, βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ό,τι κι αν σε άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι.
2: Αυτά τα χέρια.
1: Ο διαγωνισμός μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Τρεις ημέρες στο Γήθιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικείς ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
2: Χριστέ και Παναγιά μου.
1: Δεν έχω ξεχάσει τα μηνύματα για τη συμμετοχή και για τις εκλογές. Δώστε μου μερικά λεπτά και θα τα διαβάσω όλα. Ή θα προσπαθήσω να τα διαβάσω όλα. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό φίλο οικονομολόγο φοροτεχνικό, τον Χρήστο Κρίγκα. Καλημέρα, Χρήστο.
3: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
1: Θες να κάνεις ένα σχόλιο για το πρωτοσέλιδο της Real?
3: Σημαντικό δεν είναι, το σχολιάζουμε τόσο καιρό και εγώ και ο Γιώργος Χριστόπουλος, φαντάζομαι ότι τον ακούμε και τον Γιώργο, για το ποσοστό της προκαταβολής. Λέγαμε να μειωθεί, σίγουρα θα είναι ένα κίνητρο χρηματοδότησης, να αυτοχρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό, έστω και έτσι τουλάχιστον να πάμε. Δεν πάμε πάνω από το μισό της μείωσης, αλλά και το 55% από το 80% που ήταν τα νομικά πρόσωπα, να πάμε στο 55%, αλλά και προκαταβολή σε ατομικές επιχείρησεις από το 55% στο 40%, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αρκεί να γίνει, αρκεί να πραγματοποιηθεί.
1: Ναι. Τώρα, κοίταζα με ενδιαφέρον ορισμένα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην εργασία τα Σαββατοκύριακα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την εργασία των αυτοαποασχαλούμενων, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία και γενικότερα για την αγορά?
3: Και για την κουβέντα, Γιάννη, που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, για το κομμάτι της τετραήμερης εργασίας.
1: Την πρόταση που κατέθεσε το Πασόκ, εννοείς.
3: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, λίγο να κάνουμε κάποιους συνειρμούς για να μπορέσουμε να δούμε κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με τη Eurostat, λοιπόν, η Ελλάδα κατέχει μια σημαντική θέση στην εργασία στα Σαββατοκύριακα, σε ποσοστό, Γιάννη, περίπου 31,5%.
1: Ναι.
3: Το οποίο εργάζεται, πρόσεξε, πέρα του πενθημέρου, έτσι. Δεν μιλάμε για το Σαββατοκύριακο, γιατί κάποιες άλλες μέρες δεν δουλεύει. Πέραν του πενθημέρου. Επίσης, στην χώρα μας έχουμε ένα ψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων. Δηλαδή, των ανθρώπων που ανοίγουν, πάνε κάθε μέρα και ανοίγουν τα μαγαζιά τους. Αυτό το ποσοστό σε σχέση με την Ευρώπη που είναι 13%, στην Ελλάδα είναι 20%. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 75% αυτών των ανθρώπων πηγαίνει και ανοίγει τα Σαββατοκύριακα τα καταστήματά του. Ναι. Το Σάββατο. Ποιος πηγαίνει στην
1: Ελλάδα? Άρα καταραίει ο μύθος ότι δουλεύουμε λιγότερο από όλους. Μάλλον περισσότερες ώρες από όλους δουλεύουμε.
3: Σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε περισσότερες ώρες από όλους. Και η κουβέντα δεν ήταν τελικά αν δουλεύαμε περισσότερες ώρες, γιατί εμείς δουλεύουμε κατά μέσο όρο 39,8 ώρες. Ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος
1: είναι 36 ώρες.
3: 36 ώρες. Ακριβώς, Γιάννη. Πάμε όμως και σε ένα δύο τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουμε. Λέμε να μειώσουμε τις μέρες εργασίας μας. Είμαστε σίγουροι ότι μειώντας μέρες εργασίας θα κρατήσουμε την ίδια παραγωγικότητα? Υπάρχουν αρκετές βιομηχανικές δουλειές, υπάρχουν αρκετές παραγωγικές δουλειές, δουλειές οι οποίες χρειάζονται την πλήρη απασχόληση για να μπορέσουν να κρατήσουν την παραγωγικότητα. παραγωγικότητα. Γιατί εγώ ξέρω και παραγωγικές επιχειρήσεις, τους έχουμε και πελάτες ή οτιδήποτε άλλο, που λένε ότι δεν βγάζουμε την παραγωγή μας μόνο στο πενθήμερο και με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Γιατί να ξέρουμε από τι κρίνει την οικονομία μας βάσει της φύσης των εργασιών μας. Εμείς έχουμε τον τουρισμό. Έχουμε την εστίαση. Έχουμε το λιανεμπόριο. Έχουμε την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι τα δικά μας επαγγέλματα, παράδειγμα των λογιστών. Η γεωργία. Τομείς που αποτελούν λοιπόν την ελληνική οικονομία. Είναι σίγουρο και είναι εξασφαλισμένο ότι αν αυτές οι εργασίες δουλέψουν τετραήμερο, θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και την παραγωγικότητα, αλλά και την εργασία που ζητάνε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Γιατί ο ίδιος εργαζόμενος, για να μπορέσει να πληρωθεί, ζητάει την πενθύμινη εργασία. Και αν σε πάω, Γιάννη, και αυτή τη στιγμή τι γίνεται στον τουρισμό, γιατί εδώ τώρα. Δεν πρέπει, ανοίγουμε μια κουβέντα. Όχι την κουβέντα που άνοιξε το Πασόκ. Το Πασόκ μίλησε κυρίως για τη μείωση των ωρών εργασίας και το επέκτηνε και στην τρέμερη εργασία. Μάλιστα. Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος που πηγαίνει στα νησιά να δουλέψει αυτή τη στιγμή ζητάει να δουλέψει 40 ώρες ή θέλει να δουλέψει παραπάνω ώρες για να μπορέσει να βγάλει όλη τη σεζόν. Και κάτι ακόμη, Γιάννη, το οποίο κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να το ανοίξεις στο κομμάτι του διαλόγου σου, είναι πόσο έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε και τριτοχωρήτες εργαζομένους από άλλες χώρες που ζητάνε κυρίως στα νησιά. Βλέπε Ινδία, βλέπε χώρες της Νοτιοαφρικάνους, οι οποίες.
1: Ειδικά σε κάποιες ειδικότητες του τουρισμού που δεν βρίσκεις σχεδόν καθόλου εργαζόμενους. Δεν μιλάμε για τη ρεσεψιονίστα, αλλά σε άλλη. Καθαριότητα, καμαριέρες και ούτω καθεξής.
3: Ακριβώς. Ναι. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα μια εβδομάδα και είναι αντικείμενο αντιπαράδειγμα.
1: Αλλά σε άλλη, καθαριότητα, καμαριέρες και ούτω καθεξής.
3: Ακριβώς. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα μια εβδομάδα και είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης. Έχουμε καθίσει να σκεφτούμε ποια είναι η φύση της εργασίας στη χώρα μας για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή

Θα είναι ο Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, σε σχέση με αυτά τα οποία σχολιάζαμε πριν από λίγο από τη Real News. Ποιος το περίμενε, ο Πιερακάκης να αναδειχθεί σε πρόεδρο του Eurogroup με την ψήφο, με την ομόφωνη ψήφο όλων των Υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών και ο Γιώργος Αυτιάς εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, ως Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλαδή. Πρέπει πάση θυσία η κυβέρνηση να κοιτάξει και τις επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη. Από αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είτε τη στήριξαν είτε εν πάση περιπτώσει τη βλέπουν με θετικότερο μάτι και δεσμεύθηκε απέναντί τους η κυβέρνηση ότι θα τους μειώσει και τις ασφαλιστικές φορές και τη φορολογία, είναι οι πιο αδικημένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και πρέπει να δει τι θα κάνει και με τα φυσικά πρόσωπα. Δεν νοείται να υπάρχει, για παράδειγμα, 45% κλίμακα φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα. Στο 40% λοιπόν φαίνεται πως θα μειωθεί το ποσοστό προκαταβολής φόρου, φίλες και φίλοι, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News, έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το τραγούδι μας το ζήτησε με τη Μαρινέλα ο Νίκος ο Σάνσης νωρίτερα και αργήσαμε να το παίξουμε.

Ας ελπίσουμε, βλέπω το δημοσίευμα της Real για τα 133 δημόσια κτίρια που είναι στο κόκκινο. Έδειξαν συγκεκριμένα πράγματα οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, ΚΑΠΗ κτλ. Και με δεδομένο ότι ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο καθηγητής, και άλλοι καθηγητές σεισμολόγοι έχουν εκτιμήσει ότι πλησιάζει η ώρα που θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός με επίκεντρο τον Κορινθιακό κόλπο, ας ελπίσουμε ότι θα δραστηριοποιηθούν και θα πάρουν μέτρα γρήγορα οι αρχές.

Λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Μεγάλος ο φόρος αίματος των νέων, κυρίως από τη χρήση του κατά τα άλλα αθώου πατινιού. Ασφαλώς υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, όμως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, καθώς και η κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του. Δυστυχώς, η ατομική ευθύνη δεν είναι ικανή για να περιορίσει το νεανικό αίμα. Εδώ είδα, ρε παιδιά, ότι αγόρασε πατέρας πατίνι σε παιδί 5 ετών, το οποίο έχασε και τη ζωή του στη συνέχεια από ένα τρομερό δυστύχημα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μανώλη. Α, το διάβασα το μήνυμα. Ότι η αποχή βοηθάει πάντα το πιο δυνατό, το πιο οργανωμένο κόμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντα έτσι σημαίνει. Καλημέρα στο Μαρίνο. Καλό μήνα να έχουμε, Μαρίνο. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πάντο. Ο Γιώργος ο Πάντος γράφει, αφού στείλει την καλημέρα του, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι σε υπουργικές θέσεις ότι κρίνονται μόνο από το έργο τους και όχι από τη βαφή των μαλλιών τους ή τα μπότοξ ή τις αισθητικές εγχειρήσεις ομορφιάς. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να διακρίνει την ηλικία των υπουργών του και να βάζει επέοντες νέους υπουργούς. Για παράδειγμα, γιατρός στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι σωστή τοποθέτηση όταν έχει ειδικούς με ειδικά πτυχία και περγαμηνές στην αγροτική οικονομία. Δεν τους αντέχω. Καλημέρα στο Σταύρο από την Καβάλα. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με τη συμμετοχή στις εκλογές. Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή αποτελεί συνταγματική υποχρέωση των πολιτών. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ υπάρχει σχετική νομοθεσία, δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Κατά τη γνώμη μου, όσοι επιλέγουν να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση, θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν κάποια συνέπεια, όπως για παράδειγμα.

0: ένα διοικητικό πρόστιμο μέσω της ΑΑΔΕ. Πιστεύω ότι μια τέτοια εφαρμογή του νόμου θα είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των πολιτών και ενδεχομένως θα επηρέαζε και το εκλογικό αποτέλεσμα τόσο ως προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται όσο και ως προς τη συνολική εικόνα της Βουλής. Συμφωνώ με την άποψή σου, Σταύρο. Το θέμα είναι το πολιτικό σύστημα να βρει τον τρόπο να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν συζητάμε για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται άνω των 200 χιλιομέτρων, το εκλογικό τμήμα ή άλλη διαδικασία. Όμως εδώ πλέον θα σου δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσεις και ηλεκτρονικά. Θα σου δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσεις και με την επιστολική ψήφο. Όπως έγινε και ήταν απόλυτα διαφανή η διαδικασία και στις τελευταίες ευρωεκλογές. Και μάλιστα στις τελευταίες ευρωεκλογές, που τελικά κατέληξαν όλα τα κόμματα ότι η διαδικασία ήταν πράγματι απόλυτα σωστή και μπορώ να σας πω και πιο ασφαλής. Ξέρετε, πολλές φορές τις εκλογικές διαδικασίες με τα παραδοσιακά ψηφοδέλτια έχουν γίνει λαθροχειρίες. Δεν λέω σε μαζικό βαθμό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις σταυροδότησης, όπου υπάρχουν λιγότεροι σταυροί στα ψηφοδέλτια σε σχέση με αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος, το περιθώριο δηλαδή, έως τον αριθμό των σταυρών, έχουν μπει επιπλέον σταυροί. Άρα έχουν γίνει λαθροχειρίες. Τέτοια δυνατότητα με την επιστολική ψήφο δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να βρει το πολιτικό σύστημα επιπλέον τρόπους για να διευκολύνει τη συμμετοχή των ανθρώπων στις εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου, οι επιπλέον αυτοί τρόποι είναι η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές και, αν θέλετε, και η ψηφοφορία μέσω τάμπλετ, μέσω υπολογιστή, μέσω κινητού, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή, το επιχείρημα ότι θα γίνει νοθεία αν ψηφίζεις ηλεκτρονικά ή με επιστολική ψήφο είναι εντελώς αστείο. Φαντάζομαι ότι και αυτοί οι οποίοι το υποστήριζαν πριν τις ευρωεκλογές πλέον δεν το υποστηρίζουν και ευτυχώς δεν το ακούω από κανένα πολιτικό αρχηγό. Ο φίλος ο Νίκος Αναστασίου μου λέει στις μετακινήσεις, ας συμπεριλάβουμε και την κυρία Λατινοπούλου που προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία και είχε διαγραφεί. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Είχε διαγραφεί η κυρία Λατινοπούλου και ανήκει στις περιπτώσεις που μετά το 2010 δημιούργησαν κόμμα. Η φίλη Ελένη μου γράφει ότι σχετικά με το ανακαινίζω 26 Γιάννη θα ήθελα να εκφράσω έναν έντονο προβληματισμό. Ενώ παρουσιάστηκε ως ένα πρόγραμμα στήριξης για τις παλαιές κατοικίες, τελικά προστέθηκε μια βασική προϋπόθεση την τελευταία στιγμή, τα σπίτια να είναι κλειστά την προηγούμενη τριετία. Αυτό όμως αφήνει εκτός πολλούς ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Βέβαια είναι με ερωτηματικό, ωστόσο, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να ευνοούνται όσοι είχαν τη δυνατότητα να κρατούν ένα ακίνητο ανεκμετάλλευτο για χρόνια, ενώ αποκλείονται εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα που θα είχαν ουσιαστική ανάγκη από αυτή την επιδότηση. Τελικά ποιον τείνουν να εξυπηρετούν αυτά τα προγράμματα. Στην αγάπη να τα δίνεις όλα κι ας μαζεύεις τα κομμάτια σου. Ο φίλος ο Νόντας, οδηγός ταξί, μου γράφει ότι 300 ευρώ το μέτρο Γιάννη για ανακαίνιση είναι αστείο. Οι τιμές λόγω αυτών των προγραμμάτων έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Ορισμένοι ξένοι ζητάνε πλέον 2.500 ευρώ για βάψιμο γκαρσονιέρας. Κακά τα ψέματα, γνωρίζοντας οι επαγγελματίες ότι 300 ευρώ το μέτρο είναι επιδοτούμενο, ανεβάζουν τις τιμές και το ίδιο γίνεται και με τα κλιματιστικά, που ζητάνε 120 ευρώ τοποθέτηση, 80 ευρώ αφαίρεση, δηλαδή σχεδόν άλλο ένα μικρό κλιματιστικό. Παλιά όλα αυτά ήταν δωρεάν. Αστεία πράγματα και φυσικά ο απλός κόσμος εκτός προγράμματος γιατί δεν έχουν παιδιά, πεθερά, γελάδα ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος. Λοιπόν, σωστή επισήμανση του φίλου του Ιωάννη Κιμιονή, του δικηγόρου, ότι δεν λαμβάνεται πράγματι, συμφωνεί με αυτό το οποίο έλεγα πριν από λίγο, η αποχή στις εθνικές, στις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές. Αλλά λαμβάνεται στα δημοψηφίσματα. Ακριβώς έτσι είναι, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Το όριο δηλαδή επανάληψης του δημοψηφίσματος είναι η συμμετοχή κατά 50% των εγγεγραμμένων. Είναι η μόνη, ας την πούμε, εκλογική διαδικασία που πράγματι υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Το δημοψήφισμα του 2015, κύριε Παπαγιάννη, δεν θα είχε καμία συνέπεια. Θα είχαμε προλάβει την αποτυχημένη τετραετία Τσίπρα, εάν είχαμε τότε το 50% στην αποχή. Το λέω για να το διορθώσουμε σε αντίστοιχες υποκριτικές πολιτικές πρωτοβουλίες, όσο δηλώνουν τελευταία ότι τάχα παλινοστούν σκαμμένες θέσεις τους του 2015, όχι θέσεις ιδεολογικές, αλλά πρωθυπουργικές, γράφει ο κύριος Κιμιονής. Μα να κάνεις το σωστό. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη που στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Λεμεσό. Πολλοί διαμαρτύρονται για τα πολιτικά δρόμενα, αυτοί που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Τι να σου πω τώρα, κάποιοι δεν πηγαίνουν και κάποιοι πηγαίνουν. Ο φίλος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου στέλνει την καλημέρα, το οδηγός ταξί. Ψυχαλίζει τώρα σε όλη την Αθήνα. Προσοχή στους φίλους οδηγούς, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Είναι αυτονόητο αυτό. Μόνο έτσι η ψυχή σου θα... Ο φίλος ο Διονύσης γράφει ότι πάντα μιλάμε για κόμματα, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι μια μερίδα ψηφοφόρων ψηφίζει πρόσωπα ανεξαρτήτου κόμματος. Γνωρίζετε αν έχει γίνει κάποια δημοσκόπηση για το πόσοι επιλέγουν κόμμα και πόσοι πρόσωπα και αναλόγως το αποτέλεσμα ίσως διευρυνθεί η συζήτηση. Δεν το ξέρω. Αλλά κοίταξε, το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα είναι πρωθυπουργικό κεντρικό και επί της ουσίας εθνικές εκλογές επιλέγεις πρωθυπουργό και το βουλευτή της αρεσκίας σου. Προς τα εκεί οδηγεί. Μετά τις 9, 9 και 4 εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM το πρόσωπο των ημερών. Ο άρτη αφιχθεί στο Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης, μεταγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ που βέβαια τον διέγραψαν, έρχεται εδώ για να μας εξηγήσει όλο το παρασκήνιο της συμφωνίας, ποιος τον βοήθησε να προσεγγίσει το Πασόκ ή πώς το Πασόκ προσέγγισε τον κύριο Φαραντούρη, τι θα κάνει με την έδρα της Ευρωβουλής. Του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, του ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να την παραδώσει. Θα την παραδώσει ή όχι. Θα συμμετέχει σε εθνικές εκλογές ή όχι. Θα μας πει τι λέει για το Πασόκ και γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Θα τον ρωτήσω πώς ερμηνεύει το γεγονός ότι το Πασόκ, ενώ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επί της ουσίας αποτελεί την εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιοποιήθηκε σήμερα βρίσκεται 18,7% πίσω, 18,7 μονάδες πίσω από το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Στη δε δημοσκόπηση της, της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών χθες βρίσκεται 13,5 μονάδες πίσω. Κάτι πρέπει να φταίει για τα ποσοστά που εμφανίζει να παίρνει το Πασόκ. 11% στην πρόθεση ψηφού και μόλις 14% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Δηλαδή στην αναγωγή των αναποφάσεων και των εγκύρων στο τελικό αποτέλεσμα. Στην τελική πρόβλεψη αποτελέσματος. Κάτι πρέπει να φταίει για να μην πηγαίνει τόσο καλά το Πασόκ. Φταίει ο αρχηγός, φταίει η κατεύθυνση, φταίει το παρελθόν, φταίνε τα πρόσωπα, φταίνε οι θέσεις. Κάτι πρέπει να φταίει. Θα μας τα πεις στη συνέχεια. 8 και 51 διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
2: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου ΜΕΚ Παιανίας.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ρένα Κουμιώτη έφυγε σαν σήμερα το 2000, το 2023. Σε ηλικία 81 ετών.
1: Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα.
0: Λοιπόν, μετά το απόγευμα θα βελτιωθούν τα πράγματα με τον καιρό, ίσως και μετά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Από αύριο θα βλέπουμε και λίγο ήλιο. Μάλλον αρκετό ήλιο, όχι λίγο, και θα ανέβει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, για την ακρίβεια την επόμενη Δευτέρα, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα έχει 15-14. Πάντως δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν οι εκδρομές, οι φίλοι μας. Τα νησιά του Αργοσαρονικού και οι τουριστικοί προορισμοί για το τριμεράκι στο 100% γεμάτοι.
1: Φώτια που σπαρταράει.
0: Με μαγιό ίσως ξεκίνησαν κάποιοι και κατέληξαν με μπουφάν, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορείς να πεις και να προβλέψεις τι καιρό θα σου κάνει. Πάντως οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα, τα είχαν προβλέψει όλα αυτά. Ο φίλος ο καλημέρα στην Λίλιαν. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, να είστε καλά κύριε Καντιάνη. Καλημέρα και από εμένα κύριε Παπαγιάννη, ο φίλος ο Μαργαρίτης από τη Στουτγκάρδη. Τώρα εδώ που τα λέμε, σε αυτό το οποίο λέει ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν έχει άδικο. Γιάννη καλημέρα, όταν εγώ θέλω να πάω στο χωριό μου και να γυρίσω για να ψηφίσω 300 με 400 ευρώ, καλύτερα να πληρώσω πρόστιμο, λιγότερο θα μου έρθει. Μα γι' αυτό προβλέπει ο νόμος, ότι από κάποια χιλιόμετρα και πάνω, 200, 225, 250, θα το δω και θα σου πω με ακρίβεια, μπορείς να δικαιολογήσεις την μη συμμετοχή σου στις κάλπες.

0: καλημέρα. Είναι τρελός αυτός που λέει για υποχρεωτική συμμετοχή, γι' αυτό έχουμε καταντήσει έτσι κομματόσκυλα. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, η υποχρεωτική συμμετοχή που προβλέπεται από το Σύνταγμα, δεν το λέει ο φίλος. Ο φίλος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις και στο ποινολόγιο που πρέπει να εφαρμοστεί. Όποιος συμμετέχει σε εκλογές είναι κομματόσκυλο, ενώ όποιος δεν συμμετέχει δεν είναι. Έχεις μια περίεργη αντίληψη για τη δημοκρατία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις να αποφασίζουν άλλοι για σένα, μην πηγαίνεις να ψηφίσεις ποτέ. Δεν σε υποχρεώνει κανένας αφού δεν το θέλεις. Ξέρεις ότι δεν προβλέπεται κάποιο ποσοστό από το οποίο η συμμετοχή και πάνω θα είναι έγκυρο ή άκυρο το αποτέλεσμα. Και ένας να ψηφίσει από τα 7,5 εκατομμύρια των εγγεγραμμένων, ένας μόνο, το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι έγκυρο. Διότι θα προσμετρηθεί το έγκυρο. Δηλαδή το ψηφοδέλτιο αυτού που είναι έγκυρο. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα έξυπνη κίνηση να μην πηγαίνεις να ψηφίζεις. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο που μου λέει ότι τα πατίνια είναι έγκλημα πλέον. Κυκλοφορούν παιδιά, λαθρό μέχρι και delivery. Αυτά με μια ρόδα τα μικροσκοπικά. Είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνα και χρειάζεται προσοχή και περιορισμός. Έχω και άλλα μηνύματα για τη συμμετοχή και την αποχή. Να σας πω ότι μετά έχουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη στο στούντιο. Θα βγάλουμε τον κύριο Γιάννη Σμυρλή να ακούσουμε την άποψή του για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Είναι ο διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, ο άνθρωπος που προετοιμάζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας πει αν έρθει και ο Καραμαλής. Ο γίγαντας, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Θα παραστεί ή δεν θα παραστεί τελικά στο συνέδριο. Θα μου πει, ενδιαφέρει κανέναν. Κάποιους μπορεί να τους ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει. Θα μας πει και άλλα για την πορεία προς το συνέδριο και συνέχεια θα βγάλουμε τον κύριο Παπά, ο οποίος πέρασε από τον ΣΥΡΙΖΑ και μετακόμισε στο ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Κιλκής. Για να κλείσουμε την εκπομπή με Νικόλα Φαραντούρη, που είναι το πρόσωπο των ημερών τις τελευταίες ημέρες λόγω της συνεργασίας του με το κίνημα, και με τον Κώστα Κορέλη που έχει ρεπορτάζ για το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και πότε θα ανακοινώσει επιτέλους αυτό το κόμμα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όπως είπε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε η Τεχεράνη, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους. Νέο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν κατάφεραν να προκριθούν στον σημερινό τελικό του Conference Cup στο Πόλο των Ανδρών ο Πανιώνιος και ο Πόλων Σμύρνης. Στα ημιτελικά του Final Four ο Πανιώνιος έχασε με 13-12 από την Ιταλική Ντεάκερ και ο Πόλων Σμύρνης ιτήθηκε με 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
3: Real FM.
9: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχει έρθει ο κύριος Φαραντούρης. Είναι πέστατο στο ραντεβού, αλλά θα πάμε συνεντεύξεις και σε λίγο θα μπει στο κεντρικό στούντιο του Real FM για να απαντήσει και στις δικές σας ερωτήσεις. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παπαπαναγιώτου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Όσον αφορά τους απέχοντες και γενικά την αποχή, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή να είναι όλοι αυτοί αδιάφοροι και να αφήνουν άλλους να αποφασίζουν για αυτούς, ή να είναι συνειδητοποιημένοι, ξυπνότεροι, εντιμότεροι και αδιάφοροι, όπως ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη. Όπως είπε πάλι ότι η αποχή είναι ο τρόμος των πολιτών, των πολιτικών, αλλά δεν μπόρεσα να βρω το βίντεο. Προσωπικά, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε ένα στημένο και διεφθαρμένο σύστημα και μια διεφθαρμένη κοινωνία και καταστροφή των παιδιών και γονιών μου και να τους νομιμοποιώ. Όσο για τη μία ψήφα που θα βγάλει η κυβέρνηση, βεβαίως στις Ουρντες έτσι γίνεται, αλλά ποτέ στις δημοκρατίες. Δυστυχώς, κύριε Παπαναγιώτου, σε όλες τις δημοκρατίες έτσι γίνεται. Και με μία ψήφο μπορεί να βγει η κυβέρνηση. Δυστυχώς. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σόφη. Καλή Κυριακή σε σένα, Γιάννη μου, και σε όλους τους συνεργάτες σου. Σε ακούω από την έναρξη της εκπομπής σου και σκέφτομαι για πολλωστή φορά ότι δεν έχεις αφήσει σχεδόν ούτε ένα ακροατή σου χωρίς να τον καλημερίσεις. Ειλικρινά, κάνεις πρωταθλητισμό στον χώρο των Ερτζιανών και της δημοσιογραφίας. Να σε καλά, Σόφη. Έχουμε διαβάσει περίπου 200 μηνύματα από τις 7 το πρωί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είσαι δύναμη, Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλημέρα στην αγαπητή Ιφηγένεια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Και εδώ στα Χανιά βρέχει και κατά διαστήματα μικρές μπόρες, αλλά έχει και τσουχτερό κρύο. Υπάρχει και ήλιος που και που προσπαθεί να δείξει το λαμπερό πρόσωπό του, αλλά δεν τον αφήνουν τα σύννεφα. Ασυνήθιστο και απογοητευτικό για Μαϊμίνα. Ο Χάρης μας στέλνει την καλημέρα του, μας τρολάρει από την Κοπενχάγη. Χθες είχε 29 βαθμούς Κελσίου στη Δανία. Ζηλεύουμε, φίλε Χάρη, ζηλεύουμε. Ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου λέει ότι αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο στον Πειραιά λέει 11 βαθμούς. Καλημέρα και στον Νικόλαο, τον κύριο Ιωσήφιδη. Κύριε Παπαγιάννη, θα σας το πω απλά. Ο αρχηγός του Πασόκ δεν τραβά, είναι αντιτουριστικός. Τον βλέπω στην τηλεόραση, τον ακούω στις ομιλίες του και δυστυχώς δεν εμπνέει. Και δεν εμπνέει όχι μόνο από αυτά τα οποία λέει, αλλά και ο τρόπος που τα λέει, ο τρόπος που στείνεται στην κάμερα, ο τρόπος που κινείται μου θυμίζει ένα καθημερινό πολίτη ο οποίος βγήκε να πει τη γνώμη του. Και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη αυτή. Το συζητάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους. Πιστεύω ότι ο αρχηγός του Πασόκ δεν είναι το πρόσωπο εκείνο που θα πάει το κόμμα μπροστά. Θέλω επίσης να πω ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Το λέω σαν τρίτος ανεξαρτήτως από τις πολιτικές πεπιθήσεις μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Θα το μεταφέρω το ερώτημά του. Καλημέρα και στο φίλο που πιστεύει ότι σε αυτές τις εκλογές θα υπάρξει συμμετοχή 70%. Θα είναι πολύ θετικό αυτό, φίλε μου, αλλά κράτα μια πισινή. Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα υπάρξει συμμετοχή 70%. Τα αντίθετα σημάδια φαίνεται πως έρχονται προς εμάς. Σου θυμίζω ότι όχι στις τελευταίες εκλογές, στις εκλογές του 19 η συμμετοχή ήταν μόλις το 56-57%. Το νούμερο που λες 70% δεν το έχουμε δει ούτε τη δεκαετία του 80 ή του 90. Μακάρι να συμβεί αυτό, αλλά δεν το βλέπω πιθανό. Πιθανότερο βλέπω η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές και σε όλες τις εκλογές οι οποίες έρχονται να είναι κάποια στιγμή κάτω του 50%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκλέγουν πρόεδρο με συμμετοχή 35%. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό που είναι δυτικού τύπου φαινόμενο έρχεται και προς τα εδώ, προς τη χώρα μας και προς τις μεσογειακές χώρες που συνήθως φαναντίζονται περισσότερο και συμμετέχουν μαζικότερα στις κάλπες. Αλλά δυστυχώς η μόδα έρχεται απ' αλλού. Θεωρούμαστε δημοκρατική χώρα, αλλά γιατί να τιμωρείς αυτόν που δεν ψηφίζει? Γιατί, Μιχάλη μου, υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα που έχει ανακηρύξει την ψήφο σε υποχρεωτική. Υπάρχει υποχρεωτικότητα της ψήφου. Αν αλλάξει το Σύνταγμα, να το συζητήσουμε. Λοιπόν, Γιάννης Σμυρλής, ο διευθυντής του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σμυρλή.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σας και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τα λέμε ακόμα.
1: Αληθώς ο Κύριος.
0: Να είστε καλά. Πώς πάει η πορεία προς το συνέδριο, πότε θα γίνει το συνέδριό σας και αν θα είναι και το προεκλογικό κατά την εκτίμησή σας συνέδριο, που μάλλον θα είναι, είτε πάμε νωρίτερα σε εκλογές είτε στο τέλος τετραετίας. Και πέστε μας τι θα γίνει τελικά με τον κύριο Καραμαλή. Τον έχετε καλέσει, δεν τον έχετε καλέσει, θα παραστεί, δεν θα παραστεί, τι εικόνα έχετε?
1: Καταρχάς να πω ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες, κύριε Παπαγιάννη, τον προσυνεδριακό διάλογο. Έχουμε κάνει ήδη 5 προσυνέδρια, μας μένει ένα ακόμα που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, στο μικρόφωνο, κύριε Σμυρλή.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα. Ναι, ναι.
1: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες, κύριε Παπαγιάννη, τον προσυνεδριακό μας διάλογο. Έχουμε κάνει 5 μεγάλα προσυνέδρια σε όλη την Ελλάδα και μας μένει και το μεγαλύτερο όλων που θα γίνει σε 9 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα συζητήσουμε για εξωτερική πολιτική, για άμυνα, για ενέργεια. Έχουμε βάλει τις πολιτικές μας κάτω, έχουμε φέρει τους υπουργούς μας, έχουν κάνει τον απολογισμό, τον προγραμματισμό και θέλουμε να φτάσουμε στις 15-17 Μαΐου στο συνέδριό μας, στο Μεγάλο Συνέδριο της Δημοκρατίας, όπου εκεί εκτός από την εφαρμογή των πολιτικών που θα ακούσουμε πώς το αντιλαμβάνονται τα 2.500 και πλέον μέλη του συνεδρίου, θα δούμε και το σχεδιασμό για τους επόμενους μήνες, θα δούμε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Οπότε είναι ένα συνέδριο με το οποίο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν μετά από κάποιους μήνες το 2027. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι και βέβαια οφείλω να πω ότι βγάζουμε και χρήσιμα συμπεράσματα γινόντας στην Ελλάδα για το τι συμβαίνει πραγματικά, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα κλίμα αυτό που δημιουργείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα των πολιτών που αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα, με το πώς τα αντιμετωπίζουμε, τι κάνουμε σωστά, τι θέλει διόρθωση και τελικά με το πραγματικό μας αντίπαλο που είναι το πώς θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Οι λύσεις είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες, κύριε Παπαγιάννη, και όχι η φασαρία και η τοξικότητα που βλέπω απέναντι στην πολίτευση. Αυτό λοιπόν συζητάμε στο συνεδριό μας. Εμείς επικεντρωνόμαστε στους δικούς μας στόχους και προχωρούμε μπροστά όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τον κύριο Σαμαρά, προφανώς επειδή τον έχετε διαγράψει, δεν θα τον καλέσετε στο συνέδριο, φαντάζομαι.
1: Στο συνέδριο συμμετέχουν όσοι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα δεν θα είναι ο κύριο Σαμαρά. Δεν μου απαντήσετε για τον κύριο Καραμαλή. Θα παραστεί, έχει προσκληθεί, τι εικόνα έχετε, γιατί εσείς είστε ο διευθυντής του κόμματος, εσείς κανονίζετε σε γενικές γραμμές το στήσιμο και την οργάνωση του συνεδρίου.
1: Νομίζω ότι ξεκινάμε πολύ νωρίς γι' αυτό, γιατί σας είπα ότι έχουμε ένα προσυνέδριο ακόμα. Οπότε όλα τα μέλη του συνεδρίου, όπως είναι και ο κύριος Καραμαλής ως πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός, θα καλεστούν τις επόμενες ημέρες. Οπότε εμείς θέλουμε να είναι όλοι παρόντες, να πάμε ενωμένοι στην προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές.
0: Τώρα, βλέποντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τα ποσοτικά χαρακτηριστικά σας δείχνουν να υπερέχετε με πολύ μεγάλη διαφορά από το Πασόκ. Μάλιστα, η διαφορά αυτή πλησιάζει τις 20 μονάδες στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Αλλά όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βλέπω, κύριε Σμυρλή, είναι εξαιρετικά αρνητικά για την κυβέρνηση. Με πρώτο και καλύτερο την αντιμετώπιση, και χειρότερο για εσάς και για τους πολίτες, η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το 80% των πολιτών στην ερώτηση που έθεσε η δημοσκόπηση της ProRata θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν τα πάτε καλά, γιατί δεν το αντιμετωπίσατε από την αρχή?
1: Καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις ως φωτογραφίες της στιγμής έχουν μια κοινή συνισταμένη, κύριε Παπαγιάννη. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό μεγάλο κόμμα και ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από τον εκάστοτε δεύτερο.
0: Γιατί δεν αυτό μπορεί να οφείλεται και στην ανικανότητα της αντιπολίτευσης πολλές φορές, όχι απαραίτητα σε εσάς.
1: Νομίζω ότι είναι συνδυασμός, κύριε Παπαγιάννη. Προφανώς δεν βλέπουν οι πολίτες μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση, από τη μία, και σωστά το λέτε. Όμως από την άλλη, σίγουρα βλέπουν κάτι και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση. Να σας πω ότι η ακρίβεια είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και πλέον σχεδόν 2 χρόνια, με συνεχή μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, ούτως ώστε να προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Όμως μην ξεχνάμε σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολέμους ανοιχτούς, μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα στενά του ορμούς που ανοίγουν και κλείνουν και έχουν εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας, με αποτέλεσμα να έχουμε και έκτακτα μέτρα. Το τελευταίο είναι 500 εκατομμύρια και είχαμε και άλλα 300 τον προηγούμενο μήνα, άρα μιλάμε για 800 εκατομμύρια ευρώ μέτρα, τα οποία προέρχονται από την καλή απόδοση της ελληνικής οικονομίας, προέρχονται από τους...
0: Δεν φαίνεται στην τσέπη του πολίτη, πάντως, αυτό να
1: ξέρετε. Στους αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Θα σας πω όμως κάτι. Επειδή συνεχίζεται η κρίση και συνεχώς έχουμε εισαγόμενη κρίση, κυρίως ενέργειας που φτάνει μέχρι και σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων και στις τιμές και στην ακρίβεια, και το γνωρίζουμε αυτό, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και επιπλέον μέτρα κάθε φορά που χρειάζονται. Όμως μην ξεχνάτε ότι δεν μπορούμε να μην εισάγουμε πετρέλαιο, να μην εισάγουμε φυσικό αέριο. Μόνο τότε θα μπορούσε να ελέγξει απόλυτα τις τιμές. Σίγουρα όμως το ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι μικρότερη, που σημαίνει ότι τα μέτρα πιάνουν τόπο, είναι ένα καλό θετικό δείγμα. Δεν περιμένεις από κανέναν πολίτη.
0: Εσείς δεν πιστεύετε δηλαδή ότι χάσατε χρόνο?
1: Δεν θα ήθελα να έχω φθηνότερη.
0: Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα πακέτο. Είναι και η ενέργεια, το ρεύμα, το καύσιμο, είναι όμως και το σούπερ μάρκετ, είναι ο Κρεοπόλης. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο στο οποίο δεν μπορώ να πω ότι τα έχετε πάει ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, στη τσέπη μας το βλέπουμε αυτό, κύριε Σμυρλή, κύριε Διευθυντά. Το βλέπουμε όλοι μας στη τσέπη. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα. Αν θα μειώσετε ενδεχομένως το ΦΠΑ, κάποιους άλλους αμέσους φόρους που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων, αν θα μπορέσετε να παρέμβετε απευθείας στα σούπερ μάρκετ, που και εκεί αναδεικνύεται μια αδυναμία κεντρικής παρέμβασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης παρά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει.
1: Κύριε Παπαγιάννη, έχουν ανακοινωθεί μέτρα και στα σούπερ μάρκετ, έχουν ανακοινωθεί μέτρα και με μειώσεις έμεσων και άμεσων φόρων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μειώσει 83 έμεσους και άμεσους φόρους όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και καταλαβαίνετε ότι κάποιες από αυτές τις μειώσεις ήρθαν γιατί υπάρχει ακρίβεια και θα έρθουν και άλλες εφόσον χρειαστεί. Και να είστε σίγουρος ότι δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνω. Είναι μια καθημερινή μάχη με τις τιμές, η οποία όμως δεν είναι εύκολο να νικηθεί με ένα μαγικό ραβδί. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας, όλοι οι Έλληνες πολίτες, ότι είναι πολύ εύκολο να γυρίσεις και να πεις εγώ θα μειώσω το ΦΠΑ ή θα μηδενίσω το ΦΠΑ που έχουμε ακούσει, αλλά κανείς δεν έρχεται να τεκμηριώσει μετά από την αντιπολίτευση που ακούμε διάφορες φοβερές ιδέες που κοστίζουν πάρα πολύ, το από πού θα βρουν τα λεφτά και πώς δεν θα γυρίσουν εκεί που ήμασταν την προηγούμενη δεκαετία, σε μια χώρα την οποία την περιγελούσαν παντού και ήταν το κακό πρόβατο, το κακό παράδειγμα. Και θα φύγουμε από αυτό που είμαστε τώρα, μια χώρα η οποία θεωρείται οικονομικό θαύμα. Και ξέρετε, ακούγεται λίγο ξύμορο, θα μου πείτε αυτό. Μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για πρόβλημα στις τιμές, πρόβλημα στην ενέργεια και οικονομικό θαύμα. Ναι, αλλά αυτό το οικονομικό θαύμα είναι αυτό που μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε παρεμβάσεις, να επιτρέψουμε χρήματα και, συγγνώμη, επιτρέψτε μου τη φράση, και αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη να μπορούν να συνεχίζουν και να πηγαίνουμε όλοι μαζί μπροστά.
0: Τώρα, έχει δώσει εντολή το Μαξίμου και στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας να προετοιμαστεί για προώρες εκλογές περίπου το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Κάτι τέτοιο μαθαίνω.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ο Πρωθυπουργός έχει πει δημοσίως ο ίδιος αρκετές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και η ώρα τους είναι στο τέλος της τετραετίας. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε θα αλλάξει κάτι, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι το πώς θα κάνουμε παιχνίδια ευνηδιασμών, αλλά ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας και εκεί να κρυθούμε από αυτά που κάναμε, από το πώς θα εκλαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες και από το τι θέλουν να κάνουν από εκεί και πέρα μέχρι το 2020.
0: Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Σμυρλή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχει μπει εδώ στο στούντιο του, στο Ραδιοθάλαμο, για να μιλάμε ελληνικά, σωστά, και όχι μόνο ξένα. Στο Ραδιοθάλαμο του Real FM ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλώς ήρθατε, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι που ανταμώνουμε, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Θα πάμε σε 2-3 λεπτά στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Βλέπω έχουν πολλά ρεπορτάζ οι εφημερίδες. Και ειδικά η Real News σήμερα έχει δυνατό ρεπορτάζ για εσάς. Για Πασόκ, για Παρασκήνιο, για Νίκο Αρδουλάκη. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ Στρωμό Κιλκής. Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Σας ακούει και ο κύριος Φαραντούρης, ο σύντροφός σας.
2: Καλημέρα στον κύριο Φαραντούρη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δώστε μου μια ερμηνεία. Βλέπω δύο δημοσκοπήσεις, μία σημερινή, μία χθεσινή. Να είστε στη μία 18,7 μονάδες πίσω σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και στην άλλη 13,5%. Μετά από όσα έγιναν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την παρέτηση και τα μπρος πίσω της κυβέρνησης στην υπόθεση Λαζαρίδη, φαίνεται ότι λειτουργήσαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά λειτουργήσε ως ένα βαθμό και η επίσκεψη Μακρόν. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν εισπράττει, κύριε Παπά?
2: Κύριε Παπαγιάννη, χωρίς να αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις τις ίδιες, θεωρώ ότι το δημοσκοπικό εργαλείο σε αυτή την χρονική στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έχουμε ένα τοπίο πολύ ασαφές και αν κανείς κινηθεί στο πεδίο, και νομίζω όλοι οι ακροατές μας θα με επιβεβαιώσουν, δεν υπάρχει αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάποια αποδοχή από τον κόσμο. Αντίθετα, αυτό το οποίο ακούγεται σε όλη την κοινωνία είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει και πρέπει να έχουμε πολιτική αλλαγή. Οπότε θεωρώ ότι δεν αποτυπώνουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αυτό το 60-70% που μπορεί πράγματι να λέει ότι θέλει να φύγει η κυβέρνηση, ξέρετε, δεν ομαδοποιείται σε ένα κόμμα. Συνήθως στις εκλογές κερδίζει το κόμμα το οποίο παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν σημαίνει ότι η υπόλοιπη αντιπολίτευση, επειδή λέει το ίδιο πράγμα, αθροίζεται ποσοστία σε ένα κόμμα όλο αυτό.
2: Εγώ δεν βλέπω πουθενά στην κοινωνία να υπάρχει αυτό το ποσοστό, το οποίο μάλιστα γίνεται και με αναγωγή, αν αναφέρεστε στην τελευταία.
0: Ναι, με αναγωγή η τελευταία, πράγματι.
2: Που δημοσιεύεται στο πρώτο θέμα. Μια αναγωγή η οποία όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Γίνεται με ένα μαθηματικό μοντέλο, μπορεί και καταχρηστικά, αν θεωρήσουμε ότι οι αναποφάσεις στη ψηφοφόρη αυτή τη στιγμή δεν θα κινηθούν κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη, και αν δεν υπήρχε η ανάγκη της κάλπης, θα μέναμε μόνο στις δημοσκοπήσεις και οι δημοσκοπήσεις θα έβγαζαν κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια πορεία ανόδου σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τόσο ισχυρό που τελικά όταν οι πολίτες φτάσουν στην κάλπη θα έχουμε... Μάλιστα. Έκπληξη σε σχέση με το δημοσκοπικό αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα.
0: Θέλω ένα σχόλιο για το μανιφέστο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε να ενώσει το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Θα καταφέρει να ενώσει τρία ιδεολογικά ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Είστε λίγο άδικος. Γιατί δεν το ένωσε? 35% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
2: Θέλω να πω ότι στην προσπάθειά του να ηγηθεί της κεντροαριστεράς, και πολύ εξημών τον ακολουθήσαμε και τον πιστέψαμε σε αυτό μετά το 2019, φυσικά, γιατί πιο πριν οι πολιτικές του ήταν ακατανόητες, και αντί τέλος πάντων να έχει μάθει κάτι από όλη αυτή την εμπειρία, εμφανίζεται να λέει, σας το είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε, ότι θα κλείσει τις τράπεζες, ή μάλλον ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες την πρώτη μέρα που κυβέρνησε το 2015. Όλο αυτό δείχνει μια αλλοπρόσαλη προσέγγιση στα πράγματα, η οποία στην πραγματικότητα νομίζω ότι δεν βρίσκει απήχηση στην κοινωνία, και όλα αυτά τα μανιφέστα είναι παλιακά, είναι ένας τρόπος προσέγγισης του ακροατηρίου, του πολιτικού, που δεν έχει κανένα πέρασμα, νομίζω.
0: Έτσι όπως μιλάτε, κοινωνία, μάλλον αποκλείεται το σενάριο κάποιας ενδεχόμενης κυβερνητικής συνεργασίας στο μέλλον, τουλάχιστον των δύο βασικών κομμάτων, του κέντρου και της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, που μόλις ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα θα είναι ένα από αυτά υπό κανονικές υπολογικές συνθήκες. Δηλαδή βλέπω ότι μάλλον το απορρίπτεται κάτι τέτοιο ή όχι.
2: Τώρα ένα κόμμα το οποίο λέει ότι θα έπρεπε, ή μάλλον ένας ηγέτης, γιατί κόμμα δεν υπάρχει ακόμα, ο οποίος λέει ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες το 2015, ή που ο ίδιος απαξιώνει την παρούσα βουλή, στην οποία εξελέγει και λέει ότι δεν έχει πλέον νομιμοποιήσει η παρούσα βουλή και τα λοιπά, και τα πολιτικά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων, όχι επειδή το λέω εγώ ή το λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει,
0: ναι, κοινό. Άρα πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος, δηλαδή, με δεδομένη την αδυναμία σχηματισμού, αυτοδυναμίας βάσης των δημοσκοπήσεων, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν την επόμενη μέρα, αφού αποκλείεται και αυτό το σενάριο συνεργασίας?
2: Εγώ θα απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, το οποίο σημαίνει ότι θα έχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, αυτό σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία θα βρίσκονται αριστερά τους στον προοδευτικό χώρο θα είναι πολύ μικρά κόμματα.
0: Το Πασόκ είναι στο 11% στην πρόθεση ψήφου και στο 14% στην εκτίμηση. Πώς θα πάει στο 30%?
2: Επιτρέψτε μου να μην.
0: Έχετε αμφιβολίες. Όχι, να το δεχτώ. Αλλά να μιλάμε με ρεαλιστικά δεδομένα.
2: Όχι επειδή δεν πιστεύω την εταιρεία και το αποτέλεσμα που έβγαλε, αλλά επειδή πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις σε αυτή την ιστορική χρονική περίοδο δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα στην κοινωνία.
0: Σεβαστή η άποψή σας, κύριε Παπά. Είστε μαχητικός βουλευτής και σας ακούμε πάντα με ιδιαίτερη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη.
2: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Λοιπόν. Αμέσως μετά το διαφημιστικό και τους τίτλους, πάμε στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Μαχητικός ο κύριος Παπάς. Πώς ακούσατε την άποψή του για τον κύριο Τσίπρα?
1: Όπως πρέπει, θα τα πούμε και
0: μετά. Εμείς. Βλέπω πάντως πως δεν είναι πολύ πιθανή. Δεν είναι πολύ πιθανό το σενάριο Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη των εκλογών, κύριε Φαραντούρη. Από αυτά τα οποία ακούω από βουλευτές του Πασόκ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, μια μικρή εισαγωγή για αυτά που θα ακολουθήσω στη συνέχεια. Βλέπετε κανέναν σοβαρό, στιβαρό, συγκροτημένο πόλο που γύρω από αυτόν μπορεί να συσπηρωθεί η Δημοκρατική Παράταξη σήμερα, πλην ΠΑΣΟΚ, πλην του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελέχη, στελεχειακό δυναμικό, περιφερειακή συγκρότηση σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας, με ηγεσία και ηγετικά στελέχη, με όργανα και προτάσεις. Λοιπόν, δύο είναι αυτή τη στιγμή οι εναλλακτικές. Η χώρα συνεχίζει να πορεύεται με τη διακυβέρνηση που έχει σήμερα ή αλλάζει διακυβέρνηση και συσπηρώνεται γύρω από ένα πόλο που μπορεί να εγγυηθεί διαφορετικό πολιτικό πρόταγμα, πρόγραμμα.
0: Θέλω αποκαλύψεις μετά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Στις 17 Απριλίου του 2025, στο παιχνίδι της Manchester United με τη Γαλλική Λιόν, σημειώθηκαν τα περισσότερα τέρματα που έχουν μπει σε αγώνα του Europa League, 9 συνολικά. Ήταν αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τη United να επικρατεί με 5-4.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή να έχετε. Χειμωνιάτικη Κυριακή. 0 βαθμούς στον Παρνασσό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εκατοντάδες τα μηνύματα. Έχουμε διαβάσει περίπου 200 από το πρωί. Εκείνο. Καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Να σε καλά φίλε, καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελπίδα. Καλημέρα στον Θάνο, καλημέρα στην κυρία Πατούλη. Κυρία Πατούλη, εγώ το έκανα το ερώτημα. Μήπως ακούσατε άλλο απόσπασμα? Θα το ξανακάνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, μην αγώνεστε. Καλημέρα στον Δανίλ Κοτσόνη. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης εδώ στο κεντρικό στούντιο, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλημέρα και πάλι, κύριε Ευρωβουλευτά.
2: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Πρώτο ερώτημα, το οποίο έχει έρθει πάρα πολύ, γιατί το διαφήμιζα από το πρωί ότι θα έρθετε εδώ, από αρκετές ακροάτες και ακροατές. Θα παραιτηθείτε από ευρωβουλευτής?
2: Έχω διευκρινίσει και από τότε που διακινούνται διάφορα σενάρια, πρόσφατα και παλιότερα, ότι έχω πολλή δουλειά στην Ευρωβουλή και ο στόχος μου ήταν να βάλω πλάτη για τα δύσκολα θέματα μέσα από την ιδιότητα του ευρωβουλευτή και σκοπεύω να τιμήσω αυτή την ιδιότητα και θέλω να παραμείνω και θα παραμείνω ευρωβουλευτής. Δεν σκοπεύω, δεν είναι ο προγραμματισμός μου,
1: ναι,
2: να κατέλθω στις εθνικές εκλογές.
1: Προσθέτω στην ερώτηση. Δεν το διευκρινίσετε αυτό, μπράβο, γιατί έχει σημασία να το λέτε από τώρα.
2: Μα το είχαμε πει και όταν θυμάστε κάποιοι προεξοφλούσαν πρόσφατα, πριν από 5 μήνες, όταν διεγράφην, η μομφή ήταν ότι διοργάνωσα μία εκδήλωση με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, με τη θεσμική της τότε ιδιότητα, με ευρωβουλευτές από άλλες ευρωομάδες, καθηγητές, και ότι κυοφορεί το ένα κόμμα στο οποίο θα έχω κεντρικό ρόλο εν ώψη εθνικών εκλογών.
1: Δεν έπαιξε ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Μα είχα βγει και το είχα διαψεύσει ότι ναι, εγώ κατεβαίνω σε εθνικές εκλογές.
1: Λένε όμως οι φίλοι, εκλεγήκατε με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θα ήταν δεοντολογικά σωστό, πολιτικά ηθικό να παραδώσετε την έδρα? Ρωτούν.
2: Εάν αποφάσισα μια μέρα να σηκωθώ να φύγω από το κόμμα και να ενταχθώ την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα, θα ήταν απόλυτα εύλογο και το έχω πει και εγώ για ανθρώπους που το έκαναν στο παρελθόν. Εγώ δεν σκόπευα να εξέλθω. Ίσα-ίσα από τότε που μπήκα στην πολιτική ζητούσα να υπάρξει μέγιστη δυνατή σύγκληση των δημοκρατικών δυνάμεων, το θυμάστε, και από τότε που έκανα τον προεκλογικό μου αγώνα. Κάποια στιγμή διεγράφην, είμαι 5 μήνες ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μετά από μια παράτυπη ουσιαστικά διαγραφή μου.
1: Μας θυμίζετε που... γιατί είχατε διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: 9 Δεκεμβρίου διοργάνωσα μια μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες, όπως αυτές οι εκδηλώσεις, οι πρωτοβουλίες που έχω πάρει εδώ και 1,5 χρόνο και οι οποίες όλες είναι υπερκομματικές και διακομματικές, προφανώς και με τη συμμετοχή ανθρώπων από το χώρο μου, αλλά και με επιστήμονες, ευρωβουλευτές. Ο κύριος Ράμος συμμετείχε τότε, ο κύριος Δρόσος, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, ο Λόπες Αγκυλάρο, ευρωβουλευτής των Ευρωσοσιαλιστών, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ισπανία, για το άρθρο 86. Συμμετείχε δε και η τότε πρόεδρος, με την θεσμική της ιδιότητα, του Συλλόγου Πληγέτων των Τεμπών. Στη συνέχεια φούντωσαν οι φήμες ότι θα συμπράξουμε. Και μάλιστα είχε πει πολύ καλά λόγια τότε η κυρία Καραστιανού για μένα, για την εκδήλωση που κάναμε. Ερωτήθην εάν θα καλωσόριζα το ενδεχόμενο ενός τέτοιου κόμματος και είπα είναι καλοδεχούμενο. Είναι οι εκφράσεις ακριβώς που χρησιμοποίησε και ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα στην συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου. Καλοδεχούμενο. Συνεχίζω να το λέω. Όποιος θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίγο είναι καλοδεχούμενος. Δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε σε επιμέρους πολιτικά ζητήματα ή ότι θα συμπορευθώ κομματικά και πολιτικά. Άρα λοιπόν το καλωσόρισμα αυτό, το ενδεχόμενο, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει κάτι.
1: Δεν άρεσε σε
2: κάτι. Όχι μόνο δεν άρεσε, πυροδότησε την έξοδό μου και την πυροδότησε με έναν τρόπο άκομψο, με έναν τρόπο παράτυπο, χωρίς να ακουστώ, χωρίς να συνεδριάσει κανένα κόμμα, χωρίς να συγκληθεί. Δεν υπέπεσα σε κάποιο πειθαρχικό αδίκημα, δεν υπέπεσα σε κάποιο ηθικό αδίκημα, σε κάποιο ποινικό αδίκημα. Κάποια στιγμή ελήφθη μια απόφαση διαγραφής. Άρα λοιπόν ούτε την επιδίωξα, ούτε μίλησα για αυτήν, ούτε αποδογήθηκα για αυτήν, ούτε έδωσα εξηγήσεις για αυτήν. Στη συνέχεια καταλάβω ότι το μετάνιωσαν κάποιοι. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι και αυτοί κατάλαβαν ότι για τους λάθους λόγους πήραν διαζύγιο, το κόμμα μου πήρε διαζύγιο από έναν ευρωβουλευτή που το τίμησε. Και όλα αυτά έγιναν πριν από 5-6 μήνες. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα.
1: Σήμερα, υπάρχει κάποιο πολιτικό ζήτημα στη συνεργασία σας με τον κύριο Αρβανίτη, τον νέο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ? Σας άκουσα να τον φωτογραφίζετε και να τον καταγγέλλετε δημοσίως.
2: Αυτά είναι περσινά ξινά σταφύλια.
1: Δηλαδή.
2: Ο άνθρωπος αυτός βγήκε και έλεγε πράγματα τα οποία τον έφεραν και σε δύσκολη θέση με την ευρωομάδα της αριστεράς. Διότι έλεγε πράγματα ανερμάτιστα, ότι δηλαδή πρέπει να σηκωθώ να φύγω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι χάζα.
1: Αυτά τα έλεγε τότε. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο.
2: Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε, εγώ πριν από δύο μέρες, με το που ολοκληρώθηκε η.
1: Πήγατε στο
2: Ευρωσοσιαλιστές. Ολομέλεια του Απριλίου έστειλε μια επιστολή με την οποία γνωστοποίησα στους φίλους της Ευρωομάδας της Αριστεράς, με τους οποίους έχω εξαιρετική συνεργασία, αγαστή συνεργασία, κάναμε κοινές πρωτοβουλίες,
1: ότι
2: δράσεις.
1: Ότι εντάσσεστε στο
2: ότι αποχωρώ, ότι αποχωρώ. Μάλιστα, προηγουμένως είχα συναντήσει τους δύο συμπροέδρους, τη Γαλλίδα και τον Γερμανό.
1: Μα νομίζω έπρεπε να γίνει
2: Γερμανό,
1: αυτό.
2: Βέβαια.
1: Τη στιγμή που συνεργαστήκατε με το Πασόκ, έπρεπε να αλλάξετε και
2: αγκαλιαστήκαμε, είπαμε ότι θα συνεχίσουμε τους αγώνες με κοινές δράσεις, διότι πάντα κι εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρετε, αν θες να σκοράρεις στην Ευρωβουλή, δεν μπορείς να κάθεσαι και να λες το παραμύθι σου, την κασέτα σου. Δεν θα σε ακούσει κανείς.
1: Ναι.
2: Πρέπεις να επιδιώξεις συγκλήσεις, συνενέσεις, να πας να βρεις ευρωβουλευτές από άλλες ευρωομάδες, να φτιάξεις μπλοκ,
1: να περάσεις προτάσεις
2: και έτσι να σκοράρεις.
1: Αφού διαγραφήκατε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις πρωτοβουλίες που πήρατε με την κυρία Καρσιανού, που κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ ήθελαν να σας παρουσιάσουν ότι δημιουργείται μαζί νέο κόμμα, κάποιοι σας εμφάνισαν και ως το νέο επικεφαλής.
2: Μα με συγχωρείτε, πριν από μερικούς μήνες, πριν συνέβη αυτό, κάποιοι με προεξοφλούσαν ότι θα συμπορευτώ με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Τον κύριο Τσίπρα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπήρξε προσέγγιση από την πλευρά συνεργατών του προς εσάς για το νέο κόμμα?
2: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ αταλάντευτος συνεχίζω και συνέχιζα όλο αυτό το διάστημα την δουλειά μου. Και όταν με ρωτούσαν. Κύριε Φαραντούρη, θα πάτε με αυτόν, θα πάτε με εκείνον, θυμάστε τι σας έλεγα και εδώ, γιατί και εσείς μου είχατε θέσει αυτά τα ερωτήματα. Σας παρακαλώ πολύ, μη με προεξοφλείτε πουθενά.
1: Μάλιστα.
2: Διότι αυτό που αισθανόμουν από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική, πριν ακόμα εκλεγώ, είναι ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό από την, αν θέλετε, κομματική απομόνωση.
1: Ναι.
2: Χρειάζεται σύγκληση. Θυμάστε μάλιστα.
1: Πολλοί το ερμήνευσαν αυτό ως ένα άνοιγμα προς την πλευρά του κ. Τσίπρα. Κάποιοι έτσι το είδαν.
2: Κύριε Παπαγιάννη.
1: Δεν ξέρω αν εννοούσατε αυτό ή κάτι άλλο.
2: Όχι, εννοούσα ότι. Πριν υπάρξει κάτι σοβαρό και στιβαρό και συγκροτημένο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
1: Ναι, εδώ όμως, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες κακές γλώσσες.
2: Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτό.
1: Καταλαβαίνω. Υπάρχουν κάποιες κακές γλώσσες που προέρχονται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και από κάποιους πρώην συνεργάτες του κ. Τσίπρα, οι οποίοι προσπαθούν να σας εμφανίσουν περίπου ως γυρολόγο της πολιτικής. Προσέξτε. Λένε ότι ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν ήμουν ποτέ.
1: Δεν ήσασταν ποτέ.
2: Ποτέ δεν ήμουν.
1: Λένε ότι ήσασταν κάπου αλλού, σε κάποιους άλλους χώρους.
2: Πουθενά δεν ήμουν. Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε.
1: Θέλω απάντηση σε αυτό, γιατί προσέξτε. Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Οργανωμένα από κομματικά τρόλς εννοώ.
2: Κύριε Παπαγιάννη, καταρχάς, έχω γερό στο μάχη και είμαι 25 χρόνια στην πιάτσα ως δικηγόρος στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Και είμαι και καθηγητής Πανεπιστημίου Αλατώσα. Λοιπόν, δεν υδρώνεται αυτή μου.

0: Είμαι μετά από 5 μήνες που είμαι ανεξάρτητος κατόπιν διαγραφής, επαναλαμβάνω, σε ένα όμορο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρώ αναγκαιότητα να συσπηρωθούμε γύρω του για να μπορέσουμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Το επόμενο. 25 χρόνια πανεπιστημιακός και καθηγητής και δικηγόρος, έχω υπηρετήσει την πατρίδα μου από διάφορες θέσεις ευθύνης, από ανεξάρτητες αρχές, από διοικητικά συμβούλια, τις περισσότερες φορές μάλιστα και αμυστή. Από το 2009, Δεκέμβριος του 2009, κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, μέχρι το 2019 βρέθηκα στο τιμόνι της ΔΕΠΑ, της νομικής υπηρεσίας της δημόσιας επιχείρησης αερίου, και κερδίσαμε υπό την καθοδήγησή μου ως νομικό συμβούλου και μέλους διοικητικού συμβουλίου και για ένα φεγγάλι και πρόεδρου, τη μεγαλύτερη δίκη κατά της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου, κατά της τουρκικής εταιρείας, κατά του τουρκικού
1: θεσμού.
0: 300 εκατομμύρια.
1: Με γεια σας, με χαρά σας. 300, από όχι, εκεί βγήκε η φήμη.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Η βρώμα, μάλλον.
0: Μισό λεπτάκι. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι το να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε δικαστήρια, σε διεθνή φόρα, με διαφορετικές ενδεχομένως κυβερνήσεις, με τις οποίες μπορείς να διαφωνείς πολιτικά και μάλιστα πολλές φορές αφιλοκερδώς, συνιστά ένταξη σε κάποιο κόμμα από το οποίο μεταπηδάς, καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο έχει πέσει πολύ χαμηλά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, θα σας πω το εξής. Αταλάντευτος σε κάποια θέματα για κοινωνική δικαιοσύνη, περιφερειακή συγκρότηση, εθνική ανεξαρτησία, δεν υπάρχει ούτε μία θέση μου από το παρελθόν, από τα κείμενά μου,
1: ωραία,
0: από τα γραπτά
1: πάμε
0: μου,
1: στην ερώτηση,
0: που να έχει αντιφάσεις
1: σε σχέση με
0: το παρόν. Και δεν υπάρχει καμία αποστροφή του λόγου μου, ούτε κατά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, το ΠΑΣΟΚ, ούτε κατά της Δημοκρατικής Παράταξης. Σας θυμίζω δε στο debate των πολιτικών αρχηγών και πριν ακόμα την εκλογή μου,
1: των υποψηφίων εννοείται.
0: Των υποψηφίων.
1: Για το, για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Είχα δηλώσει σαφώς την προτίμησή μου για ένταξη στην ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών, αν το θυμάστε.
1: Το θυμάμαι.
0: Είχα πει λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιμο, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει, ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε τα λίστια, και αυτός ήταν ο λόγος που κατέβηκα υποψήφιος για να καταθέσω ένα μανιφέστο 10 συν 10 θέσεων για τον τόπο και για το κόμμα. Τότε κατέβηκα. Κατέβηκα όταν έπαιρνε τα λίστια ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας αλλάξει 3 αρχηγούς μέσα σε ένα χρόνο. Τότε είχα πει ότι είναι πρόσφορο και ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη μεγάλη ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών, διότι αυτός είναι ο έτερος πόλος, όπως σήμερα εδώ, ο έτερος πόλος στην Ελλάδα.
1: Λαϊκό κόμμα είναι
0: αυτά, τα έχω πει εγκαίρως και είμαι συνεπής γι' αυτό.
1: Ερώτηση πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να βγάλουμε και τον Κώστα τον
0: Κορίνα. Και κάτι άλλο. Μερικά δευτερόλεπτα. Επειδή μου καταμαρτυρούν πολύ, άκουγα σε μια εκπομπή τις προάλλες, ήθελα να παρέμβω, αλλά δεν παρενεύει. Ο κ. Φαραντούρης από τον Τσίπρα πήγε στον Κασελάκη, από τον Κασελάκη πήγε στο Φάμελο. Συγγνώμη, αυτοί οι τρεις άνθρωποι δεν υπήρξαν αρχηγοί ενός κόμματος που διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον μέσα σε ένα χρόνο? Το γεγονός δηλαδή ότι εγώ δεν υπονόμευσα οποιονδήποτε αρχηγό που δούλεψα για ένα χώρο για να μπορέσει, τέλος πάντων, μαζί με τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις να αποτελέσει έναν διαφορετικό πόλο διακυβέρνησης. Αυτό μου το χρεώνουν.
1: Έχει στείλει ένα ωραίο ερώτημα ο Νίκος Σάνσης. Έχουν έρθει πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα.
0: Θέλω πολύ να τα ακούσω όλα.
1: Μου ρωτάει ο Νίκος Σάνσης, παλιός ακροατής, ναι, εδώ, για ποιο λόγο δεν περιμένατε τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, ώστε να συγκρίνετε και να αποφασίσετε. Με δεδομένο ότι και ο Τσίπρας ανήκει στον ευρύτερο κέντρο αριστερό ή αριστερό χώρο. Δηλαδή, ιδεολογικά συγγενικός πολιτικός χώρος.
0: Καταρχάς, αγαπητέ φίλε, οι εκλογές κοντοζυγώνουν. Είμαστε σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο, την οποία την έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι οι μηχανές φουλάρουν για αυτό που ονομάζουμε η μάχη της πολιτικής αλλαγής. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε πρώτων πυλών του προεκλογικού αγώνα. Είναι καλοδεχούμενα τα πάντα, και τα μανιφέστα και οι θέσεις και οι προτάσεις κτλ. Συγκροτημένος πόλος αυτή τη στιγμή, με αρχή, μέση, τέλος, σε πρόγραμμα, σε κυβερνητικές θέσεις, με στελεχειακό δυναμικό, αγαπητέ φίλε, που να μπορεί να το εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα μιας προοδευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης, με διαφορετική συνταγή για την ακρίβεια, για τα εθνικά θέματα, για την περιφερειακή συγκρότηση, για το αγροτικό. Με πρόγραμμα κυβερνητικό σε επιμέρους ζητήματα του βίου, στεγαστικά θέματα, εθνικά θέματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Επίσης, περιφερειακή συγκρότηση. Να ξέρει στο κάθε κοχωριό που ακούγεται η εκπομπή και στην κάθε πόλη ποιος είναι πού.
1: Όλα αυτά στελεχειακό δυναμικό.
0: Αυτή τη στιγμή, στο χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης, ραχοκοκαλιά της οποίας ήταν διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ, τα διαθέτει,
1: ωραία,
0: μόνο αυτό το
1: Θέλω
0: κόμμα.
1: Να ρωτήσω το
0: εγώ
1: εξής,
0: λοιπόν,
1: το καταλάβαμε.
0: Αναρωτιέμαι, εάν κάποιος από τους ακροατές, περιλαμβανομένου του φίλου που κάνει την ερώτηση, Επιθυμεί πολιτική αλλαγή.

0: Από πού περιμένει να έρθει? Από κυοφορούμενα πράγματα που δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνουν και σε στελεχειακό δυναμικό. Ωραία. Και σε περιεχόμενο και σε προτάσεις.
1: Πέστε μου, σας παρακαλώ,
0: ή από κόμματα του 3-4-5%.
1: Ποιο ήταν το παρασκήνιο της προσχώρησής σας, ή να το πω διαφορετικά, της συνεργασίας με το Πασόκ? Γιατί είδαμε το εξής. Είδαμε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να σας υποδέχονται στο συνέδριο του Πασόκ. Σας αγκάλιασε ο πρόεδρος του Πασόκ. Καθίσατε μπροστά στην πρώτη θέση του συνεδρίου. Εξαιρετικά τιμητική η διαδικασία για το πρόσωπό σας. Πώς καταλήξατε στο, ποιος μεσολάβησε, ήσασταν σε επαφή εσείς με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπήρξαν κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις από πίσω, κάποιες επαφές που δεν γνωρίζουμε? Πείτε μας, αν θέλετε να μας το πείτε. Τα να μας το αποκαλύψετε. Δεν νομίζω ότι είναι και κάτι κακό.
0: Απολύτως. Κύριε Παπαγιάννη, υπήρξε πολύ προσκήνιο και καθόλου παρασκήνιο.
1: Δηλαδή,
0: πάνω από 15 κοινές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις τον τελευταίο ένα χρόνο. Αν τις αρθρίσω τα τελευταία τρία χρόνια, ξεπερνούν τις 30.
1: Ειδικά με τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο, ήσασταν σε
0: μόνο
1: πολλά πανέλ
0: τον τελευταίο,
1: μαζί.
0: Μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα, επειδή αναφέρεται τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο δικηγόρο, που είναι και εκπρόσωπος τύπος του Πασόκ, αλλά έχει και ένσημα στη δικηγορία και στα κόκκινα δάνεια και στο εργατολόγο. Μόνο με τον αγαπητό φίλο Κώστα, τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε κάνει μαζί τρεις εκδηλώσεις για κόκκινα δάνεια υπερχρεωμένων
1: κοινωνιών. Κάποιος ξένησε, σου λέει, αγωνιζόμαστε εμείς 20-30 χρόνια για το Πασόκ. Και ήρθε ο Νικόλας Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά εμφανίστηκε ως ο άνθρωπος τον οποίο υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες. Το λένε μέσα στο Πασόκ αυτό κάποιοι.
0: Καταρχάς, το κλίμα το οποίο έζησα με την οικογένειά μου.
1: Ήταν πολύ τιμητικό.
0: Και με τους συνεργάτες μου. Ήταν και συγκινητικό για μένα.
1: Βεβαίως.
0: Διότι είδα.
1: Πολύ θερμή υποδοχή.
0: Είδα απλά στελέχη, είδα και παλαιούς ανθρώπους.
1: Μα την γραμμή την έδωσε ο Ανδρουλάκης.
0: Με τίμησε ο πρόεδρος του Πασόκ. Με τίμησε με τα καλά του λόγια και με την πρόσκλησή του. Ανταποδίδω, διότι είναι ιδιαίτερη τιμητικά τα σχόλια που λαμβάνω και εγώ ως ευρωβουλευτής σήμερα.
1: Ναι.
0: Για τον πρόεδρο του Πασόκ στην Ευρωβουλή. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό θέλω να το πω. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές το δημόσιο βίο διαλανθάνει της προσοχής ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει θητεύσει σε ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Εγώ λοιπόν
0: στις επιτροπές που συμμετέχω, στους διαδρόμους, στην Ολομέλεια, ξέρετε, κυκλοφορούν οι φήμες. Όταν λοιπόν ακούς σήμερα για τον πρόεδρό σου, αλλά και για οποιοδήποτε Έλληνα. Και για οποιοδήποτε Έλληνα ευρωβουλευτή, ότι ο άνθρωπος αυτός ίδρωνε φανέλα εδώ, παιδιά. Κατέθεσε προτάσεις, συμμετείχε σε αυτές τις επιτροπές, μόνο λοιπόν, τιμή μπορείς να νιώθεις. Άρα λοιπόν.
1: Προσκήνιο και όχι παρασκήνιο.
0: Υπήρχε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, ατμόσφαιρα στο συνέδριο, πέρα από την προσωπική αίσθηση.
1: Εσείς είχατε μιλήσει προσωπικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη πριν πάτε στο συνέδριο?
0: Και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με πολλά άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος, σας είπα. Όχι στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο.
1: Ωραία,
0: σας υπενθυμίζω. Λοιπόν, εκδηλώσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκδηλώσεις για το αγροτικό. Εκδηλώσεις και με τους τρεις αγαπητούς φίλους δραστήριους ευρωβουλευτές του Πασόκ στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα για θέματα περιβάλλοντος, ευρωμεσογειακής συνεργασίας και εξωτερικής
1: πολιτικής. Μα διαβάζω σήμερα στον Κυριακάτικο Τύπο ότι αυτό το οποίο εκτίμησε περισσότερο από όλα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πρόσωπό σας είναι αυτή η δραστηριοποίηση ως ευρωβουλευτής. Το ότι ήσασταν εξαιρετικά δραστήριος. Θα μας τα πείτε μετά. Πάμε σε διαφημίσεις, διαπρολάβουμε κιόλας. Παρακαλώ.
2: Real FM. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ζωής. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαρφή ή επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και πώληση. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα.
8: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο Λυκανοπαίδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο φίλος ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μαζί μας στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, εδώ στο στούντιο, ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής συνεργαζόμενος πλέον με το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απαντά και στα δικά σας αλλά και στα δικά μας ερωτήματα. Πριν πάμε στον κύριο Φαραντούρη για να κλείσουμε σιγά σιγά, να ακούσουμε τον Κώστα Κορέλη, τον καλό φίλο, τον συνάδελφο από το Πολικό Ρεπορτάζ. Κώστα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Γιάννη. Πολύ πλούσια επικαιρότητα.
1: Πάρα πολύ.
9: Όπως,
1: βγάζει και αρκετές ειδήσεις εδώ ο κύριος Φαραντούρης. Τι λένε στην αξιωματική αντιπολίτευση για τις δημοσκοπήσεις, τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δίνει στη Νέα Δημοκρατία 32,2% και στο ΠΑΣΟΚ 18 μονάδες πίσω, αλλά και τι την άλλη της προράτα της εφημερίδας των συντακτών που δείχνει το ΠΑΣΟΚ στο 11%.
9: Γιάννη, αυτή τη στιγμή αυτό ο τίτλος θα ήταν ένας και μοναδικός, ότι το πολιτικό σκηνικό θυμίζει μια κινούμενη άμμος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώνεται ότι το πολιτικό σκηνικό μπαίνει σε μια φάση έντονης ρευστότητας και πολλαπλών συγκρούσεων, με φόντο τις δημοσκοπήσεις έτσι και του Σαββάτου που είχαμε χθες, και τη συνεχιζόμενη φθορά βλέπουμε υπάρχει μια φθορά βέβαια ασθενώς της κυβέρνησης που είναι δικαιολογημένη και λόγω των ημερών αλλά και λόγω του κλίματος που επικρατεί.
1: Αλλά τη φθορά αυτή δεν την εισπράττει η αντιπολίτευση, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ.
9: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτή η φθορά, εντάξει, υπάρχει φθορά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν την εισπράττει η αντιπολίτευση. Δηλαδή, φθορά αυθενός, απ' την άλλη όμως δεν υπάρχει όμως όφελος από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
1: Και χωρίς να έχουν μετρηθεί τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, της κυρίας Καρισιανού, που μάλλον είναι δεδομένο ότι θα ανακοινωθούν, και ίσως του κυρίου Σαμαρά. Αυτό πράγματι προσθέτει μια έντονη πολιτική ρευστότητα στο σκηνικό. Τι έχουμε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα? Πότε θα το ανακοινώσει το κόμμα? Έχει εικόνα? Και πώς θα το ανακοινώσει?
9: Ο κύριος Τσίπρας, Γιάννη, αν και δεν κυριαρχεί στην επικαιρότητα, εμφανίζεται ξανά ως παράγοντας αναμονής και πιθανής επανόδου. Δεν έχει κάνει ακόμα γνωστό το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Σε μετρήσεις βέβαια καταλληλότητας βλέπουμε ότι μπαίνει μέσα και βρίσκεται δεύτερος μετά το κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί πέρα η κοινωνική δυσαρέσκεια δημιουργεί χώρο για επανασυσπήρωση κεντροαριστεράς, αλλά από την άλλη όμως ζυγίζονται και πολλά πράγματα. Δηλαδή, Γιάννη, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα οι οποίοι θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας, εάν βρεθεί στην τρίτη θέση ή στην τέταρτη θέση, αυτό θα είναι αποτυχία. Και αυτό δεν είναι
1: λογικό, γιατί το μέτρο σύγκρισης είναι το 18,3% που πήρε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση που ήταν πρόεδρος του κόμματος αυτού. Άρα αυτά είναι
9: και
1: τα συγκρίσιμα μεγέθη.
9: Είναι απόφευκτο, έτσι. Σωστό. Με το αμαρτωλό παρελθόν αυτό, δηλαδή με όλες αυτές τις πολιτικές γκάφες οι οποίες έχει κάνει ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν, δηλαδή το τι να ξεχάσουμε, το ότι θα σκίσει το μνημόνιο σπάνιο μέσα με μένα νόμο.
1: Κρύθηκαν αυτά. Τώρα, άρα δεν έχει ακόμα χρονικό ορίζοντα πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Δεν έχει ακόμα επισήμως διαρρεύσει κάτι από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού.
9: Ακριβώς ακόμα δεν έχει διαρρεύσει. Λένε όμως οι πληροφορίες και το έχουμε ξαναπεί ότι ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας το κατάλληλο timing, και αυτό θεωρεί ότι μπορεί να είναι και μέσα στο,
1: ναι.
9: στο καλοκαίρι, με στόχο να ανασυνταχθεί από το φθινόπωρο.
1: Από το φθινόπωρο θα έχει προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν θα προλάβει δηλαδή οργανωτικά να στήσει το μαγαζί.
9: Η δυστοκία του κύριου Τσίπρα είναι η εξέβρεση στελεχών.
1: Ναι.
9: Δηλαδή,
1: και η χρηματοδότησή του σε οργανωτικό επίπεδο.
9: Η χρηματοδότηση βέβαια και παίζει... Και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι ο κ. Τσίπρας πάει κλασικά σε ένα προσωποπαγές κόμμα, Γιάννη. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και από εκεί και πέρα πάει σε ένα προσωποπαγές ακριβώς κόμμα.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητές συνάδελφε, την καλημέρα μας. Λοιπόν, να σε καλά, Κώστα. Κλείνουμε με τον κύριο Φαραντούρη. Ποιος θα είναι ο ρόλος σας εντός Πασόκ από εδώ και πέρα, κύριε Φαραντούρη? Γιατί έχετε την ιδιότητα του ευρωβουλευτή, που σας αναγκάζει, σας υποχρεώνει μάλλον, να είστε αρκετές μέρες εκτός Ελλάδας και μπροστά στο ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών Οκτώβριο, Νοέμβριο από τον Πρωθυπουργό, τι ρόλο θα παίξετε σε όλο αυτό?
10: Του απλού στελέχους, ναι. Κύριε Παπαγιάννη, απλά και ξεκάθαρα. Με την παρουσία μου.
1: Αυτό μου θυμίζει μια δήλωση που είχε κάνει κάποτε κάποιος με... του στρατιώτη της παράταξης. Φράση κλισέ για το πολιτικό ρεπορτάζ.
10: Δεν την είπα έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ενός ανθρώπου που με την ιδιότητά του, με τη γνώση του και ότι.
1: Θα δώσετε μάχες λοιπόν. Ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, κατά της κυβέρνησης, με την κριτική σας, υπέρ του κόμματος.
10: Ναι, αν έχω να πω κάτι και υπέρ της κυβέρνησης, θα το πω. Δεν θα εγκολώνω. Έτσι, για να μιλάμε ανοιχτά. Αλλά δεν βλέπω και κάτι το οποίο να είναι ελπιδοφόρο για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι στο δρόμο προς την κάλπη, αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία, χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Ενώνω λοιπόν και εγώ τη φωνή μου. Όσο βάρος μπορεί να έχει η φωνή ενός ευρωβουλευτή, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπεύω λοιπόν να συνεχίσω τη δραστηριότητά μου από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και σε όλο τον κόσμο, και από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα στην Ελλάδα, την περιφέρεια και κάθε γωνιά της πατρίδας μου. Σε συνεργασία με τους αγαπητούς φίλους και δραστήριους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, τον Νίκο Παπανδρέου και τον Σάκη Αρναούτογλου, και με όλους τους άλλους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με τους Έλληνες, όταν μπορούμε στις κόκκινες γραμμές, τους κοινούς παρονομαστές για τα εθνικά θέματα να βάλουμε πλάτη. Και από εκεί και πέρα, καλώ και εγώ στη συστράτευση και συσπήρωση τον κόσμο που πραγματικά θέλει να δει μια διαφορετική διακυβέρνηση για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τις εξωτερικές σχέσεις
1: και
10: για την περιφερειακή συγκρότηση, να ενώσει τη φωνή του σε αυτήν την άσκηση.
1: Να σας ευχαριστήσουμε.
10: Πολιτικής αλλαγής.
1: Κύριε Νικόλα Φαραντούρη.
10: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφωνού. Αφήνουμε το μικρόφωνο, τη σκυτάλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ενός λεπτού. Αμέσως μετά ειδήσεις στις 10. Και βέβαια στη συνέχεια το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκυριακού. Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος, Ρίτσα Μπιζόγλη. Να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM.
11: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει, όπως είπε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς το Ιράν δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε η Ταχεράνη, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Νότιο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους. Νέο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιώτες στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Τη δέκατη συνεχόμενη νίκη της στο Ισπανικό Πρωτάθλημα πέτυχε η Μπαρτσελόνα. Επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Οσασούνα και προηγείται με 88 βαθμούς, αφήνοντας τη δεύτερη θέση τη Ρεάλ Μαδρίτης, που παίζει σήμερα με την Εσπανιόλ, έχοντας 74 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
18: Real FM. Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουγκάκος στο άλλο. Και ο μήνας έχει τρεις.
1: Έως τις 12 θα είμαστε εδώ. Τρεις του μήνα και καλό χειμώνα.
0: Έχεις, κοίταξε. η ερώτηση είναι μία. Πού πήγε στην πρωτομαχία για σκι, δηλαδή. Καμιά φορά η ζωή ξεπερνάει τις προβλέψεις, τους σχεδιασμούς.
1: Έχει συνάδελφου εκεί στην κορυφή.
0: Ναι, έχει χιόνι. Έχει χιόνι και το
1: 5-10 πόντους.
0: Εμείς φύγαμε, 7 βαθμούς έδειχνε το αυτοκίνητο και βροχή.
1: Ναι, παιδί.
0: Βγήκαν χοντρά μπουφάν, ανασύρθηκαν τα παπλώματα που ήταν να πάνε στο καθαριστήριο, βγήκαν όλα.
1: Ανακουρκουδιάσαμε το παιδί.
0: Αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα, Νίκο,
1: μια
0: που λένε και οι πολιτικοί, πότε θα γίνει, που λέει και ο Αλέξης ο Τσίπρας.
1: Δηλαδή, στον καιρό, λες, ή στην πολιτική.
0: Γενικά,
1: τώρα.
0: Γιατί δεν τη βλέπω την κανονικότητα.
1: Από τον καιρό, μα πάρεις, δεν υπάρχει κανονικότητα.
0: Ναι, δεν πάει το πράγμα. Κάπου σκαλώνει, παιδί μου. Κάπου σκαλώνει.
1: Όχι, ρε, γιατί. Κανονικότητα, τι εννοείς. Μια χαρά κανονικά είναι τα πράγματα.
0: Κανονικότητα πρωτομαγιά με χιόνι, Νίκο μου.
1: Όχι, στην πολιτική λέω τώρα.
0: Α, ναι, όχι, λέω γενικά, ξέρεις.
1: Μια χαρά είναι.
0: Κάπου σκαλώνει.
1: Ο Τσίπρας πότε έρχεται, είπα.
0: Θα έρθει, Νίκο μου. Θα έρθει, πουλάκι μου.
1: Ναι.
0: Θα έρθει σήμερα.
1: Οσανά, δηλαδή. Περιμένουμε να πούμε Οσανά.
0: Εσύ να το πεις το Οσανά.
1: Να
0: εσύ.
1: Το πούμε, γιατί δεν με το πούμε.
0: Να το πούμε.
1: Έχουμε πολύ σημαντικές ειδήσεις και στα οικονομικά. Για τα δάνεια και αυτά, και στον τουρισμό. Αλλά και στην πολιτική. Τον κύριο Φαραντούρη τον άκουσες. Μια χαρά τον άκουσα.
0: Εντάξει, τον έχουμε καλέσει.
1: Σαν να ήταν από πάντα.
0: Τον έχουμε καλέσει και εμείς. Ο Γιάννης έχει μια συνέπεια, βέβαια, με τον κύριο Φαραντούρη. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης είναι ένας άνθρωπος ασταμάτητος.
1: Μια χαρά.
0: Ασταμάτητος. Πρέπει να είναι.
1: Και καλή αρχή.
0: Καλή αρχή να έχει. Καλή συνέχεια. Καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Βέβαια,
0: η μαχητικότητα του είναι γνωστή.
1: Τον επικρίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Δώσε, λέει, την έδρα στην Ευρωβουλή. Φύγε. Καθίστερα, παιδιά. Εξελέγει ο άνθρωπο.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν έχει να κάνει με τον κύριο Φαραντούρη.
1: Λέγει όμως, τι να δώσει τώρα, μια χαρά. Να τελειώσει.
0: Άσε τον κύριο Φαραντούρη. Αυτό έγινε μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με τις έδρες όταν κάποιος πάει αλλού ή πάει σε ένα άλλο κόμμα ή γίνεται ανεξάρτητος. Αυτό είναι πέρα από τον κύριο Φαραντούρη. Άσε τον κύριο Φαραντούρη και ο Φαραντούρης έκανε τις επιλογές του. Είναι ένας πολύ έντονος άνθρωπος, πολύ δραστήριος άνθρωπος.
1: Είναι έξυπνος άνθρωπος ο κύριος Φαραντούρης.
0: Δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω, κινείται πάρα πολύ γρήγορα, όντως. Αλλά άλλο αυτό. Η συζήτηση για τις έδρες είναι άλλη.
1: Τι άλλη.
0: Είναι άλλη. Είναι
1: σου
0: μια συζήτηση η οποία είναι πολύ χρονή.
1: Ναι, ρε παιδί, μα σου λέει τώρα, δώσ' την έδρα, φύγε. Μα δεν πώς να τη δώσ' την έδρα. Εγώ δεν εξελέγει. Εγώ εξελέγει. Να μου πεις με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με ποια σημαία, βρε, αγάπη μου. Δεν θα ξαναρχίσουμε τώρα, πάμε πίσω.
1: Μόλις
0: τώρα.
1: Τελειώσει η θητεία του, θα πάει με το Πασόκ.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται δεκαετίες τώρα. Γιατί έχουμε και αρκετούς ανεξάρτητους βουλευτές, να σου θυμίσω, στο κοινοβούλιο. Είναι πάνω από 10 οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Κάπου ήτανε. Είναι,
0: κάπου ήτανε πριν.
1: Εντάξει. Και να ξέρω το πριν.
0: Ναι. Σου λέει κατά στην έδρα σου, ενώ έχεις επιλεγεί με μια άλλη σημαία.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν σε επιλέξανε σε ένα Νίκο Ρουγκάκο. Σε επιλέξανε ως Νίκο Ρουγκάκο.
1: Δεν πάει στο κόμμα η έδρα.
0: Του Ρούμου.
1: Δεν πάει στο κόμμα.
0: Δεν πάει και στο κόμμα.
1: Και στο κόμμα, αλλά εγώ βγήκα.
0: Πάει πρώτα στο κόμμα και μετά στον Νίκο.
1: Όχι, εγώ βγήκα.
0: Α, εσύ βγήκες.
1: Δεν μπορώ να μου την πάρει πίσω με το έτσι θέλω.
0: Δηλαδή, κατέβαινε μόνο σου, θα βγαίνει καρδούλα μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αφού βγήκα, βγήκα. Τώρα τι να κάνω, θα μείνω ανεξάρτητο.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση, νομίζω ότι.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχει άδικο, αλλά δεν
1: το συζητώ. Τέλος πάντων.
0: Που πρωί-πρωί μαλώνουμε για ξένες έδρες. Έλα, Νίκο,
1: χωρίς
0: μη
1: να
0: με
1: έχουμε μια έδρα.
0: Σε παρακαλώ, μη με φορτίζεις.
1: Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε με τον Τραμπ. Παίρνει από τη Γερμανία, λέει, τα στρατεύματα.
0: Ναι,
1: αντιδρούν οι Ρεπουμπλικανοί.
0: Καλά, και αντιδρούν
1: και του λένε ότι δίνει σήμα, λέει, στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Παίρνει τις δυνάμεις μας.
0: Γιατί ξέρεις, κουνιέται λίγο το ΝΑΤΟ συθέμελα. Τώρα αντιδρούν, ξαναντιδρούν. Έχει βγει με συντριπτικά ποσοστά σε όλες τις πολιτείες, ακόμα και αυτές που λέγαμε ότι δεν θα βγει. Που μπορεί να χάσει, που είναι οριακός, που δεν είναι παραδοσιακά δικές τους. Και αυτές κέρδισε, Βρενίκο μου.
1: Τις κέρδισε, αλλά τώρα αντιδρούν. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν και αυτοί.
0: Μπορούν να αντιδράσουν.
1: Βουλευτές.
0: Η αντίδραση για την αντίδραση.
1: Congressman.
0: Ναι, congressman. Υπάρχει η αντίδραση για την αντίδραση. Το θέμα είναι να πάει παρακάτω η αντίδραση. Άμα η αντίδραση
1: δεν πάει
0: στην αντίδραση.
1: Τώρα...
0: αυτό σου λέω, Βρενίκο.
1: Ο Τραμπ θα το πάει παρακάτω που θέλει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να γίνει.
1: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία είδηση. Ο Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφέρεται σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, τέλος τα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές που κάνουν τράπεζες και φάνε.
0: Κάντο μου στραγάλια, μη μου τα λες τώρα αυτά. Κάντο μου στραγάλια,
1: λοιπόν,
0: παράτυπες τα
1: τεχνικά. Η αποπληρωμή ενός καταναλωτικού δανείου.
0: Μίλα μου.
1: Θα μπορεί να γίνει
0: με αφορά.
1: Με σύν έως 30-50% του αρχικού ποσού. Δηλαδή, πήρες 10.000 καταναλωτικό.
0: Μάλιστα.
1: πλαφωνάρει στις 15.000. Δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις παραπάνω. Όχι, δεν μπορείς. Δεν θα σε αφήνει το κράτος να δώσεις παραπάνω. Σε προστατεύει δηλαδή. Διότι η τράπεζα, αν χρωστούσε ένα καταναλωτικό, μπορεί να σου πένε 20.000 ευρώ. Σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου, λες, ναι.
1: Όχι. 30 με 50% παραπάνω. Του αρχικού ποσού. Σου λέει δεν πάει να κάνετε τράπεζες ό,τι θέλετε. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα πληρώσει πάνω από 13 ή 15.000. Αυτό είναι μεγάλη προστασία.
0: Το επιτόκιο.
1: Ό,τι επιτόκιο υπάρχει.
0: Γιατί είναι
1: και
0: λίγο...
1: πριν υπήρχε το επιτόκιο.
0: Ήταν λίγο.
1: Όχι, όχι. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό μέτρο αυτό. Και του το πιστώνω αυτό.
0: Αφορά πολύ κόσμο.
1: Εκατομμύρια.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει σημασία, πες το, πείτε. Εσύ δεις τα στοιχεία, δεν τα δίνω εγώ. Εσύ το κάνεις.
1: Του το πιστώνω αυτό και ναι. Μπράβο του και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Γιατί αυτού είναι η ρύθμιση.
0: Από πότε θα εφαρμοστεί?
1: Άμεσα. Αυτό έρχεται λοιπόν και τι σου λέει. Ορίζεται ένα ανώτατο όριο στα καταναλωτικά, διότι εδώ μπορείς να είχες μέχρι τις 100.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Αλλά σου λέει ότι αν έχεις ένα δάνειο, δεν μπορείς να δώσεις πάνω από 30-50% του δανείου. Βλέπαμε δάνεια καταναλωτικά
0: να
1: τριπλασιάζονται.
0: Ναι, ναι, ναι, με το βάθος.
1: Και σου λέει, καθίστε, αδερφέ μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: έπαιρνες 10 και πλήρωνες 30.
1: Είναι
0: αυτό
1: πολύ
0: εννοείς.
1: Καλό μέτρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλό
0: στο
1: μέτρο.
0: Στο τέλος έλεγες, Παναγία μου, ότι το ήθελα και το πήρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ καλό μέτρο. Και δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο σε 14 ημέρες από όταν συναυθεί. Δηλαδή, πας εσύ και ζητάς ένα δάνειο 10.000 ευρώ.
0: Ευχαριστώ που φέρνεις το δικό μου παράδειγμα.
1: Ναι, και λες μέχρι 14 μέρες, λες δεν θέλω να το πάρω το δάνειο.
0: Και αφού έχεις υπογράψει.
1: Αμέ, δεν θες. Σου δίνει το δικαίωμα. Του το πιστώνω αυτό και μπράβο.
0: Μπορείς
1: και στον
0: Τάκη
1: Θεοδωρικάκο.
0: Μπορείς να κάνεις πίσω,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ας έχεις υπογράψει. Δεν θέλω το δάνειο. Μπράβο. Μπράβο. Να λέμε τα καλά.
0: Να λέμε και το λες εσύ που ξέρεις οικονομικά, ναι, ναι, ναι. Πολλά καντάρια.
1: Και
0: εδώ
1: του το πιστώνω και μπράβο του. Λοιπόν, παρακάτω τώρα.
0: Παρακάτω, αφού είπες χίλια μπράβο, μας έβγαλε την ψυχούλα. Παρακάτω, πες
1: ναι,
0: μας τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε για τις πανελλαδικές, ξεκινάνε σε λίγο. Έχουμε ταντάδες γειτονιά, σπίτι μου 2 και διαγωνισμό για τις κάμερες στο δικό δίκτυο. Αυτό εντάξει, παιδί.
0: Λέει ο Αντώνης Παπαδάκης ότι άλλαγες έλεγες για τον κύριο, για τον Κωνσταντινόπουλο και την έδρα. Άλλα έλεγες τότε, άλλα έλεγες.
1: Άλλο, Αντώνης. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική.
0: Βλέπεις, Αντώνη, αυτά κάνει.
1: Εδώ είναι Ευρωβουλή.
0: Κολοτούμπα των 180 ημερών. Είναι, δεν είναι, είναι τακτική.
1: Ρε παιδί μου, εδώ είναι άλλο
0: κυβιστήσεις
1: πράγμα.
0: Κυβιστήσεις που λέμε και στην πολιτική είναι θαύμα. Ο Νίκος να τον δει, κομμανέτσι.
1: Είναι άλλο, είναι κατά μόναση κάθε περίπτωση. Δεν τις παίρνουμε όλες μαζί.
0: Βλέπεις, όχι στο ίδιο καλάθι, όχι, όχι, όχι.
1: Όχι.

0: Εμείς εδώ μετά το καταναλωτικό λύνουμε και το θέμα του στεγαστικού. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στα στεγαστικά, Δάνιελ, να το πάμε λίγο παραπάνω.
1: Είναι μακροπρόθεσμα αυτά. Είναι άλλο πράγμα.
0: Έχουμε όλες τις απορίες. Όταν πρόκειται για δόσεις, χρήμα, αποπληρωμή, σκόντο. Μ' αρέσει η λέξη σκόντο.
1: Κάνε μου σκόντο. Για λεφτά.
0: Την ξέρεις τη λέξη σκόντο, κάνε μου σκόντο, σε παρακαλώ, Νικό, κάνε μου.
1: Θα σου κάνω εγώ τι θες εδώ.
0: Σκόντο θέλω.
1: Σκόντο θα σου κάνω. Και σκόντο θα σου κάνω και απ' όλα θα σου κάνω.

0: Λοιπόν, συγγνώμη, άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα στην Ιγυρία. Υπάρχει φεστιβάλ βιασμού.
1: Δεν το ξέρω και δεν ασχολούμαι τέτοιες ειδήσεις.
0: Διότι εδώ υπήρξε μια διεθνής καταγραφή και μπράβο που υπήρξε διεθνής καταγραφή.
1: Ναι, καλά και.
0: Έγιναν συλλήψεις, λέει, για επιθέσεις σε γυναίκες στο φεστιβάλ στην Ιγυρία. Μα είναι δυνατόν?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πράγμα θεσμοθετημένο. Ξέρω τα περιστατικά. Έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Προκαλούν ανατριχίλα. Δεν είναι ούτε να τα λες.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Είναι από αυτά που δεν θες ούτε να τα λες.
0: Έλα, πάνω.
1: Σήμερα είναι και τελευταία ημέρα για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι, σήμερα.
1: Τέλος, μετά.
0: Ναι. 300.000.
1: Είχε ένα πρόβλημα η πλατφόρμα, αρκετές.
0: Γι' αυτό πήρε παρατάσεις, μωρέ. Ναι. Πήρε παράταση μεγάλη, έπεφτε η πλατφόρμα.
1: Επειδή έχει πολλές αιτήσεις. Έχουν διαβρεθεί τα εισοδηματικά γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και έχει και ημέρες διαμονής.
1: Ναι, έχουμε στις 12. 12 μέρες. Μακάρι ο κόσμος να το πάρει και να.
0: Εντάξει, καλό πρόγραμμα είναι αυτό.
1: Εντάξει,
0: γιατί σου δίνει και
1: κόσμο.
0: Ακτοπλοϊκά σε πολλές ομάδες, ναι, σου δίνει και τη διαμονή. Είναι καλό πρόγραμμα.
1: Και έχουν επιδοτηθεί και κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί από φτωχές. Από...
0: Εκεί είναι περισσότερες μέρες.
1: Στη Σάμο θυμάμαι ότι ήταν περισσότερες μέρες.
0: Έως 12.
1: Στην Εύβοια ήταν και η Σάμος είναι και υπέροχη. Και η Εύβοια είναι υπέροχη.
0: Όλη η Ελλάδα είναι υπέροχη. Εντάξει. Αλλά σαν το Γήθιο.
1: Άσε τα κόκκινα λουριά. Ναι, εντάξει, εντάξει. Πήγα πρωί-πρωί και έβαλα πρωί-πρωί, ναι. Με την αυγούλα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί
0: πετρελαιάκι.
1: Μου λένε ότι από αύριο
0: θα
1: τρίβομαι με πετρέλαιο, δεν θα το βάζω και στο αυτοκίνητο. Θα ανέβει.
0: Αφού έχει 108-110 δολάρια από. Άρα, 90.
1: Από αύριο τα παρτήρια θα έχουν στιγμές. Θεωρείς εσύ.
0: Θεωρώ, ναι.
1: Γιατί έχεις κάνει εσύ το ρεπορτάζ.
0: Θα αυξηθεί. 4-5 λεπτά.
1: 4-5 λεπτά. Άρα καλά έκανα και έβαλα. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη, ε.
0: Το πετρέλαιο και η βενζίνη. Πετρέλαιο στην Αγγλία βέβαια παίρνετε πιο χαμηλά 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Είναι καλό το μέτρο αυτό επίσης.
1: Ναι.
0: Στην Αγγλία.
1: Πήγα και έβαλα πρωί-πρωί. 8 η ώρα ήμουν στα πρατήρια. Άλλοι πηγαίνουν στην εκκλησία και εγώ στο πρατήριο για πετρέλαιο.
0: Άμα το βάλεις ένα 80, ένα 82, ένα 88, ένα 87, πόσο.
1: Ναι, αλλά άμα πάει και συν 5 από Δευτέρα που λες εσύ, δηλαδή θα βγουν με νέες τιμές. Έχουν αγοράσει με νέες τιμές ή δεν προλάβαν να αγοράσουν?
0: Άλλοι αγόρασαν, άλλοι δεν αγόρασαν.
1: Είναι προληπτική αύξηση αυτή.
0: Γιατί σου λέει για να αγοράσω το καινούριο. Βάζω για να αγοράσω το νέο αυξημένο.
1: Και τι κάνεις? Κομπόδεμα κάνει Νίκο
0: άνθρωπος. Τα βάζεις στον παύλο.
1: Κομπόδεμα τα κάνει.
0: Στο στρώμα. Είδα και μία δημοσκόπηση καινούργια της Μάρκ.
1: Ναι, ήταν δύο εκθεσινές, η Προράτα και η Μάρκ. Ναι,
0: ναι.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Εδώ βλέπω τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το είδες στον Αντένα ή δεν βλέπεις αλλού? Γιατί
0: στον
1: από ό,τι βλέπω,
0: κάνεις...
1: Ναι.
0: Αντένα.
1: Μπράβο Νίκο μου, μπράβο.
0: Λοιπόν, 32,2 στην εκτίμηση ψήφου και θετικά για τον Πρωθυπουργό το 40%.
1: Τελείως άλλα.
0: Αυτά είναι μεγαλύτερα ποσοστά.
1: Είναι άλλα. Αλλά η προράτα.
0: Εντάξει,
1: άλλα.
0: Δεν είχε αναγωγή η προράτα.
1: Η προράτα δεν είχε αναγωγή.
0: Εδώ όχι. Έχει αναγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σου
1: ναι.
0: δίνει 32. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
0: Που δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, καλά. Είναι εκτίμηση. Ναι. Τώρα είναι αυτή η.
0: Καλά,
1: εικόνα.
0: Εκτίμηση κάνουμε. Εσύ.
1: Ναι, τι θέλεις, πού θες να καταλήξεις?
0: Θέλω να καταλήξω ότι με όλα όσα έχουν συμβεί και όλα ό,τι γίνεται.
1: Σε μία δημοσκόπηση.
0: Σε μία δημοσκόπηση.
1: Μπράβο.
0: Όχι, και στην άλλη δημοσκόπηση. Το 29, άμα κάνει αναγωγή 3, δεν είναι μικρό.
1: Ναι, όχι, δεν είναι μικρό. Δεν είπα εγώ αυτό.
0: Άρα θέλω να πω δηλαδή.
1: Δεν είπα εγώ ότι
0: δεν
1: είναι
0: το
1: μικρό.
0: Δεν το πει, αλλά δεν λες και τ' άλλο που θέλω να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Άσε να πω εγώ αυτό που θέλω και πες εσύ αυτό που δεν το λες. Βλέπω όμως το θέμα είναι πιο. Άσε να το πω εγώ που θέλω να το πω.
1: Αυτό που δεν λες, Νίκο μου.
0: 14 είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Το 14.
1: Ναι, είχε 11 νομίζω στην προάρδα σου, σωστά θυμάμαι.
0: Χωρίς αναγωγή.
1: Χωρίς αναγωγή πάντα. Ναι.
0: Περίπου στα ίδια είναι τώρα.
1: Περίπου στα
0: αναγωγές.
1: Ίδια είναι. Ναι, περίπου στα ίδια.
0: Άρα το 14.
1: Με τη δική μας επιστημονική
0: 13,5.
1: Κατάρτιση.
0: Από 13 την προηγούμενη 13,5. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Δηλαδή δεν ξέρω αν το παλέψουνε.
1: Όχι, δεν είναι κακό το ποσοστό καθόλου. Και βεβαίως έχουμε ξαναπεί, αυτό θέλω να πω. Το άλλο λοιπόν
0: πες
1: είναι.
0: Το άλλο.
1: Ότι όταν φτάνει.
0: Αφού θέλει να πει το άλλο, πες το άλλο. Που έλεγε ο.
1: Α το ένα και πες το άλλο. Λοιπόν.
0: Δεν ξέρει πόσο χρόνο θα γίνει η κόρη μας, λέει, τον άλλο χρόνο. Πόσο είναι, λέει. Είναι 20. Η μία 22, η άλλη 23, η άλλη 23.
1: Και του χρόνου.
0: Και τι θες να πεις, και του χρόνου ήταν 21, η μία. Όχι, λέει, άλλο θέλω να πω. Αφού θες να πεις το άλλο, λέει, δεν το λες.
1: Η θεία από το Σικάγο, η θεία από το Σικάγο είναι ο διάλογος
0: αυτός. Λοιπόν, πες το άλλο.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που λένε και τα στελέχη της αντιπολίτευσης είναι ότι όταν πάει κάποιος στην κάλπη, λειτουργεί διαφορετικά. Δεν λειτουργεί με όρους δημοσκοπήσεων. Υπάρχει μια χαλαρότητα τώρα.
0: Σωστό.
1: Και αυτά που λέγονται δεν είναι αυτά που μπορεί να φτάσουν μέχρι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης και μπει το, ξέρεις, το ψηφοδέλτιο στο φακελάκι.
0: Σωστό.
1: Στα κόκκινα λουριά ψηφίζεις.
0: Ναι. Στα κόκκινα.
1: Μπράβο.
0: Διαγράφει άτυπα, παράτυπα ο κύριος Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα μας το έχει πει ο άνθρωπος, ναι, και το έχει κάνει και δηλώσει. Είχε πει τότε ότι δεν του δόθηκε δυνατότητα.
0: Δεν πήρε αυτός, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Το κόμμα πήρε διαζύγιο από αυτό.
1: Ακούσε με. Ο άνθρωπος είχε πει τότε ότι δεν μου δόθηκε δυνατότητα να εξηγήσω γιατί καλωσόρισα την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Δεν μου δόθηκε δυνατότητα.
0: Όχι, αλλά είναι και το άλλο, γιατί καταλαβαίνω αυτό που λέει. Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός εξελέγει με ένα κόμμα του 18%.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και με διέγραψε ένα κόμμα του 3%.
1: Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, εντάξει,
1: και αυτό είναι αλήθεια. Αυτό, και τα δύο αυτά που λένε είναι αλήθεια.
0: Όχι, εγώ το λέω. Ότι έχει και ένα δίκιο άμα επιχειρηματολογήσει έτσι.
1: Σου επαναλαμβάνω. Δεν είπαμε αυτό. Δεν αφορά μόνο την περίπτωση του κ. Φαραντούρη.
0: Ναι, όχι, όχι. Η πλεύση έπεσε από 11,5-9,5. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Και
1: μου τα μπλέκει όλα, μα πα από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Και η ελληνική λύση έπεσε στη δημοσκόπηση. Ναι. Το ΚΚΕ σταθερό στο 8.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8. Να.
1: Ναι.
0: Η κυρία Λατινοπούλου οριακά 3,4. Στο 3,4. Από 4,2. 2,9 το μέρα 25. Εντάξει. Οκ. Okay.

0: Στην τουριστική σεζόν θα έχουμε θέματα. Δεν υπάρχουν λατζέριδες, μάγειρες.
1: Α, εννοείς το προσωπικό πάντα το λέει.
0: Καμαριέρες, ρεσεψιονίστ. Έχουμε θέματα εδώ. Και έχουμε μια σεζόν που ξεκινά με μεγάλες ελλείψεις.
1: Άκουσε με Νίκο, γιατί υπάρχει αυτό που μου βγάζουμε πάντα τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και λέει ότι δεν υπάρχουν, γιατί δεν, οι συνθήκες εργασίας, τα χρήματα που παίρνουν δεν είναι τέτοια ώστε να θέλει κάποιος να πάει.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Δηλαδή είναι χωρίς. Λέγεται ότι πρέπει να παίρνουν ρεπό, αλλά δεν το παίρνουν πραγματικά. Και ποιος τολμάει να αντιδράσει. Λέγεται ότι οι συνθήκες διαμονής είναι τέτοιες, αλλά οι συνθήκες διαμονής είναι οι άλλες.
0: Αυτό ναι, ρε παιδί μου.
1: Όλα αυτά. Δηλαδή σε...
0: Ο τουρισμός έχει λεφτά, βέβαια, παραπάνω. Δηλαδή
1: δεν
0: είσαι ένας απλός εργαζόμενος.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή εκεί δεν πας με τα 900, τα 800.
1: Όχι, αλλά μπορεί να είναι 7-7.
0: Τα μπουρμπουάρ, τα αυτά. Ναι, πληρώνονται όμως, και αυτά. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα.
1: Δηλαδή υπάρχουν παράπονα για αυτό το λόγο. Γι' αυτό δεν πηγαίνει και ο κόσμος να εργαστεί στον τουρισμό, που όπως λες και εσύ είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ανάπτυξη,
0: έχει
1: λεφτά, αλλά άμα δεν τα παίρνει στη δική σου τσέπη.
0: Ναι, η γενική τοποθέτηση.
1: Η γενική τοποθέτηση χρημάτων δεν μας αφορά. Η ειδική είναι το θέμα μας.
0: Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά η κυρία Μαριγκόνα έπεσε σε μια πισίνα, βούτυξε και βγήκε έξω με ένα κόκκινο σημάδι στην κοιλιά της. Μέσα στην πισίνα έχει τις ούχτρες.
1: Σκάνει.
0: Από 25 δεν κλείνω εγώ με τίποτα, να ξέρεις. Γιώργο, εγώ από 25 δεν κλείνω με τίποτα.
1: Δεν είμαι σκάνινγκ, τι κάνεις. Τι κάνεις, ρε παιδί μου.
0: Την είδα ότι είχε μια κοκκινίλα στην κοιλίτσα.
1: Σκάνει το σώμα, τη κάνει. Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα.
0: Το γράφουνε.
1: Α, το γράφουνε.
0: Δεν το είδα εγώ από κοντά.
1: Ναι, δεν το είδες από κοντά. Και ευτυχώς για όλους.
0: Σαν σήμερα πρέπει να σας πούμε ότι είναι η μέρα γέλιου. Σήμερα έχουμε να γελάσουμε εδώ.
1: Το έχουμε από τη φύση μας, ναι.
0: Οικογενειακής ισότητας και ελευθεροτυπίας. Σήμερα είναι η μέρα ελευθεροτυπίας. Γιορτάζουν δημοσιογράφοι για την ελευθεροτυπία. Γιορτάζει και ο Διόδωρος, ο Μαύρος, η Μαύρα, ο Μαυρουδής, Βορύδης. Μαυρουδής, Βορύδης.
1: Ναι, Μάκης είναι, σωστά. Ναι,
0: Μαυρουδής. Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή.
1: Ωραία ονόματα είναι αυτά.
0: Δεν είναι. Μα είναι. Λοιπόν, ο Ντάνιελ Γκρέγκ ήρθε ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας που πρωταγωνιστεί. Στο Ερυθρό Βενιζέλος εκεί, πέφτουν από πάνω του. Μεγάλωσε και ο Ντάνιελ Γκρέγκ,
1: Θα μας τρελάνεις, Ρενικό.
0: Τι να σε τρελάνω.
1: Δεν είναι μεγάλος άνθρωπος ο Ντάνιελ Γκρέγκ, Ρενικό.
0: Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω 58.
1: Νομίζω είναι λιγότερο.
0: 58.
1: 58 είναι. Εντάξει, αλλά φαίνεται για 58 ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
0: Ναι, έχει σπάσει λίγο.
1: Έχει σπάσει ο Ντάνιελ Γκρέγκ. Θα φύγω, Γιώργο.
0: Κοίτα.
1: Θα συνεχίσει την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, κοίτα εδώ, εδώ κοίτα. Έχει λιγάκι. Φράπα δεν τον λες.
1: Ο Ντάνιελ Γκρέγκ δεν ήταν φράπα ποτέ. Δεν είναι το πρόσωπό του τέτοιο για να είναι φράπα. Πες μας ότι είναι και σπασμένος ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
0: Είναι λιγάκι αγριεμένος εδώ. Τον βλέπω ως φωτογραφία. Είναι λίγο.
1: Έλα, τον βλέπεις σε σουκουνάκι το κεφάλι.
0: Κάτσε.
1: Έλα, Νικό.
0: Ο Ακύλας με επιτυχία λέει την πρώτη πρόβα για την Eurovision.
1: Ναι, θα τα πεις
0: και
1: τα
0: υπόλοιπα. Και σου μετά Only Fans, Victoria Beckham και τέτοια.
1: Μη σταματάς, Νίκο μου, για λίγο μόνο.
2: Real FM. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο κήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
4: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για δεύτερο ημίωρο. Σούση θα σε πάω να φας τη Μήλο.
1: Ναι, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα Αντώνη.
0: Καλημέρα Αντώνη μου.
1: Κρύο άνοιξε. Κάνει και εκεί έτσι, χάλια
0: κρύο.
1: Ο καιρός. Χάλια, χάλια καιρός.
0: Κρύο
1: χάλια.
0: Λέει, καλημέρα Νίκο μου, αυτό είναι δικό σου λέει. Μου έπαιξε ένα τζόκερ η Γεωργία Λαγού. Θα κερδίσουμε.
1: Και γιατί μόνο σε σένα, Γεωργία, γιατί μόνο στον Νίκο.
0: Θα σου δώσουμε και σένα κάτι.
1: Μα δεν θέλω να μου δώσετε, ρε παιδιά. Θέλω να παίξω κι εγώ να τα κερδίσω. Εγώ να σας δώσω. Δεν θέλω.
0: Όχι, δεν παρακερδίσουμε όλοι. Εμείς θα δεν κερδίσουμε.
1: Γιατί το έχετε. Έχετε σας το έχει πει ο Θεός. Ποιος σας το είπε.
0: Ο πρόδρομος. Τι στέλνει καλέ ο διευθυντής. 2-11. 2-11 από σήμερα ο πρόδρομος. Το έβαλε τη Βερζίνη.
1: 2-11, είδες. Είδες πως το λέω.
0: Ο Παπαϊλιόπουλος μας έστειλε εδώ, κάνει ρεπορτάζ. Διευθυντής, αλλά το ρεπορτάζ, ρεπορτάζ.
1: Καλά, το έχει στο αίμα του.
0: Γεια σου, ρεπορτάζ.
1: Αχ, με φορτίζετε, σας το είπα. Είναι πρωί.
0: Κάτσε, ήσυχα.
1: Είναι πρωί, μη με φορτίζετε, πρόδρομε.
0: Ακούστε, λέει, μη με αυτό να μ' αφήνει, λέει, αμέσως, λέει, να μου την πεις, λέει ο πρόδρομος.
1: Τι να στην πω, γιατί τι σου είπα.
0: Με τις δημοσκοπήσεις, με όλα. Αλλά θες, αλλά λες, αλλά κάνεις.
1: Πόσο θα είσαι του χρόνου. Ένα χρόνο παραπάνω. Λοιπόν, ναι. Προχώρα. Να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα την Γκάβουρα που είναι πάντα καλά. Το πρώτο μας μήνυμα, το γλυκό. Μας έχει στείλει μήνυμα και ο Παράσχος με τις ωραίες του φωτογραφίες.
0: Από
1: το λεμονοδάσος. Τι ωραία εικόνα.
0: Λέει, συνεφιασμένη η Κυριακή. Αχ, βγήκαν οι Ανθοί.
1: Τι ωραία. Πολύ ωραία εικόνα, Παράσχο.
0: Real blogger.
1: Μην αγαπάς τόσο πολύ τον Τσίπρα, σου λέει. Δεν είναι ανάγκη.
0: Δεν είναι, παιδί. Μα αγαπάω, αγαπάω εγώ. Ναι. Δεν είναι τώρα. Καλλιεργά και λέει μην αγαπάς, θα σου γίνει μονή.
1: Ο Γιώργος λέει και αν έχεις δώσει ήδη παραδείγματος χάρη 30.000 ευρώ θα στα επιστρέψουν. Δηλαδή αν σου λέει, αν. Όχι, αυτό δεν αλλάζει.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Νομίζω, δεν νομίζω. Αλλά θα να δούμε τη ρύθμιση έτσι. Όχι ο Σανά, όχι ξανά αυτός λέει. Ο ναι. Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Ο Τόρπι, τον καλημερίζουμε και εκείνον. Καλημέρα. Και σε όσους εργαζόμαστε εδώ στο Real και είμαστε εδώ, μας καλημερίζει και εκείνος. Και ο Ιωάννης ο Μαρούλης μας στέλνει μήνυμα.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Που λέει για την βία μεταξύ των μαθητών και τα περιστατικά αυτά.
0: Και ο Σταύρος, από το Γιάννενα.
1: Ναι, είχαν ένα περιστατικό με τα δέσποτα και λέει μήπως έχει δίκιο ο κύριος Μπέος. Ο κύριος Μπέος, όχι, δεν έχει δίκιο.
0: Αρέσει Σταύρο μου το ότι. Εντάξει, άκου. Όχι. Κατασπάραξαν, λέει, ανύποπτη μητέρα.
1: Ναι.
0: Που έβγαλε βόλτα το μωρό της με το καρότσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο Σταύρος.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αποφεύθηκαν τα χειρότερα τελευταία.
1: Παρακάτω,
0: στιγμή.
1: Παρακάτω, παρακάτω.
0: Η κυρία χρειάστηκε πρώτες βοήθειες. Μήπως... Όχι, δεν έχει δίκιο ο Μπέος.
1: Καθόλου. Δεν καθόλου δεν έχει δίκιο ο Μπέος. Αυτά οι Δήμοι οφείλουν να μαζεύουν τις αγέλες, να στυρώνουν τα ζώα. Όταν το κάνουν αυτό οι Δήμοι, μετά θα πάμε στο επόμενο στάδιο του κυρίου Μπέου. Ναι. Τώρα δεν έχουμε αυτά.
0: Όχι,
1: τώρα αφήνουμε αγέλες ζώων.
0: Να μην πάμε στο ναι. Άλλο. Ο Μπέος τώρα λέει άντε, να μην πω.
1: Αφήνουν τα ζώα έτσι όπως είναι, ελεύθερα στα βουνά, αστήρωτα, ατάιστα. Τι είναι εδώ, πού είμαστε το 1950, Σταύρο μου, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα θέλουν μέτρα. Δεν θέλουν δολοφονίες, μέτρα, μέτρα. Όταν πάρεις τα μέτρα και τα υλοποιήσεις και δεν σου βγουν τα μέτρα, πας στο επόμενο στάδιο. Εμείς δεν έχουμε πάει ούτε στο πρώτο.
0: Φόρτσα Παοκάρα, βλέπεις εδώ τι φίλους μου, μου λένε για τα δάνεια εδώ.
1: Καλά, τα δάνεια, ξέρεις, είναι ένα πράγμα που αφορά πάρα πολύ, αφορά πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
0: Λέει ο Κώστας, πήρε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα ισχύσει, λέει, για τις κάρτες ό,τι ισχύει για τα δάνεια, θα έχετε αναδρομική ισχύ, δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, το Βλάχο Ήμαρτον. Ήμαρτον λέω και εγώ Βαγγέλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, δεν είδα το μήνυμα, καλημέρα.
0: Ο Real Blogger, μια και το αναφέρατε, λέγεται τις λογαριασμούς σας των πιστωτικών καρτών, τα επιτόκια που χρεώνουν, φτάνουν και κάτω βρεβαίνει το 21% πλέον εισφορά νόμου, τρεχαγύρευε.
1: Α, λες δηλαδή... για τις πιστωτικές,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ευτυχώς που δεν έχω, γιατί είχα και πιστωτική. Ευτυχώς.
0: Δεν σου τώρα, αρχίζουμε εδώ.
1: Μα είναι, κοίταξε, ο κόσμος είναι ένα θέμα που το αφορά, τον αφορά, έτσι. Έχει ένα θέμα που είναι δικό του.
0: Την πέφτουν τώρα και στις τράπεζες ο κόσμος και τα λοιπά και δεν είναι και άδικο πολλές
1: φορές. Και ο Δημήτρης λέει ότι έχουν χαθεί σπίτια για 2.000 ευρώ,
0: αλήθεια,
1: λέει ο Δημήτρης. Για το ποσό των 2.000 ευρώ έχεις χάσει το σπίτι του, στο σπίτι σου. Mm-hmm.
0: Δημήτρη, τι να κάνουμε, τα διαβάζουμε όλα ρε εσύ, Δημήτρη. Δεν έλα, έλα, γιατί είναι, δεν πέρνα μια μέρα από εδώ ο Δημήτρης. Θέλει να κάνει δημοσιογράφο, λέει και αυτός.
1: Καλά, δεν είναι κακό.
0: Να έρθει, δεν λέω όχι.
1: Καλά, σε μένα. Από εμά θα μάθει μωρέ, εκτός όσους δημοσιογράφους να μάθει.
0: Σωστό. Εμείς περνάγαμε από εδώ.
1: Μην ξεκινήσει από εμά, Δημήτρη.
0: Πήγαινε
1: εκτός ο κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ο Μιχάλης.
1: Τι λέει ο Μιχάλης.
0: Μία περίπτωση.
1: Τι?
0: Είχα πάρει δύο μικρά καταναλωτικά 1.800 ευρώ και μετά από καιρό μου ήρθε ενημερωτικό σημείο με ταχυδρομικά που με ενημέρωσε ότι από τις δύο τράπεζες τα έχουν δώσει σε φαντ οι αθεόφοβοι.
1: Τα καταναλωτικά.
0: Ντροπή τους, ναι. Όπως πολλούν τα δάνεια τα υπόλοιπα, πολλούν και αυτά.
1: Επειδή είναι πολύ μικρά ποσά, δεν ήξερα ότι πάνε και τα καταναλωτικά σε φαντ.
0: Ναι. Πάντως η ρύθμιση αυτή θα πιάνει και τα φαντ. Έτσι.
1: Βλέπω το φίλο που μας έχει στείλει από την Βιέννη, που για μας είναι καλοκαίρι, 27 βαθμούς λέει. Βλέπει τις τιμές στα ξενοδοχεία το καλοκαίρι στην Ελλάδα ανεβαίνουν στα ύψη και τα αεροπλάνα δεν βλέπω να πετάνε. Κατάλαβες, σου λέει ότι είναι πολύ ψηλά η διαμονή. Ναι. Καλά, νομίζω ότι είναι και η μεταφορά πια, δεν είναι μόνο η διαμονή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε όμως και ένα τριήμερο στο Γήθιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύει. Έχουμε όμως και ένα τριήμερο στο Γήθιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για να

0: Strom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά Sleep Compos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και ένα σετ συσκευών πρωινού Morris. Αποκτήστε το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Morris. Καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Morris. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λέει η Τζέση, αν είχε η κυβέρνηση αυτά τα ποσοστά που λέτε, θα έκανε τώρα εκλογές και θα έψαχνε να αλλάξει ή να επηρεάσει με τις κινήσεις στο εκλογικό σύστημα. Λέει, γιατί δεν γίνονται τώρα οι εκλογές, ναι, προφανώς, ναι, και αφισβητεί τα αποτελέσματα, ναι, των δημοσκοπήσεων. Καλημέρα και σε εσένα, Τζέση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Real News της Κυριακής. Το βασικό θέμα, οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες.
0: Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? Ένα εκπληκτικό άρθρο της Real News. 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Και τι δηλώνουν στη Ρίαλ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μεμ Τσεκούρα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα της εφημερίδας. Στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, η Real News αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης. Ακόμα, διπλό deal για τον όμιλο Actor στα Βαλκάνια εξασφάλισε μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία-Ρεζεγοβίνη για την πώληση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο καθοριστικός ρόλος του Αλέξανδρου Εξάρχου στη σύναψη συμφωνιών και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το Real Money είναι αυτό.
0: Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης της γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Η διαβουλεύση με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Και έχουμε δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Δημήτρης Παπαστεργίου, και η Ρίαλ αποκαλύπτει την απολογία του, το παρελθόν του θείου από το Σικάγο, το άγνωστο περιστατικό του 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με την αντιπύραρχο του εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος για πολλά και ενδιαφέροντα. Έχει να κάνει και με τον καθαρισμό, τα καθάριστα οικόπεδα και αυτά που λύγει.
0: Και τα νέα μέσα που πήραμε. Έχουμε πάρει νέα μέσα.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Αεροσκάφη και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
3: Precisely. Αφού η Travelers

0: Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Είναι αντιπύραρχος, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος και είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Εντάσσεται βεβαίως το θέμα στην προληπτική πυροπροστασία. Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Αυστηρές οι κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται. Πώς εξελίσσεται αυτό και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία?
1: Λοιπόν, ξεκίνησε η πλατφόρμα, άνοιξε 1η Απριλίου και η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Τώρα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας, όχι όλοι μας έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις? Είναι δύο υποχρεώσεις. Πρώτον, είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα και δεύτερον, είναι να το υποβάλουν στην πλατφόρμα.
2: Ότι το καθάρισαν δηλαδή.
1: Ότι το καθάρισαν, βέβαια. Είναι δύο υποχρεώσεις. Mm-hmm. Τώρα, για ποια οικόπεδα μιλάμε? Mm-hmm. Γιατί και αυτό, ας πούμε, είναι, πολλοί mm-hmm. ρωτάνε. Είναι οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου πόλεως. Είναι οικόπεδα που είναι εντός οικισμών. Είναι οικόπεδα που είναι 100 μέτρα από το σχέδιο πόλεως ή 100 μέτρα από τον οικισμό, mm-hmm. αλλά είναι και οικόπεδα τα οποία είναι εκτός σχέδιου πόλεως, αλλά έχουν κτίσμα μέσα.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Τα μοναδικά ναι. τα οποία εξαιρούνται είναι αυτά που χαρακτηρίζονται δασικά, γιατί εκεί διέπει μια άλλη νομοθεσία, η δασική νομοθεσία.
0: Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm.
1: Αυτά.
2: Άρα πρέπει να καθαρίσουμε όλα τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως.
0: Και εκτός.
2: Και εκτός,
0: και εκτός γιατί και
2: σχεδίου 100 μέτρα.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Παπαδημοπούλου, ναι. κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές λέμε οι φωτιές φτάνουν στα σπίτια, είναι απ' έξω. Mm. Άρα και τα οικόπεδα που είναι απ' έξω ακριβώς με την ίδια λειτουργία δρούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι ως φυτίλοι λειτουργούν και εκείνα. Αν, δεν, αν είναι ακαθάριστα, μπορεί να λειτουργήσουν πάρα πολύ αρνητικά στην εξέλιξη μιας φωτιάς.
1: Ο καθαρισμός πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ στη μείωση τη εκδήλωση, να μην έχουμε πολλές ενάρξεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εάν υπάρξει έναρξη.
0: Και στη μετάδοση, βεβαίως.
1: Ναι,
0: και στη μετάδοση.
1: Όταν η φωτιά, όπως λέμε εμείς, τη γλώσσα μας τρέχει και βρει ένα καθαρισμένο οικόπεδο, σταματάει. Δεν προχωράει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Άμα δεν έχει κάψει μήνυμα. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε λίγο για τα πρόστιμα.
2: Για να πάμε.
0: Και στο αυταπάγγελτο, να πούμε και για το αυταπάγγελτο της κατάστασης. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να πάει ο Δήμος κάποια στιγμή να το καθαρίσει
1: ναι, ναι.
0: και να.
2: Να στείλει χαρτί.
0: Να στείλει χαρτί να πληρώσει εσύ. Ναι.
1: ναι. ναι ακριβώς. Θα σας το πω και αυτό. Λοιπόν, να πούμε για τα οικόπεδα, για τα πρόστιμα. Όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση, δηλαδή δεν το καθαρίσει ο πολίτης, ο συμπολίτης μας, τότε είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό. Mm-hmm. Όταν δεν υποβάλει δήλωση, αλλά το έχει καθαρισμένο, το ξεχάσει, τώρα δεν ξέρω πόσες περιπτώσεις είναι αυτές, είναι 100 ευρώ.
2: Το πρόστιμο όταν, μη δήλωση, δηλαδή, δεν το καθάρισα.
1: Ναι, ναι, ναι, μη υποβολή δήλωση. Mm-hmm, mm-hmm. Όταν έχουμε μη υποβολή δήλωση και όχι καθαρισμό, τότε είναι 500 ευρώ. Mm. Όπως είπατε όμως και εσείς, όταν έχει ψευδή δήλωση, δηλαδή μπει στην πλατφόρμα και πει: εγώ καθάρισα το οικόπεδό μου, αλλά είναι ψευδές αυτό, δεν έχει καθαριστεί το οικόπεδο, τότε το διοικητικό πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ mm-hmm. και έχει και ποινικές κυρώσεις, τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση.
0: Mm-hmm.
2: Μάλιστα. Με αναστολή υποθέτω η φυλάκιση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το αυταπάγγελτο, να πούμε λίγο και το αυταπάγγελτο.
1: Ναι,
0: ναι.
2: Το αυταπάγγελτο.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να σας πω λοιπόν, να το πούμε το αυταπάγγελτο. Όταν υπάρχει στο ένα κάποια οικόπεδα σε κάποιον δήμο, τα οποία δεν τα έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες και έχουν πάρα πολλά χόρτα και θεωρούνται επικίνδυνα, τότε ο Δήμος στέλνει ένα αίτημα στην πυροσβεστική. Mm-hmm. Και η πυροσβεστική υποχρεούται να πάει να το κάνει μια τελική αυτοψία, να δει ότι όντως είναι επικίνδυνο, και μετά στέλνει την απάντησή της στο Δήμο και ο Δήμος αυτεπάγγελτα μπαίνει μέσα για να καθαρίσει το οικόπεδο και στέλνει το πρόστιμό του mm-hmm. για την παροχή του περιουσίας σε αυτόν τον ιδιοκτήτη.
2: Αυτά που δεν αυτό. Καθαρίζει ο Δήμος που είναι έχει πρόστιμο ο Δήμος. Όταν δεν καθαρίζει τη Δήμη. Γιατί καλά οι πολίτες. Για να δούμε την πολιτεία και τους Δήμους.
0: Έχει δίκιο.
2: Γιατί δεν καθαρίζουν οι Δήμοι, να ξέρετε.
0: Σας
2: το λέω εγώ.
1: Να σας πω κάτι. Φέτος με την καινούργια οικία είμαστε όλοι μέσα. Και η πυροσβεστική, αν έχει ένα οικόπεδο και δεν το έχει καθαρίσει, έχει πρόστιμο. Αλλά ευελπιστώ και είμαι αισιόδοξη ότι εμείς θα δώσουμε το καλό παράδειγμα. Η Δήμη και το Δημόσιο γενικά και θα καθαρίσει ώστε να πραγματιστούν και οι πολυσυμπολίτες.
0: Ναι, γιατί έχουμε δει και κεντρικές λεωφόρους. Τα παρτέρια στις κεντρικές λεωφόρους να έχουν βγει τα.
2: Είναι εντός σχεδίου τα παρτέρια. Είναι εντός σχεδίου.
0: Αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει τους ακροατές σας. Ότι με την καινούργια οικία τώρα μπορούν και κάποιες ομάδες συμπολιτών μας, οι οποίες ας πούμε δεν είναι εξοικειωμένες με την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά κτλ., να πάνε φυσικά στο ΚΕΠ ή σε μια υπηρεσία πυροσβεστική και να κάνουν εκεί τη δήλωση.
0: Ναι, γιατί δεν είναι όλοι, σωστά το λέτε. Ναι, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν ψηφιακά.
1: Είναι δύο περιπτώσεις. Είναι άτομα πάνω από 67 ετών.
0: Ναι.
1: Και τα άτομα με αναπηρία μπορούν να πάνε. Έχει υπάρχει στην ΚΙΑ το παράρτημα ε, δηλαδή θα κάνουν την αίτηση κανονικά και εμείς θα προχωρήσουμε μετά.
0: Το θέμα είναι το κόστος. Νομίζω ότι πολλοί το αναβάλουν για το κόστος. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρουν πόσο θα τους πάρει ο άνθρωπος που το καθαρίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος και σημαντικός παράγοντας, καταλάβατε, αναλόγως στην έκταση που έχει κάποιος. Και το κόστος που θα του πάρει ο άνθρωπος να το καθαρίσει και πάντα δεν είναι, αυτά είναι λεφτά που πρέπει να περισσεύουν για να τα δώσει. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, να πω και κάτι άλλο που να μην γίνει καμία
2: παρανόηση.
1: Παρανόηση βέβαια. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Όμως το οικόπεδο πρέπει να είναι καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής. Δηλαδή όχι το καθαρίσαμε ας πούμε το δηλώσιμο.
2: Το Μάιο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είναι πάντα καθαρό το οικόπεδο. Δηλαδή μέχρι να περάσει αντιπυρική 31 Μαΐου.
2: Πότε περνάει αντιπυρική?
1: 31 Οκτωβρίου.
0: πέντε μήνες.
2: Εντάξει, παιδί, άμα πας στο Μάιο, Ιούνιο και τα κόψεις χαμηλά. Εντάξει, να ξεραίνονται.
0: Ναι, γιατί δεν επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες να ξαναπάρουν τα πάνω τους. Δηλαδή, συνήθως τα καλοκαίρια είναι πολύ ζεστά στη χώρα μας. Το έχουμε δει αυτό. Οπότε δεν είναι εύκολο να.
1: Πάντως, να σας πω ότι πραγματικά αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ βοηθητικό για την πρόληψη. Το μεγάλο στοίχημα το δικό μας είναι ότι θέλουμε να μην έχουμε πολλές ενάρξεις. Γιατί όταν υπάρχουν ενάρξεις, κατακαιρματίζεται, όπως καταλαβαίνετε, οι δυνάμεις μας.
2: Δηλαδή,
1: ναι, θέλουμε λιγότερες ενάρξεις, όσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Να σας πω κάτι.
2: Βέβαια, τις ενάρξεις, εγώ νομίζω ότι δεν είναι εντός σχεδίου, ας πούμε, ενάρξεις. Ή δεν είναι, ας πούμε, σε οικόπεδα που είναι μέσα στο σχέδιο, πιο πολύ
1: ναι,
2: τα βλέπουμε εκτός.
1: Ναι, εκεί με τους οικισμούς, σας είπα όμως, δεν είναι οικόπεδα σε οικισμού.
2: Ναι, σε οικισμού.
1: 100, ναι, 100 ναι. μέτρα, δηλαδή είναι στη μεικτή ζώνη, εκεί υπάρχει το πρόβλημα, μεικτή ζώνη έχει πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι να μην υπάρχει διάσπαση του πυροσβεστικού σώματος. Γιατί το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μια φωτιά στη μία πλευρά της Αττικής και άλλη μια φωτιά στην άλλη πλευρά της Αττικής. Και έχουμε διάσπαση και των δυνάμεων και ταυτόχρονα και μία στην περιφέρεια. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη να ελέγξεις την κατάσταση. Βέβαια.
2: Τέλος πάντων, καλό είναι ότι γίνεται.
1: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι από τα περσινά στοιχεία, ξέρετε ότι οι φωτιές από αμέλεια ξεπέρασαν το 50%.
2: Ναι.
0: Μα άμα με τους ισχυρούς ανέμους λέμε δίνεται εντολή να μην ανάψει κανείς φωτιά, να κάψει ξερόκλαδα και
2: κλπ. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κάψεις. Τελείωσε. Δηλαδή μέχρι 15 Απριλίου είναι η περίοδος που καίς κλαδιά. Αυτό τι, τελείωσε αυτό.
0: Δεν
2: καίς μετά.
0: Ναι, αλλά και δεν ξέρω πώς. Εγώ όλο το καλοκαίρι.
1: Να μπει στην κουλτούρα.
0: Και η ηλεκτροσυγκόλυση. Επίσης έχω παρουσιάσει 2-3 φορές φωτιά που έχει ξεκινήσει από ηλεκτροσυγκόλυση με 45 βαθμούς.
2: Μεγάλο θέμα. Καλά ζέστη. Και αυτός ο άνθρωπος της ηλεκτροσυγκόλυσης 45 βαθμούς, πώς έκοβε με την ηλεκτροσυγκόλυση?
0: Δεν ξέρω, αλήθεια.
2: Θα πάθει κανένα έμφραγμα.
1: Πρέπει να μπει στην κουλτούρα μας πια. Έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Είναι οι δασικές πυρκαγιές, είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και όλα, να πούμε όλη η Μεσόγειος δηλαδή. Οπότε πρέπει όλοι μαζί συλλογικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
2: Σωστό.
1: Το οποίο έχουμε. Είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν το αρνείτε.
2: Πάντως, κυρία Παυρομοπούλου, μην μου πείτε να μην ανάψω τον μπάρμπεκιου να ψήσω.
0: Μην ανάψεις, Νικό.
2: Σας το λέω.
0: Τίποτα.
2: Το καλοκαίρι.
0: Τίποτα. Σούσι.
2: Προστατευμένο, βέβαια. Όχι κάτι.
1: Αυτό προστατευμένο. Συμμεταλλευμένο δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θα πετάξουμε και ντρόουν από πάνω.
2: Να φάμε και μια μπριζολίζα το καλοκαίρι.
0: Καλά, βρε Νικό. Καλά με 50 βαθμούς.
2: Κυρία Παυρομοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, βέβαια. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
9: Lex
8: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο, η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr / Flex.
9: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμηρωτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Η Τεχεράνη, που υπέβαλε πρόταση 14 σημείων μέσω του Πακιστάν, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ξεκαθάρισε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ενώ διευκρίνησε ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με 12-8 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών έχασε από την Ολλανδία στο Ρότερνταμ στον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 9 και 4 απόψε παίζει με την Αυστραλία και με νίκη θα προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

0: Έλεγα, Νίκο, ότι αυτό το τραγούδι, το έλεγα τώρα στο Γιώργο που είναι μαζί μας, έλεγα στο Γιώργο λοιπόν τον Τζεβελεκίδη, ότι αυτό το τραγούδι το έχω χορέψει σε όλες τις εκδοχές. Πρέπει να έχω χτυπηθεί περισσότερο και από τα χταπόδια. Εσύ το έχεις χορέψει, Νίκο?
1: Εγώ διάβαζα τότε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε και μέχρι τις 12 θα παραμείνουμε εδώ. Έχω ένα ωραίο, την κυρία Μπέκαμ.
0: Ναι, Νίκο.
1: Τη λένε τη Βικτόρια,
0: Ναι, τη Βικτόρια, Νίκο.
1: Με ένα μικροσκοπικό.
0: Θες να μου πει για κάποια
1: μπικίνι.
0: Κυρία που δεν ξέρει το μικρό της όνομα, ναι.
1: Με
0: έλα,
1: μικροσκοπικό
0: Νίκο.
1: Μπικίνι, λέει η Θεάθη.
0: Έχει δει πόσα κιλά είναι η κυρία Μπέκαμ. Έχει δει πόσα κιλά είναι η κυρία Μπέκαμ.
1: Όχι.
0: Στα 45 καίγεσαι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι, 45 κιλά είναι μόνο.
0: Ναι, ναι. Άμα τη δεις πόσο αδύνατη είναι, θα καταλάβεις. Άρα το μικροσκοπικό μπικίνι το έχει βάλει, μπορεί να βάλει και τίποτα να μην βάλει. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ναι, Νίκο. Μια και το λες και ασχολείσαι με αυτά τα.
1: Και ο Μπέκαμ.
0: Τα πιτσικάτα, λοιπόν, να σου πω ότι.
1: Α, όχι.
0: Έλα,
1: η Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφία του Ντέιβιντ Μπέκαμ με μικροσκοπικό μπικίνι. Για εσάς είναι.
0: Τι λέει.
1: Είναι ο Ντέιβιντ.
0: Με μικροσκοπικό μαγιό εννοείς, όχι μπικίνι.
1: Μπικίνι το λένε εδώ. Μαγιό, ναι.
0: Εντάξει, θα βάλεις εδώ και σαν να με μπικίνι.
1: Αδύνατος και ο Μπέκαμ. Η αλήθεια είναι.
0: Πολύ. Πολύ και πολύ γραμμωμένος. Και εκείνη γραμμωμένη.
1: Πολλά τατουάζ βλέπω. Έχει κάνει
0: τα έχει κάνει χρόνια ο Μπέκαμ. Μην κοιτάς που τον βλέπεις εσύ τώρα πρώτη φορά με μαγιό. Εμείς οι υπόλοιποι τον έχουμε δει, δεν είναι?
1: Άκου λοιπόν τώρα μια ωραία είδηση. Ένα μοντέλο του OnlyFans είπε, ανέβασε, ότι θα παντρευτεί, λέει, τον εαυτό του. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να καταλήξει ούτε σε διαζύγιο ούτε σε απιστία. Άμα παντρευτώ τον εαυτό μου.
0: Και τι το
1: λοιπόν,
0: σκέφτεσαι.
1: Καλά, Στέφανα.
0: Το σκέφτεσαι
1: και για το. Και θα είναι.
0: Το σκέφτεσαι και για σένα. Τι σου έρθει
1: τώρα. Όχι, είναι η κυρία, λέει, Bonnie Locke.
0: Ναι.
1: Φορώντας, λέει, νηφικό 20.000 δολαρίων και ένα δαχτυλίδι 25.000 δολαρίων. Δηλαδή πήρε για τον εαυτό της.
0: Ναι.
1: Για τη σύντροφό της πήρε. Που είναι η ίδια.
0: Δηλαδή φοράει δύο δαχτυλίδια.
1: Ένα δαχτυλίδι.
0: Ένα δαχτυλίδι.
1: Τα πήρε για τον εαυτό της.
0: Τα πήρε, το πήρε
1: προχωρά. Το Μάιο στην Ίμπιζα θα γίνει ο γάμος. Σου λέω γενικά να ξέρει. Ναι, γιατί λέει θέλει να γιατρέψει τα τραύματα από τις προηγούμενες σχέσεις της. Και έτσι θα παντρευτεί τον εαυτό της.
0: Μην σου μπαίνουν ιδέες εσένα.
1: Εμένα δεν τι να μου πει τον εαυτό μου να παντρευτεί.
0: Μην σου μπαίνουν ιδέες.
1: Να βρω καμιά ωραιότερη, να βρω καμιά κυρία. Η Λόκε δήλωσε, λέει, απογοητεύτηκε από τους άνδρες και θέλει να κάνει, λέει, μια δήλωση για τη μοναξιά της, καθώς νιώθει, λέει, ότι είναι το μόνο άτομο στο οποίο θα εμπιστευόταν έναν τέτοιο όρκο. Δηλαδή, μόνο στον εαυτό της θα εμπιστευόταν αυτόν τον όρκο.
0: Πώς το λέει η Ελένη Βλαχάκη στη Ματίνα Μανταρινάκη?
1: Ναι.
0: Κάποια απελπισμένη θα βρεθεί. Πώς το λέει, τη λέει, κάποιος απελπισμένος, κάποιος που δεν θέλει να ζήσει άλλο θα βρεθεί να σε παντρευτεί, λέει.
1: Έτσι.
0: Η Ελένη Βλαχάκη στη Ματίνα Μανταρινάκη.
1: Όχι. Έχει ήδη αγοράσει ένα δαχτυλίδι, λέει, και ταυτόχρονα νιώθει γεμάτη μόνη της και θέλει να γιορτάσει την επιβίωσή της.
0: Εντάξει, κοπέλα να ζήσει.
1: Και είναι και ωραία κοπέλα.
0: Λέει τώρα ο λαθρατακουστής για τους εργαζόμενους στον τουρισμό να ενημερώσουμε ότι η δουλεία στην Ελλάδα καταργήθηκε το 1822 και το 1865 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ενημερωθούν οι εργοδότες, παρακαλώ, για τις συνθήκες που σου έλεγα νωρίτερα. Καταλαβαίνεις, έχει να κάνει με τις συνθήκες.
1: Δεν είναι παντού αυτές οι συνθήκες.
0: Όχι, λέει ο Γιώργος. Όσοι πληρώνουν βασικό μισθό για 12-15 ώρες την ημέρα, 30 μέρες το μήνα, σε δωμάτια τρόγλες 3 με 5 άτομα, καταλαβαίνεις. Με αυτή την έννοια το λέει.
1: Ναι, παιδί μου, όπου υπάρχει να γίνονται καταγγελίες.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Εμείς είμαστε υπέρ αυτού, έτσι.
0: Γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε ενδιαφέρον. Παρουσιάζεται η πλευρά αυτή που σου έλεγα προηγουμένως.
1: Ναι, υπάρχει
0: και αυτή.
1: Βεβαίως και υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όπου γίνεται αυτό, βεβαίως να υπάρχουν καταγγελίες άμεσα.
0: Ναι.
1: Άμεσα.
0: Ο Δημήτρης λέει ότι δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις, είναι ψεύτικες, δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.
1: Ψώματα που λέμε και στο χωριό.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Πολλά και ωραία τα μηνύματά σας. Και έχουμε τον Πέτρο. Καλημέρα στην ομάδα. Άκουσα για τη βοήθεια που θα δίνει ο νέος νόμος για τα δάνεια.
0: Α, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Άκουσα, λέει, μπράβο. Λέει, θα έπαιρνε μπράβο αν έκανε 2 χρόνια νωρίτερα. Όχι τώρα. Τώρα, παιδιά, ό,τι και να πω, δαρμένος θα είμαι. Τώρα θα είμαι βρεγμένος.
0: Είτε έτσι προφανώς... το πω, είτε αλλιώς.
1: Τέλος πάντων, είναι μια καλή ρύθμιση. Και επιμένω.
0: Εντάξει, δεν είναι,
1: μέχρι να δούμε, βέβαια, τα υψηλά γράμματα.
0: οι άνθρωποι έχουν βιώσει μια άλλη πλευρά.
1: Έχουν πληρώσει τα μανιακεφαλά τους οι άνθρωποι.
0: Νίκο, λέει, μιλήστε για τα τραπεζικά επιτόκια.
1: Βεβαίως και μιλάμε. Βεβαίως, για όλα.
0: Ο Πέτρος δηλαδή σου λέει, δε στην άλλη πλευρά. Εντάξει, αυτό μπράβο Βέβαια. Ή μη μπράβο, αλλά δε και αυτό. Αυτό είναι.
1: Ναι, όλα, θα τα δούμε ένα-ένα, ρε παιδιά, να τα δούμε όλα.
0: Ξέρεις, είναι όταν είσαι βρεγμένος πολύ.
1: Μην απομειώνουμε μία θετική είδηση.
0: Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Βάζοντας μέσα στο ίδιο σακί άλλες 10 αρνητικές ειδήσεις. Εγώ μπορώ να πω 50 για τις τράπεζες αρνητικές ειδήσεις. 50, όχι μία και δύο.
0: Γι' αυτό.
1: 50. Μην βάζουμε όμως σε μία θετική. Δεν λέω για τον κόσμο. Ο κόσμος καλά κάνει και μπράβο. Και θα διαβάσουμε όλα. Αλλά ας πούμε το ένα, να πούμε και τα 100 άλλα.
0: Ο κόσμος τώρα εντάξει είναι βρεγμένος. Μην
1: τα βάζουμε τώρα.
0: Τα βάζουν οι άνθρωποι μαζί. Γιατί
1: και ξέρεις, έχουν δίκιο.
0: Έχουν βιώσει όταν βιώνει μια δύσκολη καθημερινότητα.
1: Βέβαια.
0: Και έχει φορτωθεί δάνεια, έχει φορτωθεί επιτόκια. Δεν μπορεί να το δει το άλλο πράγμα. Πρέπει να βιώνει το δικό σου γολγοθά.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ο καθένας το δικό του γολγοθά, το δικό σου σταυρό.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Γιώργο Γιαννής. Είναι συγκοινωνιολόγος, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διευθυντής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Γιαννή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας, τι
0: κάνετε. Κάθε μέρα, κάθε Παρασκευή που ερχόμαστε εδώ, ερχόμαστε και οι δύο, περνώντας.
2: Κουρασμένοι.
0: Ναι, κουρασμένοι. Λέμε καθημερινά και το έχουμε αναφέρει και στην εκπομπή, αλλά νομίζω ότι το σχολιάζουν και ο κόσμος, αλλά και οι δημοσιογράφοι. Έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη η καθημερινότητά μας στους δρόμους. Εξαιρετικά δύσκολη. Είναι βέβαια και να μην βρέξει. Άμα βρέξει, τελείωσες.
2: Την κλείσαμε την πόλη. Γίνεται, υπάρχει κάτι για να την ανοίξουμε, να την ξεκλειδώσουμε από την κίνηση.
1: Δεν υπάρχει πόλη στον κόσμο πλέον που να μπορούμε το πρωί να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με το γιοταχή.
0: Ναι.
1: Δεν χωράμε στην πόλη. Τι το πρόκειται να χωρέσουν ποτέ ούτε στην Αθήνα ούτε σε καμία πόλη. Και η λύση που έχουμε μπροστά μας δεν είναι λύση για το πώς θα πάμε με το γιοταχή μας στις δουλειές μας. Είναι πώς θα πάμε καλύτερα στις δουλειές μας. Άρα πρέπει να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους και όχι αυτοκίνητα. Πρέπει ουσιαστικά να δώσουμε έμφαση στα μέσα μαζική μεταφοράς να πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από τα γιοταχή, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούμαστε, να πηγαίνουμε γρήγορα και ωραία μαζικά και όχι ένας-ένας, γιατί δεν χωράμε ένας-ένας.
2: Θέλει δουλίτσα και ακόμα βέβαια αυτό. Θέλει δουλειά.
0: Χρονάκια θέλει.
2: Γίνεται δουλειά, αλλά θέλει πολλή δουλειά.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι ακριβώς έτσι.
2: Μέχρι τότε όμως πρέπει να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, κύριε Γιαννή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά μέχρι να γίνουν αυτά. Κάπως πρέπει ο κόσμος κάτι, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λύση.
1: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντως σήμερα δεν εξυπηρετούν τόσο καλά, γιατί υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο.
2: Σωστό.
1: Όταν τους δώσουμε προτεραιότητα, τα ίδια μέσα, το έχουμε δει με τις λεωφορολωρίδες, τα ίδια λεωφορεία κάνουν μια μισή φορά περισσότερα δρομολόγια όταν οι λεωφορολωρίδες είναι άδειες.
0: Έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα δρομολόγια. Θέλω να πω ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν εργαζόμαστε σε όμορους δήμους. Εργαζόμαστε 12 δήμους μακριά, σε άλλες περιοχές αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει να αλλάξει 4 μέσα για να φτάσεις κάπου. Οι περισσότεροι έτσι εργάζονται.
2: Καλά,
0: δηλαδή μένουν στον Κερατσίνη και δουλεύουν.
2: Για μην την παίρνεις.
0: Όχι εμάς.
2: Γιατί εμείς πάμε από Ηλιούπολη, Μαρούσου και από Μαρούσου.
0: Αυτό θέλω να πω. Ας εμάς, αλλά ξέρω κόσμο που μένει στην Νίκαια. Μένει στην Νίκαια και δουλεύει στην Κηφισιά. Θέλω να πω ότι πρέπει να αλλάξει 5 μέσα για να φτάσει στην Κηφισιά από την Νίκαια.
1: Ωραία. Τα συγκοινωνιακά είναι επιστήμη. Το 50% των μετακινήσεων είναι από και προς το κέντρο. Αν αυτές τις αποσυμφορήσουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία είναι ακτινικά και μπορείς να φτάσεις από τα προάστια στο κέντρο πιο γρήγορα, θα αποσυμφορηθούν οι δρόμοι και οι υπόλοιποι 50% που πηγαίνουν περιφερειακά από μία περιοχή στην άλλη και όχι στο κέντρο, θα έχουν καλύτερους δρόμους. Και όχι μόνο με τα αυτοκίνητα, αλλά και με τα μέσα.
0: Α, λέτε δηλαδή, το 50% πάει προς το κέντρο, δεν το ήξερα αυτό. Ναι,
2: έχει
0: πολύ
2: δίκιο
0: κόσμος.
2: Τώρα. Έχει δίκιο.
1: Άρα θέλει μια οργάνωση αυτό. Είναι επιστήμη, δεν γίνεται. Εντάξει, σωστό. Ξέρω ότι στην Ελλάδα είμαστε 11 εκατομμύρια συγκοινωνιολόγοι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είμαστε και όλοι.
0: Και γιατροί και δικηγόροι είμαστε μαζί. Όλα τα έχουμε. Αυτό είμαστε.
2: Και βρίσκουμε λύσεις εμείς, όχι εσείς να ξέρετε, οι επιστήμονες. Εμείς τη βρίσκουμε τη λύση.
1: Απλώς εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ειδικά η Αθήνα δεν εφαρμόζει σωστή συγκοινωνιακή ούτε επιστήμη ούτε πολιτική, επειδή υπάρχει πολυδιάσπαση. Και ο καθένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον.
2: Σωστή.
1: Δηλαδή έχει μεγάλη ευθύνη η περιφέρεια και η τροχέα, να πούμε την πραγματικότητα. Η περιφέρεια για τη διαχείριση των δικτύων και η τροχέα για την αστυνόμευσή της.
2: Αλήθεια.
1: Και αναγκαστικά τα λεωφορεία υποφέρουν από την έλλειψη της αστυνόμευσης των λεωφορολωρίδων και της προτεραιότητάς τους και από το δίκτυο το οποίο δεν έχει καλή διαχείριση.
2: Τώρα κάτι γίνεται λίγο με τις κάμερες κυκλοφορίας και τα λοιπά, κύριε καθηγητά, νομίζω.
1: Ναι, ναι. Στις λεωφορολωρίδες είμαστε πολύ καλύτερα πλέον. Ναι. Έχει αυξηθεί η αξιοπιστία των λεωφορείων. Πρέπει να το χτίσουμε αυτό. Πάντως, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουν όλες οι πόλεις που είναι καλύτερες από την Αθήνα πολύ περισσότερο μετρό. Τα βγάζουν πέρα με τα λεωφορεία. Και πλέον σε πολλές πόλεις με τα ποδήλατα για τις κοντινές μετακινήσεις.
2: Ναι, και όπου είναι που και flat κιόλας, είναι πιο εύκολο το ποδήλατο.
0: Ναι, γιατί άλλο. Ναι.
1: Είναι σύνηθιά, τα άλλε δεν είναι, αλλά μην κοιτάτε, μην νομίζετε. Γιατί στην Ολλανδία και στη Δανία που είναι όλοι με ποδήλατο και βρέχει όλη μέρα, ναι, προφανώς δεν είναι τόσο άνετα.
2: Είναι η κουλτούρα τους, λέτε. Είναι κουλτούρα.
1: Ναι. Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν θέλουμε να πηγαίνουμε όλοι πιο άνετα, πρέπει να αλλάξουμε μέσα. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο, να προσκυνάμε τα γιο ταχύ συνέχεια, θα γεμίζουμε και δεν θα πάμε.
0: Άρα λέτε ότι ίσως αν μειωθεί αυτό το 50% που κατευθύνεται στο κέντρο από όλη την Αττική χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο, μπορεί να είναι μια πρώτη λύση για αποσυμφόρεση της κατάστασης, και η μεγαλύτερη χρήση των λεωφορείων, αυξάνοντας βεβαίως και τις δυνατότητες των διαδρομών. Δεν είναι μόνο η συχνότητα των δρομολογίων.
1: Εντάξει, πάντως τώρα έχουν πάρει πάρα πολλά λεωφορεία.
0: Ναι, γι' αυτό δεν λέω μόνο τη συχνότητα.
2: Και άλλα 1.100 τώρα θα πάρουν.
0: Ναι, δεν λέω αυτό. Είναι οι γραμμές, λέω παιδιά. Δεν λέω αυτό. Η συχνότητα έχει δίκιο ο καθηγητής. Ξέρει περισσότερα από εμάς, σαφώς. Εννοώ να είναι να ενώνει και περιοχές άλλες.
2: Ενώνει, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα ενώσει πια. Να ενώσει είναι και άλλες περιοχές. Εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα εδώ, κύριε καθηγητάρα, ξέρετε.
1: Είναι ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις με τον ίδιο τρόπο όλες τις μετακινήσεις, αλλά αν μπορέσεις, ειδικά τις ακτινικές, που είναι περίπου το 50% που είπαμε, τις εξυπηρετήσεις με τα μέσα, θα ανακουφιστεί το δίκτυο για να μπορούν οι άλλοι να πηγαίνουν καλύτερα.
2: Στα εκτός, λέτε, ναι, εκτός.
0: Ναι, ναι.
1: Και επιπλέον, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που σε όλη την Ευρώπη πλέον το εφαρμόζουν εδώ και 10-15 χρόνια και εμείς όχι, η στάθμευση, η διαχείριση του χώρου, του δημόσιου χώρου. Mm-hmm. Όταν έχουμε γεμίσει τους δρόμους με θέσεις στάθμευσης, δημιουργούμε, ελκύουμε μετακινήσεις γιοταχή. Στα κέντρα των πόλεων στην Ευρώπη δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν.
2: Για να αναγκάζει το άλλος να πάρει τα μέσα.
1: Να πάρει τα μέσα. Όσο τους δίνουμε θέσεις, και εγώ δεν λέω για τις παράνομες, εγώ λέω και για τις νόμιμες. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να βρίσκουμε θέση στάθμευσης. Πρέπει να έχουμε θέση στάθμευσης στο σπίτι μας. Εντάξει. Αλλά στη δουλειά μόνο με τα μέσα. Αλλιώς θα συνεχιστεί αυτή η συμφόρηση. Πρέπει δηλαδή το δημόσιο χώρο στο κέντρο να τον δώσουμε. Γι' αυτό λέω ότι και τα ποδήλατα, το οποίο ακούγεται κάπως, ναι, το χώρο που πιάνουν τα σταθμευμένα σήμερα, τα νόμιμα, προφανώς και τα παράνομα, ναι, πρέπει να το δώσουμε στα ποδήλατα.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, λέτε τώρα, μόνο για το κέντρο.
2: Τώρα βέβαια το ποδήλατο με 40 βαθμούς, κύριε καθηγητά. Ακούστε.
1: Βάλανε ποδηλατόδρομους, ναι, και γκρινιάζουν ότι δεν έχουν ποδηλάτες.
2: Η αλήθεια είναι ότι και με τις 40. Κύριε καθηγητά, το ποδήλατο είναι πολύ ωραία λύση, αλλά τώρα όταν έχεις 35 και 40 βαθμούς και φοράς το κουστούμι σου ή τα ρούχα σου να πας για δουλειά, είναι και εκεί λιγάκι.
1: Κοιτάξτε, η Ισπανία έχει παρόμοιο κλίμα με εμάς και είναι γεμάτη ποδηλάτες.
0: Ναι, δεν είναι στην κουλτούρα μας. Ας πάμε, ναι, ας το δεχτούμε αυτό.
2: Και η κουλτούρα, ότι δεν είναι σίγουρα.
1: Άμα το ξεκινήσουμε, είναι διπλό το καλό.
0: Ναι.
1: Όταν καταργήσουμε τις θέσεις στάθμευσης και τις δώσουμε στους ποδηλάτες.
0: Στο κέντρο, λέτε, πάντα μιλάς. Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα έρχονται με τα αυτοκίνητα, οπότε θα έχουμε λιγότερη συμφόρηση και αυτός ο χώρος θα πηγαίνουν για τις κοντινές μετακινήσεις που είναι εφικτό, με τα ποδήλατα γύρω-γύρω και τα πατίνια και τα ενοικιαζόμενα.
0: Και αυτό, ναι. Εάν κόψει το κέντρο της θέσης στάθμευσης, είναι μια αρχή. Η κουλτούρα, η υπόλοιπη θέλει τις δεκαετίες της για να έρθει. Τις δεκαετίες της.
1: Όχι.
2: Θέλει χρόνια.
1: Για το κέντρο, άμα κόψει τις θέσεις μέσα σε 1-2 χρόνια, ξαφνικά θα σου θεσαιροποιήσει. Προφανώς.
0: Σε 2 χρόνια θα πάρουν το ποδήλατο οι Έλληνες, αν κόψει τις θέσεις.
2: Είναι μια άποψη.
1: Καταρχήν θα πάρουν το γιοταχή.
0: Το γιοταχή, ναι, συμφωνώ.
2: Ας πάρουν τα μέσα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος καθηγητής.
1: Με επιλέγουν κατευθείαν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν είναι μακρινή η απόφαση, θα πάρω ποδήλατο, αν είναι κοντινή. Αυτό έρχεται μόνο του. Αλλά θέλει τόλμη εκεί και εκεί πέρα δεν τολμάνε. Δηλαδή η γκρίνια που δημιουργείται κάθε φορά που σε οποιαδήποτε αλλαγή δεν την μπορεί.
2: Είναι και λίγο το πολιτικό κόστος, είναι και λίγο το απ' όλα είναι μέσα.
1: Ναι, αλλά χωρίς αυτό το πολιτικό κόστος συνεχώς θα γεροτερεύουμε. Συνεχώς, κοιτάξτε, η ερώτηση που μου κάνατε όταν ξεκινήσαμε, τι μπορεί να γίνει. Τα λέμε αυτά 20 χρόνια. Αν είχαμε ξεκινήσει.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα έχει προχωρήσει κάτι εδώ και 20 χρόνια.
1: Είχαμε ξεκινήσει και πριν 5 και πριν 10 και πριν 15.
0: Δεν θα μέναμε στις διαπιστώσεις και επίσης οι μεγάλοι λεωφορείοδρομοι δεν θα μένανε σε αυτά τα χιλιόμετρα που είναι. Θα υπήρχε ένα σχέδιο επέκτασης, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό. Οι δρόμοι αυτοί να έχουν και άλλες εξόδους, να είναι μεγαλύτεροι. Να υπάρχει ένα σχέδιο όταν φτιάχνεις ένα δρόμο, ότι δεν θα σηκώνει μόνο τόση κίνηση, αλλά μπορεί να σηκώσει και διπλάσια. Εσύ θα κάνεις αυτό το επόμενο βήμα, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχουν λεωφορείοδρομοι, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν μπορεί να πει δεν υπάρχουν.
0: Έχουν κουραστεί, Νίκο μου. Θέλει δυνατότητες άλλες. Αερογέφυρες, υπόγειες.
2: Για... Τα... Α,
0: ναι, παιδί μου, υπάρχει ένα σχεδιασμό στον Κηφισό.
2: Εντάξει, τώρα μην πα και στον Κηφισό.
0: Όταν μείνει στις πρώτες τρεις ώρες που θα μείνει στον Κηφισό, τα λέμε εμείς.
2: Γιατί εγώ έχω μείνει. Στον Κηφισό δεν έχει λεωφορείοδρομο έτσι κι αλλιώς. Αλλά στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν λεωφορείοδρομοι.
0: Όχι, για το κέντρο.
2: Αντιρούνται είναι το θέμα.
0: Όχι, όχι, εγώ σου λέω για το κέντρο της Αθήνας. Τον Κηφισό, α πούμε. Λέω γενικά το πράγμα.
2: Τσακωνόμαστε εδώ, βλέπετε κύριε καθηγητά, εμείς θα την βρούμε. Σας είπα τη λύση εγώ τώρα.
1: Είναι αρκετά συνειδητό. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι στο Λονδίνο και το Παρίσι, πες ότι, ας πούμε ότι είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες πόλεις, έχουν 100 συγκοινωνιολόγους στην περιφέρεια. Στην Αθήνα έχουμε 0 έως 2 συγκοινωνιολόγους.
0: Αυτό είναι σήμερα σοβαρό.
1: Και 2 που δουλεύουν μέσω εργολάβων.
2: Όχι 2, και μόνο 2 και του οποίου του έχουν του Γλώσσου και του Μπάτσου. Δεν του ακούνε του ανθρώπου.
0: Οπότε... Σωστό, σωστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Πώς να βρούμε λύση. Δηλαδή θέλει και χρήματα.
2: Βέβαια,
1: από κάθε άποψη. Θέλει μια επένδυση. Η κυβέρνηση ήδη επενδύει στα βαριά. Επενδύει στα λεωφορεία. Αυτό είναι τεράστια επένδυση που είναι πάρα πολύ καλή. Επενδύει τώρα στις κάμερες, έτσι ώστε να έχουμε αυτόματη επιτήρηση των λεωφορολωρίδων. Πρέπει να επενδύσει όμως και στην οργάνωση.
2: Σωστό.
1: Πρέπει να βάλουμε ανθρώπους, και όχι μόνο η κυβέρνηση, και η περιφέρεια. Τα χρήματα θα τα βρουν από την κυβέρνηση, θα τα βρουν από την περιφέρεια. Είναι απαραίτητο να δώσουμε τη σοβαρότητα που χρειάζεται, ακριβώς γιατί είναι ένα σύνδετο θέμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιαννής, κοινωνιολόγος και καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Λοιπόν.
0: Θέλεις.
2: Μεγάλο θέμα το συγκοινωνιακό.
0: Πάρα
2: το
0: πολύ
2: οποίο
0: μεγάλο.
2: Θέλει πολύ κόπο, πολύ χρήμα.
0: Και
2: όπως
0: είπε τώρα, κοιτάξτε αυτό που ο κύριος Γιαννής, ότι πρέπει να δώσουν και βάση στους συγκοινωνιολόγους. Δηλαδή πρέπει να συγκεντρωθεί μια ομάδα, να είναι μόνιμα εκεί, να υπάρχει στις περιφέρειες. Να μην είναι περιστασιακή.
2: Είναι δευτερεύον το θέμα. Για όλους.
0: Δηλαδή το αναφέρουμε.
2: Άρα μην ξαναλέμε ότι η κίνηση.
0: Μένουμε στο κομμάτι των διαπιστώσεων και φτάνει μέχρι εκεί.
2: Εμείς λέμε μόνο την κίνηση.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
2: Και έχουμε και τη Mary Phillips. Κάνει ένα trick make-up. Είναι make-up artist η κοπέλα.
0: Γιατί πήγα να σε ρωτήσω ποια είναι η Mary Phillips.
2: Και μάλιστα των celebrities. Πρέπει να στη γνωρίσω αυτή εσένα.
0: Γιατί τι, να την πληρώσω πρέπει.
2: Κάνει λέει αόρατο contouring. Τι είναι αυτό, εσείς θα ξέρετε.
0: Contouring, ναι, προχώρα.
2: Ναι, ό,τι είναι. Contouring, contouring.
0: Ναι. Κοψίματα. Κοψίματα σου δημιουργεί.
2: Α, τι θέλω κι εγώ άμα κάνει
0: ναι,
2: κοψίματα.
0: Κάνει κοψίματα, ακριβώς. Τα προβουλάκια, στα αυτά σου δημιουργεί, ξέρεις εδώ πέρα.
2: Σκιές, αυτά.
0: Ναι. Σκιάσει.
2: Είδες πώς τα ξέρετε αυτά, θα τα ξέρετε. Τα άλλα δεν τα ξέρετε.
0: Λόγω
2: τα
0: contouring και τα contouring. Λόγω δουλειά τα ξέρω. Δεν κάθομαι να. Όπως βλέπεις πώς κυκλοφορώ.
2: Δεν τα ξέρεις μόνο εσύ.
0: Τα ξέρω
2: κόσμο. Οι κυρίες όλες.
0: Βλέπεις πώς κυκλοφορώ εγώ. Δεν χρειάζομαι contouring.
2: Δεν χρειάζεσαι, αλλά το ξέρεις τι είναι. Πόσο κερδισμένοι είναι όσοι ξυπνούν από τις 5 το πρωί? Η επιστήμη απαντά. Η τάση να ξυπνάμε με τις κότες υπόσχεται αυξημένη παραγωγικότητα και επιτυχία.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό όλοι οι πλούσιοι άνθρωποι σηκώνονται πρωί-πρωί.
0: Ναι. Εγώ εμείς όταν το έκανα αυτό, λίγο πιο νωρίς από το 5, ο γιατρός μου είπε: το σταματάς, σε σταματάει αυτό μόνο του.
2: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει κάνω αυτό το REM, η φάση REM και τα λοιπά, και ο ύπνος και αυτά και δύο του οποίου.
2: Σήκω 6.
0: Άλλο 6. Αλλάζει.
2: 6.
0: Αλλάζει το ρολόι το εσωτερικό. Στο λέω γιατί το έχω κάνει
2: για
0: και
2: πολλούς ανθρώπους
0: κατέληξα κάπου.
2: Άκου, μία ρουτίνα στις 5 το πρωί συγκρούεται με τη βιολογία τους.
0: Ναι.
2: Και μπορεί να υπονομεύσει και την υγεία και την παραγωγικότητα.
0: Αυτό θα μας πω.
2: Το λένε οι γιατροί και αυτό.
0: Ναι.
2: Πολλά εξαρτώνται από τον ατομικό βιολογικό ρυθμό.
0: Τάξη.
2: Άρα εσύ ήσουν να πει περίπτωση.
0: Όχι, δεν είμαι. Εγώ σηκωνόμουν 4 παρά 20.
2: Όχι, είμαι 5. Δεν είπαμε 4 παρά 20, είπαμε 5 να σηκώνεσαι.
0: 5 δηλαδή θα είναι καλύτερα.
2: Άρα, μια μισή ώρα παραπάνω. Και ο κάθε άνθρωπος, ναι.
0: Λέει ο Άγγελος, Παγκόσμια Μέρα Γέλιου σήμερα και παράλληλα σαν σήμερα το 2011 πέθανε ο βασιλιάς του γέλιου, ο τεράστιος Θανάσης Βέγκος, ο καλός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος με το φλιμμένο βλέμμα. Έτσι. Καλημέρα, Άγγελος. Καλημέρα.
2: Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί καθώς η Τεχεράνη δεν έχει εκπληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Και πάμε έτσι. Κάνα μη σοβαρεύεις κι εσύ. Αϊντού, αϊντού.
1: Άστα τα αϊντού, Νικό.
0: Αϊντού.
1: Ναι, καλά.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, διαβάζω, ότι προβλέπεται να δημιουργήσει περίπου 70 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας το 2028.
1: Και να αφαιρέσει άλλες 70 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν.
0: Πολύ ωραία μας το λένε εδώ.
1: Δεν θα αφαιρέσει δουλειές η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, θα αφαιρέσει μου, πάρα πολλές. Λέει κι άλλο.
1: Πάρα πολλές δουλειές θα αφαιρέσει και κλάδους ολόκληρους θα εξαφανίσει.
0: Για να δούμε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή.
1: Και πλαίσιο. Αυτά που μελετάμε 100 χρόνια.
0: Υπάρχει μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Και πρέπει να το πούμε για τον κύριο Μηλωνάκη. Mm-hmm. Για τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Νοσηλεύεται αποσωληνωμένος και άνοιξε τα μάτια του ο κύριος Μηλωνάκης. Βέβαια πρέπει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Ναι, περαστικά. Περαστικά και κουράγιο στην οικογένειά του, στην Δίνα, βέβαια, στα παιδιά του. Εντάξει, δίνουν και εκείνοι έχουν το δικό του κολλήγορο τώρα. Το συζητάω.
0: Έχουν διακόψει εδώ και μέρες εντελώς τη χορήγηση των κατασταλτικών οι γιατροί.
1: Είναι 17η μέρα τώρα, ναι. Εντάξει.
0: Ο κύριος Μηλωνάκης λέει άνοιξε τα μάτια του μόλις άκουσε τη φωνή του πρωθυπουργού, ο οποίος τον επισκέφθηκε,
1: χθες,
0: ο κύριος Μητσοτάκης χθες, για μία ακόμη φορά στη μέρη των Ευαγγελισμών. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον κύριο Μηλωνάκη, ένας νέος άνθρωπος.
1: Εντάξει, τώρα είναι δύσκολο πράγμα. Η διαχείριση ενός τέτοιου γεγονότος είναι πάρα πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα, παιδιά. Μπορείτε να βοηθήσετε. Έχω μια μεγάλη διαρροή νερού στο παλαιό Φάληρο, λέει ο Άγης. Εδώ και 6 μέρες επί των ακριτών 11. Ακριτών 11, αν ακούει η Ούλεν, η ΕΙΔΑΠ.
1: Ναι, η Ούλεν δεν θα ακούει.
0: Από την αρχή έχουμε ενημερώσει, λέει την ΕΙΔΑΠ. Διάφοροι, λέει, από τη γειτονιά, αλλά δεν έχει έρθει κανείς. Λέμε λοιπόν στην ΕΙΔΑΠ, ακριτών 11. Το παλαιό Φάλι.
1: Και ο Μιχάλης αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας σε όσους μπαίνουν στον τουριστικό κλάδο για το πώς είναι. Αναφέρει φοβερά πράγματα μέσα. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα στο πρωινό Δίπολο, λέει ο Στέλιος. Κάποιοι ετοιμάζονται να σαλπάρουν και εγώ παιδεύομαι το ποδήλατο και τον βαρδάρι να φυσάει ανάποδα, λέει ο Στέλιος. Από πάρα αυτή τη
1: θέση. Γεια σου, Στέλιο. Και ο Χρήστος από την Κυψέλη, φιλότουρκοι φίλοι μας Ουκρανοί δέχονται συμπαραγωγή ντρόνους με τον όρο να μην τα χρησιμοποιούμε εναντίον της Τουρκίας. Νομίζω το έστειλε και χθες ο Χριστός. Καλημέρα, Χριστό.
0: Ο Γιάννης λέει αυτά που είναι χαρακτηρισμένα ως λαχανόκηποι εξαιρούνται. Κάνει χιούμορ. Ο Νικόλας μας δουλεύετε, λέει. Όταν πάρα και οι δημοτικές περιοχές είναι μέσα στα χόρτα, λέει. Πάτε καλά.
1: Αυτό που είπαμε. Μα γι' αυτό το είπαμε και εμείς, ότι είναι και τα παρτέρια. Ναι, βέβαια, έχει δίκιο.
0: Και λόγω ο Γιάννης μας έστειλε ένα πορτοσέλιδο γιατί σήμερα, λέει, μιλάμε λιγότερο. Δεν παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας.
1: Ναι. Και ο Θωμάς λέει: έχει ζητήσει από την τράπεζα πρόωρη αποπληρωμή του στεγαστικού του δανείου. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως μερικές ημέρες. Έχουν περάσει 5 μήνες και συνεχίζει να πληρώνει τις δόσεις. Έχω δώσει περίπου 600 ευρώ μόνο σε τόκους. Η καθυστέρηση της τράπεζας μου έχει στοιχήσει σχεδόν ένα μισθό. Δηλαδή, ενώ είπε να κάνει προώρη αποπληρωμή, παρ' όλα αυτά συνεχίζεται η διαδικασία. Άλλο κι αυτό.
0: Σου ήρθαν λουλούδια εδώ?
1: Όχι.
0: Ο Αθανάσιος λέει, Καπαντορίτης, ευχές, καλημέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχει λουλούδια μέσω από το Παγκράτη, αγαπημένη μου Ρίτσα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάτσε να τελειώσω. Ναι. Μου θυμίζεις τα νιάτα μου, λέει. Εσύ, καλά, νέα η Ρίτσα είναι νέα ακόμα, ε. Θανάση, είσαι μακράς διαρκείας, λέει πουλάκι μου, είσαι μακράς διαρκείας.
1: Νικό, μη μου παίρνεις το ύφος αυτό που δεν με έκανε.
0: Και για τη γιορτή σου, λέει, 1η Μαΐου.
1: Γεια,
0: λέει, πουλάκι μου, είσαι μακράς διαρκείας.
1: Νικό, μη μου παίρνεις το ύφος αυτό που δεν με έκανε.
0: Για τη γιορτή σου, λέει, 1η Μαΐου.
1: Η μέρα των λουλουδιών, ναι. Λέει, η μέρα των λουλουδιών, ναι. Νίκο, μην το
0: μην. Όχι, λέει, από επιχειρηματία. Αν

0: Βρε πανάστε μας.
1: Λέει, μου θυμίζει στα νιάτα μου, Ρίτσα, λέει.
0: Σταμάτα, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα. Α, είναι υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λουλούδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τη διαβάσουμε, θα διαβάσω εγώ την κάρτα. Αν πήρε, λέει, τα εδώ, Δημήτρη, αν πήρε τα κατακόκκινα φλογερά 30.
0: Τα είναι κατακόκκινα και φλογερά, Νίκο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι και πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά πολύ ωραία η ανθοδέσμη. Με συγκίνησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Για την πρωτομαγιά.
0: Για την πρωτομαγιά μου το έστειλε ο άνθρωπο. Εντάξει, να είναι καλά. Να είναι καλά τώρα κάτι σε διαδικασία.
1: Δημήτρη.
0: Να μου δώσει τα λουλούδια ο άνθρωπο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Θανάση. Εμένα δεν μου στέλνει, να μου στείλουν και μαρούλι. Θα το πάρω εγώ. Κάνω μια σαλάτα. Εσείς, λέει, καλημέρα στην πυροσβεστική ρήξη. Έχει καμιά ματιά στα πάρκινγκ που γίνονται σε παλιές πολυκατοικίες χωρίς σήμος πυρόσβεσης, λέει ο Παναγιώτης. Σωστός ο Παναγιώτης. Έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, λέει ο Γιώργος, και κάνω δήλωση, λέει, 10-15 μέρες. Τα χόρτα θα ξαναβγούν. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης για να κόπεδο το χωριό του? Όσο πιο αργά το καθαρίσεις. Πολλά τα μηνύματα και έχετε δίκιο τώρα για τα κρατιά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και στη Σόφη τη Μαρακίδου να πούμε. Ευχαριστούμε, Σόφη. Σόφη. Καλημέρα, Σόφη μας.
1: Γεια σας, Σόφη. Τώρα, τι να πω κι εγώ εκεί, αφοσιώσεις. Θα πάρω εγώ τα 30 φύλλα.
0: Άστα ρε, Νικό.
1: Αχ, είναι ωραία.
0: Έλα γιατί έχουμε συνέχιση συνέχεια του καλεσμένου μας, έλα.
1: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12.
0: Εντάξει, έλα.
1: 12 τα 30 φύλλα, 12 κοιμήνες.

0: Πού πήγες καλά?
1: Τι που πήγε βέβαια?
0: Πού πάμε? Όπου θες.
1: Έλα, Νίκο.
0: Λοιπόν, ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
1: Άλλα θέματα της εφημερίδας. Πόσοι αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? Επίσης, το κόκκινο, 133 δημόσια κτίρια. Η Real αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και άλλους χώρους συνάθρησης. Διπλό deal για τον όμιλο Άκτορ στα Βαλκάνια και όλες οι αλλαγές στον εξωδικαστικό.
0: Επίσης, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Δύο συνεντεύξεις, ο κύριος Βαρδακαστάνης και ο κύριος Παπαστεργίου, αλλά και η Real αποκαλύπτει την απολογία του το παρελθόν του θείου από το Σικάγο, το άγνωστο περιστατικό το 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί,

0: Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News. Ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller του New York Times, την Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να ευχαριστήσουμε, να καλημερίσουμε και να συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Σπάνιων Ασθενειών Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Αθανασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Αθανασίου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόκλη.
0: Γεια σας.
1: Να μας εξηγήσουν, να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι η Ένωσή σας, για να καταλάβουν και οι ακροατές που πιθανότατα δεν γνωρίζουν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα καλημέρα σε όλους. Η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος είναι ένας οργανισμός ομπρέλα που έχει 40 μέλη σωματεία με ασθενείς που ζουν με σπάνιες ασθένειες.
0: Τι προσφέρουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Αθανασίου, τι κάνουμε, ποιος είναι ο σκοπός μας?
2: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τη ζωή τους, γιατί μόνο το 5% αυτών των ασθενών έχει θεραπείες.
1: Α, τόσο μικρό το ποσοστό.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι και αυτό σε υποκατηγορίες. Δηλαδή, στην Ελλάδα υπολογίζουμε ότι ζουν 500.000 πολίτες που ζουν με σπάνια νοσήματα.
0: 500.000 πολίτες είναι το 5%, κύριε Αθανασία.
2: Ναι, αλλά είναι και 6.000 παθήσεις. Αυτό είναι δηλαδή το μεγάλο μας πρόβλημα.
1: Είναι τόσο μεγάλη η βεντάλια των ασθενειών αυτών, τόσο μεγάλη και διαφορετικές ασθένειες.
2: Είναι πολύ διαφορετικές. Φανταστείτε, ακόμα και στην ίδια την νόσο, δηλαδή μπορείς να έχεις, ας πούμε, στην Ελλάδα 3-4 διαφορετικούς ασθένειες θεωρητικά με την ίδια νόσο, και αυτή η νόσο να είναι πολύ διαφορετική στον καθένα, γιατί το 85% είναι γενετικό.
1: Α, είναι DNA, είναι θέμα DNA.
2: Ακριβώς. Ναι. Το 50% είναι παιδιά, και φανταστείτε ότι χάνουμε το 35% των παιδιών μας μέχρι τα 5. Οπότε είναι κάτι το. Και χωρίς θεραπεία τα πράγματα μπορούν να γίνουν αρκετά άγρια στο κομμάτι των σπανίων.
0: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το οποίο κάνετε και αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο αγωνίζεστε κατά βάση, είναι για την κάλυψη των αναγκών σε θεραπείες και τα λοιπά, έτσι, να εκπαιδευτούμε. Τα οικονομικά βάρη είναι μεγάλα σε αυτά.
2: Είναι μεγάλα. Οι οικογένειες περισσότερες είναι μονογονεϊκές, λόγω και του γενετικού υποβάθρου έχουμε και κάποιες ένα στίγμα. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Εμάς μας ενδιαφέρει σαν ένωση και σε όλα μας τα σωματεία είναι το μονοπάτι των ασθενών. Δηλαδή έχουμε μια πολύ μεγάλη οδύσσια διάγνωσης πρώτα απ' όλα. Δηλαδή αν σκεφτείτε ότι μισή είναι αδιάγνωστη, μπορείς να κάνεις πάρα πολλές εξετάσεις, βιοψίες κτλ. Και να μην μάθεις ποτέ τελικά τι είχες σαν νόσο. Οπότε το ένα κομμάτι είναι
1: το έχουμε τύχει, έχουμε ακούσει όλοι περιπτώσεις που λέει έχω κάνει τα πάντα, έχω κάνει του κόσμου τις εξετάσεις και κανείς δεν μπορεί να βρει τι έχω, και στο τέλος μετά από πολλούς μήνες ή πολύ καιρό καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα μια ιατρική ολόκληρη ομάδα, γιατί αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της κρίσης ενός γιατρού, αυτό πρέπει να συγκεντρωθεί μια ολόκληρη ιατρική ομάδα για να καταλήξει κάπου στο τι έχει το κάποιος.
2: Θέλει ομάδα, και φανταστείτε ότι γι' αυτό υπάρχουν τα εθνικά δίκτυα, τα δίκτυα αναφοράς της Ευρώπης, γιατί πολλές φορές, επειδή οι γιατροί μας μπορεί να μην έχουν δει τέτοιο ασθενή, δηλαδή έχουμε κάποιους ασθενείς που είναι μόνοι τους στην Ευρώπη. Ή μπορεί να είναι με κάποιες μεταλλάξεις 1-2 άνθρωποι στον κόσμο. Δηλαδή είναι δεδομένο
1: τόσο
2: ότι δεν μπορεί
1: σπάνιες,
2: ένα
1: τόσο σπάνιες περιπτώσεις. Έχουμε και στη χώρα μας τόσο σπάνιες.
2: Έχουμε
1: σπάνιο.
2: Αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, γιατί έχουμε και ένα ιδιαίτερο μείγμα, έτσι, γενετικό στη χώρα μας, το οποίο μας κάνει πάρα πολύ έξυπνους και πολύ ενδιαφέροντες, αλλά ταυτόχρονα μας δημιουργεί και αυτές τις μοναδικότητες.
0: Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, να κάνουμε τη διάγνωση ή τέλος πάντων να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Πόσο εύκολο είναι η πρόσβαση για αυτούς τους ασθενούς σε καινοτόμες θεραπείες? Δηλαδή μπορούν να μπουν, η διαδικασία είναι εύκολη?
2: Αν μου δώσετε μισό δευτερόλεπτο ακόμα από τον πολύτιμο χρόνο, θα σας πω ότι το πρόβλημα της πρόσβασης στα σπάνια είναι ολικό. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόσβαση σε αποζημιούμενους γενετικούς ελέγχους. Οπότε αυτό που είπατε, κάνω τα πάντα σε εξετάσεις, αλλά δεν μπορώ, π.χ. δεν έχω χρήματα να πληρώσω ένα γενετικό έλεγχο. Οπότε μπορεί να έχω εγώ στην οικογένειά μου το γενετικό νόσημα, μπορεί να το έχει και η αδελφή μου, ο αδελφός μου. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι οι πιο αδυνατοί κρίκοι της κοινωνίας μας δεν μπορούν να πληρώσουν 4-5 χιλιάδες για να κάνεις με ένα γενετικό έλεγχο σε δύο μέλη της οικογένειάς σου.
1: Εξαιρετικά δύσκολο.
0: Αυτό δεν πρέπει να παρέχεται.
2: Σόρευση, λοιπόν,
0: δεν πρέπει να παρέχεται αυτό το πράγμα.
2: Μα νομίζω, εμείς υπολογίσαμε ότι φανταστείτε τώρα, δηλαδή, άμα κάνεις ένα MRI, το οποίο το γνωρίζετε όλοι τις τιμές τους και 2-3 εξετάσεις, και να μπεις και μια μέρα στο νοσοκομείο, που εμείς είμαστε συχνοί πελάτες, έχεις καλύψει 3 φορές το κόστος της γενετικής εξέτασης. Γι' αυτό και διαπραγματεύομαστε και παλεύουμε με το κράτος. Έχουμε κάνει και μελέτες οικονομικές γιατί φαίνεται πόσο κερδοφόρο είναι να παίρνεις πολύ γρήγορα διάγνωση. 3 με 8 χρόνια μέσος χρόνος.
1: 3 με 8 χρόνια, καταλαβαίνεις.
2: Και τι χρησιμοποιείς, έτσι, σαν ασθενή, σαν πολίτη.
1: Βεβαίως, πάρα πολύ δύσκολο. Και πόσο λειτουργικός είσαι. Δεν ξέρω, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις όπως λέτε κι εσείς. Ακόμα και μια ίδια ασθένεια έχει διαφορετικές εκφάνσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακριβώς. Αλλά και πόσο λειτουργικός μπορεί να είναι κάποιος.
2: Και πόσο λειτουργικός, και αν σκεφτείτε ότι έχουν τεράστιες αναπηρίες από ό,τι καταλαβαίνετε, σας είπα για τα ποστά που έχουμε. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι χάνουμε γύρω στα 1000 παιδιά το χρόνο και στα 60.000 γεννήσεις πια. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, σε άλλα κομμάτια και όχι στα κομμάτια τα ιατρικά. Και φυσικά έχουμε και πάρα πολλά νοσήματα που έχουν τεράστιες αναπηρίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιος πρέπει να μείνει με το παιδί στο σπίτι να φροντίσει έναν ενήλικο. Ένα νεαρό ενήλικο άνθρωπο.
1: Αιώνια. Όσο ζει. Δεν είναι μια αυτή η φροντίδα, αυτή η υπεριφορά.
2: Συγγνώμη που σας πήγα έτσι από το λίγο από το άξιο, αλλά για μας πραγματικά είναι ένα πρόβλημα 360. Δηλαδή, γι' αυτό και ζητάμε και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, γιατί πραγματικά, φανταστείτε, ας πούμε, το δικό μου παιδί έχει μία βοηθό στο σχολείο, πρέπει να βρω τρόπο να φτάσω. Δηλαδή, έχει τα κόστη από τα επιδόματα. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά κόστη και είναι πράγματα που μπορείς. Χρειάζεσαι πλάνο για να το διαχειριστείς.
0: Η πολιτεία τι λέει γι' αυτό, κύριε
2: Έχουμε, εγώ είμαι και μέλος της Εθνικής Επιτροπής των Σπανίων Νοσημάτων. Έχουμε βγάλει το πλάνο, το αξιολογεί η πολιτεία. Βέβαια, τώρα έχουμε καθυστερήσει, είμαστε γύρω στον 1,5 χρόνο που το αξιολογεί. Θα θέλαμε έτσι να προχωρήσουμε από την αξιολόγηση στην πράξη. Και γι' αυτό το κομμάτι που είπατε για το κομμάτι της πρόσβασης, φανταστείτε όταν 5% μόνο από τους διαγνωσμένους σου έχουν. Μια θεραπεία, δηλαδή φανταστείτε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων 25 χρόνια καταφέραμε να εγκρίνουμε 250 φάρμακα, είναι 10 το χρόνο. Οι 6.000 παθήσεις, καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε κατά 2.000 εταιρείες για να τα καταφέρουμε.
1: Βέβαια.
2: Οπότε όταν έχεις κάτι τέτοιο ή κάτι υποσχόμενο στην Αμερική, από τον FDA αντίστοιχα από ένα πολύ μεγάλο φορέα, προσπαθείς να έχεις πρόσβαση. Μέχρι τώρα είχαμε. Τώρα βέβαια ανησυχούμε ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν λίγο πιο δύσκολα.
0: Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο γι' αυτά.
2: Να είναι το Υπουργείο Υγείας για αυτό το κομμάτι της πρόσβασης. Αλλά εμπλέκονται όλα τα Υπουργεία.
1: Βέβαια, εμπλέκονται όλα. Σωστά.
2: Το συντονισμού με το κομμάτι της αναπηρίας, το σχολεία. Δηλαδή είναι.
1: Το παιδείας είναι πολύ μεγάλο.
2: Πολυδιάστατο. Και της οικονομίας, έτσι το καταλάβατε.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι μεγάλο το φάσμα. Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα. Και το ηλικιακό φάσμα. Είναι και το ηλικιακό φάσμα.
0: Μεγάλο φάσμα.
1: Από ηλικιωμένους μέχρι παιδάκια. Σωστό είναι.
0: Ωραία, ας κάτσουν λοιπόν όλοι μαζί.
2: Αυτό πιέζουμε έτσι και εμείς λίγο να δούμε, γιατί όταν καθένας το αντιμετωπίζει είτε στο δικό του πολιτικό χρόνο, ξέρετε, είτε στο δικό του υπουργείο, στο δικό του τμήμα.
0: Σωστό.
2: Βλέπεις το δέντρο και από πίσω υπάρχει ένα τεράστιο δάσος το οποίο το πληρώνουμε όλοι. Έτσι.
1: Ναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έτσι.
0: Κύριε Αθανασίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Αθανασίου, να είστε
0: που
1: καλά.
0: Μας βάλατε στο κλίμα.
1: Καλή δύναμη να έχετε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Αθανασίου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος. Κοίτα πόσο μεγάλα θέματα και δεν τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Και δεν τα ξέρουμε.
1: Και 1,5 χρόνο σε μελέτη, Έχει σημασία αυτό που λέμε. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, τα οποία ήταν πάρα πολλά και πολύ σημαντικά.
1: Και διαφορετικά. Και με αντιρρήσεις.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε εδώ το τριήμερο. Ναι. Την επόμενη Παρασκευή. Θα δούμε, εγώ δεν θα είμαι εδώ. Μάλλον έχω ένα συνέδριο στην Ιθάκη.
1: Ναι. Και μείνε στην Ιθάκη.
0: Και να μείνω στην Ιθάκη μου κι εγώ.
1: Μείνε στην Ιθάκη.
0: Μείνε και ο κύριος Τσίφρας,
1: θα τα
0: πούμε.
1: Εδώ, θα τον αντικαθίσω με σένα. Λοιπόν, να είστε καλά. Δημήτρης και Κασιανή. Ευχαριστούμε.
0: Α, ναι, όχι, ευχαριστούμε. Να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν.
1: Το έχουν μάθει πια.
0: Κύριος Μιχαλέλης, κυρία Βραχά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
0: Real FM.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα ατομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών. Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Το διπλωματικό διέξοδο παραμένει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνη, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Η Τεχεράνη, που υπέβαλε πρόταση 14 σημείων μέσω του Πακιστάν, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ξεκαθάρισε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ διευκρίνησε ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοι Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Πρωταθλήτρια στην Κύπρο για 22η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ομόνια. Η ομάδα της Λευκοσίας νίκησε με 3-0 τον Άρη Λεμεσού και 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

0: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας. Είναι Κυριακή, 5 Μαΐου, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο. 3 Μαΐου. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου.
1: Να ξεμπλεχτώ εδώ πέρα και θα πνιγώ εδώ πέρα με τα καλώδια. Περίμενε μέχρι να μιλήσω.
0: Real FM 97,8. Η Που Rangers, ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
1: Προσπαθώ να ξεμπερδευτώ εδώ πέρα.
0: Εγώ
1: και η κυρία Κασιανή Βραχά.
0: Ναι, ναι. Ο απέναντί μας ο Γιώργος Τσιφελεκίδης. Ευτυχώς είναι εδώ να δώσει έτσι μια νότα αισιοδοξία σε τούτη εδώ την εκπομπή. Κύριε Τσιφελεκίδη, χαίρομαι πολύ να είστε καλά. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στα.
1: Στα δελτία ειδήσεων.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρύσα Κλητσιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων. Και όλοι εσείς στο www.kirialfm.gr για τα email σας. 211-200-8200 τηλεφωνικό μας κέντρο. Και για όλα αυτά τώρα φταίει ο Δημήτρης Μιχαλέλης που είχε μπλεχτεί ανάμεσα στα καλώδια και δεν έκανε αυτό στην έναρξη της εκπομπής. Και εγώ καημένη είμαι μικρή και δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο. Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Είναι, εντάξει, μουντός ο καιρός, έτσι δεν είναι,
0: καλέ,
1: ο Μάιος.
0: Καλέ, τι μουντός. Εδώ έβλεπα πως ανέβαιναν την Κηφισία.
1: Ψυχάλιζε σαν... λίγο.
0: Όχι αυτό μόνο, ένας κύριος που ρυθμίζει το πάρκινγκ σε ένα μαγαζί, ήταν με σκούφο, γάντια και ένα μπουφάνι για τις κάλπες.
1: Υπερβολικός, υπερβολικός.
0: Όχι, έχει κρύο, έχει κρύο.
1: Λοιπόν, θυμήθηκα, πριν είχε βγει λίγο ο Ιλιάκος και θυμήθηκα κάτι που μου λέγανε παλιά όταν ήμουν μικρός. Ήλιος και βροχή παντρεύονται φτωχοί.
0: Ναι.
1: Ναι, ήλιος και φεγγάρι. Παντρεύονται οι γαϊδάροι, άλλο κάνουν οι γαϊδάροι. Παντρεύονται, το λέμε, εν πάση περιπτώσει, κατάλαβες. Ναι, παντρεύονται οι φτωχοί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα μακάρι να φτιάξει ο καιρός. Θα τα πούμε και σε λίγο με τον Τάσο Αρνιάκο. Θα φτιάξει, πού θα πάει. Μπας και φτιάξουν λίγο και τα νεύρα μας, διότι είναι τσατάλια γενικώς, όπως έχετε καταλάβει στο τελευταίο διάστημα. Και αυτό καταγράφεται σε διάφορες συμπεριφορές. Τέτοιες συμπεριφορές που περιγράφονται και σε αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα.

0: Και εδώ τώρα δεν είναι μόνο η Μαλάμο. Τα μπαμ και μπούμ κομποριές είναι γενικότερα. Από τον 89χρονο μέχρι τον άλλον που κυνηγάει με γαλλικό κλειδί και λοιπά. Γι' αυτό το έβαλα το τραγούδι.
1: Αυτή η ιστορία με τον 89χρονο μέσα στην εβδομάδα ήταν ένα απίστευτο περιστατικό. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Αλλά επειδή ήμασταν εδώ στον Real εκείνη την ώρα, βλέπουμε, μαθαίνουμε, μας παίρνουν θα δώσει πάνω, μας ενημερώσει για το πρώτο περιστατικό. Έχουμε λίγο το προφίλ του δράστη. Περιμένουμε ότι θα τον πιάσει η αστυνομία. 89χρονος, λέμε πόσο μακριά θα πάει. Δεν περνάνε 20 λεπτά, μισή ώρα. Μαθαίνουμε και για το δεύτερο περιστατικό στη Λουκάρεως. Πληροφορίες ότι είναι ο ίδιος δράστης, μας λέει ο Θεοδόσης ότι είναι ο ίδιος. Και εξαφανίστη ο 89χρονος, βρε που πήγε, βρε που τον είναι, που έγινε, τι έκανε, πως έφυγε. Μαθαίνουμε για από το πρώτο μέρος, το δεύτερο της δράσης του, ότι πήγε μεταξύ. Και ο συγκεκριμένος κύριος άρπαξε και ένα ταξάκι ακόμη και διάβηκε μέχρι την Πάτρα και τον επιάσαμε 8 ώρες αργότερα. Τι να πρωτοποιείς για αυτή την υπόθεση? Για τη μούρλα που κυκλοφορεί, το κάνει τρέλα που λέγαμε χθες, για την αστυνομία, τι να πρωτοποιείς για αυτό το περιστατικό? Εγώ δεν έχω ξαναδεί άλλο τέτοιο παρόμοιο. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι αντίστοιχο.
0: Άξαμε να το δούμε. Είπαμε έτσι κι αλλιώς κάνει τρέλα, οπότε γι' αυτό να φτιάξει λίγο καιρός, να έρθουμε στα ίσα μας, γιατί εκεί πλέον έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες. Στο μεταφυσικό, όχι στο μεταφυσικό, ναι, εντάξει. Να έρθει λίγο καιρός, λίγο να ξαλεγράρουμε, διότι δεν.
1: Αν δεν είχε αφήσει την τσάντα με τα λεφτά στο πρώτο ταξί, να, τώρα θα το έρνανε στο Στρασβούργο και θα έκανε τα ίδια όπως είχε προγραμματίσει κανονικότατα. Δεν θα τον είχαμε πάρει είδηση ποτέ έφυγε από τη χώρα. Το καταλαβαίνεις αυτό? Αυτό με τρομάζει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή πριν η προηγούμενη εκπομπή τελείωσε σε μια έτσι αισθαντική, με έναν αισθαντικό τρόπο και σε ρομαντική διάθεση, με το λελουδικά της παρουσιάστριας, ναι.
1: Βέβαια,
0: να σας πούμε ότι είμαστε στο Μάιο. Mm-hmm. Τώρα πώς συνδέεται το θέμα αυτό? Λοιπόν, ο Μάιος που ήδη έχει, ο Μάιος αυτός θα έχει ένα περίεργο. Έχει ένα περίεργο. Θα έχει δύο πανσελίνους. Ήδη η μία πανσελίνος πέρασε, ήταν προχτές, και ήταν το φεγγάρι των λουλουδιών, να ξέρετε. Την 1η Μαΐου.
1: Ναι. Τι ρομαντικό.
0: Καλά, προφανώς καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα ονόματα για τις πανσελίνους και τα φεγγάρια βγαίνει από τους ηθαγενείς της Αμερικής, που συνδέονται συνήθως με το με τα φαινόμενα είτε του εδάφους είτε με τα ζώα κλπ.
1: Ναι.
0: Τι είναι το φεγγάρι των λουλουδιών? Μετά, κατά τα τέλη, η δεύτερη πανσελίνωση κατά τα τέλη, στο τέλος 31 Μαΐου, είναι το Blue Moon.
1: Blumen.
0: Ναι. Οπότε θα έχουμε δύο πανσελίνους. Σας λέω αυτό για να το γνωρίζετε, γιατί όλα αυτά είναι τα ζωδιακά τα πράγματα. Θύμισε μου τώρα παζόδια. Δίδυμος είσαι?
1: Δίδυμος, μάλιστα.
0: Ναι, κοιτάξτε τώρα εδώ, παιδιά, έχουμε κάποια προβλήματα. Αν θέλετε περισσότερα για αυτά που θα σας πω τώρα, θα μπείτε στο real.gr για να τα δείτε. Σήμερα συγκρούονται δύο κόσμοι. Έτσι κι αλλιώς συγκρούονται εδώ πέρα δύο κόσμοι. Οι υπερήλικοι που εκφράζονται μέσα μου και οι ανήλικοι μέσω της Κασιανής.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα τρία ζώδια ξεσκεπάζουν τα πάντα. Το ένα ζώδιο είναι ο Σκορπιός, ο απόλυτος detective του Ζωδιακού είναι ο τίτλος.
1: Ο Παναγία μου.
0: Το δεύτερο, καρκίνος, το οριστικό τέλος των ψευδεστήσεων. Και το τρίτο,
1: ναι,
0: είναι οι χθείες, εγώ δηλαδή.
1: Ναι, για πες,
0: η αποκάλυψη του σκοτεινού παρασκηνίου, Κασιανή.
1: Τι θα γίνει?
0: Ανακαλύπτω με τρόπο αναπάντεχο τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη μου. Και η αντίδρασή σας, η δική μου δηλαδή, πρόκειται να εκπλήξει ακόμα και τους πιο κοντινούς ανθρώπους. Πάβετε οριστικά να είστε το θύμα της υπόθεσης και παίρνετε τον έλεγχο των καταστάσεων με ένα δυναμισμό που κανείς δεν περίμενε από εσάς. Μια τυχαία πληροφορία, ένα ξεχασμένο μήνυμα, μια κουβέντα που θα πιάσει στο αυτί σας, γίνεται κλειδί για να ξεκλειδώσετε μια πόρτα που παρέμενε ερμητικά κλειστή για καιρό. Αυτό για κέρατο μου μοιάζει έτσι όπως το πάει.
1: Εγώ για κέρατο το ακούω.
0: Ναι. Οκ. Okay. Τώρα από εκεί και πέρα, κάτσε τώρα γιατί έχω και το ρογκάκο εδώ πέρα. Κάτσε τώρα, θα θέλει κάτι για τον Λέοντα, θα θέλει. Εσύ δεν είσαι σήμερα, ρε εσύ. Να το, ο Λέων, να, το περίμενα.
1: Δεν έχουμε για το Λέων.
0: Ναι.
1: Αν έχει σύντροφο λοιπόν, όμως, Νίκο μου, που είναι...
0: Υπάρχουν όμως δύο ζώδια που θα ζοριστούν ανεπανόρθωτα. Ποια είναι αυτά?
1: Ποια είναι αυτά?
0: Κριός, με τοπική σύγκρουση με την πραγματικότητα.
1: Οχοχοχ,
0: και...
1: οχοχοχ. Και...
0: Δίδυμη.
1: Οπα, Παναγία.
0: Στον αντίποδα είσαι εσύ. Για ποιο λόγο?
1: Για πες.
0: Η παγίδα της επικοινωνικής επιπολαιότητας.
1: Oh.
0: Εσύ είσαι αυτή. Βρίσκεστε εκτεθειμένοι εξαιτίας μιας πληροφορίας που μεταφέρατε λάθος ή μιας υπόσχεσης που δώσατε απερίσκεπτα και πλέον δεν μπορείτε να τηρήσετε. Σου θυμίζει κάτι αυτό που διαβάζω με το προηγούμενο το δικό μου? Και στο δικό μου για πληροφορία έλεγε που την ανακαλύπτω.
1: Λες να μάθεις από τα παρασκηνιακά.
0: Όχι, λέω αυτό το οποίο κρύβεις εδώ και καιρό.
1: Τι κρύβω?
0: Είσαι εσύ αυτή που με καταδιώκει και βγάζει το πρόγραμμα των αντικαταστάσεων. Αυτό εννοώ. Ας πούμε τις βελεγίδες, τι ζώδιο είσαι? Κρυός.
1: Α, και εσύ, θα τα βρεις κούρα. Θα τα βρεις κούρα, ναι. Και αυτός.
0: Με τοπική σύγκρουση με την πραγματικότητα. Καλά, αυτό συγκρούεται με εμάς, λογικό.
1: Ο Τζίβε συγκρούεται πάντα με την πραγματικότητα, γιατί ζωριστείς, έχει το δικό του σύμπαν.
0: Ναι, και το tip της ημέρας για σένα είναι διοχετεύστε την ορμή σας σε κάτι δημιουργικό. Σηκωφύγε δηλαδή.
1: Και μην κάτσεις εδώ.
0: Το τι πιάσε να ξέρεις ποιο είναι της ημέρας για τους δίδυμους? Η σιωπή είναι χρυσός.
1: Μου δημιουργήσει πρόβλημα τώρα ήδη να
0: ξέρεις. Τέλος. Α, ήταν μηνύματα.
1: Ήταν μηνύματα.
0: Και για μένα είναι μην δείξουμε τα χαρτιά μας.
1: Κρύβει τα χαρτιά, δεν μπορώ. Πάμε να μας σώσει ο Τάσος Αρνιακός να φύγουμε από αυτή την κακιά κουβέντα που έχουμε. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Χαίρετε, Τάσο.
2: Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή, εντάξει. Ναι, τώρα... ναι,
2: λόγω τρόπος του λέει.
0: Ήλιος και βροχή, το είπαμε. Ναι, παντρεύω τη φτωχή, λέει η παροιμία.
2: Ναι, είναι μια χειμωνιάτικη Κυριακή, θα έλεγα. 11 βαθμούς έχετε εκεί. Το βράδυ είχατε 5. Το μεσημέρι θα είναι.
0: Καλά, δεν είμαστε 25. Και 24 ώρα εδώ πέρα, αλλά ναι.
2: Ναι, αλλά στην περιοχή, λέω, ας πούμε, 5 βαθμούς το πρωί για την Αττική Μαϊνίνα είναι κάτι δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, ο καιρός βελτιώνεται πάντως από αύριο. Περιμένουμε ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και συννεφιές μόνο πυκνές στις Ποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και σποραδικές καταιγίδες τα ξημερώματα μόνο στα Δωδεκάνησα. Ναι. Οι άνεμοι δυτικοί στα δυτικά 3 με 4 και βορειάδες ανατολικά 5 με 6, στα Δωδεκάνησα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά το Ιούνιο και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου αύριο, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα βόρεια τμήματα και τη βόρεια τμήματα της Κρήτης τους 16 με 18. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, βοριαδάκι 4 με 6 βαθμούς και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιο πυκνές νεφώσεις λίγο, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 και θερμοκρασία από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Η άνοδος θερμοκρασίας θα συνεχιστεί όμως μέρα με την ημέρα. Έτσι θα πάμε την Τρίτη στους 23, την Τετάρτη στους 25 και έπεται άνοδος. Την άλλη εβδομάδα δε, Δευτέρα Τρίτη, θα φτάσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Πότε δηλαδή? Και τους 30.
2: Την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Την άλλη το άγω. Δηλαδή τώρα σήμερα έχουμε όντως 11 είναι εδώ. Θα ανέβουν 20 βαθμούς. Κοίτα να δεις.
2: Ναι. Ασανσέρ.
0: Ναι. Πάρτι θα κάνουν οι ιώσεις. Ωραία.
2: Ναι, δεν ακούς τη φωνή μου. Ήδη έχει ξεκινήσει.
0: Όπα. Λοιπόν, σ' αφήνουμε να ξεκουραστείς. Τάσο, σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Περαστικά.
2: Καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, και θα πάμε στις ειδήσεις της ημέρας που υπάρχουν. Την πρώτη ειδήσεις σας την πήκα σιανή.
1: Δεν έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση πουθενά. Η Ρίτσα μας πάει αεράτα στο κανάλι. Εσείς όπου και αν θέλετε να πάτε είναι μια χαρά. Και στην Αττική Οδό που ήρθα στις εξόδους και εισόδους για Λαμία και τα λοιπά, ήταν μια χαρά, δεν είχε πάρα πολύ ουρά στα διόδια. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ξέρετε, στη Νέα Φιλαδέλφια που έχει το παζάρι και το παραδοσιακό στις αρχές Μαΐου. Οπότε να αποφύγετε εκείνο το σημείο. Έχει και τα απαγορευτικά του, δεν πρόκειται να μπείτε να μπλέξετε. Αλλά κατάλαβες.
0: Τώρα μια που πες Ρίτσα, να αφήσω παραπονεμένο τον Νίκο τον Ρογκάκο.
1: Για τους λέοντες.
0: Είναι λέω, ναι. Λοιπόν, για τους λέοντες, Νικό, κάποιος από το περιβάλλον σου προσπαθεί να υπονομεύσει την εικόνα σου. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας, λένε εδώ πέρα τα άστρα. Τιπ. Η αξιοπρέπεια είναι η καλύτερη απάντηση, Νίκο.
1: Η φιλιά που όλους τους φιλιώνει. Κάτσε, Χριστιανέ, να σου πλακωθούμε όλοι μεταξύ μας σήμερα, Κυριακάτικα. Ο φίλος ο αγαπητός, σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες χρήστες των social media που ξέχασαν να ανεβάσουν φωτογραφία με λουλούδια την Πρωτομαγιά. Καλησπέρα, καλή Κυριακή, αγαπημένο μου πλάσμα, τα λέω φίλος ο αγαπητός. Εντάξει, τα social, τα media έχουν αυτή την τάση να δημοσιοποιούν την κάθε στιγμή. Εμείς έχουμε όμως το ωραίο μας το Στεφάνη από την κυρία Σόφη που μας στέλνει κάθε χρόνο.
0: Πολύ ωραίο, ναι.
1: Πολύ όμορφο το Στεφάνη, ευχαριστούμε Σόφη. Ήλιος και χιόνι παντρεύονται γειτόνι, λέει η Μαρία.
0: Παίζει και αυτό.
1: Υπάρχουν πολλές τέτοιες.
0: Ναι, υπάρχουν, ναι.
1: Τα δύο που είπες εσύ ήξερα εγώ, τους γειτόνους δεν τους γνώριζα.
0: Πρέπει να το προσθέσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μαθαίνουμε.
1: Με 7,5 βαθμούς, λέει, ξύπνησε ο αγαπητός θερμοκρασία από στο Λαγονίσι,
0: ναι.
1: Όπου και έφυγε για να γυρίσει στην Αθήνα.
0: Εντάξει, στην Πράγα τώρα έχει 22.
1: Και στη Στοκχόλμη δεν μας έλεγε χθες.
0: Ναι, οπότε παιδιά.
1: Αριστοτέλης ότι έχει.
0: Αδερφές μου, όλοι στην Πράγα.
1: Στην Πράγα, αδερφές μου, στην Πράγα, μπράβο. Ο Σωτήρης, πάλι τα ίδια θα μας πείτε κι εσείς όλη την εβδομάδα για τον 89χρονο. Ακούμε, αν δεν έχετε θέματα και αν δεν αντέχετε να κάνετε κριτική στην κυβερνητική συμμορία, βάλτε τραγούδια. Βρε Σωτήρη μου, δηλαδή ήταν ένα θέμα που νομίζω είναι πρωτάκουστο εδώ και πάρα πολύ καιρό να μην το συζητήσουμε. Δεν έχουμε ξανακούσει τέτοιο περιστατικό. Η αστυνομία βρέθηκε εκτεθειμένη. Ένας 89χρονος της ξέφυγε και διάβηκε στην Πάτρα. Και αν είχε και λεφτά πάνω του, θα είχε πάει στην Ιταλία. Δηλαδή, να μην το συζητήσουμε αυτό, να μην το πούμε. Δεν είναι ένα δείγμα των καιρών το ότι ένας άνθρωπος 89χρονών με ψυχικά ή όχι προβλήματα έπιασε ένα κουμπούρι και τραυμάτισε 5 ανθρώπους, θα μπορούσε να είχε σκοτώσει ή να είχε τραυματίσει άλλους τόσους. Κάτσε λίγο. Ο Χρήστος αναφέρει ένα περιστατικό, μια διεθνής είδηση, η οποία πραγματικά, αν δείτε, να μην δείτε βασικά τα βίντεο, είναι ανατριχιαστικά, από ένα φεστιβάλ στην Ιγυρία που υπάρχει παράδοση, δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
0: Παράδοση αυτό, ναι.
1: Τρέχανε.
0: Τώρα αν αντέχετε, ενικός.gr.
1: Real.gr, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Τρέχουνε μανιασμένοι, πιάνουν κοπέλες, τους ξεσκίζουν τα ρούχα, τις βάζουν στη μέση και είναι από πάνω 30 άτομα και τις εξευτελίζουν, τις δίνουν. Ένα απέσιο περιστατικό, έχει ξεσηκώσει η διεθνή κατακραυγή. Έγιναν και συλλήψεις στην Ιγυρία. Είναι πραγματικά αειδιαστικές εικόνες. Εγώ δεν θα σας πρότεινα να δείτε τα βίντεο. Αν θέλετε να διαβάσετε για την υπόθεση, real.gr και nikos.gr. Real blogger. Καλά, το χάσατε τελείως. Μου το κάνατε προεγράδικο το μαγαζί. Θα σας καρφώσω.
0: Εσύ τι ζώδιο είσαι, να έχουμε καλό ερώτημα. Να σου δώσουμε και εσά τη συμβουλή σου, για στείλε. Και άσε τώρα τα πρωινάδικα. Με αυτόν τον καιρό τα κάνουμε όλα, λοιπόν.
1: 10 πόντους χιόνι στην Πάρινθε.
0: Τι?
1: 10 πόντους χιόνι στην
0: Πάρινθε. Ναι, μα το είπε χθες ο Τάσος ότι χιονίζει. Ναι, και χιονίζει και προφανώς και εννοείται και στα πιο βόρεια.
1: Καλά,
0: σημεία,
1: ναι,
0: της πυρωτικής Ελλάδος. Καλά, δεν λέω για τη Βόρεια Ελλάδα, εννοείται.
1: Θα έχουμε ένα νεράκι πολύ φέτος. Είναι θετικό αυτό ότι έχει ακόμα χιόνι.
0: Ήθε. Θα δούμε. Η νεκροψία τα δείχνει αυτά.
1: Το λιώσιμο του πάγου στα βουνά.
0: Ωραία, καλά,
1: είναι
0: εντάξει,
1: το
0: ναι,
1: νερό.
0: Αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχουν και τα μυευτήρες και υπάρχουν και δυνατότητες να τα συγκρατήσουν όλα αυτά τα νερά. Θα το δούμε. Μία είδηση η οποία μπορεί να μην έχει αξία για πολλούς, χθεσινή, είναι, αλλά για μας, τους μεγαλύτερους σε ηλικία και τους γαύρους, έχει μεγάλη σημασία. Έφυγε ο θρηλυτικός ο κύριος Στάθης, ο Στάθης Γαβάκης, ο εκφωνητής του γηπέδου Καραϊσκάκη, του παλιού και του καινούριου βεβαίως. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ήταν και στο Καραϊσκάκη και στο ΣΕΦ, πήγαινε κλπ. Είναι χαρακτηριστική η φωνή του, δηλαδή όσοι πηγαίναμε στο Καραϊσκάκη το παλιό, πάντα γινόταν της τρελής όταν έλεγε, λέει, και ο Παναθηναϊκός παίζει με, δεν καταλάβαινες τι έλεγε ο κύριος Στάθης, παύση. Και Ολυμπιακός, και γινότανε με το πνευματικό Ολυμπιακός και γινότανε της τρελής τότε με τον κύριο Στάθη. Λοιπόν, καλό δρόμο να έχει, μια μεγάλη μορφή για όλους εμάς, και δεν είναι έξτρα, πώς τα φέρνει μοίρα, το τελευταίο του μάτς ήταν το 2021 που μετέδωσε, που ήταν εκφωνητής στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 1-0, και όλος περιέργος και ιδιαιτέρως, σήμερα έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εντάξει, η ζωή κάνει κύκλους. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι να έχει.
1: Καλό ταξίδι.
0: Ο Στάθης Γαβάκης.

0: Ο Νίκος, ο Μιχαλές λένε και πάρνθα με μαγιό και στεφάνι και με πέδιλα σκι.
1: Δεν ξέρω αν έβγες.
0: Με τι από τα τρία?
1: Ξέρω, πάντως εγώ το έκανα εικόνα έτσι τώρα και...
0: Με μαγιό.
1: Ενθουσιάστηκα, ναι.
0: Πες όταν και μαγιό υποθέτω σαν τα παλιά, με τις τριάντες. Αυτό το μαγιό θέλεις να ανέβω?
1: Σαν τον Πίλια, ναι, ναι, σαν τον Πίλια θέλω να ανέβω.
0: Σαν τον Πίλια θέλεις, ναι, ναι. Όχι, δεν, γιατί έτσι και έπεφτα εκεί πέρα, μετά θα είχαμε χιονόμπαλες μετά.
1: Το στεφάνι, θα το έβαζες στο λαιμό, ρε παιδί μου, ή στο κεφάλι, σαν τις Μισ Ελλάς?
0: Εντάξει. Κοίτα, σου είπα, δεν. Α, δεν το έχω πει εσένα, ναι. Δεν μου αρέσει γενικώς η Πρωτομαγιά.
1: Δεν σου αρέσει.
0: Δεν ήταν κάτι που το χαιρόμασταν πάρα πολύ. Το χαιρόμασταν πάρα πολύ στο σπίτι το πατρικό.
1: Ναι.
0: Ως εκ τούτου δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Αλλάζει με τον καιρό αυτά τα πράγματα. Αλλά εντάξει. Είπαμε, Πρωτομαγιά σκοτώθηκε ο αδερφός μου.
1: Ναι.
0: Και ως εκ τούτου δεν ήταν και από τα καλά μας. Ή να κυκλοφορούμε. Τι έπαθες εσύ?
1: Ταράχτηκε.
0: Ταράχτηκε, ναι. Τώρα με πέδιλα σκι. Τι να μ' αντέξει εμένα ένα πέδιλάκι.
1: Εντάξει, 10 πόντους χιόνι, δεν έχει πολύ. Θα έγδερνες. Πώς το λένε, βουνό, δεν είναι για σκι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Χρήσα Κλησιώτη και θα
0: επιστρέψουμε να ξεδιπλώσουμε τα θέματα που έχει ετοιμάσει η Κασιανή. Και το πρώτο, παιδιά, είναι αυτό το. Η παραφροσύνη που μας έχει πιάσει με την αύξηση περιστατικών εγκληματικής συμπεριφοράς. Να δούμε τι μας έχει πιάσει.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Real FM. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Και ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
4: Real FM. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τραυματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Η εκπληκτική φωνή της Ρένας Κουμιώτη είναι αυτή και έφυγε, που έφυγε σαν σήμερα το 2023. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1970 σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, η μουσική είναι του Μίμη Πλέσα, από την ταινία «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα».

0: Τώρα μιας και είπες τα κάτι σαν σήμερα και επειδή το είναι και η περίοδος αυτή που βλέπουμε διάφορα αφιερώματα για τους 200 της Κεσαριανής, θέλω να πω ότι είδα χθες ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Τώρα εντάξει είναι άλλο μέσο, αλλά θα το πω, πειράζει?
1: Όχι, τι να πειράζει. Ναι,
0: ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που 50 λεπτών, όσοι ενδιαφέρονται να το δουν, που μια πολύ ωραία παραγωγή τηλεοπτική του NGR έκανε συνάδελφος η Αλεξάνδρα Φωτάκη και είναι, έχει φοβερές μαρτυρίες για όσους ενδιαφέρονται, έχει κάποια ιστορικά στοιχεία, έχει ντοκουμέντα, πολύ ωραία τηλεοπτική παραγωγή, ωραίο, μου άρεσε και είναι και παραγωγή νέων ανθρώπων, γι' αυτό το λέω.
1: Πολύ ωραία, έχει σημασία να βλέπουμε τα παλιά μας.
0: Ναι, και επειδή παιδάκι μου τώρα είναι, αυτό το πράγμα είναι, έχουνε, βλέπω, υπάρχουν πάρα πολλά ντοκιμαντέρ με τις φωτογραφίες που ήρθαν. Έχει ανοίξει πάλι αυτή η συζήτηση, διχαστική και πάλι. Δηλαδή διχαζόμαστε, εννοείται, δεν υπάρχει κάτι
1: που
0: δεν
1: συζητάμε αυτό.
0: Διχαζόμαστε, εδώ και για τα ζώδια διχαζόμαστε που λέγαμε πριν. Όπως πιθανότατα, εδώ πλακωνόμαστε στο ξύλο από μια θέση πάρκινγκ μέχρι τα χειρότερα. Δηλαδή λες και είμαστε, θυμάσαι λέγαμε ότι το πιο άγριο ζώο είναι ο άνθρωπος και λέγαμε πόβο την κοινοτυπία, Θεέ μου. Τελικά αυτό είμαστε. Ή είμαστε τρελοί, ή είμαστε ψυχοπαθείς όλοι.
1: Θα το συζητήσουμε τώρα
0: και σκοτωνόμαστε
1: με τον Ευάγγελο Χαϊνά, είναι εγκληματολόγος, κοινωνιολόγος και σύμβουλος ασφάλειας, ο κύριος Ευάγγελος Χαϊνάς. Να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε τόσο περιστατικά βίας να αποκαλύπτονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κύριε Χαϊνά, γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ίσως ανέστη και καλό μήνα.
0: Αληθώς. Κύριε Χαϊνά, αν ήταν πανσέλινος θα το αποδίδαμε στους λικανθρώπους αυτή την τρέλα που μας έχει πιάσει. Αλλά έτσι όπως γίνεται με αυτά τα περιστατικά που βλέπουμε, δεν είναι για να το ρίξουμε στο να κάνουμε ούτε καλαμπούρι. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά υπό την έννοια ότι πλέον γίνεται. Είναι και οι συνθήκες, θα μας τα πείτε εσείς βεβαίως, αλλά πλέον είναι σε όλο το φάσμα το ηλικιακό και με πολύ βία και από τις νεαρές ηλικίες.
2: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Πρέπει να έχουμε μια ψύχρεμη προσέγγιση, μελετώντας καλά τα δεδομένα που έχουμε. Υπήρχε βία, υπάρχει βία και θα υπάρξει βία. Απλά κάποιες φορές μετασχηματίζεται, αλλάζει μορφές, αλλάζει παιδεία εκδήλωσης. Και αυτό είναι που πρέπει να αναφέρουμε, ότι πρέπει να είμαστε προσαρμοσμένοι σε όλες αυτές τις αλλαγές και η πολιτεία και οι επιστήμονες, αλλά και εσείς. Να φροντίζετε όπως το κάνετε πολύ σωστά να ενημερώνετε τους πολίτες, γιατί η ενημέρωση συμβάλλει πολύ στην πρόληψη.
1: Κύριε Χαϊνά, ό,τι αφορά τώρα το περιστατικό που μας φάνηκε και πιο, έγινε και πιο έντονο λόγω του περιεχομένου του, που είναι 89χρονος με τις δύο επιθέσεις στο πρωτοδικείο και στον ΕΦΚΑ που τραυμάτισε 5 ανθρώπους, ακούμε να λένε ότι ήταν ψυχικά ασθενής, είχε ιστορικό, είχε νοσηλευτεί. Παρ' όλα αυτά, γιατί κυκλοφορούσε αυτός ο άνθρωπος, εφόσον είναι ψυχικά ασθενής και εφόσον δεν είναι καλά? Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος, χωρίς να έχει μια εποπτεία, χωρίς να ίσως να χρειαζόταν να νοσηλευτεί και πάλι? Είναι και το κοινωνικό κράτος στη μέση που δεν δίνει έμφαση σε ανθρώπους που είναι ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και μπορεί να κάνουν και κακό στον άνθρωπό τους.
2: Η τοποθέτησή σας, κατά τη γνώμη μου, ως κοινωνικός επιστήμονας, κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος, είναι στην ουσία του ζητήματος. Θα ξεκινήσω κοινωνιολογικά. Ηλικιωμένος. Απελπισία και γύρας. Το περιστατικό τι αναδεικνύει? Το ζήτημα της κοινωνικής απομόνωσης. Και απελπισίας ηλικιωμένων ατόμων που είναι μόνοι τους στη ζωή και αισθάνονται ότι η γραφειοκρατία ή το κράτος αδικεί και δεν έχουν προσαρμοστεί σε εξελίξεις. Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο από ηλικιωμένους και από νέους ανθρώπους, όπως είπατε και προηγουμένως, τι βλέπουμε? Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας. Δηλαδή, η μετατροπή του παραπόνου σε ένοπλη επίθεση. Και αυτό βέβαια οφείλεται σε μια κοινωνική παθογένεια. Ψυχολογικά, ψυχιατρικά, για να πάω σε αυτό που με ρωτήσατε κυρίως, εδώ τι έχουμε, αν μου επιτρέπετε, έχουμε ένα κίνητρο. Ήθελε λέει να κάνω ντόρο, δεν ήταν να σκοτώσω. Αλλά να κάνει ντόρο να βρει το δίκιο του. Τι δείχνει αυτό? Σε μια πρώτη ανάγνωση, προφανώς θα γίνει η ψυχιατρική εκτίμηση και οι ειδικοί θα ασχοληθούν με αυτή την περίπτωση. Δείχνει όμως, και να ακούσει και το κρατήριο, μια απελπισμένη ίσως προσπάθεια επικοινωνίας, διότι δεν είχε άνθρωπο στο κοινωνικό περίγυρο του, γυναικό περίγυρο του, εξ όσων γνωρίζουμε, μία μορφή αντίδρασης που κατά τη γνώμη του θεωρούσε άδικη. Και ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση σε αυτόν τον άνθρωπο? Αυτή η ψυχραιμία που περιέγραψε στην ομολογία του, σε συνδυασμό με την ακραία βία, γιατί θα μπορούσε να έχει σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Ευτυχώς γλιτώσαμε τραυματισμούς και να είναι καλά οι άνθρωποι και περαστικά. Αυτό χρήζει ψυχιατρικής πραγματογνωσίνης για να δούμε τελικά υπάρχει διαταράξη συνείδησης ή απόκειται για ψυχρή, έτσι υπολογισμένη πράξη απελπισίας. Αυτός ο άνθρωπος, ψηφάμε τις πληροφορίες που έχω, το 2018, έτσι γράφεται, θα δούμε, είχε οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική.
0: Το αποκαλύπτει σήμερα αυτό η Real News.
2: Ναι. Αποφασίστηκε και ο κλεισμός του, έτσι, γενικά. Αυτός μετά βγήκε και εδώ πέρα βλέπουμε ένα κενό στην ψυχιατρική φροντίδα. Δηλαδή από τότε που
0: καλά, πήρε εξαιτήριο... άδεια από πληροφορίας, ναι, με αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Εδώ ακριβώς δηλαδή η υπόθεση αυτή, πέρα από τα δικά σας τα επιστημονικά, αναδεικνύει και τις τρύπες όχι του κοινωνικού κράτους, μιας ολόκληρης της ολόκληρης κρατικής δομής σε πολλές υπηρεσίες, από την ασφάλεια μέχρι, ναι, το πώς γίνεται οι άδειες οπλοφορίας και λοιπά. Ναι. Δηλαδή είμαστε πανταχώδεν ελεύθεροι που λένε.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι τρομερό κενό και σφάλμα αυτό το πράγμα σε έναν άνθρωπο που πήρε εξιτήριο από ψυχιατρική κλινική, να του δίνεις άδεια οπλοφορίας, να την παίρνεις αλλά να έχει κρατάει την καραμπίνα. Δηλαδή δεν υπήρξε ένας έλεγχος μετά. Και τι συμβαίνει αν με επιτρέπετε σε όλους που έχουν εγκλειστεί ψυχιατρικά, έχουν οπλοφορίες, να την παίρνεις αλλά να έχει κρατάει την καραμπίνα.

0: μάδες οπλοφορίες, καραμπίνας ή κυνηγητικούς λόγους. Την πήραμε πίσω. Το όπλο το πήραμε πίσω.
1: Φαντάζομαι, κύριε Χαϊνά, αυτό που θίγετε εσείς, που το έχετε καθημερινή τριβή με αυτό, η προβληματική ανάπτυξη που έχουμε ως προς τις δομές ψυχικής υγείας και πώς αντιμετωπίζουμε την ψυχική υγεία, είναι εξόχως προβληματική και έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε χάσει πάρα πολύ καιρό. Νομίζω τα τελευταία 1-2 χρόνια μπορεί να γίνονται κάποια βήματα. Δηλαδή την ψυχική υγεία δεν υπάρχει ως προτεραιότητα. Τώρα μου πείτε, υπάρχουν θέματα, υπήρχαν θέματα παλιά της πρωτοβάθμιας υγείας. Τι μου λες τώρα για την ψυχική υγεία, αλλά...
0: Κοιτάξτε να δείτε, γενικά τα θέματα ψυχικής υγείας υπήρξαν στο επίκεντρο του Υπουργείου. Βλέπουμε ένα μετασχηματισμό τώρα. Απλά είναι τόσα πολλά τα προβλήματα και τόσες πολλές οι δομές και δεν υπάρχει συνεχτικότητα μεταξύ των υπηρεσιών και των δομών. Δεν υπάρχει δηλαδή συνέχεια στην υποστήριξη κάποιων ανθρώπων. Και αυτό, όταν έχεις κατακριματισμένες υπηρεσίες, χωρίς κεντρικό συντονισμό και αξιολόγηση, επομένως είναι θέμα και τύχης η συνέχεια της φροντίδας για ένα ψυχικά ασθενή που παίρνει εξιτήριο. Κοιτάξτε, αν είναι κάποιος ψυχικά ασθενής, δεν σημαίνει ότι είναι και επικίνδυνος. Αλλά
1: ναι,
0: αν
1: βεβαίως.
0: Δεν συναγωγή, ναι. Αν δεν υποστηρίζεται. Εάν, τι είπε ο ίδιος, λέει, είμαι αδέσποτο σκυλί.
1: Ναι. Ούτε εμείς που είμαστε ηρέμοι σημαίνει ότι είμαστε μια χαρά. Μπορεί να είμαστε βαρέσει. Και εδώ είναι το θέμα τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Για το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά έκρηξης βίας από τον άνθρωπο που για μια θέση σπάει το πόδι μιας γυναίκας. Δεν έχει σημασία όταν γυναίκα, ενός άλλου ανθρώπου. Τον άλλον που επίσης για μια θέση κυνηγάει με το κλειδί. Δεν είναι καλή. Και σας λέω περιστατικά τα οποία εντός εισαγωγικών είναι ήπια. Όσο επί μπορεί να είναι μια άσκηση βίας και ψυχολογικής και ψυχικής. Φαίνεται να έχει ανοίξει, να έχουμε ανοίξει το καπάκι και να βγαίνει ατμός βίας που δεν ξέρω αυτό από πού αφενός προέρχεται, θα μας το πείτε εσείς. Έχει να κάνει μετά τον κορονοϊό, τρελαθήκαμε. Έχει να κάνει με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Και πώς θα αντιμετωπίζουμε το δεύτερο.
0: Κοιτάξτε, βία είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό. Προφανώς προέρχεται από τις κοινωνικο-οικονομικές και άλλου τύπου συνθήκες. Πάντα υπήρχε βία και πάντα υπήρχε ανομία. Ο Ντουκάμ είχε πει δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς έγκλημα. Πάντα υπήρχε έγκλημα. Αυτό που όμως εμείς εδώ καταγράφουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και υπήρχαν και παλιότερα, αλλά δεν υπήρχαν ίσως και οι επιστήμονες και τα μέσα να το αναδείξουν και να ευαισθητοποιήσουν όπως γίνεται τώρα, είναι ότι βλέπουμε αλλαγή της μορφής της βίας ποιοτικά και ποσοτικά. Ακραία βία. Τυφλή βία. Βλέπετε, το 89χρονο είχε σχεδιάσει επιθέσεις. Είχε προετοιμαστεί για τη σύλληψή του, ήταν έτοιμος, συνειδητοποιημένος και είχε στοχοποιήσει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επομένως, εδώ βλέπουμε ότι πολλές φορές οι επιθέσεις και η βία απευθύνονται και σε άτομα που συμβολικά εκπροσωπούν κάποιο φορέα, το δημόσιο π.χ., το σύστημα. Αυτό και παρόμοιες περιπτώσεις που βλέπουμε, όπως και στη ΔΥΠΑ, στη Βέρεια.
2: Αυτό ήθελα. Εκεί ήθελα να πάμε, κύριε Χαϊνά.
0: Είναι από άτομα που νιώθουν αποκλεισμένα από τις κοινωνικές δομές, γιατί δεν έχουν τον τρόπο να δικαιωθούν, δεν γνωρίζουν, θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί, δεν υποστηρίζονται. Υπάρχει κοινωνική απελπισία και προβαίνουν σε κάποιες συμβολικές επιθέσεις.
2: Ήθελα να πάμε στο περιστατικό στη ΔΥΠΑ, στο υποκατάστημα της ΔΥΠΑ στη Βέρεια, διότι δύο άνθρωποι εκεί μπήκαν μέσα, τα κάνανε γυαλιά καρφιά, χτύπησαν την εργαζόμενη με το αίτημα ότι έχουν αργήσει να πληρωθούν και είπανε κιόλας καλά τους έκανε ο 89χρονος. Αυτή η κίνηση λοιπόν που έκανε αυτός ο ηλικιωμένος κύριος μπορεί να πυροδοτήσει και άλλα περιστατικά. Πυροδότησε ένα σίγουρα, το βλέπουμε. Μπορεί άλλους ανθρώπους που είναι μέσα στην απελπισία, όπως λέτε και εσείς, ή έχουν κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα το οποίο δεν γνωρίζουμε ή οτιδήποτε, να δούμε και σε πιο βαριά περιστατικά, να κάνουν αντιγραφή. Νομίζω υπάρχει ένας όρος στην κινεγκληματολογία.
0: Μίμηση και ταύτιση. Ναι. Ταυτίζονται κάποιοι άνθρωποι με κάποιους άλλους ανθρώπους, νιώθουν το ίδιο αίσθημα αδικίας, το ίδιο αίσθημα απόρριψης, κοινωνικής απομόνωσης, εμπροκειμένο, και ενδεχόμενα, εφόσον χρησιμοποίησαν αυτά τα λόγια, σημαίνει ότι πυροδοτήθηκαν. Έτσι, σε μια πρώτη ανάγνωση. Έτσι, δεν ξέρουμε τώρα και τη δικογραφία και τα. Αλλά όταν λένε καλά σας έκανε, είναι σας λέει εγώ σύστημα σας πολέμησε, αυτό σας πολεμάω και εγώ. Καλά σας έκανε, γι' αυτό ήρθα και εγώ σήμερα εδώ πέρα να τα κάνω γυαλιά καρφιά για να τα δείξω ότι θα σας περάσει. Είναι επομένως μια εκδήλωση ακραίο θυμό, είναι μια αδυναμία διαχείρισης ματέωσης. Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο να πούμε ότι ΔΥΠΑ τρέχουν ένα τρομερό μεγάλο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα του ότι

0: εκπαίδευση των εργαζομένων.
1: Ναι, αυτό με τα 700 ευρώ λέτε, ναι.
0: Ναι, που είναι χιλιάδες οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι στη ΔΥΠΑ, επειδή έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις και είδατε τώρα κάποιοι συμβασιούχοι, λίγη θητεία τους, η σύμβασή τους, καταλαβαίνετε ότι έχουν συσσωρευμένη πίεση κτλ. Και είναι λογικό να μην μπορούν να ανταποκριθούν στον χρόνο τους. Και εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη ΔΥΠΑ. Με ποια έννοια? Ότι έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ με βάση όλο αυτό το μεγάλο όγκο εργασιών. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, σου λέει εγώ, δεν θα πληρωθώ, έτσι, δεν θα κάνω πρωτομαγιά, δεν θα κάνω κτλ. Δεν έχω χρήματα. Επομένως, η επίδεση εργαζόμενους όταν εκτελούν μια υπηρεσία υποδεικνύει και μια απαξίωση των θεσμικών διαδικασιών. Έτσι, συνδεδεμένη με οικονομική πίεση και το αίσθημα κοινωνικής αδικίας.
1: Νομίζω ότι η κρίση στους θεσμούς υπάρχει διάχυτη το τελευταίο διάστημα στη χώρα,
0: ναι,
1: έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι
0: έντονα
1: αντανακλάται έντονα και στους εργαζομένους στους θεσμούς αυτής της χώρας.
0: Βέβαια, γιατί όταν ο πολίτης θέλει να ικανοποιηθεί άμεσα εδώ και τώρα, αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι φεύγει και από τους κανόνες λειτουργίας κάποιας υπηρεσίας γενικότερα, που μπορεί να έχει καθυστερήσει. Μπορεί να μην έχει καθυστερήσει όμως, έτσι. Στο μυαλό του άλλου θεωρεί ότι πρέπει να γίνει τώρα αυτό. Στο ιδιωτικό τομέα, ξέρετε, συμβαίνει κατά κόρο. Δηλαδή, ο πελάτης έχει δίκιο, πάει να εξυπηρετηθεί, ξέρετε πολύ καλά, παίρνει την υπηρεσία, δεν την παίρνει. Στο δημόσιο υπάρχουν και άλλες διαδικασίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, γι' αυτό βλέπουμε συχνά στο δημόσιο, όταν γίνονται στο δημόσιο χώρο, εννοώ, ξέρετε, σε δημόσιες υπηρεσίες, να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, να παίρνουν τέτοια διάσταση. Και στο ιδιωτικό τομέα συμβαίνουν αυτά. Απλά εκεί πέρα αμέσως αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη. Υπάρχει πρόσωπο αναφοράς. Εδώ προκειμένου υπάρχουν οι εργαζόμενοι που την πληρώνουν πολλές φορές γενικότερα.
1: Κύριε Χαϊνά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Μία τελευταία λέξη.
2: Ναι, εννοείται.
0: Τρία-τέσσερα points για τον κόσμο που μας ακούει. Αυτά τα δύο γεγονότα τώρα, αφού τα συσχετίζουμε, τέσσερα πράγματα έτσι αναδεικνύουν. Το κενό ασφάλεια σε δημόσιους χώρους και πρόληψης, ότι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν ως front line officers, δηλαδή εκπαιδευτές πρώτης γραμμής, εξυπηρετούν ανθρώπους, με λίγα λόγια, πρέπει να εκπαιδευτούν στη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων. Ενδεχόμενα πρέπει να ενισχυθεί το κομμάτι της ασφάλειας και με ιδιωτική ασφάλεια, security, που σε κάποιες υπηρεσίες υπάρχουν και είναι αυτοί που σε πρώτο επίπεδο μπορούν να φιλτράρουν κάποιον δυσαρεστημένο και να προλάβουν καταστάσεις. Βλέπουμε ότι οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους σε εκπροσώπους του δημόσιου, της πολιτείας τέλος πάντων και των δημόσιων οργανισμών. Και βέβαια βλέπουμε και μίμηση σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιοι εκλογικεύουν τις ενεργείες τους. Μα δείξε το σύστημα, δεν με ενδιαφέρει, εγώ έχω δίκιο. Επομένως, βλέπουμε ότι παραβιάζονται και οι κοινωνικοί κανόνες. Ήταν κάποια points που ήθελα να δείξω και να πούμε ότι η βία θα συνεχίσει να υπάρχει. Έτσι, αν καταφέρουμε και την περιορίσουμε με τους μηχανισμούς που έχουμε, αλλά πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους με τη βία.
1: Κύριε Χαϊνά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Χαϊνάς, εγκληματολόγος, κοινωνιολόγος και σύμβουλος ασφάλειας.
3: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Καλημέρα!
5: Καλώς τον!
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε!
4: Και...
5: Εννοείται!
4: Με...
5: Ξέρω!
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως!
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 12, 54. Σήμερα στα περίπτερα είναι η Real News, η οποία κυκλοφορεί ήδη από χτες το βράδυ είναι. Θα την βρείτε σήμερα στα περίπτερα.
1: Με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις», οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές και στο 55% για τα, νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες.
0: Ένα άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα της Real News, εξόγος ενδιαφέρον, στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια. Η Real αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης.
1: Παραμένοντας στο δημόσιο, πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία είναι ένα άλλο θέμα της Real News. 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα, τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα.
0: Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά εκ της 9, σε ένα άλλο θέμα, το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών.
1: Διπλό deal για τον όμιλο Actors στα Βαλκάνια, εξασφάλισε μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία-Ζεργοβίνη για την πώληση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο καθοριστικός ρόλος του Αλεξανδρού Εξάρχου στη σύναψη συμφωνιών.
0: Όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό, από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Δύο ενδιαφέρουσες πολιτικές συνεντεύξεις, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Επίσης, το θέμα το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα, το παρελθόν του θείου από το Σικάγο, η Real αποκαλύπτει την απολογία του, το άγνωστο περιστατικό το 2018. Που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο, οι 6 ώρες που ανέδειξαν τα μεγάλα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτά και πάρα άλλα πολλά και ρεπορτάζ, θέματα, έρευνες, αναλύσεις, άρθρα στην Real News που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Μία Real News που δεν έρχεται μόνη της, έρχεται με ένα πακέτο 4 προσφορών, ματωμένη σελίδα. Μία συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith, μαζί Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Επίσης, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση, παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Με τη Real News, σήμερα στα περίπτερα.
1: Τώρα θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη. Πριν σας ενημερώσω ότι είναι ακόμη άδειοι οι δρόμοι της Αθήνας. Δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις σε οποιοδήποτε σημείο. Μόνο ίσως στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, εκεί που ενώνεται με την Αλεξάνδρας, εκεί στην πλατεία Μαβίλη, ίσως έχουμε βρείτε μια μικρή ουρά στο φανάρι. Τίποτα άλλο. Σε όλους τους υπόλοιπους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορείτε με άνεση. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
7: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
6: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
7: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Η Τεχεράνη, που υπέβαλε πρόταση 14 σημείων μέσω του Πακιστάν, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ξεκαθάρισε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ διευκρίνησε ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9 απόψε για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Χθες για τα play-out Αστέρας Τρίπολης Αντρόμητος 4-2, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1 και Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

0: Εδώ σε αυτό το σημείο λοιπόν,
1: τι στα μπάρκα, ναι?
0: Κατέβαζε ο DJ την τη φέτα,
1: ναι,
0: και φώναζε το κοινό το μεσημέρι στο Μπιτζόβαρο το αντίκτυπο του love. Διότι σαν σήμερα, 1986, ο Ρόμπερτ Πάλμερ ανέβηκε στο νούμερο 1 της Αμερικής με αυτό το τραγούδι. Δεκαετία 80, ε.
1: Ροκιά. Βλέπω.
0: Ροκ, τώρα δεν το λες. Πες το,
1: τι είναι ροκ. Είναι και μετάλλικα, βρε άνθρωπέ μου, αλλά... Μέταλ, συγγνώμη, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν είναι τέλος πάντων και παραδοσιακό ροκ, αλλά έχει και μια essence ροκ, δεν έχει.
0: Έχει.
1: Μια essence.

0: Θα σου έλεγα ότι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα τηγανίτας με βατόμουρο.
1: Τηγανίτα.
0: Ναι, τηγανίτα με βατόμουρο. Ξέρεις, αυτές όλες τις αηδίες που βάζουν οι Αμερικανοί στις τηγανίτες. Μπιάξε όλα αυτά τα οποία. Και ωραίο τραγούδι αυτό. Μπράβο, κύριε Τσιμπελικίδη. Και είναι και η μέρα του ήλιου στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέω και πάλι. Για την πρόθεση της ηλιακής ενέργειας, προφανώς. Εδώ πέρα τι να προωθήσεις εδώ.
1: Εντάξει, Δημήτρη, μια μέρα έχει η Ελλάδα.
0: Δεν είναι μία, είναι τρεις στη σειρά.
1: Εντάξει τώρα. Τις περισσότερες μέρες του χρόνου έχουμε ήλιο. Αν παραπονιέται και η Ελλάδα, η Στοκχόλμη, τι να πει.
0: 22, ο φίλος μας, χθες.
1: Χθες. Εντάξει, τον υπόλοιπο χρόνο όμως έχουν καταχνιά. Έτσι εδώ τώρα να έχουμε Μάιο μήνα, λίγες βροχούλες, λίγα χιόνια και λίγη καταχνιά.
0: Κοίτα,
1: δεν
0: τα
1: πειράζει.
0: Πράγματα στον καιρό βλέπεις αλλάζουν. Τώρα θα μου πεις, στον καιρό είναι. Εδώ έχουν αλλάξει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, τα κάτω ξανά πάνω, τα αριστερά δεξιά και τα δεξιά ξανά πάλι αριστερά, σε χρόνο ρεκόρ στη διεθνή πολιτική σκηνή και στα γεωπολιτικά. Δηλαδή δεδομένα και ο τρόπος της διεθνούς διπλωματίας είναι προφανώς έχει μπει σε άλλη φάση και άλλα πλέον είναι τα κριτήρια με τα οποία συνομιλούν οι κορυφαίοι των ηγετών.
1: Και παραλληλά την ίδια ώρα έχουμε και ένα πρόεδρο Τραμπ που άλλα λέει το μεσημέρι, άλλα λέει το βράδυ.
0: Μα ο Τραμπ άλλαξε το μοντέλο επισήμως. Υπήρχαν κάποιες προσωπικές έτσι, αποχρώσεις στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής, αλλά ο Τραμπ πλέον επισημοποίησε έναν διαφορετικό τρόπο διπλωματίας. Φαντάζομαι. Θα μας το πει ο καλεσμένος μας.
1: Είναι ο κύριος Πέτρος Τασιός του τηλεφωνική μας γραμμή, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Κύριε Τασιά, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε τώρα τον πρόεδρο Τραμπ, κύριε Τασιέ, που χθες μας είπε ότι δεν
0: αλλάζει
1: του αρέσει.
0: Αλλάζει τα δεδομένα γενικώς.
1: Δεν του αρέσει η πρόταση που η νέα του Ιράν, δεν είναι ικανοποιημένο. Σήμερα είπε ότι θα την εξετάσει, παράλληλα ετοιμάζονται και για νέο χτύπημα. Τελικά τι συμβαίνει?
2: Αυτό το οποίο κάνει ο Τραμπ σίγουρα στον τρίτο πόλεμο του κόλπου, γιατί έτσι χαρακτηρίζεται αυτή η πολεμική αναμέτρηση που έχει ξεκινήσει από τις 28.
0: Μη σας ακούσει μόνο, και δεν σας αφήσει να ξαναμπείτε. Γιατί λέει πόλεμος δεν υπάρχει. Λέει επισήμως, λέει. Λέμε ότι δεν υπάρχει. Το ξέρετε. Φαντάζομαι ότι ναι. Είπε ναι, ότι έχει σταματήσει και ως εκ τούτου δεν χρειάζομαι την αδειά σας.
2: Ναι, ναι. Αυτό θεωρεί τεχνητά έχει σταματήσει λόγω
0: ναι, υπάρχει... ναι, ναι, ναι. Για να ξεπεράσει την ανάγκη να πάρει άδεια.
2: Ναι, επειδή είμαστε μια κεχηρία πια γι' αυτό. Πάντως αυτό το οποίο είναι σίγουρο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια διάχυση του χάους. Αυτή η διάχυση του χάους δημιουργεί μια σειρά από ευκαιρίες για την Αμερικανική Προεδρία και φυσικά και μια σειρά από σκληρά διλήμματα. Τώρα, καθ' αυτό το κομμάτι, για να σας απαντήσω, του πολέμου, εδώ έχουμε δύο δεδομένα τα οποία πρέπει πάντα να τα εξετάζουμε και να τα έχουμε υπόψη όταν μιλάμε για μια πολεμική αναμέτρηση, έστω και αυτή του είδους την υβριδική. Αν μπορούμε να την ονοματίσουμε έτσι. Το πρώτο είναι όταν φτάνει σε μια κεχηρία, σημαίνει βασικά και κάθε τραπέζι διαπραγματεύσεις σημαίνει ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει καταγάγει μια νίκη ολοκληρωτική που θα της δίνει τη δυνατότητα να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Αυτό είναι πασιφανές. Δεν υπάρχει ολοκληρωτική νίκη εδώ, των ΗΠΑ επί του Ιράν. Όπως επίσης δεν υπάρχει και μια νίκη τόσο αθρηστική σε σημεία που οι ΗΠΑ μπορούν να αποσυρθούν. Από εκεί πέρα, όταν πηγαίνεις σε διαπραγματεύσεις, έχεις δύο παράγοντες όταν κάθεσαι μεταξύ των διαδίκων μερών. Το πρώτο κομμάτι είναι βασικά το ποιο από τις δύο πλευρές έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει με οικονομικούς πόρους τον πόλεμο, που προφανώς εδώ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερος παράγοντας είναι ποιος από τις δύο μεριές έχει τη δυνατότητα βασικά την εσωτερική αντοχή, ώστε η κοινωνία να στηρίξει τη συνέχιση μιας πολεμικής αναμέτρησης. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι είναι σε πιο ευνοϊκή περίπτωση το κομμάτι βασικά του Ιράν, λόγω των διαρτηρωτήτων, των πολιτιστικών διαρτηρωτήτων, του καθεστώτος και αυτά που εμείς στη Δύση αδυνατούμε να καταλάβουμε. Τώρα, εδώ πια έχουμε πάει σε μία τρίτη φάση του πολέμου, επιτρέψτε μου να πω όχι χρονική, αλλά φάση ποιοτική. Η πρώτη φάση ήταν βασικά της καταστροφής μιας σειράς από στόχων που αφορούσαν το πυρηνικό πρόγραμμα, στόχων που αφορούσαν το βαλιστικό πρόγραμμα, τα drones, το ναυτικό, ό,τι έχει να κάνει βασικά με την πολεμική μηχανή του Ιράν. Η δεύτερη φάση είχε να κάνει με το κομμάτι του αποκεφαλισμού της ελίτ των Ιρανών, αυτού του πολυκαναλικού πλαισίου το οποίο υπήρχε. Η τρίτη φάση είναι αυτό το οποίο λέμε του οικονομικού στραγγαλισμού, είναι της μέγιστης οικονομικής πίεσης. Αυτό είναι το οποίο ο Τραμπ δείχνει ότι είναι, επιτρέψτε μου να πω, χαλαρός, διότι ο χρόνος θεωρεί ότι δυσανάλογα κυλάει υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και κατά του Ιράν. Προφανώς και η αμερικανική οικονομία έχει επιπτώσεις, προφανώς υπάρχουν αναταράξεις, αλλά αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος πιέζεται είναι το εσωτερικό του Ιράν, δεδομένου ότι έχει χάσει πάνω περίπου από τα 3 τέταρτα των εσόδων τα οποία θα έπαιρνε υπό κανονικές συνθήκες. Άρα λοιπόν σε αυτή τη βάση περιμένει και θέτει μαξιμαλιστικούς στόχους.
1: Στην επόμενη φάση τώρα του πολέμου, πώς μπορεί να αντιδράσει και η διεθνής κοινότητα με όσα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ιρανοί?
2: Όσον αφορά τους, εδώ υπάρχει μια διάκριση της κρίσης, που αφορά φυσικά επηρεάζει και τους συμμάχους, και ως τη μεριά τους Ευρωπαίους, ως και τη μεριά βασικά της Συνατολικής Ασίας, αλλά κυρίως βασικά τις χώρες, τις μοναρχίες του κόλπου. Τώρα προς Ευρωπαίους είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει μια κάθετη ρηγμάτωση. Είναι φανερό πια. Με εξαίρεση περίπου Κύπρο και Ελλάδα, οι υπόλοιπες χώρες βασικά της Ευρώπης που είναι στο ανατολικό πλαίσιο είναι αποστασιοποιημένες. Και σε κάποιες μάλιστα υπάρχει και μια αντιπαράθεση. Δείτε την δήλωση που είχε κάνει ο καγκελάριος της Γερμανίας ή πώς είναι αποστασιοποιημένος ο Μακρόν ή η Ιταλία.
0: Ναι, η κόντρα με τη Γερμανία και με την αποχώρηση και με την απόσυρση των στρατευμάτων είναι δηλωτική αυτό που λέτε.
2: Ναι, που βέβαια δεν είναι παλιά ιστορία. Θα σας
0: ναι, βεβαίως είναι, αλλά ναι. Γίνεται όμως τώρα, θυμάστε, για τη συγκυρία λέμε.
2: Βέβαια, αν θυμάστε ήταν επί Μέρκελ που της είχε πει ότι είσαι τζαμπατζίδες, πρέπει να πληρώσει τα χρέωση προς τον
0: ναι,
2: άτομο
0: βεβαίως,
2: και
0: ναι.
2: Μάλιστα είχε δηλώσει, είχε δώσει εντολή στο τέλος της πρώτης προεδρίας να γίνει αποχώρηση των Αμερικανών στρατευμάτων, το σταμάτησε ο Biden. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ουσιαστικά επανέρχεται, ξαναπιάνει το νήμα εκεί από μια νέα κρίση που είναι εδώ. Τώρα, αυτό που έχει επηρεάσει πάρα πολύ είναι τις μοναρχίες του κόλπου, οι οποίες αυτές παίρνουν θέση πια και παίρνουν θέση για να τελειώσει ο πόλεμος ο συγκεκριμένος, μία και καλή όσον αφορά τη δυναμική του Ιράν. Εδώ πια η γεωοικονομία, η οποία ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι, είναι ευάλωτο, έτσι. Δυστυχώς δεν μπορούν οι μοναρχίες του κόλπου μόνο την οικονομία να προτάξουν την ευμαρία τους. Χρειάζεται να πάρουν θέση σκληρή πια γεωστατική. Γι' αυτό μπαίνουν και σε μια σειρά κούρσας εξοπλισμών, τις οποίες προμηθεύει το στρατοβιομηχανικό συμπήρων των ΗΠΑ. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και οι άνθρωποι στην Ανατολική, τα κράτη στην Ανατολική Ασία, τα οποία έχουν πληγεί πάρα πολύ λόγω των ενεργειακών αναγκών. Αυτοί προμηθευόντουσαν πολύ περισσότερο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τις χώρες του κόλπου, που έχουν βρει σε μια κατάσταση ουσιαστικά ασφυξίας σε σχέση με την Ευρώπη. Τώρα το Ιράν απλώς δίνει έναν αγώνα, θα σας επιτρέψω να σου πω, επιβίωσης μαραθωνίου. Δηλαδή, αν το καθεστώς που έχει μεταξελιχθεί, αυτό πρέπει να το πούμε, μπορεί να μην έχει καταρρεύσει, όμως βρίσκεται σε μετεξέλιξη. Και αυτή τη μετεξέλιξη, το πώς ακριβώς θα γίνει, πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου και όχι τώρα. Τώρα λοιπόν περιμένει σε μια συγκεκριμένη φάση να δει αν μπορεί να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο. Δεν βάζει το θέμα το πυρηνικό, βάζει το θέμα της γεωοικονομίας, βάζει το θέμα των στενών τορμών των αυτοδοσικών δυσίνων, των ενεργειακών αναγκών. Αυτό που απασχολεί περισσότερο βασικά τον υπόλοιπο κόσμο και φυσικά αυτόν λόγω των εσόδων, για να πάει σε μια περαιτέρω παράταση της όλης κατάστασης, για να επιτευχθεί μετά το περίφημο μεγάλο πρόβλημα που είναι το πυρηνικό πλωστάσιο.
0: Πάντως κύριε Τασχέ, αυτό που βλέπουμε με τον Τραμπ είναι το εξής, τουλάχιστον εμείς που δεν τα ξέρουμε όσο εσείς και να μας τα εξηγήσετε. Ενώ φαίνεται να αντιδρά με το θυμικό, όπως τώρα αυτό που είπαμε με τη Γερμανία για παράδειγμα, και είτε να κάνει καπρίτσια είτε εμονές είτε να κρατάει μανιάτικο, στα μάτια μου φαίνεται να έχει μία στρατηγική, υπό την έννοια ότι δημιουργεί συνέχεια νέα δεδομένα, ανατρέπει τους όρους και της διπλωματίας και της οικονομίας. Τι θέλω να πω για να σας βοηθήσω στην απάντησή σας? Για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απεχώρησαν από τον ΟΠΕΚ, σωστά? Αυτό δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα. Βάζει φόρους, τους ξαναβγάζει, προκαλεί ρήγματα, θέλει, μπήκε με το έτσι θέλω χωρίς καμία αντίδραση και πήρε τον ηγέτη μιας χώρας για να τακτοποιήσει την κατάσταση με τα πετρέλαια. Δηλαδή η στρατηγική του σε ό,τι έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της αμερικανικής οικονομίας υπάρχει.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα και στη φιλόξενη εκπομπή σας αυτά τα οποία είχα πει και εγώ από τις πρώτες μέρες εκλογής του 47ου Προέδρου είναι ότι πηγαίνουμε σε μια αναδιάταξη του διεθνούς συστήματος με τις ΗΠΑ να κάνουν μοχλεύσεις, να επαναπροσδιορίζουν συμφέροντα, να κάνουν ανακατονομές ισχύως. Μία από αυτές τις ανακατονομές ισχύως είναι προφανώς, κοιτάξτε αυτό το οποίο τώρα αγγίζουμε, το θέμα βασικά της συνεργειακής κυριαρχίας. Το πώς το πρόταξε από την πρώτη μέρα στην ανακτήρια ομιλία, στο κείμενο στρατηγικής ασφαλείας, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κερδίζει σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, θα δούμε και πώς θα αλλάξουν μετά και οι ενεργειακές διαδρομές, είναι το ενεργειακό λόμπι. Έχει πάρει τεράστια κέρδη. Όλα τα δεξαμενόπλια τα οποία παίρνανε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη λεκάνη του Λατικού πια δεν πάνε στην Ευρώπη, πάνε στην Ανατολική Ασία με υπερκέρδη. Περίπου να καταλάβετε από 14,5 το κυβικό μέτρο έχει πάει στα 25 το φυσικό αέριο. Τα δύο δεξαμενόπλια από τη λεκάνη του Λατικού ναυλώνονται με δύο φορές παραπάνω το κόστος. Αυτό σημαίνει από τις μοχλεύσεις, ο οποίος γίνονται και φυσικά στο πλαίσιο της ενεργειακής κυριαρχίας θα αρχίζει και αποδομεί παραδοσιακά πρότυπα. Δηλαδή, το πώς έγινε η περίφημη περίπτωση ανατροπής του Μαδούρου χειρουργικά και πια υπάρχει ενεργειακή συνεργασία, δηλαδή παίρνει το δηλισμένο, το βαρύ πετρέλαιο σε μεσαίες περιπτώσεις σε χιάφη, το παίρνουν τα αμερικανικά δηληστήρια και το εξάγουν. Ναι. Κατά αυτόν τον τρόπο, επίσης πήρανε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προσέξτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν ήταν τυχαία ότι φύγανε και πήγανε στη μεριά των ΗΠΑ. Αποτελούν μέρος του αμερικανικού σχεδιασμού για τον IMEC. Είναι η χώρα που έχει δεχτεί και τα περισσότερα πλήγματα. Σπάει λοιπόν το καρτέλ των χωρών ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ Plus. Mm-hmm. Αυτά είναι στα πλαίσια βασικής ενεργειακής κυριαρχίας. Άρα αυτό που αναφέρεται πολύ σωστά, ο Τραμπ μπορεί να έχει έναν ιδιότροπο, ιδιόμορφο και προσωπικό τρόπο άσκηση πολιτικής, αλλά αυτό το οποίο υπάρχει από πίσω είναι μια υψηλή στρατηγική του βαθέως κράτους των ΗΠΑ. Είναι αυτό
0: το λέτε του βαθέως. Ναι, βεβαίως, του βαθέως κράτους έχετε δίκιο. Δηλαδή, αν του έλεγε κάποιος αυτό που μαθαίναμε στο σχολείο, στα νιάτα μας, το laissez faire, laissez passer, γι' αυτόν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο κρατική παρέμβαση. Τη δική του κρατική, έτσι όπως το θεωρεί αυτός ως κρατική παρέμβαση.
2: Ναι, πρέπει να το δούμε και ως εξής βασικά, επειδή η αμερικανική ιστορία έχει περίπου κάθε 50 χρόνια
0: έναν κύκλο
2: κύκλινη και υπάρχει μια επανεκκίνηση. Φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο, το οποίο έχει να κάνει με παράγοντες γεωγραφικούς, τεχνολογικούς, οικονομικούς, δημογραφικούς. Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο, πάμε σε σύνθεση και πάμε σε επανεκκίνηση. Αυτό διένει η αμερικανική πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή, το οποίο επηρεάζει φυσικά και το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, το εσωτερικό διαχέεται και στο εξωτερικό. Άρα, λοιπόν, θεωρούμε βασικά ότι αυτά που έχουν πει οι μελετητές, οι πολιτικοί επιστήμονες, σε μεγάλο βαθμό σπάζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια μετάβαση αυτή τη στιγμή και αυτή η μετάβαση θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2028. Και στο κομμάτι το εσωτερικό, αλλά και στο κομμάτι βασικά της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί αν δείτε και τους κύκλους, περίπου οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι και την Προεδρία Ομπάμα, από το 2001 ως το 2016, βρισκόταν σε μια διαρκή υποχώρηση. Ήρθε μετά ο Τραμπ να κάνει μια προσπάθεια βασικά επανάκτησης δυναμικής των Ηνωμένων Πολιτείων. Και αυτό είναι το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Τασιέ, θέλω να σας πω λίγο στο θέμα Ευρώπη και Τραμπ. Το είπατε και προηγουμένως λίγο, αλλά θέλω να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Έχει αυτούς τους δασμούς που απειλεί ότι θα βάλει στις αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χτυπώντας την Ένωση. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, τον βλέπουμε καθημερινά να απειλεί ότι θα φύγω από το ΝΑΤΟ. Έκανε αυτή την κίνηση με τη Γερμανία, είπε ότι η Ιταλία και η Ισπανία δεν μας έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα. Την ίδια ώρα για την Ελλάδα, είπε δύο καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό, είπε ότι η Ελλάδα βοήθησε αυτό τον πόλεμο και τα λοιπά, μας εξυπηρέτησε και δεν ξέρω εγώ τι. Κάνει ίσως αυτή τη στιγμή ένα ξεκαθάρισμα των συμμάχων του και μπορούμε να τον βρούμε απέναντι ως Ευρώπη.
2: Υπάρχουν νέα δεδομένα στην διεθνή πολιτική και αυτά τα δεδομένα επηρεάζουν βασικά την Ευρωατλαντική Συμμαχία, τον Ευρωατλαντικό Διάλογο. Το Ευρωατλαντικό Σύστημα Ασφαλείας είναι σε μετάβαση αυτή τη στιγμή. Αυτή η μετάβαση λοιπόν έχει να κάνει στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι προφανώς έχουν επομεριστεί ένα μεγάλο μέρος των βαρών, ο οποίος πρέπει να εξορθολογιστεί, το οποίο αυτό που προχωράνε ούτως ή άλλως, αλλά θεωρούν βασικά ότι επειδή υπάρχει και το πρόβλημα της ομοφωνίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, εκεί λοιπόν δεν μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά την πολιτική τους επιμέρους. Άρα λοιπόν διαφορετικά συμφέροντα η προτεραιότητα έχει η Γαλλία, η Πορτογαλία, διαφορετικά η Γερμανία, διαφορετικά η Πολωνία, οι χώρες του Βίζεγκραντ, οι χώρες της Βαλτικής, διαφορετικά η Ελλάδα και η Κύπρος. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο κάνουν, πάνε ουσιαστικά σε μια προοπτική ενός μικρού περιφερειακού ΝΑΤΟ, δηλαδή π.χ. το 3-1 είναι το πρόπλασμα ενός ΝΑΤΟ à la carte. Με τις ΗΠΑ να έχουν δώσει δικαιοδοσίες, αρμοδιότητες και βάρη σε Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ. Δεν έχει σημασία ότι η Κύπρος και το Ισραήλ δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Είναι κράτη τα οποία έχουν σκληρή συμμαχική σχέση, πια και η Κύπρος έχει μπει στο κάδρο, με τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν πάνε κατά μόνας σε αυτά τα κράτη τα οποία θέλουν καταρχήν να απομεριστούν βάρη, πρώτον, το οποίο η Κύπρος και η Ελλάδα το κάνουν, και δεύτερον, μπορούν να κάνουν αυτό που λέμε delivery επιτυχημένα, το οποίο η Κύπρος και η Ελλάδα τα καταφέρανε στον πόλεμο βασικά τον Τρίτο. Άρα, υπ' αυτή την έννοια λοιπόν κάνουν μια προτεραιοποίηση, και αυτή η προτεραιοποίηση, κατά τη δική μου άποψη, μας ευνοεί.
1: Άρα οι πολιτικές που ακολουθεί ο πρόεδρος στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν την Ελλάδα με τη συμμαχία που έχει συνάψει την Τριμερία, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αυτό μπορείτε να το δείτε από πάρα πολλές απόψεις, όχι μόνο ότι γίνεται θεσμικά στο Κογκρέσο από σχέδια νόμου ή σχέδια νόμου τα οποία ψηφίζονται ή ενσωματώνονται στον αμυντικό προϋπολογισμό. Το πιο πρόσφατο είναι βασικά ο νόμος για την Ανατολική Μεσόγειο ως πύλη, που αφορά τον IMEC, ο οποίος ψηφίστηκε τώρα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Λογικά θα περάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Ολομέλεια. Γίνονται μια σειρά από συνέργειες. Και κυρίως το εντυπωσιακό είναι βασικά το πώς έχει αναδειχθεί η γεωστρατηγική υπεραξία του ελληνισμού μέσα στον Τρίτο Πόλεμο του Κόλπου, ειδικά η Κύπρος. Αυτά που γίνονται στην Κύπρο τα τελευταία δύο χρόνια με τον Χρυστοδουλίδη, έχουμε πει σε ένα συμπυκνωτή εξελίξεων. Ό,τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, αν το δείτε από το 2010 και μετά, στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής που λέγεται με Ανατολική Μεσόγειος, μια νέα υποπεριφέρεια, ευνοούμε την Ελλάδα. Επαφείται σε εμάς απλώς να τα κεφαλοποιούμε με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Κύριε Τασχέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να
0: είστε καλά, χαίρετε.
1: Ήταν ο κύριος Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική.
3: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Στις 17 Απριλίου του 2025, στο παιχνίδι της Manchester United με τη Γαλλική Λιόν, σημειώθηκαν τα περισσότερα τέρματα που έχουν μπει σε αγώνα του Europa League. 9 συνολικά. Ήταν αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τη United να επικρατεί με 5-4.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήμματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
11: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Θανάσης Βέγκος λοιπόν έφυγε σαν σήμερα το 2011. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ταινία «Πάρε κόσμε» του 1967, το τραγούδι του Αρρώστου, που ο Θανάσης Βέγκος δίνει χαρά σε ανθρώπους που ήταν άρρωστοι στο νοσοκομείο.
1: Κάπως έτσι θα είμαστε και εμείς, δηλαδή. Εγώ το προβλέπω το επόμενη εβδομάδα.
0: Ήδη, με την αλλαγή του καιρού. Ναι.
1: Εντάξει, ο φίλος ο Δημήτρης που μας είπε χθες ότι είχε 24-25 στο Στοκχόλμη, μας άκουσε και λέει σήμερα πόσο έχει εκεί, 9.
0: 9 από 25.
1: Και ψιλοκρύο. Καλά τώρα το 9 και ψιλοκρύο, ναι, το καταλαβαίνουμε το ψιλοκρύο. Ναι, αν και είναι διαφορετικό εκεί πέρα το κρύο.
0: Το νιώθεις διαφορετικά, ναι.
1: Στη Στοκχόλμη 25-9.
0: Σαν και εμάς, πάμε από 11-30.
1: Αν είναι σωστά, τώρα έχεις δίκιο, ναι.
0: Πλέον το ανάποδο.
1: Ναι, εμείς τώρα εδώ έχουμε 12.
0: 12 έχει το μέλλον, ναι. Μάλιστα.
1: Στο σπίτι μου έχει 9, όντως. Σαν Στοκχόλμη.
0: Σαν Στοκχόλμη.
1: Όχι μέσα. Δεν ξέρω μέσα.
0: Ναι, νιώθεις έτσι ότι είσαι στα εξωτερικά.
1: Ναι. Να πούμε καλό διάβασμα και στη φίλη μας την Κατερίνα, η οποία λέει δεν έχει από την Πάτμο, τακτική ακροάτρια, η οποία λέει σήμερα δεν έχει μενού, λέει λόγω απεργίας της νοικοκυράς. Να τα μας. Και τι θα γίνει δηλαδή.
0: Για βάζει το κορίτσι μας.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Θα φάνε έξω, Κυριακή είναι σήμερα. Βέβαια κάνει κρύο, δεν ξέρω αν ενδείκνεται για φαγητό έξω, αν υπάρχει όρεξη, αλλά πάντα σε όλες τις συνθήκες.
1: Εντάξει, είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντως να κινηθούμε λιγάκι, παιδιά, να ενισχύσουμε και λίγο και τις τοπικές οικονομίες, γιατί τα πράγματα με τον τουρισμό δεν σκίζουν κιόλας και δεν ξέρω αν έχουν πάει καλά και αυτό το τριήμερο, το περίεργο τριήμερο, τετραήμερο. Γιατί κάποιοι. Δεν ξέρω αν είναι εξαιρέσεις, καλά προφανώς δεν είναι ο κανόνας, εξαίρεση είναι, αλλά είναι αρκετοί, την κοπάνησαν από την Πέμπτη.
0: Την κοπάνησαν, με κάποιο τρόπο. Περιμένουμε επιστροφή σήμερα, έχουμε και μέτρα της φτωχίας.
1: Να δούμε τώρα, πήγε καλά αυτό το τριμεράκι και τι προβλέπετε για το καλοκαίρι.
0: Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος των Ξενοδόχων Δράμας, είναι στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Γεια σας κύριε Καλλία.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές. Καλή Κυριακή.
1: Τώρα εσείς λογικά πρέπει, κύριε Καλλία, να κάνετε πάρτι εκεί πέρα, γιατί έχετε χιόνια τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια. Τα πάρτι αυτή την περίοδο, ειδικά όταν είναι πρωτομαγιά και με χιόνι και η θερμοκρασία είναι περίπου στους 5-6 βαθμούς και χρειάζονται οι θερμάσεις να δουλεύουν στην τζίτα για να μπορέσουμε να ζεστάνουμε τους λιγοστούς ανθρώπους και να έχουμε πληρώσει και το ένα πετρέλαιο.
1: Τώρα είναι αμέσως, τώρα εγώ πήγα.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι λέμε κακίες τώρα και δεν μπορούμε να χαρούμε τη χαρά του ότι έχουμε
1: εγώ δουλειά. Εγώ πήγαινα να σου πω ότι κάνετε δουλειά και αμέσως να πείτε ναι, έχουμε δουλειά, αλλά θα την πουλήσουμε και πιο ακριβά.
2: Πραγματικά, στο τέλος της ημέρας, σκεφτόμαστε αν ειδικά τα ξενοδοχεία τα οποία είναι στο ορεινό το κομμάτι, γιατί πραγματικά έχει χιονίσει. Δεν είναι αστείο. Το έχετε πει και εσείς, τόσο άλλο στο ραδιοφωνό σας, αλλά και όλα τα μέσα. Το κόστος πλέον των λειτουργικών είναι πάρα πολύ υψηλό αυτή την περίοδο, που το ζυγίζεις. Αν αξίζει τον κόπο να παραμείνεις ανοιχτό, διότι είναι η περίοδο που κλείνουν πάρα πολλά χειμερινά και είναι η περίοδο που ανοίγουν τα καλοκαιρινά.
1: Υποθέτω δουλεύουν στο φουλ εκεί πέρα τώρα, εκεί που είσαστε. Φαντάζομαι σε δράμα θα είστε. Δουλεύουν στο φουλ τα.
0: Τα
1: θερματικά, τα σώματα.
2: Τζάκια λειτουργούν, όχι απλά.
1: Τζάκια, ναι.
2: Κυριολεκτικά δεν είναι εξαιρετικά να το λέμε, ας πούμε, για να κάνουμε ένα απλά χιούμορ μεταξύ μας. Κυριολεκτικά είναι τζάκια. Ναι. Λειτουργούν τα τζάκια, τα συστήματα θέρμανσης είναι κανονική λειτουργία χειμώνα.
1: Τι θερμοκρασίες έχετε εκεί τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 βαθμούς έξω.
1: Όμορφα. Στοκχόλμη έχουν 9.
2: Είναι πραγματικά, πάμε να το βουνό, είναι, ας πούμε, το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού είναι χιονισμένο. Το αεράκι πάρα πολύ ισχυρό που κατεβάζει το χιονιά από το βουνό. Ο κόσμος έξω με τα μπουφάν του. Είναι κανονικό χειμώνα. Οι θερμοκρασίες είναι ακραίες ακόμα για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Δηλαδή, εδώ τώρα, επειδή μπαίνουμε στην κουβέντα την τουριστική, αυτοί οι άνθρωποι, αν μέσα Μαΐου αρχίζουν και χρησιμοποιούν τα συστήματα θέρμανσης, άρα λοιπόν πληρώνουν ενέργεια μια περίοδο όπου στην Ελλάδα συνήθως δεν τη χρειαζόμαστε. Αντιλαμβάνεστε πόσο θα περιορίσουν τα κόστη για να πάνε διακοπές το καλοκαίρι, γιατί τους ήρθε ένα εξτρά έξοδο αυτό το μήνα.
0: Αν χρειαστεί να βάλανε κι άλλο πετρέλαιο για να μπορέσουν να θερμάνουν το σπίτι τους με 8 βαθμούς Κελσίου, που στη Δράμα είναι πολύ πιο. Το αισθάνεσαι πολύ περισσότερο από ότι αισθάνεσαι τους 12 βαθμούς στην Αθήνα. Φαντάζομαι
2: λοιπόν
0: ότι είναι ένα πολύ σημαντικό
2: λοιπόν
0: έξοδο.
2: Έτσι ακριβώς. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα έξοδο το οποίο μπαίνει στο μυαλό του ανθρώπου και αρχίζει πλέον ζυγίζει το οικονομικό, το οικογενειακό του καλάθι εξόδων, το πώς θα διαχειριστεί αντίστοιχα τους επόμενους μήνες τα έξοδά του, τα έσοδά του και τι θα περιορίσει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα περιορίσει μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα των ανατιμήσεων, το ταξίδι ενός διημέρου, το οποίο είναι ένα είδος πολυτελείας για αυτόν.
1: Κύριε Καλλία, η εικόνα του τριημέρου, τετραημέρου, έχετε στοιχεία γενικότερα Και για εσάς. Δεν υπάρχει
2: ακόμα. Η πρωτομαγιά είναι κάτι το οποίο δεν το δίνουμε ιδιαίτερη σημασία με τη λογική της καταγραφής. Διότι δεν ήθιστε να κάθεται κοντά σε Παρασκευή. Είναι μια αργία όπου πάρα πολλοί ταυτόχρονα δουλεύουν, γιατί δεν είναι αργία, είναι απεργία. Όπου πάρα πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν και δουλεύουν. Οι εργαζόμενοι πηγαίνουν στις δουλειές τους. Άρα λοιπόν, αν εξαιρέσουμε το δημόσιο, σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους η εργασία είναι κανονική. Άρα, ναι, μεν κάποιοι το κουμπόσαν σαν ένα τριήμερο. Δεν ταξίδεψε ο κόσμος έτσι όπως προσδοκούσαμε να ταξιδέψει. Δεν έφυγε πάρα πολλοί κόσμος. Δεν κατευθύνθηκε όπως άλλα τριήμερα στα όρια, στα υπηρετικά ή ακόμα και στην νησιωτική Ελλάδα. Για τουλάχιστον τους κοντινούς προορισμούς του Αγροσαρονικού, να πω παραδείγματος χάρη, που έχετε εκεί κοντά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αποτυπώθηκε ένα απλό τριήμεράκι, το οποίο δόθηκε μια ευκαιρία στον Έλληνα να πάρει μια ανάσα από τη δουλειά του. Μέχρι εκεί.
0: Τώρα τα δεδομένα για το καλοκαίρι σε τι φάση είναι? Είμαστε καλύτερα από πέρυσι, χειρότερα?
2: Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και ξέρετε, είχα την ευκαιρία να σας ακούσω από την αρχή της εκπομπής σας και να ακούσω και τις τοποθέσεις των φιλοξενουμένων σας, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό το κρύο, το σκοτσέζι κοντούς από την Αμερική, με τον κύριο Τραμπ, μία έτσι, μία αλλιώς. Έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε πόλεμο. Κυρώσεις, σήμερα διάβαζα για διδασμούς σε αυτοκίνητα στην Αμερική, τα ευρωπαϊκά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά αρχίζουν και φέρνουν ένα κλίμα βεβαιότητας. Ένα κλίμα το οποίο, όταν είναι ήρεμα τα πράγματα, αρχίζουν και έρχονται κρατήσεις. Όταν αγριεύουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, την αργό, τα πράγματα σταματάνε οι κρατήσεις, τέλος πάντων ο ρυθμός να είναι πιο αργός.
1: Ναι, είναι η κλισέ φράση που λέμε ότι η οικονομία είναι ψυχολογία. Προφανώς είναι, ναι.
2: Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι αν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κατορθώσει να έχουμε ρεκόρ αφήξεων στα 30, 35, 38 εκατομμύρια, όσο κατάληγε το νούμερο. Φέτος δεν θα τα δούμε αυτά τα νούμερα. Ή αν θα τα δούμε, θα αποτυπωθούν με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Τι εννοώ? Παραδείγματος χάρη, μπορεί να πιάσουμε πραγματικά τα νούμερα τα περσινά, με λιγότερες διανυκτερεύσεις και με λιγότερη κατακεφαλή δαπάνη. Αυτή είναι η εκτίμηση η οποία έχουμε εμείς. Γιατί? Διότι οι πληθωριστικές τάσεις, οι οποίες υπάρχουν τόσο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, αναγκάζουν τον Ευρωπαίο ή τον άνθρωπο τον οποίο θα ταξιδέψει γενικότερα να περιορίσει πάρα πολύ τα λειτουργικά του έξοδα, τα έξοδα των διακοπών του. Για ποιο λόγο? Διότι πολύ απλά έχει να γυρίσει πίσω στον τόπο του για να μπορέσει να τα διαχειριστεί. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, όταν θα έρθει κάποιος ή είχε προγραμματίσει να έρθει στην Ελλάδα κάνοντας έξοδα 1.000 ευρώ, πλέον στην Ελλάδα με τα 1.000 ευρώ, στην Ελλάδα, σε κάθε χώρα της Ευρώπης, με τα 1.000 ευρώ δεν μπορεί να αγοράσει αυτά τα οποία υπολόγισες ότι θα αγοράσει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο μέχρι και τον Ιανουάριο και τον Φλεβάρι. Όλα θα έχουν ακριβήνει. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, η ντομάτα δεν θα έχει, παραδείγματος χάρη, 5 ευρώ, θα έχει 7. Το κρασί δεν θα έχει 10, θα έχει 14. Όλα λοιπόν θα έχουν μπει σε μια φάση ανατιμήσεων λόγω του κόστους παραγωγής, το οποίο αυτή τη στιγμή μαστίζει γενικότερα. Οπότε λοιπόν, στο τέλος της ημέρας, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε σαν οικονομίες αυτό το οποίο προσδοκά η ελληνική οικονομία από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται. Και κλείνω λέγοντας ότι οι ξενοδοχικές επιχειρήσεις έχουν υπογράψει συμβόλαια το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, με εκείνα τα δεδομένα, και σήμερα πολλούν αυτά τα συμβόλαια μπαίνοντας μέσα, καθώς πλέον η λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων δεν είναι βιώσιμη με τα δεδομένα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα.
0: Κύριε Καλιά, οι αγορές, οι τουριστικές, σε εισαγωγικά, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι μεγάλες αγορές για το τουριστικό προϊόν στην χώρα μας. Τι διαφορές βλέπουμε εκεί? Έχουμε ακυρώσεις? Προβλέπετε ότι θα έρθουν οι μισοί, ας πούμε? Γιατί είναι και δύο χώρες που επηρεάζονται άμεσα από τον πόλεμο. Η Αμερική οικονομικά και πολιτικά, το Ισραήλ άμεσα.
2: Κοιτάξτε, το Ισραήλ είναι μια αγορά όπου και πριν δύο χρόνια που αντιμετωπίσαμε αντίστοιχα παρόμοιες καταστάσεις, δείχνει ότι διορθώνει πάρα πολύ γρήγορα και ανακάμπτει πάρα πολύ γρήγορα. Όπως πέφτει, με τον γρήγορο ρυθμό τον οποίο πέφτει, εννοώ ότι προσαρμόζεται στις εξελίξεις της εποχής, έτσι, αντίστοιχα και αντίστροφα θα ανέβει με το που θα ηρεμήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει. Το γρήγορο ρυθμό τον οποίο πέφτει, εννοώ ότι προσαρμόζεται στις εξελίξεις της εποχής, έτσι, αντίστοιχα και αντίστροφα θα ανέβει με το που θα ηρεμήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει τόσο πολύ ή μας δημιουργεί, αν θέλετε, την ανησυχία το ότι δεν θα πάει καλά. Σαφώς

0: Αντίστοιχα, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς και αυτό το έχουμε κερδίσει. Και ξέρετε, οι αγορές αλλάζουν. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί να λειτουργεί λίγο υποτονικά ή ανασταλτικά μια περιοχή στο να έρθω στην Ελλάδα, αλλά αυτόματα δημιουργείται προσδοκία ή το άνοιγμα μιας νέας αγοράς που καλύπτει νούμερα. Αυτό το είδαμε και με τον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Όσο ισχυρός και να ήταν ο πόλεμος το πρώτο διάστημα, δεν μας επηρέασε τόσο πολύ, παρόλο τα νούμερα τα οποία χάθηκαν. Γιατί άνοιξαν άλλες αγορές. Γιατί άνοιξαν άλλες αγορές, γιατί η χώρα μας είναι ασφαλής και δημοφιλής. Άρα λοιπόν αυτό νομίζω ότι λειτουργεί ισορροπιστικά, αν θέλετε, σε οποιοδήποτε ζημιά πάει να γίνει αυτή τη στιγμή από χώρες οι οποίες επηρεάζονται από τον πόλεμο. Σαφώς όμως είναι κάτι που μας προβληματίζει και οφείλουμε να σταθούμε, τουλάχιστον οι επιχειρηματίες του κλάδου κάνουν τις διορθωτικές τους κινήσεις τους ώστε να προσεγγίσουν νέες αγορές.
1: Αναφέρατε πριν το λειτουργικό κόστος, που φαντάζομαι ότι εννοείται πρώτον το ενεργειακό, που είναι το σημαντικότερο, και δεύτερον καταλαβαίνω τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Ξέρετε, δεν είναι το ενεργειακό, σαφώς έχει ένα κόστος, αλλά εγώ βάζω πιο πολύ τον πρωτογενή τομέα. Τις αυξήσεις, οι οποίες θα είναι υποχρεωμένοι όλοι οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να κάνουν λόγω των κόστων των εξόδων, των κοστολογίων των οποίων έχουν να αντιμετωπίσουν, και αυτό θα μεταφερθεί στην αγορά. Δεν θα μπορέσουν να παγωγειωθούν οι τιμές οι οποίες θα είναι προτριμμένες τετραμήνου. Και αυτό το παράδειγμα που σας έφερα, παραδείγματος χάρη, με την ντομάτα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Δηλαδή, όταν ένα ξενοδοχείο αγοράζει 5 ευρώ και μετά θα αγοράζει 7, 8, 9 ευρώ, αυτό πρέπει να περάσει τον πελάτη. Αν δεν μπορεί να περάσει τον πελάτη γιατί έχει συμφωνημένες τιμές, θα το απορροφήσει ο ίδιος ο ξενοδόχος και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα όχι να μην υπάρχει κερδοφορία, να πιθανότητα να πληρώσει και από την τσέπη του. Και θα μου επιτρέψει να πω ότι συζητώντας με έναν συνάδελφο από τη Χαλκιδική, 70% πληρώταν το Μάιο, οριακά κάλυψε τα έξοδα του.
1: Ναι. Οριακά κάλυψε τα έξοδα του με 70% πληρότητα.
0: Σωστά. Αυτό καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι οι τιμές οι οποίες πουλήσανε πέρυσι. Υπογράψαν τα συμβόλαια του Σεπτέμβριο. Είναι τα συμβόλαια τα οποία υπογράφουμε και έρχονται τον Μάιο οι επισκέπτες μας. Και μου λέει, Άγγελ, σήμερα είμαι, λέει, με 68% πληρότητα, για να λέω ακριβώς το νούμερο. Είμαι οριακά, λέει, κυριολεκτικά οριακά να καλύψω, λέει, τα έξοδα μου. Βγαίνω, δεν βγαίνω.
1: Επομένως,
0: είναι υψηλό νούμερο το Μάιο.
1: Αυτό πώς μεταφράζεται σε η αύξηση, δηλαδή, του λειτουργικού σας κόστους, ποια είναι, πώς μεταφράζεται
0: είναι
1: σε ποσοστό?
0: Είναι γύρω 25%.
1: 25%.
0: Δηλαδή, αν υπήρχε ξενοδοχείο ή αν υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια κερδοφορία της τάξης από 10 έως 20%, διότι, ξέρετε, καλό είναι κάποια στιγμή να απομυθοποιήσουμε λίγο και την κερδοφορία των ξενοδοχείων. Δεν μιλάμε για κερδοφορίες οι οποίες είναι 60-70% και έχουμε περιθώρια να κινηθούμε και να απορροφήσουμε. Αυτό ήταν, ίσως να ήταν πριν 15-20 χρόνια. Όταν ξεκίνησα εγώ να έχω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σήμερα που μιλάμε, οι ξενοδοχεία έχουν απορροφήσει πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Από το ΦΠΑ το οποίο ανέβηκε, από οτιδήποτε έχει προκύψει, μέχρι και το τέλος ανθεκτικότητας που υπάρχει. Αλλά εδώ έρχεται πλέον και μιλάμε για ένα 10 με 15, 20%, 25% στην καλύτερη των περιπτώσεων, όπου αυτό πηγαίνει σε περίοδο λειτουργίας 6 με 8 μήνες. Αν λοιπόν αυτό το 6 με 8 μήνες υπάρξουν μήνες οι οποίοι, παραδείγματος χάρη σήμερα, είσαι μηδέν στην κερδοφορία σου, αν οι άλλοι μήνες δεν σου διορθώσουν, πιθανότατα να μην σου καλύψουν και τους τελικούς μήνες, που και εκεί αντίστοιχα θα έχει πτώσει. Ωραία λοιπόν αυτά, θα πρέπει πάρα πολύ να τα προσέξουμε, διότι θα έρθει κόσμος, θα πανηγυρίζουμε για τα κεφάλαια τα οποία έρχονται στην Ελλάδα, αλλά οι επιχειρήσεις, όταν θα έρθουν να κάνουν ταμείο στο τέλος χρονιάς, να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, να επαναδιαπραγματευτούν οι συλλογικές συμβάσεις και θα λέει ο κόσμος, δώστε λεφτά στους εργαζομένους, διότι όλα αυτά κτλ., δεν θα έχουν κερδοφορίες.
1: Μια σύντομη ερώτηση, κύριε Καλία. Έχετε σκοπό να, σαν ομοσπονδία, να ζητήσετε στήριξη από την κυβέρνηση ή θα προσπαθήσετε οι ίδιοι να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα?
0: Νομίζω ότι αυτό είναι γενικότερα η οικονομία. Η οικονομία αυτή τη στιγμή θέλει στήριξη. Δεν είναι θέλει ένας κλάδος. Θέλει η οικονομία. Αυτό το οποίο σε ό,τι αφορά εμάς όμως. Είναι πάρα πολύ απλό να πούμε ότι αν θέλουμε αυτό που συζητάμε πάει για αιτήματά μας. Για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Και γιατί όλοι είναι ξενοδόχοι? Διότι σε όλες τις ανταγωνίστριες χώρες, Ισπανία, Ιταλία, σε όλη τη Μεσόγειο, στην Τουρκία, οπουδήποτε, το ΦΠΑ δεν είναι 13%. Από την άλλη, θα πρέπει κάποια στιγμή ο Έλληνας, όταν διαμαρτύρεται για τον ξενοδόχο, ο οποίος ανεβάζει 5% την τιμή του, να διαμαρτυρηθεί και για τα 15 ευρώ που πληρώνει το τέλος ανθεκτικότητας, τα οποία τελικά δεν ξέρουμε και πού πάνε. Περίπου 900 εκατομμύρια μαζεύει το κράτος, τα οποία θα πρέπει να γυρίσουν πίσω σε υποδομές. Δεν ξέρουμε πού έχει πάει αυτό το τέλος ανθεκτικότητας, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, καθώς υποδομές τουριστικές δεν βλέπουμε να γίνονται. Παράδειγμα, Κραυγαλαίο, το λιμάνι της Σαντορίνης. Κουραζιέρα χρηματοδοτεί, ο τουρίστας χρηματοδοτεί, λιμάνι της Σαντορίνης δεν είδαμε. Και πόσα άλλα φυσικά.

0: δεν έχουμε δει, σαν υποδομές, γιατί το τέλος ανθεκτικότητας είναι υποδομές στον τουρισμό, γι' αυτό και εισπράττει τον τουρίστα. Άρα λοιπόν έρχεται ο τουρίστας, του παίρνουμε από 2 έως 15 ευρώ, του λέμε ότι θα σου φτιάξουμε υποδομές για να έχουμε ένα καλύτερο τουριστικό προϊόν την επόμενη φορά που θα έρθεις, και αυτό πάει κάπου αλλού σε μια κοινωνική πολιτική. Δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν αυτό θα μπορούσε αυτή την περίοδο, σήμερα που μιλάμε, το τέλος ανθεκτικότητας, καθώς έχει υπερκαλύψει τις προσδοκίες, ή να μειωθεί ή να εξαφανιστεί ως λύση ενίσχυσης ή στήριξης του τουριστικού προϊόντος της χώρας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καλία.
2: Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, Αγγέλος Καλίας.
3: Real FM. Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου ΜΕΚ Παιανίας.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Δάνειο εδώ και τώρα. Pronto Benio. Δωρεάν εκτίμηση στα τιμαλφή σας από τους ειδικούς μας και δανειοδότηση έως 12 μήνες με την εγγύηση τραπεζικού ομίλου. Pronto Benio. Σόλωνος 75, Αθήνα.
12: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επειδή εδώ είμαστε μια διεθνής εκπομπή, να ξέρετε.
1: Αυτό είναι.
2: Πέρα
1: είναι.
2: Από το φίλο του Δημήτρη που είπε ότι στο Στοκχόλμη χθες είχε 25, σήμερα 9, τον ακούσανε και ο κύριος Γιώργος Εγκονίδης, γνωστός ζωγράφος από το Αμβούργο, λέει χθες είχαν 28 Αμβούργο, λέει, πρωτοφανές για Μάιο και σήμερα 23. Και μας δίνει την καλησπέρα του. Είναι πρωτοφανές, λέει, για Μάιο.
1: Στο Αμβούργο και, 28 βαθμούς, ναι, βέβαια.
2: Και ο άλλος ο Γιώργος, Βρυξέλλες, 20 βαθμούς με βροχή. Μπίου, 20 βαθμοί και βροχή. Πρέπει να έχει υγρασία εκεί πέρα, ε.
1: Για όσους γουστάρουν σάουνα.
2: Για όσους γουστάρουν σάουνα, ναι.
1: Σουρία, Γιώργο.
2: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν ποιοι γουστάρουν σάουνα, ποιοι γουστάρουν άλλα πράγματα. Η κυρία Κασιανή θα σας στείλει βόλτα, να ξέρετε.
1: Θα σας πάμε στο Γήθιο με τον Real FM αυτή την εβδομάδα, διότι ο Real FM και η Select Rent Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectrentcar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Αποκτήστε το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες. Καλή σας επιτυχία, τρέξτε, διότι η κλήρωση θα γίνει σε λίγες ώρες, αύριο 4 Μαΐου, στην εκπομπή του Μανούλη Φλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Λοιπόν, παιδιά, με τούτα και με εκείνα, ναι. Εμείς τελειώσαμε, να ξέρετε.
1: Αυτοί ήμασταν για
0: θα
1: σήμερα.
0: Θα φύγουμε γρήγορα. Πάμε να πάρουμε θέση γιατί έχει ντέρμπι σήμερα. Πάω ο Ολυμπιακός στις 7. Νωρίτερα έχουμε και εμείς μάτς, το τρίτο τοπικό. Έχουμε.
1: Έχεις και άλλη αγωνία.
0: Έχουμε τρεχάματα. Τι αγωνία έχω.
1: Και το πώς θα πάει το μάτς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ έχει σημασία.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Εμείς να κερδίζουμε και βλέπουμε τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παιδιά, για 2 ώρες σας κάνουμε παρέα. Κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Δηλαδή, οι Rangers φεύγουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τσιβελεκίδη ήταν μαζί μας για 2 ώρες. Η Ειρήνη Κούρτη και Εύη Βουγιουκλιώτη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Χρύσα Κλησιώτη θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2.
0: Μετά τη Χρύσα Κλητσιώτη θα υπάρχει το αφιέρωμα 3 ώρες στο δεύτερο μέρος στον Λευτέρη Παπαδόπουλο από τον Γιώργο Κολοκοτρώνη. Εμείς θα σας αφήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που μου αρέσει, ένα και της ημέρας. Μ' άρεσε πάρα πολύ με την ιστορία και είναι και το... και ταιριάζει και με την εποχή διότι μιλούμε για αγωνιστές κλπ. Είναι η Ρένα Κουμιώτη, η οποία και σαν σήμερα γεννήθηκε και σαν σήμερα, όχι δεν πέθανε σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα έφυγε η
0: Ρένα
1: Κουμιώτη.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και είναι η Ρένα Κουμιώτη, μια πολύ σημαντικές φωνές του νέου κύματος. Είναι η Άγια Κυριακή, στίχη Κώστας Βίρβος, Μίμης Πλέσας. Ακούστε το, είναι η πραγματική ιστορία του ενός καϊκιού, του καπετάν Καδί. Ακούστε λίγο, έχει μεγάλη σημασία. Και αν θέλετε πηγαίνετε και μία βόλτα στο Δημαρχείο της Ραφίνας να δείτε και μία απομίμηση του πλοίου αυτού, το οποίο σάπισε στην παραλία. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, στην οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Η Τεχεράνη, που υπέβαλε πρόταση 14 σημείων μέσω του Πακιστάν, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ξεκαθάρισε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ διευκρίνησε ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Για 31η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2022, η Πόρτο κατέκτησε τον τίτλο στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε και μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αλβέρκα, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοντρώνης. Μεγάλη μέρα σήμερα, 26 Οκτωβρίου. Ημέρα εορτής, ο Δημήτρης, η Δημητρούλα. Χρόνια πολλά, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτή η μέρα μας ήρθε κουτί, γιατί εδώ και καιρό έχω προαναγγείλει ότι θα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το πρώτο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, αν κρίνω από τα τηλέφωνα, από τα μηνύματά σας. Και γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να έχουμε και ένα δεύτερο αφιέρωμα αυτού του σπουδαίου στιχουργού, ο οποίος πραγματικά μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες μουσικές στιγμές. Και όχι μόνο, ο πρόεδρος. Να είναι καλά, να είναι καλά. Και ξεκινάμε κατευθείαν με το πρώτο πολύ μεγάλο κομμάτι του αγαπημένου του, το οποίο το έχει γράψει για τη σύζυγο, το Όλες του Κόσμου Κυριακές, Χάρης Αλεξίου, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Και αμέσως μετά, τεράστια επιτυχία, Όλα δικά σου μάτια μου, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, τραγουδά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Αριστερής Παπαδόπουλος είχε δώσει αμέτρητες συνεντεύξεις. Σας είχα διαβάσει κάποια πράγματα στο πρώτο αφιέρωμα, το ίδιο θα κάνω και τώρα, βέβαια λιγότερα για να ακούσουμε και περισσότερη μουσική, περισσότερα τραγούδια. Ρωτήθηκε λοιπόν πώς ξεκίνησε το ταξίδι αυτό της στιχουργικής και η απάντησή του ήταν ότι άρχισε να γράφω για πλάκα. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι είχα κάποιο ταλέντο. Εκείνος που με παρακίνησε ήταν ο φίλος μου ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ήταν στις αρχές δεκαετίας του 60, πιτσιρικάδες ήμασταν τότε και οι δύο. Είχε γράψει τη μελωδία της Άπονης Ζωής και της έβαλα στίχους. Και έγινε χαλασμός. Το είχαμε ακούσει αυτό στο πρώτο αφιέρωμα. Με την πρώτη προσπάθεια έφτασα στα Ιμαλάια. Το φαντάζεστε? Γι' αυτό και λέω ότι η Άπονη Ζωή δεν είναι για μένα απλώς ένα τραγούδι. Είναι το τρίτο παιδί μου, στην πραγματικότητα το δεύτερο μετά τον Νότι, μια και κυκλοφόρησε το 1963. Από τότε όλα έγιναν πιο εύκολα. Ακολουθεί ένα κομμιότι πρώτη φορά σε στίχους του Μίμη Πλέσα και αμέσως μετά η αγαπημένη Κανελίδου, Μονά Σιγά, σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου.

0: Real FM. Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στον Λευτέρη Παπαδόπουλο και θα ακούσουμε τώρα μια πολύ αγαπημένη Ελληνίδα, την Έλλη Λαμπέτη. Θα μας τραγουδήσει το, θα ακούσουμε το Αγόρι μου που είσαι μακριά. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Σπανού. Είναι από το έργο Γλυκιά Ήρια. Ανέβηκε στο Broadway το 1972 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει επίσης ένα σπουδαίο κομμάτι, το Αγάπη Είναι, με τον Κώστα Χατζή, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική.

Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ποια είναι τα 5 τραγούδια σας που θα βάζατε σε μια κιβωτό. Και η απάντησή του. Η άπονη ζωή και η κεσαριανή του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι, επίσης του Ξαρχάκου με τη Μοσχολιού. Ο αρχηγός του Μάνου Λοΐζου με τη Χαρούλα. Το άχε λιδόνι μου του Λοΐζου με τον Ταλάρα. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου του Πλέσα με τον Διονυσίου. Και θα πιω απόψε το φεγγάρι του Πλέσα με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτά είναι μερικά από όσα θα συνεχίσουν να περπατάνε στο μέλλον. Για πόσα χρόνια, ποιος ξέρει. Γιατί τα είπα όλα αυτά. Διότι ακολουθεί ο Μανώλης Μητσιάς να μας λέει αυτά τα χέρια σε μουσική του Δήμου Μούτση και μετά ένα από αυτά τα τραγούδια, τα ιερά τραγούδια σύμφωνα με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον αρχηγό. Με τη Χάρης Αλεξίου, εδώ συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζο.

0: Real FM.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας πίεσαν ποτέ οι εταιρείες να επαναλάβετε τη συνταγή ενός σουξέ, να ακολουθήσετε μια μανιέρα, ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και δεν είχε πρόβλημα να πει ότι αυτό συνέβη πολλές φορές. Αλλά εγώ ήμουν δημοσιογράφος στα Νέα με κάποιο όνομα ήδη και τους έγραφα ξέρετε πού. Είναι και αθυρόστομος, ξέρετε, γνωρίζετε. Δεν επηρεαζόμουν. Έκανα αυτό που ήθελα. Και πολύ καλά έκανε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Πασχάλης Θερζής, Βομβαρδισμένη πόλη, σε μουσική του Βασίλη Δήμα και αμέσως μετά ακολουθεί το Όλης Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

Ο δημοσιογράφος επηρέαζε τον στιχουργό και πώς? Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και απάντησε: «Η δημοσιογραφία σε κάνει πιο πραγματιστή, σου μαθαίνει τη σαφήνεια. Ξέρεις ότι πρέπει να δώσεις όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στο κείμενό σου, χωρίς περιττές φλιαρίες και φιωριτούρες. Το ίδιο ισχύει και για τους στίχους. Πρέπει να είναι άμεση και κατανοητή για να τραγουδηθούν και να αγαπηθούν. Έτσι γίνεται πιο δυνατό ένα τραγούδι. Τα ξεχυλωμένα δεν τραβάνε». Πολύ ωραία άποψη. Δήμητρα Γαλάνη, «Βροχή και σήμερα». Μουσική Γιάννης Πανός και αμέσως μετά Γιάννης Πουλόπουλος. Μεγάλη επιτυχία. Το μέθησα απόψε το κορίτσι μου σε μουσική, το Μίμη Πλέσα.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr/flex.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχτεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 7 το απόγευμα και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την πρωτοπόρο ΑΕΚ στις 9 απόψε για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στις 5 το απόγευμα για τα play-off και τις θέσεις 5 ως 8 θα παίξουν Λεβαδιακός Βόλος και ο Φιάρης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή ως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα προσθεθήκατε στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2 η ώρα ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, το δεύτερο μέρος. Τέλη Σεπτεμβρίου είχαμε κάνει το πρώτο και αυτό είναι το δεύτερο. Όσοι δεν γνωρίζετε, μία φορά το μήνα, συνήθως στο τέλος του κάθε μήνα, θα έχουμε αφιερωματικές εκπομπές χωρίς αθλητικά και χωρίς τηλέφωνα στον αέρα. Έτσι να κάνουμε όλοι το διάλειμμά μας, να χαλαρώνουμε περισσότερο. Σήμερα λοιπόν το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία τραγούδια μέχρι τώρα, την πρώτη ώρα, και θα είμαστε μαζί για 2 ακόμα ώρες. Να ακούσουμε τώρα την Κλικερία, το Όλα, σε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Χρήστο Νικολόπουλο, και αμέσως μετά ακολουθεί Δίκη Μοσχολιού, μας λέει Τα Χέρια. Τη μουσική εδώ έχει γράψει ο Γιάννης Πανός.

Συνεχίζουμε όλα για τον έρωτα. Γιάννης Πάριος, Ελένη Δήμου, σε μουσική του Νίκο Γνατιάδη και αμέσως μετά η Χαρούλα Αλεξίου μας λέει το «Αγάπησέ με», μεγάλη επιτυχία, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

την καρδιά σου για να μπουν. Έρωτα μου μες στα μάτια σου.

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος νιώθει, αισθάνεται την αγάπη του κόσμου. Η απάντησή του: την ένιωθα όλες αυτές τις δεκαετίες και εξακολουθώ να την νιώθω. Αλλά και ως δημοσιογράφος πήρα πολλές τέτοιες χαρές. Ξέρεις ότι με ρεπορτάζ μου έχω σώσει ανθρώπους από τη φυλακή. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Συνεχίζουμε με Σταμάτη Κόκοτα. Απόψε να έρθεις σε μουσική δική του. Και αμέσως μετά η Μελίνα Ζλανίδου μας τραγουδά το «Πέρασε να σου πω χρόνια πολλά» σε μουσική του Ηλία Μακρύδη.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ωστόσο ότι θα την επανεξετάσει. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμού σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστρέψαμε. Ακούμε τώρα Γιάννη Πουλόπουλο, το ξημερώνει Κυριακή, διαχρονική επιτυχία, τεράστια επιτυχία σε μουσική τομή με πλέσα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Μανώλη Μητσιά, επειδή σε αγαπώ, συνεργασία του Λευτέρη με τον Γιάννη Σπανό.

Η νύχτα θέλει έρωτα. Χάρης Αλεξίου, συνεργασία του Παπαδόπουλου με τον Νικολόπουλο και αμέσως μετά η Δήμητρα Καλάνη και επίσης πολύ ωραίο τραγούδι. Αχ, η αγάπη, τη μουσική υπογράφει ο Λίνος Κόκοτος.

0: παίζει ξανά.
1: Real FM.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο οποίος ρωτήθηκε στη συνέντευξή του: έχετε καταλήξει τι μετράει πιο πολύ για να βγει καλός ένας στίχος, το βίωμα ή η φαντασία? Και απάντησε: η φαντασία σίγουρα βοηθά, αλλά το βίωμα είναι αυτό που δίνει σάρκα στα τραγούδια. Η ίδια η ζωή δηλαδή. Εγώ έχω ζήσει μαύρα παιδικά χρόνια. Κατοχή, εμφύλιο, φτώχεια, απερίγραπτη, πείνα. Αυτά έγραψαν μέσα μου και αποτυπώθηκαν στους στίχους μου. Ο πατέρας μου ο Παναγιώτης ήταν τσαγκάρης, η μητέρα μου Λουίζα δούλευε σε σπίτια, καθάριζε, έπλαινε, σιδέρωνε. Ο γιος της καθαρίστριας. Έτσι με φώναζαν στο σχολείο. Ζώρικο για ένα παιδί, σαφώς θα προσθέσω εγώ. Ό,τι έχω κάνει το χρωστάω κυρίως εκείνη, στα μαρτύρια που πέρασε για να με μεγαλώσει. Πώς να μην επηρεαστεί η γραφή μου? Δεν λέω πως και ένας καλοζωισμένος και καλομαθημένος δεν μπορεί να γράψει καλά, όμως όταν είσαι φουκαράς, το πράγμα λειτουργεί αλλιώς. Έτσι είναι. Γιάννης Πάριος, σαν την Πικροδάφνη, σε μουσική του Γιάννη Σπανού, και αμέσως ακολουθεί ο Μιχάλης Δημητριάδης, να ακούσουμε τόσο είμαι ο στολισμός, σε μουσική του Ανδρέα Λάμπρου.

Real FM. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη Ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχτεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο Αμερικανών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λύγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 7 το απόγευμα και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την πρωτοπόρο ΑΕΚ στις 9 απόψε για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στις 5 το απόγευμα για τα play-off και τις θέσεις 5 έως 8 θα παίξουν Λεβαδιακός Βόλους και ο Φιάρης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
8: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή ως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Real FM στους 97,8, τρίτη ώρα, αφιέρωμα μέρος Β στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θα αρχίσουμε λίγο έτσι πιο δυνατά κομμάτια να ανεβαίνουμε. Μου ζητάτε και κάποιοι έτσι πιο λαϊκά, πιο ζεμπεκές. Προσπαθώ να ικανοποιήσω παιδιά όλα τα γούστα, έτσι. Λοιπόν, Στέλιος Καζατζίδης, είναι δυνατόν χωρίς Στελάρα. Εγώ ποτέ δεν τραγουδώ. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Θανάση Πολυκανδρεώτη και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον μεγάλο Γρηγόρη Μπηθηκότση. Δεν σου χρωστάω τίποτα, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

ακολουθούν φωνές καταπληκτικές που δεν πολύ ακούγονται στα ραδιόφωνα. Ο Τσετίνης πρώτα θα μας τραγουδήσει η φτωχολογιά θα ζήσει στη μουσική του Γιώργου του Κατσαρού και αμέσως μετά Βαγγέλης Περπινιάδης που έχει πολλούς φαν στην εκπομπή γενικά. Το συνοδεύει η Ρία Νόρμα σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Μια πίκρα μας ενώνει». Εδώ πάντα βέβαια ότι ακούμε η στίχη είναι του Λευτέρη, η μουσική είναι του Δημήτρη Μποκουβάλα.

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ρωτήθηκε ποια δεκαετία νοσταλγείται πιο πολύ. Ρώτησε ο δημοσιογράφος. Και η απάντηση του Λευτέρη. Την πρώτη λέει του 1960, γιατί ήταν η πιο βαρβάτη. Η μεγάλη του γένου σχολή για το τραγούδι που τότε άλλαξε έγινε πιο εντυπωσιακό, αλλά και πιο ουσιαστικό. Γεννήθηκε το λεγόμενο έντεχνο. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Σταύρος Ξερχάκος, ο Μάνος Λοΐζος έγραψαν σπουδαία τραγούδια. Δίπλα τους ήταν πολύ σημαντικοί στιχουργοί όπως ο Νίκος Γκάτσος, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Στη συνέχεια, δυστυχώς, οι δισκογραφικές εταιρείες κατέστρεψαν το τραγούδι. Ενώ παλαιότερα φρόντιζαν σε κάθε λεπτομέρεια τους δίσκους που κυκλοφορούσαν, όπως έκαναν ο Τάκης Λαμπρόπουλος της Κολούμπια και ο Μάκης Μάτσας, τουλάχιστον στην αρχή, από τη δεκαετία του 70 και ιδιαίτερα από το 1980 και μετά, μόνο τα φράγκα μετρούσαν πια για αυτούς. Δεν τους ένοιαζε να πουλάνε ιδίες. Ήταν αναμενόμενο μέσα σε αυτό το κλίμα να διαφθαρούν και οι περισσότεροι τραγουδιστές. Όταν το νυχτοκάματο για τις φίρμες ήταν τουλάχιστον 100 χιλιάρικα, όταν ένα Α έκαναν και γέμιζε το πορτοφόλι τους, τι περίμενες. Και τώρα που διάβασα όλα αυτά τα ονόματα, έχουμε κάνει αφιερώματα σε όλους αυτούς. Δεν έχω κάνει αφιερώμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο και στο Δημήτρη Χριστοδούλου. Σε όλους τους άλλους, Μίκης, Χατζηδάκης, Κουγιουμτζής, Ξαρχάκος, Γκάτσος, Ελευθερίου, σε όλους έχουμε κάνει αφιερώματα. Λοιπόν, ακολουθεί Πόλη Πάνου. Φύγε λοιπόν μη στέκεσαι σε μουσική του Μίμη Πλέσα και αμέσως θα ακούσουμε μετά την Κούκα και τον Σταύρο Ζαλμά. Το Χάραμα είναι από την ομώνυμη ταινία, ξέρετε, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ωστόσο ότι θα την επανεξετάσει. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Λόγω χιονόπτωσης διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται από τη διασταύρωση πλησίων του καζίνο Πάρνηθας στο ρεύμα προς το καταφύγιο. Στα υπόλοιπα σημεία η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο να προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Λεωνίδας Βελής, Μεγάλη Φωνή, στις Νταλίκες, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, και αμέσως μετά δεν έχουμε ακούσει καθόλου Δημήτρη Μητροπάνο, το Έβγα στο Κατόφλι, η μουσική του Μίμη Πλέσσα.

0: ζήσεις.
1: Ακολουθούν Πίτσα Παπαδόπουλου, το Έτσι Ξαφνικά. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος και αμέσως μετά ένα τραγούδι που ζητήσατε πολλές κυρίες, γιατί είχα προαναγγείλει εδώ και καιρό το αφιέρωμα αυτό. Θέλετε να ακούσετε το Μη Καλεμωμή με το Σταμάτη Κόκοτα. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Γιάννη Σπανό.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος

0: My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Φτάνουμε προς το τέλος. Άλλο ένα τραγούδι του Βελή θα το μετανιώσει σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Και φυσικά δεν γίνεται να μην ακούσουμε ένα από τα 5 μεγάλα τραγούδια που θεωρεί ότι είναι τα διαχρονικά των διαχρονικών, και αναφέρομαι στο «Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι» με τη Βίκη Μοσχολιού, στη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

Αν μπορούσατε να πείτε ένα ευχαριστώ σε κάποιον από τους ανθρώπους που γνωρίσατε, σε ποιον θα το λέγατε? Ρωτήθηκε ο Λευτέρης και η απάντησή του: στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Μόλις βγήκα στο Κουρμπέτι, είπε στον Τζιτσάνη, στον Καλδάρα και σε άλλους μεγάλους εκείνων των χρόνων: αυτός ο μικρός θα σας στείλει όλους στη σύνταξη. Ήταν η πρώτη που με πίστεψε. Δεν συνάντησα πολλούς ανθρώπους στην πορεία μου με τέτοια γενναιοδορία. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, με δύο πολύ μεγάλα κομμάτια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, ελπίζω να περάσετε όμορφα, να σας ευχηθώ να έχετε μια ωραία εβδομάδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι. Στέλιος Καζατζίδης, να μην με λένε Στέλιο, και Στράτος Διονυσίου, ζητώ ακρόαση Θεού. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Έτοιμο είναι το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια ως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, στην οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί. Ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο της νέας επίθεσης. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Συνελήφθη 30χρονος στα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο έπειτα από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν επίσης σουγιάς, τέιζερ και διαρρηκτικά εργαλεία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Λόγω χιονόπτωσης διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται από τη Διασταύρωση κοντά στο καζίνο Πάρνηθας στο ρεύμα προς το καταφύγιο. Στα υπόλοιπα σημεία η κίνηση διεξάγεται κανονικά.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισαν εδώ και λίγα λεπτά οι αναμετρήσεις Λεβαδιακός Βόλος και Οφιάρης για τα play-off της Super League για τις θέσεις 5 ως 8. Στο μπάσκετ στις 6 και 4 στη Λευκάδα, στον τελικό του Final Four της Elite League, θα παίξουν ο Παπάγου με τον Βίκο Ιωαννίνων, με τον νικητή να προβιβάζεται στην Basket League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

και Κυριακές του πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, αυτός ο Μάης μας τα έχει όλα φυλαγμένα. Ξαφνικά βαρύ χειμωνιά. Ας είναι, εγώ θα έχω μια εκπομπή, μια εκπομπή ευλαβική, Δικέφαλο Εσπερινό, αφιερωμένη πρώτη ώρα στο Γιάννη Ρίτσο, που γεννήθηκε πρωτομηνιά, ας το πω, πρωτομαγιά του 1909 στη Μονεβασιά. Έχουν περάσει 117 χρόνια από τότε και βέβαια η αποτιμία του Νίκου Γκάτσου που έγινε στις 30 Απρίλη του 2005, 21 χρόνια. Θέλω αυτό να είναι απόψινη εκπομπή. Βέβαια, έκανα το χρέος μου προχθές, έκανα το 2 ώρα αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παναγούλη και υπενθυμίζω ότι την Τετάρτη, στο ΕΑΤΕΣΑ, στο Λάκκο με τους Σκορπιούς δηλαδή, στο άντρο των βασανιστήριων της Κούντας, υπάρχει μια μαγική βραδιά για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Βραδιά που διοργανώθηκε από μια επιτροπή πολύ σημαντική, την αποτελούν 8 προσωπικότητες, και εξαιτίας του ότι εκδόθηκε το βιβλίο Αλέξανδρος Παναγούλης Απίθεια στο θάνατο, με επιμέλεια του Νίκου Σιφουνάκη και του Θανάση Πεντρίδη. Την Τετάρτη λοιπόν το βράδυ στις 8:30 σπεύσατε όλοι, θα έλεγα, να καταθέσετε ένα άνθος ευλαβίας στη μνήμη του Αλέξανδρου Παναγούλη, αλλά και στο άγαλμα του Σπύρου Μουστακλή που είναι εκεί. Αυτοί οι δύο, οι πρωτομάρτυρες, οι εθνομάρτυρες.

Περιμένω τα μήνυματά σας για αυτό το τρίπτυχο Ρίτσος, Γκάτσος, Παναγούλης στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

Ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι που είναι γραμμένο από τον Γιάννη Ρίτσο για την Πρωτομαγιά του 36 στη Θεσσαλονίκη, όπου μια μάνα ολοφύρεται μπροστά στο πτώμα του σκοτωμένου παιδιού της.

Ο Ρίζος γεννήθηκε Αρχοντόπουλο, με πάρα πολύ πλούσια οικογένεια, στη Μονεμβασιά. Είχε τρία μεγαλύτερα αδέλφια, την Νίνα, το Μίμη και τη Λούλα. Αλλά η πλούσια οικογένεια γρήγορα άρχισε να φθήνει και έφτασε σε σημείο να μην έχει να φάει.

Σιγά σιγά η οικογένεια Ρίτσου βυθίζεται σε αλλεπάλληλα πένθη. Ο Μίμης, αξιωματικός του ναυτικού, πεθαίνει το 1921 από φυματίωση. Ο Ρίζος έρχεται με την αδελφή του Λούλα το 1924 στην Αθήνα. Το 1926 προσβάλλεται και ο ίδιος από φυματίωση.

Ο Ρίτσος για πολλά χρόνια της ζωής του μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα σε σανατόρια όπου νοσηλεύεται και σε εξευτελιστικές δουλειές που πρέπει να κάνει για να ζήσει. Ηθοποιός, χορευτής, διορθωτής και επιμελητής κειμένων.

Μετά τον επιτάφιο που γράφτηκε το 1936, το 1937 ο ποιητής, συγκλονισμένος από την ψυχική ασθένεια από την οποία πάσχει η αδελφή του Λούλα, οδηγείται στο Δαφνί, όπου νοσηλεύεται ήδη και ο πατέρας του. Τρομερή οικογενειακή, ας το πω έτσι, τραγωδία. Εκεί γράφει το τραγούδι της αδελφής μου, Αριστούργημα. Και γύρω στα 37-38 γράφει την Ιερινή Συμφωνία. Συνεχίζουμε να ακούμε από τη Ρωμιοσύνη.

Στα πρώτα χρόνια της ζωής του, στα εφηβικά του χρόνια κυρίως, ο Ρίτσος αναζητά την ποίηση και την επανάσταση. Αυτή είναι η τροφός του. Είναι επηρεασμένος από τον Καριωτάκη, από τον Παλαμά και από τον Σικελιανό. Επηρεασμένος ελαφρά

0: καμπάνε.
1: Αυτή η σειρά και ο Επιτάφιος είναι μια μορφή εθνικών τραγουδιών, θα έλεγαν, εθνικών ύμνων. Σίγουρα είναι και η ύμνη της αριστεράς.

Αναφέραμε πριν ότι ο ίδιος, συγκλονισμένος από το οικογενειακό δράμα, έγραψε το τραγούδι της αδερφής μου για την αδερφή του Λούλα. Αυτό όμως αναγκάζει το μεγαλύτερο ποιητή εκείνης της εποχής και έναν από τους γεννήτωρες της ποιησής μας, τον Κωστή Παλαμά, να γράψει τον υπέροχο στίχο για τον Γιάννη Ρίτσο. «Παραμερίζουμε ποιητή για να περάσεις». Παραμερίζει ο Παλαμάς για να περάσει ο νεανικός Ρίτσος.

Αυτό το έργο, αλλά και το έργο «Η Κυρά των Αμπελιών», είναι οι αναφορές του Ρίτσου στην εποπτεία της αντίστασης. Αφιερώνω εγώ αυτό το επικό τραγούδι στο φίλο μου Νίκο Βογιόπουλο.

Οι δικές μας γενιές πράγματι τραβήξαν την ανηφόρα. Λυπάμαι βαθιά που βλέπω σήμερα τη νέα γενιά να τραβάει την κατηφόρα. Ο Ρίτσος μελοποιήθηκε από πολύ σπουδαίους συνθέτες, πέρα το Θοδωράκη, από τον Λεοντή που θα ακούσουμε τώρα, και θα ακούσουμε από το Καπνισμένο Τσουκάλι δύο εξαιρετικά τραγούδια. Αυτά τα Κόκκινα Σημάδια και το Κενά Αδελφέ Μου.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, ο Ρίτσος είναι καθυλωμένος στο κρεβάτι με σοβαρή υποτροπή της ασθένειάς του.
1: Χτυπάει στον απέναντι τείχο.
0: Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου εξορίζεται αρχικά στη Λίμνο το 48, στο Μακρονήσι το 49, στον Άι Στράτη το 50. Απελευθερώνεται το 1952.

πείματα του Ρίτσου είναι καταγγελτικά. Ο λόγος είναι απογυμνωμένος. Γίνεται σαρκαστικός όμως και κραυγή που αναδύεται μέσα από την κόλαση της Μακρονήσου.

0: Ο εξόριστος ποιητής γράφει ακατάπαυστα καταγγέλια, βασανιστήρια, τα μαρτύρια, μιλάει με λόγια θερμά για τους συντρόφους του, προς τους συντρόφους του.
1: Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
2: Και ένα...

Ο ποιητής ο Ρίτσος θέλει να κρατηθεί ψηλά παρά από τις ρογμές που γίνονται στην αριστερά. Το ποίημα αυτό είναι γραμμένο, το καπνισμένο τσουκάλι στη Λίμνο, το Φλεβάρι του 1949, δηλαδή λίγους μήνες πριν από την τελική ήττα της αριστεράς στο Ουράμου.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρίτας Σερών.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
2: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Μέγαρα. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως και την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Στις 17 Απριλίου του 2025 στο παιχνίδι της Manchester United με τη Γαλλική Λιόν σημειώθηκαν τα περισσότερα τέρματα που έχουν μπει σε αγώνα του Europa League, 9 συνολικά. Ήταν αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης με τη United να επικρατεί με 5-4.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Αερινή Συμφωνία, που είναι μεγαλειώδες έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, έρχεται να πουλώσει μεγάλες πληγές, αλλά φέρνει ψυχική ανάταση και θάμβος μπροστά στο θαύμα του πρωτοφανέρα του έρωτα. Έτσι μας ενημερώνει η Χρύσα Προκοπάκη, που έχει γράψει τη συγκλονιστική ανθολογία του Γιάννη Ρίσου με φροντίδα Περισσή και με καταστάσεις που δεν γνωρίζουμε.
2: 1938. Ο Ρίτσος τελειώνει την Αερινή Συμφωνία. Η Αερινή Συμφωνία είναι ένα ποίημα κοινωνικό, ερωτικό, γεμάτο με όλα τα χρώματα της Σύριδος. Ο ποιητής δίνει ένα παγκόσμιο μήνυμα εναντίον του επερχομένου πολέμου, αντιπαραθέτοντας την ομορφιά της ζωής. Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν ανθισμένο, μόλις τις παπαρούνες του αίματός μας. Μερικές φράσεις.

Η δεκαετία 56-66 είναι η περίοδος των υψηλών συλλήψεων και των πολύ διαφορετικών ποιημάτων που γράφει ο Ρίτσος. Ανάμεσά τους η συγκλονιστική τετάρτη διάσταση. Η δεκαετία 67-77 είναι τελείως διαφορετική. Αμέσως μετά την επιβολή της Χούντας των Απριλιανών, ο Ρίτσος οδηγείται στη Γιάρο, στη Λέρο και στη συνέχεια τίθεται σε περιορισμό στο σπίτι του στο Καρλόβαση της Σάμου. Είναι η εποχή που ο Ρίτσος κυριολεκτικά γράφει ποίηματα με τις λόγχες των φρουρών στο πλευρό του.

Αυτό το τραγούδι είναι από τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, εκδόσεις Κέντρος. Ο τόπος και ο χρόνος γραφής του είναι πάλι στρατόπεδα συγκεντρώσεως πολιτικών καρτουμένων, αρχικά στο Παρθένι της Λέρου και αργότερα στο Καρλόβαση της Σάμου.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
9: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρες εκεί?
9: Κι αν του έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Μόλις έφτασε στα χέρια μου ένα μήνυμα ότι αναβάλλεται η μεγάλη εκδήλωση της Τετάρτης στο Πάρκο Ελευθερίας το πρωί 9:00 για τον Αλέξανδρο Παναγούρη. Σας το διαβάζω το δελτίο τύπου. Ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντισυσσαϊκών 1967-1974 ΣΦΕΑ, καθώς και η Πολιτιστική Εταιρεία Αρχιπέλαγος, γνωστοποιούν ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση μνήμης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Ελευθερίας αναβάλλεται και θα υπάρξει ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησής της. Λυπηρό, αλλά μεγαλώνει τώρα η προσδοκία μας για τη νέα ημερομηνία. Δεν μου αρκεί μία ώρα για να πω όσα θέλω για τον Γιάννη Ρίτσο απόψε. Απλά θα πω ότι ο Ρίτσος πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 1990 και άφησε πίσω του 50 ανέκδοτες συλλογές. Όμως θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι τιμώντας και την άλλη πλευρά του ποιητή, τη ρομαντική, την πλευρά του έρωτα θα έλεγα, θα τον ακούσουμε τον ίδιο να διαβάζει τη συγκλονιστική σονάτα του Σεληνόφωτος.
13: Η σονάτα του Σεληνόφωτος. Ανοιξιάτικο βράδυ, μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα μιλάει σε ένα νέο. Δεν έχουν ανάψει φως. Από τα δύο παράθυρα μπαίνει ένα αμήλικτο φεγγαρόφωτο. Ξέχασα να πω ότι η γυναίκα με τα μαύρα έχει εκδώσει 2-3 ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικής πνοής. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα μιλάει στο νέο. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα. Άφησέ με να έρθω.

0: μαζί σου, λίγο πιο κάτω, ως τη μάντρα του Τουβλάδικου, ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία τσιμεντένια και αέρινια σβεστομένη με φεγγαρόφωτο, τόσο αδιάφορη και άειλη, τόσο θετική σαν μεταφυσική, που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι πάνω στο ύψωμα και όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας, μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε, γιατί πολλές φορές και τώρα ακόμη ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου σαν το θόρυβο δυο δυνατών φτερών που ανοιγοκλίνουν. Και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτόν τον ήχο του πετάγματος, νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου, κι έτσι σφιγμένος μέσα στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα, μέσα στα ρωμαλαία νεύρα του ύψους, δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις, κι ούτε έχει σημασία που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου.
1: Δεν ξεχνάω πως χθες ήταν Πρωτομαγιά και πάντα γιορτάζουμε την εργατική Πρωτομαγιά, θυμούμενοι τους αγώνες του 1886 που ξεκίνησαν στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τα συνδικάτα για να λιγοστέψουν οι ώρες απασχόλησης, για να γίνει καλύτερο το μεροκάματο. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι το «Νιν και Αΐ», σε στίχους βέβαια του Νίκου Γκάτσου, υπέροχο τραγούδι του Ξαρχάκου, και το άλλο είναι ένα τραγούδι του Μούτσι με την Πρωτοψάλτη, που έχει σχέση με τα αφεντικά.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τρία στάδια περιλαμβάνει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Al Jazeera. Η πρώτη φάση στοχεύει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα την πρόταση, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Έτοιμο είναι το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Δύο κρατουμένοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρήτα Σερών, έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας στις εισόδους των εθνικών οδών λόγω της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς. Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Λεβαδιακός Βόλος 2-0 και Όφι Άρης 1-0 στο 0-1, με συγχωρείτε, στο ημίχρονο για τα play-off της Super League και τις θέσεις 5-8. Για τα play-off και τις θέσεις 9-4, στις 7 παίζουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 απόψε Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
14: Θριώσουμε πρόσχερες νεφώσεις το αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής, που είναι αφιερωμένη στο μεγάλο μας ποιητή Νίκου Γκάτσο, εξαίσιο στιχουργό, στην πρώτη θέση μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τον Γκάτσο που επηρέασε την πνευματική ζωή του τόπου και τον πολιτισμό μας, θα έλεγα, για μισό αιώνα και πάνω. Υπενθυμίζω ότι προλίγους πήρα ένα δελτίο τύπου που μας ενημερώνει πως αναβάλλεται η μεγάλη εκδήλωση της Τετάρτης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη που θα γινόταν στο Πάρκο Ελευθερίας. Αναβάλλεται και νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της θα μας γίνει γνωστή.

Ο Οδυσσέας Ελίτης στα υπέροχα πεζά του αναφέρεται σε ένα σημείο στο σάκο με τα απαραίτητα. Τι θα έπαιρνε δηλαδή αν έφευγε από αυτή τη ζωή σε ένα σάκο, ποια θα ήταν τα απαραίτητα. Μέσα σε αυτά αναφέρει και το τραγούδι αυτό, το «Μια Παναγιά», που το τραγουδά υπέροχα εδώ πέρα ο Λάκης Παπάς.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μου στείλατε υπέροχα μηνύματα την περασμένη Κυριακή στο αφιέρωμα που έκανα για τον Αλέξανδρο Παναγούλη και ιδιαίτερα τη Σοφία, τον Γιώργο Καραγιανιό από τη Ρόδο που πάντα μου στέλνει μηνύματα, τον Θύμιο, ο οποίος έγραψε ένα πολύ πολιτικό μήνυμα ωραίο. Να ευχαριστήσω επίσης τον Γιάννη που λέει ότι τους κρατάω συντροφιά σε μεγάλη παρέα στο σουλάρι της Αρκαδίας. Και επίσης να ευχαριστήσω την Ελένη και το μήνυμα το τελευταίο θα το διαβάσω. Η δημοκρατική εκπομπή σου της Κυριακής, αφιερωμένη στους σύγχρονους ήρωες Μουστακλή και Παναγούλη, καθώς και στους μεγάλους ποιητές μας, όλα αυτά παρακαταθήκη για τη γενιά μας και παραδείγματα στην νεολαία μας για δημοκρατία και ειρήνη. Ευχαριστούμε για τη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή. Μιχάλης Γκιόν, Νέο Φάλιρο. Πάντα μου γράφεις ωραία, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ. Περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

Εκπληκτική ερμηνεία της Μελίνας Μερκούρη στο Θέατρο Τέχνης το 1948 νομίζω, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.

Για σκεφτείτε, αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Γκάτσος, το τραγούδισε η Μελίνα και έγραψε η μουσική ο Χατζηδάκης. Και έγινε η παράσταση του Αδουνκάρο Λοκούν, Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος όλων των εποχών.

Ο Γκάτσος μελοποιήθηκε κυρίως από τον Μάνο Χατζηδάκη, εξίσου θα έλεγα και σε υψηλό βαθμό ποιότητας από τον Σταύρο Ξαρχάκο, αλλά και από τον Δήμο Μούτσι, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, με μια καντάδα φοβερή το αύριο πάλι.

Η εφημερίδα μας σήμερα, η αγαπημένη μου εφημερίδα, η Real News, έχει θέμα ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Πάντα πρακτικοί είμαστε.

Είπα λοιπόν για την εφημερίδα μας που αναφέρει τις τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν ελαφρύνσεις. Έχει και άλλα θέματα σημαντικά για το ότι η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά της νέας γενιάς, της έκτης γενιάς, στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, μια αποκάλυψη της Real, και το παρακόν του θείου από το Σικάγο, ο γνωστός θείος. Εδώ πια είναι το ύψος του Γκάτσου απροσμέτρητο. Φτάνει στον Όλυμπο ο Γκάτσος. Και όχι μόνος του. Χέρι-χέρι με τον Ξαρχάκο. Και όχι μόνοι τους. Χέρι-χέρι με τον Νίκο Δημητράτο που κάνει μια συγκλονιστική ερμηνεία.

με τι τρόπο ο Γκάτσος μας κάνει να σκεφτόμαστε πόσο μεγάλη είναι η Ελλάδα, ενώ μερικές φορές την προσβάλλει, τη θίγει, μην πω και τη βρίζει.

εκπληκτικό τραγούδι, αλλά έπεται ένα αριστούργημα όπου τραγουδάει ένας που είχε στο λαιμό του φωλιές από αηδόνια. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Χρύσανθος, ο Βάρδος των Ποντίων. Είναι ζήτημα να έχουμε 5 τέτοιες φωνές στην ελληνική ιστορία του τραγουδιού μας. Και εδώ τραγουδάει ένα τραγούδι με τίτλο «Μάνα μου, μάνα, μάνα μου». Είναι ένα μυρολόι του Χάλαρη.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι οι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕ ΣΕΙ.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρία στάδια περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Al Jazeera. Η πρώτη φάση στοχεύει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρίτα Σερών. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Μέγαρα. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μίλησα πριν για ένα μεγάλο θέμα που θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή να το κάνω ολόκληρη εκπομπή, για το ότι δεν υπάρχουν μεγέθη μεγάλα πια στον ελληνικό ορίζοντα. Ας πούμε, έλεγα πριν ότι υπήρξε ο Γκάτσος, υπήρξε ο Κούν την ίδια εποχή, η Μελίνα, τεράστια μεγέθη. Για σκεφτείτε. Η ποιησή μας είχε Νόμπελ, Λένιν, Σεφέρης, Ελίτης, Βάρναλης, Ρίτσος και άλλους 20 ποιητές. Το θέατρό μας είχε τον Κούν, τον Βολονάκη. Το θέατρό μας είχε τη Μελίνα, είχε την Κοτοπούλη, είχε τους πάντες, την Παξινού, το Μινωτή. Η μουσική μας είχε Μάνο, Μίκη, ο τελευταίος των μεγάλων ο Ξαρχάκος, τα πάντα. Σάμα τη στην πολιτική, που δεν κάνω συνήθως πολιτικά σχόλια, δεν υπάρχουν σήμερα πολιτικοί και υπουργοί με το ήθος και το κύρος ενός Χαραλαμπόπουλου ή ενός Πεπονή. Δεν υπάρχουν πολιτικοί οραματιστές όπως ο Τρίτσης και ο Λαλιώτης που άφησε μεγάλο έργο. Δεν υπάρχουν αγωνιστές υπουργοί με το φρόνημα ενός γεννηματά. Δεν υπάρχουν υπουργοί με διεθνή αναγνώριση όπως η Μελίνα Μερκούρη. Δεν υπάρχουν ευφυείς πολιτικοί όπως ο Πάγκαλος. Και για να μην λέω μόνο από το Πασόκ, δεν υπάρχει ένας Καραμαλής στον ορίζοντα. Αυτός και ο Ανδρέας Παπανδρέου μακράν, στο Γαλαξία. Ο Ανδρέας είναι ο τελευταίος αρχηγός. Δεν υπάρχει Σουφλιάς. Δεν υπάρχει Ράλης, εντιμότατος. Δεν υπάρχει Μπακογιάννης, προσωπικότητα. Δεν υπάρχει κυρίως Στεφανόπουλος. Υπεράνω όλων, αδιάφθορος. Τι να πω τώρα. Υπάρχουν σήμερα αυτά που ξέρετε. Αυτά, δεν λέω ονόματα. Αυτά τα πρόσωπα που υπάρχουν, τα περισσότερα, δεν λέω για αρχηγούς απαραίτητα, θα γεμίσουν τη χωματερή της ιστορίας. Καπάκι έπεσε το τραγούδι για το μεγαλύτερο από όλους που είχε η Ελλάδα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Βέβαια, ξέχασε και την αριστερά. Δεν υπάρχει στην αριστερά ένας Κύρκος, ένας Κάπος, ένας Γιάνναρος, ένας Φλωράκης. Στο ΚΚΕ υπάρχει μια διαδοχή Φλωράκης, Παπαρίγα, Κουτσούμπας, έντιμοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει όμως Ανδρουλάκης ή Λεντάκης. Δεν ξέρω αν ήταν ο Λεντάκης εκεί.

Με ρωτάει τώρα κάποιος, δεν ξέρω αν έστειλε μήνυμα πριν ή ήξερε τι θα πω, γιατί δεν λέω και για το Μητσοτάκη. Άξιο, ο Μητσοτάκης έχει προσόντα, είχε κάποια καλά αποτελέσματα στην πρώτη φυτεία, αλλά μετά τα σκάνδαλα που πέφτουν κρουνιδών, ο βασιλιάς είναι γυμνός.

Αυτό είναι ένα αριστούργημα του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα μεσημέρι στη Ακρόπολη στα μέρη, τα χρόνια του Όθωνα,

0: Όταν δεν υπάρχουν άντρες, λέμε έχουμε λειψανδρία. Όταν δεν υπάρχουν γυναίκες, τι λέμε, δεν έχουμε βρει τη λέξη. Βρέστε την επιτέλους. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν και στην πολιτική γυναίκες και υπήρχαν που ήταν πολύ σημαντικές. Η Βάσο Παπανδρέου είναι σημαντική. Η Λιάνα Κανέλη είναι ένα αστρατερό μυαλό, χωρίς τα περιτά όμως ξεσπάσματα που την αδικούν κατάφορα.
1: Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνε οι πολιτσμάνοι.
0: Εγώ εκτιμώ σαν προσωπικότητα και την Τώρα Μπακογιάννη. Δεν είναι το πιάνο οικογενειακά το θέμα. Από μόνη της έχει τεράστια εμπειρία. Έχει εμπειρία από τα χρόνια του πατέρα της. Έχει και δική της προσωπικότητα. Είναι στέλεχος η Μπακογιάννη, δεν μπορούμε να το κρύψουμε.
1: Την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη Μάνη.
0: Πώς θα βρούμε μια λέξη να περιγράψουμε την Κωνσταντοπούλου? Εγώ την ξέρω από μικρό παιδί. Έχει εξαιρετικά προσόντα, πάρα πολύ μεγάλα προσόντα. Είναι η μόνη ίσως που κάνει τόσο σκληρή αντιπολίτευση. Αλλά ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να χτυπήσει τα πρόσωπα από κάποιο σημείο και πέρα, όχι μόνο είναι πέραν του μέτρου, είναι ίδρυς.

υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο στη Νέα Δημοκρατία που έχει εξαφανιστεί και δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Ο κάποτε δήμαρχος και υπουργός συχνά και επίτροπος, ο Αβραμόπουλος. Πού είναι ρε παιδιά?

0: σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής.
1: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
0: Τραγουδιστές άκρας ευαισθησίας με προσωπικότητα και ταμπεραμέντο σαν το Λέκα είναι σπάνιοι.

0: θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί.
1: Μια φίλη μου, μια εξαιρετική συναδελφός μου, η Έλενα Κρήτα, τιμούσε τη Βουλή μέχρι πριν λίγο καιρό. Τώρα έφυγε η Έλενα. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να επιστρέψει, δεν ξέρω που θα επιστρέψει, ήταν απαραίτητη. Λαμπρό μυαλό, ήθος εξαιρετικό, παράδοση οικογενειακή μεγάλη, ο πατέρας της υπουργός, η μητέρα της και αυτή η υπουργός, η Σύλλογα Κρήτα. Τι να πω.

Να δώσω και ένα ευχάριστο μήνυμα, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και εύχομαι να είναι από την εκπομπή μας το τυχερό ζευγάρι που θα πάει τρεις μέρες στη μαγευτική Πελοπόννησο, στο Γήθιο, σε πρωινό ξενοδοχείο με πρωινό και καταπληκτική έτσι αθοποθέα. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, αύριο μάλλον, 4 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Δύσκολο και σπάνιο.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: απόψινης εκπομπής, που είναι ο Αντώνης Μορτάκης, η κυρία Βουγιουκλώτη, μοναδική οικοδέσποινα η Εύη. Την αγαπώ πάρα πολύ και με αγαπάει και αυτή. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε γύρω στα 18 χρόνια μαζί. Καταλάβατε. Ήμουν ανιός και γέρασα. Αλλά αυτή είναι πάντα νέα και όμορφη. Κράτησα για το τέλος 3 τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και τα 3 είναι σε στίχους του Νίκου Γάτσου. Το πρώτο είναι ο Κεμάλ, τραγούδι Φάρος του Μάνου Χατζηδάκη. Τραγουδάει πάλι ο Βασίλης Λέκας που τον ακούσαμε. Το δεύτερο είναι ο Γιάννης Αφωνιάς. Το βάζω στα 10 μεγαλύτερα στο ελληνικό τραγούδι. Με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά. Η στίχη βέβαια είναι ανυπέρβλητη. Και τελευταίο πάλι ο Τσάμικος, πάλι με το Μανώλη Μητσιά. Θέλω να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

εδώ, μου λέει ο Αντώνης να πω και για την κυρία Λατινοπούλου, την οποία πραγματικά τη βλέπω ότι έχει γνώσεις πολλές και πρέπει, αν το είχα παραλείψει, αλλά δεν θέλω να λέω άσχημα πράγματα. Λέω αυτά που θέλω να πω. Όμως ξαναπήρα το μικρόφωνο γιατί πρέπει να υπενθυμίσω και μια ακόμη φορά ότι η μεγάλη γιορτή, ας το πω έτσι, το μέγα μνημόσυνο για τον Αλέξανδρο Παναγούλη που ήταν για την προσεχή Τετάρτη στο ΕΑΤΕΣΑ αναβλήθηκε και θα μάθουμε σε λίγες μέρες πότε θα γίνει.

μου έρχονται στο μουνού και μου έρχονται στο μυαλό μου πρόσωπα και γυρίζω να πω γιατί τα ξέχασα. Εγώ θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα που γνώρισα στην κοινοβουλευτική μου θητεία, που δεν ήταν μικρή, 24-25 χρόνια υπηρέτησα στη Βουλή, ένα πρόσωπο την Βόρεια Ελλάδα, ένα πρόσωπο από το Κιλκής, τον Ντίνο Τριαρίδη, τον μικρό Λένιν, έτσι όπως λέω και τον Βογιόπουλο. Ήταν ο αρχηγός της γενιάς το 1-1-4. Έγινε υπουργός στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν νομίζω, αδιάφθορο είπα το Στεφανόπουλο, βάζω και τον Τριαρίδη.

αδιάφορος ήταν και ένας δικός μου συνοδοιπόρος και συνοδοιπόρος και στον πολιτισμό, αυτός που μου έστειλε και το μήνυμα, αυτός που ουσιαστικά μετέχει με φωτιά στην καρδιά του για το αφιέρωμα στον Παναγούλη, ο Νίκος Φουνάκης.

Αμάν είπε το τραγούδι, είπε Νικηταράς και θυμήθηκα και τον Νικήτα Κακλαμάνη που τον συμπαθεί όλος ιδιαίτερα, να το πω δηλαδή. Έχω συνοδοιπορήσει μαζί του, είμαστε παιδόν, μαζί μπήκαμε στη Βουλή. Δημοκράτης ο Νικήτας, με οξύ χιούμορ, σαρκοβόρο ενίοτε, ο οποίος κατά την δική μου γνώμη, εντάξει, έχει και μια εξάρτηση ας πούμε από το ότι είναι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ασκεί τα καθήκοντά του καλά.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρία στάδια περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Al Jazeera. Η πρώτη φάση στοχεύει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Απιθανό χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Περισσότερα στο inikos.gr. Στο μεταξύ συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στον Νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα και 8 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μπέσεντ δήλωσε ότι οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυτή τη στιγμή σημειώνουν άνοδο, αναμένεται να μειωθούν κατά πολύ με το τέλος της σύγκρουσης. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Δύο κρατουμένοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρήτας Σερών. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας λόγω της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς. Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Αρχίζει αυτή την ώρα το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για τα play-off της Super League. Για τις θέσεις 5-8, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και ο Φιάρης 0-2. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Εθυρίζουμε πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: θάλασσα μου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Real Sports. Αμέσως στον Κώστα Σαρδέλη για τις συνθέσεις του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τρίτη αγωνιστική των play-off, πολύ μεγάλο παιχνίδι στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Και επιστρέφουμε μετά για να κάνουμε τις συστάσεις. Κώστα Σαρδέλη στο μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Έχει ξεκινήσει εδώ και δύο λεπτά το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, με τους γηπεδούχους να παρατάσσονται με τον Παυλέγκα κάτω από τα γκολπόστ και Τζιώρα Μιχαηλίδης, Μπάμπα και Κένι τετράδα στην άμυνα, Ζαφίρης, Μεϊτέ στα χαφ, Κωνσταντέλια, Στάισον και Ζίβκοβιτς η μεσοεπιθετική τριπλέτα και μοναδικός προωθημένος ο Γερεμέγεφ, ενώ για τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κωστίνια η τετράδα στην άμυνα. Γκαρσία και Έσε τα δύο χαφ μπροστά από τους τέσσερις. Μαρτίνς, Τσικίνιο και Ροντινέη η τριάδα μεσοεπιθετικά. Και μοναδικός προωθημένος για τους ερυθρόλευκους ο Ελκαμπή. Η ίδια ενδεκάδα θυμίζουμε που είχε παρατάξει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ κόντρα στον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική. Ενώ ο ΠΑΟΚ των πολλών απουσιών με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να έχει χρειαστεί να κάνει αρκετές αλλαγές όσον αφορά το αρχικό σχήμα. Αρχικά είναι η πρώτη αλλαγή κάτω από τα δοκάρια στον Άσο, καθώς χρησιμοποίησε τον Παυλέγκα αντί του Αντώνη Τσιφτσί, ο οποίος Παυλέγκα τελευταία φορά έχει αγωνιστεί στις 22 Φλεβάρι κόντρα στη Λάρισα εκτός έδρας, ένα ματς που είχε έρθει ισοπαλία, ενώ έχουμε και άλλες αλλαγές στην επίθεση, καθώς η απουσία του Γιακουμάκη έχει δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Γερεμέγεφ. Τώρα στο παιχνίδι, μέχρι στιγμής λίγα πράγματα, παρά μόνο μια φάση στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης έπειτα από ένα λάθος που έκανε ο Μεϊτέ από την πίεση του Τσικίνιο και του Έζε. Έκλεψαν οι ερυθρόλευκοι και στη συνέχεια όμως το σούτ του Τσικίνιο κόντραρε πάνω στο πόδι του Κετζιόρα και απομακρύνθηκε στη συνέχεια ο κίνδυνος από τον
0: 0-0 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Αγγλία, 76ο λεπτό, το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Manchester United με την Liverpool είναι στο 2-2. Στο 6ο λεπτό ο Κούνια άνοιξε το σκορ για την United. Στο 14 ο Σέσκο το 2-0. Στη συνέχεια μείωση για την Liverpool ο Σοποσλάι στο 47 και ο Χάπκο στο 56 έκανε το 2-2 στην Αγγλία, κυρίες και κύριοι. Manchester United, Liverpool 2-2 ακόμα. Στην Αγγλία, Bournemouth, Crystal Palace τελικό 3-0 σε παιχνίδι που τελείωσε νωρίτερα. Στη Γαλλία, Lille Havre 1-1 τελικό για το γαλλικό πρωτάθλημα. Στη Γερμανία, τελικό St. Pauli Mainz 1-2. Αυτή την ώρα, 26 λεπτό, Gladbach, Borussia Dortmund 0-0. Στην Ισπανία, Θέλτα Έλτσε τελικό 3-1. Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 στο 87. Στις 7.30 παίζουν Μπέτις Οβιέδο και στις 10 η Εσπανιόλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Περιμένει η Μπαρτσελώνα να δει το σημερινό αποτέλεσμα της Ρεάλ, γιατί η Μπαρτσελώνα χθες το βράδυ κέρδισε εκτός έδρας την Παμπλώνα 2-1 την Οσασούνα και περιμένει εάν σήμερα η Ρεάλ στραβοπατήσει θα έχει κλειδώσει πλέον και μαθηματικά τον τίτλο. Πάμε για λίγο στον Κώστα Σαρδέλη να μας πει για μια φάση. Έλα Κώστα, σε ακούμε.
1: 5ο λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας με τον Ολυμπιακό να έχει τελική στην εστία έπειτα από πολύ ωραίο δυνατό σουτ του Τσικίνιο έξω από την μεγάλη περιοχή. Ένα διαγώνιο σουτ στην κλειστή γωνία του Παυλέγκα, το οποίο έστειλε σε κόρνερ ο Τσέχος τερματοφύλακας, ενώ τώρα το κόρνερ εκτελέστηκε με τον Ελκαμπή να βάζει το κεφάλι του, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα προς την εστία. Και αυτή πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιούρι Παυλέγκα επί από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο. Βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό να είναι αυτός ο οποίος να πιέζει σε αυτά τα πρώτα λεπτά και να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον ΠΑΟΚ να έχει μια πιο παθητική στάση όσον αφορά στο πώς προσεγγίζει το παιχνίδι. Ή αν θέλετε καλύτερα...
0: Να έχει καλύτερα πατήματα στο γήπεδο αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός στα αυτά τα πρώτα 5 λεπτά. Έλα Κώστα και αμέσως μετά τη φάση του ΠΑΟΚ.
1: Είναι κόντρα με τον Τάισον, ο οποίος έχει πατήσει η περιοχή. Η Τάισον θα κάνει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι, αλλά εκεί θα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Ζέλσον Μάρτινς. Στη διεκδίκηση με τον Κένι θα πάρει ο δεξιός οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ την μπάλα, θα κρατήσει, θα γυρίσει πίσω για τον Τόμας Κετζιόρα και αυτός προς τα αριστερά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη.
0: 0-0 πάντα στην Τούμπα, να σας πω ότι νωρίτερα για τις θέσεις 5 έως 8 τρίτη αγωνιστική ο Λεβαδιακός κέρδισε με 5-2 το Βόλο, ο Όσμπολτ στο 21ο λεπτό, ο Παλάσιος στο 32, ο Σδέκοβιτς στο 56ο λεπτό, ο Βίχος στο 74 και ο Λιάγκας στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, τα γκολ για τον Λεβαδιακό. Για τον Βόλο ο Κύρκος τα δύο τέρματα στο 82ο και στο 90ο λεπτό. Ο Όφη, ο κυπελούχος Όφη δεν τα πήγε καλά γιατί έχασε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου με 2-0 από τον Άρη. Ο Ροντρίγκες στο 11ο λεπτό και ο Γιαννιώτας στο 26ο λεπτό, τα δύο γκολ του Άρη. Όφη Άρης 2-0 στην βαθμολογία. Ο Λεβαδιακός έχει 25 βαθμούς, ο Άρης 22, ο Όφη 20-17, ο Βόλος δεν έχει καμία βαθμολογική σημασία η θέση 5 έως 8 γιατί ο Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου έχει εξασφαλίσει την είσοδο στην Ευρώπη στα προκριματικά του Europa League. Στο μπάσκετ για τον ΠΑΟΚ κέρδισε πριν από λίγη ώρα την ομάδα του Περιστερίου 91-76 στον πρώτο αγώνα για τα play-off. 91-76 ο ΠΑΟΚ το Περιστέρι, στις δύο νίκες είναι η πρόκριση στα ημιτελικά, θα γυρίσει σειρά τώρα στο Περιστέρι. Δεν έχουμε κάτι άλλο από τα παιχνίδια που γίνονται τώρα σήμερα. Θυμίζω πάντα, 80 λεπτό συμπληρώσαμε, βάζει γκόλ η Manchester United και έχουμε Manchester United Liverpool 3-2 στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν τον γκολ με τον Μεϊνού, με τον Κόμπι Μεϊνού στο 77ο λεπτό. Η United προηγείται της Liverpool με 3-2. Νωρίτερα την ώρα του αγώνα ένιωσε μια αδιαθεσία ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε η μεγάλη αυτή μορφή της United και σαν προπονητής και σαν παίκτης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν στο Old Trafford και ένιωσε μια αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Κώστας Αρδέλης τώρα, εξέλιξη ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 0-0.
1: Ένα το λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά. Έχει πάει ο Ελκαμπή να το εκτελέσει, αλλά από ό,τι φαίνεται θα αφήσει την εκτέλεση του πλαγίου για τον Έσε, ο οποίος είναι αυτός που έχει πάρει την εντολή να εκτελεί τα πλάγια από την αριστερή πλευρά. Τώρα θα εκτελεστεί, μπάλα έχει μεταφερθεί στα δεξιά για τον Κωστίνια, ο οποίος με μια βαθιά μπαλιά θα ψάξει τον Ελκαμπή. Αλλά ήταν αρκετά δυνατή η μπαλιά που έκανε ο δεξιός οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού. Και έτσι έχουμε λήξει συναγερμού για την άμυνα του ΠΑΟΚ και τον Γιούρι Παυλέγκα να ετοιμάζεται να δώσει και πάλι συνέχεια στο
0: Κώστα παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τρεις καλές στιγμές του Ολυμπιακού σε λιγότερο από 6 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα δεν δείχνει να πατάει καλά σε αυτή την αναμέτρηση που γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας. Πάντα στην παρέα μας Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, και νομίζω ότι το σχόλιο αυτό για τις τρεις καλές στιγμές συμφωνείς, Κώστα?
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει, είναι η εικόνα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Δηλαδή, όποιος παρακολουθεί το μάτς μπορεί να καταλάβει ότι σε αυτό το πρώτο.
0: Θα ήταν πιο ιδανικό για τους Ερυθρόλευκους να είχαν βρει το στόχο σε μία από τις τρεις φάσεις, αλλά δεν το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Παρά το γεγονός ότι δείχνει να πατάνε καλύτερα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που πρέπει να βγάλει και αντίδραση. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ τον περασμένο Σάββατο έχασε το κύπελο Ελλάδος και καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να δούμε και τι αντίδραση θα βγάλει η ομάδα του Λουτσέσκου, που έχει σημαντικές απουσίες όπως αυτή του Γιακουμάκη. Νομίζω ότι είναι η πιο σπουδαία απουσία
1: και
0: που έχει.
1: Μόνο και του Ντεσπότοφ και του Χατσίδη. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν πολλές βοήθειες μεσοεπιθετικά. Ακόμη και του Μαντί Καμαρά, δηλαδή σε αυτό το σημείο, και του Λόβρεν σε αυτό το σημείο της σεζόν που τα πόδια έχουν βαρύνει αρκετά από την συσσωρευμένη κόπωση. Οποιαδήποτε εναλλακτική στον πάγκο έχουν οι προπονητές είναι πολύτιμη.
0: Μάλιστα, συνεχίζεις Κώστα.
1: Βρισκόμαστε στο 11ο λεπτό, μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κωστίνια, βγαίνει έγκαιρα ο Παυλέγκα και μαζεύει, με τον Κωστίνια να έχει πέσει στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό στην φάση, ούτε επαφή υπάρχει με τον Παυλέγκα ούτε με τον Μπάμπα, φαίνεται να υπάρχει εκ πρώτης όψης κάτι το οποίο να δικαιολογεί. Ίσως ένα πάτημα στο αριστερό του πόδι, με το δεξί του, ο Μπάμπα πάτησε τον παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Να εκμεταλλευτώ αυτή τη διακοπή και να σας πω ότι αυτή την ώρα στη Λευκάδα έχουμε τον τελικό των play-off για την άνοδο στην Basket League. Είναι ο τελικός των play-off στην Elite League, δηλαδή στην Α2. Παίζει ο Παπάγου με τον Βίκο Ιωαννίνων. Προηγείται η ομάδα των Ιωαννίνων 40-32. Ένα λεπτό πριν τελειώσει η δεύτερη περίοδος αναμέτρησης από την Elite League, δηλαδή την Α2. Απευθείας στην άνοδο έχει εξασφαλίσει η Δόξα Λευκάδα. Και αυτή την ώρα παίζεται το δεύτερο εισιτήριο ανάμεσα στην ομάδα του Παπάγου και την ομάδα των Ιωαννίνων. Συνεχίζει ο Κώστας Σαρδέλης.
1: Ναι, τώρα έχει καταφέρει να σηκωθεί ο Κωστίνια, καθώς χρειάστηκε να παρέμβει και το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Το έβαλαν και ένα ψυκτικό υγρό. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι το σοβαρό, δηλαδή έχει σηκωθεί και περπατάει κανονικά ο παίκτης του Ολυμπιακού. Τώρα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για να πάρει θέση να επιστρέψει στο παιχνίδι σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός. Το 13ο λεπτό έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Γιούρι Παυλένκα να κρατάει την μπάλα, να παίζει δίπλα στον Κετζιόρα, ο οποίος θα πάρει δειλά-δειλά κάποια μέτρα στο γήπεδο, θα γυρίσει και πάλι πίσω στον Παυλένκα με δύο παίκτες του Ολυμπιακού να πιέζουν ψηλά, τον Τζικίνιο και τον Ελκαμπή. Τώρα η μπάλα θα ανέβει για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα από τα αριστερά. Θέλει να παίξει κάθετα για τον Τάισον. Δεν θα περάσει η μπαλιά του. Θα κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και η μπάλα καταλήγει ξανά για τους γηπεδούχους με τον Μεϊτέ να δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας από τις πρώτες του επαφές στο παιχνίδι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν τον είχαμε δει έτσι να συμμετέχει πολύ ενεργά σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Τόμας Κετζιόρα τώρα με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα στο ύψος της σέντρας και λίγο πίσω από αυτή η κυκλοφορία της μπάλας για τους ασπρόμαυρους με τον Κετζιόρα να κρατάει, να παίζει με μια βαθιά μπαλιά για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς θα κατεβάσει στο ένας με έναν με Ορτέγκα. Η μπάλα έχει πάει τώρα κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Θα δώσει έξω ο Ζίβκοβιτς για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ με τη μία για τον Κένι που έχει πατήσει περιοχή, αλλά δεν θα καταφέρει να βρει την μπάλα ο Τζότζο Κένι και θα πάρει το κόρνερ μάλιστα από τον Πυρόλα. Στο 14ο λεπτό αυτή η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ να πατήσουν την περιοχή του Ολυμπιακού και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, με τον Πυρόλα όμως να παρεμβαίνει και να παραχωρεί κόρνερ κόβοντας αυτή την προσπάθεια των γηπεδούχων. Πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, δεύτερο συνολικά στο παιχνίδι, με τον Ζίβκοβιτς να έχει πάει στην εκτέλεση, θα εκτελέσει το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά το ύψος του πέναλτι, ο Μιχαηλίδης το σούτ, επέμβαση Τζολάκη σε δεύτερο χρόνο, Γερεμέγεφ 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 15ο λεπτό ο Γερεμέγεφ κόντρα στη ροή του αγώνα ανοίγει το σκορ για τον δικέφαλο του Βορρά και αλλάζει τα δεδομένα της αναμέτρησης, Δημήτρη, σε μια φάση όπου η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην μικρή περιοχή του Ολυμπιακού, με δύο κεφαλιές να εξουδετερώνονται από την άμυνα των Ερυθρολεύκων, αλλά στη συνέχεια, στην προσπάθεια να απομακρύνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, η πρώτη κεφαλιά είναι από τον Κένι, στη συνέχεια είναι ο Μπάμπα, ένα σουτ του Μιχαηλίδη που μπλοκάρει ο Τζολάκης και ο Γερεμέγεφ στην επαναφορά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μένει μόνο να δούμε άμα ο Γερεμέγεφ είναι εκτεθειμένος.
0: Αυτό να δούμε σε ένα κόρνερ που. Σε ένα κόρνερ. Σε ένα κόρνερ πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Από χαμηλά γίνονται οι κόντρες στην περιοχή. Το πρώτο σουτ βγάζει ο Τζολάκης, έρχεται μετά εκεί ο Γερεμέγεφ, πετάγεται. Είναι και, μπορώ να σου πω ότι το μαρκάρουνε, είναι και λίγο αφύλακτο στο να χάνουν λίγο, του ξεφεύγει. Ποιο τον έχασε, ο Ρέτσος τον έχει χάσει, νομίζω. Σωστά. Ναι. Τον χάνει ο Ρέτσος και ο Γερεμέγεφ πετυχαίνει το γκολ. Περιμένουμε να δούμε. Τώρα τι έχει, αν δείξει κάτι το VAR. Εγώ να σας πω 87ο λεπτό, πάντα στο Manchester, η United 3-2 την Liverpool στο derby της Premier League. Περιμένουμε VAR, Κώστα.
1: Όχι, δεν περιμένουμε. Όχι. Σέντρα κανονικά.
0: Σέντρα κανονικά, ναι.
1: Ήταν σε κανονική θέση.
0: Ήταν κανονική θέση.
1: Το Μιχαηλίδης, αυτό ήταν που εξετάστηκε, αλλά ήταν αρκετά πιο πίσω από τον Ρέτσο, που ήταν ο τελευταίος αμυνόμενος για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, οπότε βρήκε γκολ ο ΠΑΟΚ από μια στατική φάση, πρέπει να το πούμε.
1: Μπήκε στην περιοχή για τον Τζικίνο, το σουτ απομακρύνει ο Κετζιόρα και στη συνέχεια ο Μεϊτέ σε δεύτερο χρόνο και δίνει για τον Τάισον που φεύγει μπροστά. Ο Τάισον κρατάει πιεζόμενος από τον Κωστίνια. Τάισον πάντα κρατάει. Θέλει να παίξει κάθετα για τον Γερεμέγεφ. Δεν θα περάσει όμως η μπαλιά του από τα πόδια του Πυρόλα, ο οποίος θα δώσει τον Ρέτσο και αυτός θα παίξει για τον Τσικίνιο. κίνιο για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία θα γυρίσει πίσω για τον Ορτέγκα. Τους ξανά για τον Ντάνι Γκαρθία. 17ο λεπτό θυμίζουμε στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 χάρη στον γκολ του Γερεμέγη στο 15ο λεπτό. Τώρα μια διαγώνια παλιά για τον Κωστίνια από τα δεξιά με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο. Ο Ροντινέη θα κρατήσει, δεν θα καταφέρει, θα κλέψουν παίκτες του ΠΑΟΚ και τώρα ο Τάισον φεύγει από τα αριστερά. Κάνει μια διαγώνια κίνηση προς τον άξονα και θα παίξει στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς με τη μία για τον Γερεμέγη, αλλά εκείνος δεν θα προλάβει την μπάλα. Ο Πιρόλα θα διώξει, θα απομακρύνει σε πλάγιο. Λίγο πριν την τζιμπήσει ο Κένι, σε μια φάση που πάλι πήγε ο ΠΑΟΚ να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο το προτιμάει αρκετά ο Λουτσέσκου, ιδίως κόντρα στον Ολυμπιακό. Το είχαμε δει αυτό και στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Να σε διακόψω και να πω αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το μπαράζ ανόδου για την Basket League στη Λευκάδα. Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων στο ημίχρονο 33-42. Όποιος κερδίσει ανεβαίνει στην Basket League. Συνεχίζει ο Κώστας Σαρδέλης. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0, κυρίες και κύριοι.
1: 18 λεπτό στην Τούμπα με τον Τζολάκη εδώ παραλίγο να κάνει ένα λάθος πιεζόμενος από τον Γιάννη Κωνσταντέλια μέσα στην μεγάλη περιοχή, αλλά ο κίνδυνος απομακρύνθηκε με την προσπάθεια του Έλληνα goalkeeper. Τώρα Κωστίνια θα κάνει μια διαγώνια μπαλιά μες στο χώρο των Ζέλσον. Ο Κένι όμως θα πάει προ αυτού και θα πάρει την κεφαλιά, θα δώσει τον Γερεμέγεφ. Αυτό στη συνέχεια πάλι με το κεφάλι για τον Κένι. Ένα γλίστρημα του Ζέλσον θα χάσει την επαφή του με την μπάλα και ο ΠΑΟΚ θα πάρει και πάλι την κατοχή με τον Κετζιόρα να γυρίζει πίσω στον Παυλένκα. Παυλένκα το γέμισμα με στόχο τον Ζίβκοβιτς, αλλά ο Ορτέγκα θα του πάρει την κεφαλιά. Δεύτερη φάση στον αέρα, ενώ έχει διακοπεί τώρα το παιχνίδι καθώς ο Ντάνι Γκαρθία από την μονομαχία με τον Ζαφίρι.
0: Συμπληρώσαμε 90 λεπτά στο Old Trafford, Manchester United Liverpool 3-2 στο ντέρμπι της Premier League. Αυτή την ώρα στη Γερμανία 400 λεπτό Gladbach Borussia Dortmund 0-0. Στην Ισπανία τελείωσε το παιχνίδι Χετάφε Ράγιο Βαγκεκάνο 0-2 τελικό. Στην Ιταλία τελικά Μπολόνια Κάλιαρη 0-0 και Σασουόλο Μίλαν 2-0. Η Μίλαν τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες και 19 λεπτό στο Τωρίνο Γιουβέντους Βερόνα 0-0. Το βράδυ στις 10:15 το παίζουν η Ίντερ με την Πάρμα. Κώστας Σαρδέλης συνεχίζει για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0.
1: Ζέλσον τώρα είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σουτ από μακρύν. Ο Παυλένκα δεν θα καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μπάμπας στη συνέχεια έδιωξε σε πλάγιο, αλλά είχε σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Καθώς ο Ζέλσον ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης, οπότε είναι ως μη γενόμενη η συγκεκριμένη φάση για τον Ολυμπιακό. Στο 19ο λεπτό, παρόλα αυτά όμως, ήταν μια ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους και μια επισήμανση για την άμυνα του ΠΑΟΚ ότι είναι αρκετά ικανός ο Ολυμπιακός στο να απειλήσει από τα άκρα και να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο και να παίξει με ταχύτητα και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στις αντίπαλες άμυνες. Παυλένκα θα γεμίσει με στόχο τον Γερεμέγεφ. Αυτός δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο να γυρίζει πίσω στον Τζολάκη. Και αυτός με τη μία θα γεμίσει προς αριστερά εκεί που είναι ο Ζέλσον. Αλλά ο Κένι θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μπάμπα τώρα για τον Τάισον. Τάισον θα κρατήσει με αντίπαλο τον Κωστίνια. Θέλει να παίξει κάθετα για τον Γερεμέγεφ. Όμως ο Ρέτσο θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του. Θα κρατήσει την μπάλα, αλλά θα κάνει λάθος πάσα στη συνέχεια. Αλλά έχει παραχωρήσει πλάγιο ουσιαστικά ο Ρέτσος, καθώς στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου δεν κατάφερε να την προλάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Και έτσι λοιπόν έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά στο 21ο λεπτό, πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Γερμέγεφ από το 15ο λεπτό. Λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στην εκτέλεση του πλάγιου. Στη συνέχεια ένα γέμισμα από τον Τσικίνιο για τον Ελκαμπή. Ήταν δυνατή η μπαλιά του. Ο Μπαμπά κάλυψε. Γύρισε επίσης τον Παυλένκα και αυτό συνέχεια με ένα γέμισμα θα στείλει την μπάλα σε πλάγιο out στο ύψος της σέντρας, το οποίο εκτέλεσε ο Ορτέγκα. Γύρισε πίσω στον Πιρόλα, αυτός για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία θα κρατήσει, θα δώσει τον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Έσε. Έσε κρατάει, θα παίξει για τον Ντάνι Γκαρθία, αυτός για τον Κωστίνια. με τους παίκτες του Ολυμπιακού να προσπαθούν μέσω build-up να χτίσουν την επίθεσή τους. Όμως θα γίνει το λάθος, ο Γερεμέγεφ θα κλέψει και θα δώσει τον Ζαφίρη. Ζαφίρη θέλει να παίξει διαγώνια για τον Τάισον, δεν θα πέρασε η μπελιά του από τον Κωστίνια. Μπαλά στον αέρα, κεφάλια από τον Ζαφίρη για τον Ζίβκοβιτς. Θα κατεβάσουν οι παίκτες του ΠΑΟ. Καλά, ο Ζαφίρη στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα, να κατεβάσει την μπάλα στο έδαφος, θα τη βρει με το χέρι. Και έτσι έχουμε κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέ. Τώρα που φεύγει στην κόντρα, Ροντινέ κρατάει, παίζει για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή με στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το πλασέο. Παυλέγκα μπλοκάρει στο 22ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ισοφαρίσει στο ντέρμπι. Με τον Παυλέγκα όμως να λέει όχι στον επιθετικό από το Μαρόκο. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Άλλη μια φορά που ο Ελκαμπή απειλεί την εστία του ΠΑΟΚ. Ενώ τώρα έχουμε κόρνερ από τον Μιχαηλίδη. Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ από το 15ο λεπτό. Ενώ νωρίτερα είχαμε πριν λίγο και μια την μεγάλη φάση μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Ελκαμπή να μην καταφέρνει να νικήσει τον Παυλέγκα στο τετατέ. Τώρα εκτελέστηκε το κόρνερ μες στη μικρή περιοχή. Βγαίνει ο Παυλέγκα με γροθιές και απομακρύνει σε ένα χώρο που κινείται ο Ζέλσον με τον Κωνσταντέλια και ο Κωνσταντέλια θα κλέψει την μπάλα. Θέλει να βγάλει και τον Τάισον στην κόντρα. Θα κρατήσει ο Τάισον με τη μία. Θα παίξει για τον Γερεμέγεφ. Τώρα Γερεμέγεφ μέσα σε μεγάλη περιοχή. Θα πλασάρει ο Τζολάκης όμως θα του πει όχι. Σωτήρια επέμβαση εδώ από τον Έλληνα goalkeeper του Ολυμπιακού. Απανωτές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Μέσα σε δύο λεπτά ένα χαμένο τετατέτ του Ελκαμπή στο 22ο λεπτό και στο 23ο λεπτό το χαμένο τετατέτ του Γερεμέγεφ, ο οποίος βέβαια εντάξει δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη φάση του Γερεμέγεφ, καθώς ήταν πιεζόμενος και από δύο αμυντικούς του Ολυμπιακού. Το Ελκαμπή ήταν ίσως λίγο πιο κλασική φάση. Είχε προλάβει και όλα στη φάση του Γερεμέγεφ να βγει και ο Τζολάκης και να κλείσει αρκετά καλά το οπτικό πεδίο του Σουηδού επιθετικού. Ενώ δεν υπήρχε και offside στην συγκεκριμένη φάση σε περίπτωση που, που είχε καταφέρει να σκοράρει ο Γερεμέγεφ. Όπως και να έχει, το ντέρμπι έχει πάρει φωτιά σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Μετά την επίτευξη του τέρματος από τον ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτεί όπως είναι και το απόλυτος λογικό, καθώς θέλουν οι Ερυθρόλευκοι πάση θυσία να βρουν ένα γκολ, να ισοφαρίσουν και να ξεκινήσουν ουσιαστικά από την αρχή το παιχνίδι. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει τις γραμμές, έχει μεγαλώσει τις αποστάσεις του, οπότε προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να χτυπήσει στην
0: κόρα. Περάσαμε και το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στο Old Trafford, Manchester Liverpool 3-2. Πριν από λίγο ζήτησαν πέναλτι. Οι γηπεδούχοι όμως μέσω VAR είδαμε ότι δεν είχε κάτι να το μεμπτώ. Εδώ τώρα ο Τζολάκης δείχνει να έχει πρόβλημα. Είναι ακόμα κάτω.
1: Ναι, είναι ακόμα κάτω ο Δημήτρη. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα το οποίο προήλθε από την προηγούμενη, από την τελευταία φάση.
0: Εκεί που σταμάτησε το Γερεμέγεφ.
1: Με το Γερεμέγεφ ή άμα ήταν κάτι από προηγούμενη φάση.
0: Πάντως το δεδομένο είναι ότι έχει ανέβει ο ρυθμός του παιχνιδιού μετά τον γκολ. Και πρέπει να πούμε ότι. Για πάμε τώρα, Κωστά, σε σένα.
1: Ναι, τώρα μια φάση για τον Ολυμπιακό μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κόρνερ το οποίο θα παραχωρήσει ο Ζαφίρη στη μονομαχία.
0: Τελικό αποτέλεσμα. Manchester United Liverpool 3-2. Τελικό. Η United 3-2 κερδίζει την Liverpool. Μέχρι να εκτελεστεί το corner, να σας πω, η Arsenal πρώτη με 76, η City 70, 61 η United, Liverpool στους 58, 58 η Aston Villa και έκτη Bournemouth με 52 βαθμούς στην Premier League. Κώστα.
1: 25ο λεπτό εκτελέστηκε το corner, μια κεφαλιά από τον Κωστίνια η οποία πέρασε άουτο αρκετά έξω δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Παυλέγκα. Στο 25ο λεπτό παραμένει το 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
0: Και πάντα στην παρέα μας Inter Vetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα εδώ στη συχνότητα του Real FM Inter Vetten. Κώστας Σαρδέλης.
1: Και του Γιώρα έχει δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με μια βαθιά παλιά έψαξε το Γερεμέγεφ. Δεν τα κατάφερε. Ο Πιρόλα ήταν αυτός που πήγε πρώτος στην μπάλα και ανέκτησε την κατοχή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος τώρα προσπαθεί από τα αριστερά με τον Ντάνι Γκαρθία να παίζει με τον Ζέλσον. Αυτός τον Ορτέγκα. Ορτέγκα θα γυρίσει πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Θα παίξει δίπλα του για τον Έζε. Στο 26ο λεπτό η αναμέτρηση, Ρέτσος για τον Πιρόλα, Όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πίσω από την γραμμή της σέντρας. Τώρα ο Πιρόλα θα προσπαθήσει να πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο, αλλά θα χάσει την μπάλα. Και τώρα Τάισον δεν θα καταφέρει να βγάλει καλά για τον Μεϊτέ. Και θα χάσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι την μπάλα με τον Τσικίνιο έξω από τη μεγάλη περιοχή να κάνει ένα σουτ πάνω στον Κετζιόρα, ο οποίος απομακρύνει. Η μπάλα στον αέρα, διεκδίκηση από τον Τάισον. Κοστίνια θα κατεβάσει, θα παίξει για τον Ροντινέι, αλλά ο ΠΑΟΚ ανακτά την κατοχή με τον Μεϊτέ. Να δίνει στον Κένι αυτό στα πάντα.
0: Βγάζει ένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ από τη μεσαία γραμμή και κάτω και παίρνουν πολύ εύκολα την μπάλα εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Έχουν γίνει μέχρι στιγμής αρκετά λάθη στον άξονα, κυρίως εκεί μπροστά από τα δύο center back στα half. Δηλαδή, κυρίως ο Μεϊτέ είναι αυτός ο οποίος φαίνεται λίγο. Πώς να το πω, λίγο. Όχι βέβαιος για τις φάσεις που πάει να πάρει μέρος. Δηλαδή δεν πάει με σιγουριά στις φάσεις. Οι πάσεις του είναι λίγο αδύναμες. Φαίνεται να βγάζει έτσι μια νοθρότητα.
0: Βγάζει και κίνδυνο στις φάσεις αυτές. Ο ΠΑΟΚ βγάζει
1: σίγουρα,
0: κίνδυνο.
1: Σίγουρα, από αυτόν προήλθε και το λάθος στο ξεκίνημα του αγώνα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή έτσι, σαν να είναι μια ταχύτητα πίσω ο Μεϊτέ. Και στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και στο προηγούμενο για τον τελικό του κυπέλλου κοντρά στον Όφη.
0: Ξαναλέω ότι η United κέρδισε 3-2 την Liverpool στο ντέρμπι της Premier League, που σημαίνει ότι η United κλειδώνει την συμμετοχή στο Champions League της νέας περίοδου. Κώστα Σαρδέλη, συνεχίζεις.
1: 28 λεπτό με τον Ολυμπιακό από τα δεξιά και τον Κωστίνια να βγάζει μια σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, όπου βγαίνει και ο Παυλένκα εύκολα ανενόχλητος και μαζεύει την μπάλα και περιμένει τους συμπαίκτες του να ανεβούν. Τώρα θα παίξει στα
0: αριστερά. Ο Πασχαλάκης κάνει ζέσταμα, που σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για τον Τζολάκη. Ίσως για να έχει σηκώσει τον Πασχαλάκη να κάνει ζέσταμα, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Συνεχίζεις, Κώστα.
1: Ναι. 28 λεπτό τώρα συμπληρώθηκε. Με τον Ολυμπιακό να φεύγει στην κόντρα με τον Κωστίνη, να χάνει την μπάλα από τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα παίξει για τον Τάισον. Τάισον κρατάει, θα γυρίσει πάλι πίσω στον Μιχαηλίδη. Αυτός θα αλλάξει παιχνίδι για τον Κένι, πιεζόμενος από τον Ζέλσον. Θα χάσει την μπάλα και τώρα ο Ζέλσον φεύγει στην κόντρα. Πάει στο ένας με έναν με τον Ζαφίρι. Ζέλσον θα πατήσει περιοχή, θα δώσει έξω για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία για τον Ροντινέι. Ροντινέι για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο από τα δεξιά. Η σέντρα και κεφαλιά από τον Ελκαμπή. 1-1 Ολυμπιακό στο 21 το λεπτό. Ισοφαρίζει στο ντέρμπι. Σε μια φάση η οποία ξεκίνησε από το κλέψιμο του Ζέλσον από τα αριστερά. Η μπάλα μεταφέρθηκε από το ένα άκρο, από το αριστερό άκρο στο δεξί. Ο Τσικίνιο πάτησε περιοχή και με μια παράλληλη σέντρα με το τέρμα βρήκε τον Ελκαμπή και εκείνος με το κεφάλι ουσιαστικά έσπρωξε την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία και έκανε το 1-0, το 1-1 με συγχωρείτε. Και έχουμε και πάλι μάτς στην Τούμπα. Μένει μόνο να εξεταστεί το αν ήταν εντός των ορίων ο Γιουσέφ.
0: Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή, να εξεταστεί τον γκολ και να ακούσουμε την κυρία Κασιανή Βράχα. Εδώ τίτλοι ειδήσεων στο Real FM και επιστρέφουμε με το πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Τούμπα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρία στάδια περιλαμβάνει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Al Jazeera. Η πρώτη φάση στοχεύει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ωστόσο ότι θα την επανεξετάσει. Τις τρεις σημειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφόρει με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Δύο κρατουμένοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρίτα Σερών. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Περισσότερα στο real.gr. Λήγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Το γκολ μέτρησε. 1-1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μέτρησε τον γκολ. Κώστας Σαρδέλης, ακούμε.
1: Κανονικό το ήταν το γκολ του Ελκαμπή. Οπότε έχουμε την απόλυτη ισορροπία και πάλι στο παιχνίδι, με τον ΕΠΑΟΚ τώρα να προσπαθεί με τον ΜΕΙΤΕ να αλλάζει παιχνίδι για τον Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Ο Κωνσταντέλια θα κρατήσει την μπάλα, θα γλιστρήσει όμως και θα χάσει την μπάλα. Διώχνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μιχαηλίδης, νέο λάθος από την άμυνα του ΠΑΟΚ και τώρα βγαίνει στην κόντρα ο Ελκαμπή με τον Κετζιόρα να είναι τελευταίος παίκτης. Κάλυψε πολύ ωραία με το σώμα του και γύρισε πίσω στον Παυλέγκα. Και αυτό θα παίξει ξανά για τον Κετζιόρα, ο οποίος προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο. Θα παίξει τώρα στον Ζαφίρη, αυτός για τον Κωνσταντέλια. Με τον Έλληνα μεσοπιθετικό να κάνει ένα γεμίσμα με στόχο το είναι Γερεμέγεφ. Ο Πυρόλα θα απομακρύνει την μπάλα και σε δεύτερο χρόνο ο Ορτέγκα, σε ένα χώρο που είναι ο Ροντινέη. Μπάμπα θα πάρει την κεφαλιά για τον Ζαφίρη.
0: Τεράστιο κενό στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Κετζιόρα Μιχαηλίδης ήταν απόντες από τη φάση. Πρώτο αυτό. Και δεύτερον αυτό που σου έλεγα. Ότι από τη μεσαία γραμμή και κάτω, κάπου ο ΠΑΟΚ αργεί να βγάλει αντίδραση και εκεί στείνονται καλύτερα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και το είδαμε στη φάση του γκολ του Ελκαμπή. Με πολύ απλό τρόπο εκμεταλλεύτηκε το κενά και έβγαλε τον γκολ.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη. Είναι μια φάση η οποία δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα που περιγράφεις και εσύ, το ότι κατάφεραν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μεταφέρουν με τέτοια ευκολία την μπάλα από τη μια γραμμή από την αριστερή πλευρά προς την δεξιά. Είναι γεγονός της απουσίας των παικτών της στα χαφ του ΜΕΙΤΕ και του Ζαφίρη, ή τουλάχιστον όχι της απουσίας, των κενών που υπάρχουν, δηλαδή τις κακές αποστάσεις.
0: Βάλε μια νοτελεία να ακούσουμε το σχόλιο του Γιώργου Καστάνιελα. Γιώργο, το σχόλιο σου παρακαλώ.
5: Ανοιχτό παιχνίδι, ελεύθερο παιχνίδι. Παρότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, τα κενά που είχε στην αμυντική του διάταξη και ο καλός συνδυασμός των παικτών του Ολυμπιακού έφεραν το μάτς στα ίσια. Αλλά βλέπω γενικότερα ένα ανοιχτό παιχνίδι και διάθεση και από τις δύο ομάδες να παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι μια πρώτη έτσι καταγραφή των δεδομένων που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Προφανώς και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη, έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν ευνοεί ούτε τον ΠΑΟ και να ισοβαθμίσει με τον Ολυμπιακό, ούτε τον Ολυμπιακό, γιατί θέλει να παραμείνει διεκδικητής του πρωταθλήματος. Πάντως, γενικότερα, νομίζω ότι τηρουμένων των αναγκών βλέπουμε μια καλή ποδοσφαιρική αναμέτρηση μέχρι αυτή τη στιγμή. Ένα γενικότερο σχόλιο αυτό είναι.
0: Ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάνη. Επιστρέφω στον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα.
1: 34 λεπτό στην Τούμπα. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ζαφίρης από την πίεση του Ντάνι Γκαρθία. Αρκετά μέτρα πίσω από την σέντρα αυτό το φάουλ το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο 34 λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα στο 1-1 με τα γκολ των Γερεμέγεφ στο 23 λεπτό και του Ελκαμπή στο 15 λεπτό, με συγχωρείτε, του Γερεμέγεφ, και στο 21 λεπτό το γκολ του Ελκαμπή, το γκολ της ισοφάρισης για τον Ολυμπιακό. Τώρα ένα πλάγιο που έχουν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι από τα δεξιά με τον Κωστίνια να έχει πάρει θέση για να το εκτελέσει, ενώ μπαίνουμε στο 35ο λεπτό. Τώρα εκτελέστηκε το πλάγιο με στόχο τον Τσικίνιο. Τσικίνιο κρατάει την μπάλα, θα παίξει στα αριστερά για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα με χώρο μπροστά του, τώρα πάει ο Ζίβκοβιτς δειλά-δειλά να τον μαρκάρει. Θα γυρίσει πίσω ο Ορτέγκα για τον Έζε, για τον Τσικίνιο, αυτός για τον Ζέλσον. Θα συνδυαστεί ξανά για τον, με τον Έζε. Κρατάει ο Έζε, θα παίξει για τον Μάρτινς για τον Έζε και αυτός για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα τη σέντρα, θα κάνει τη σέντρα με στη μεγάλη περιοχή, αλλά απομακρύνει σε κόρνερ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 35ο λεπτό. Άλλο ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το τέταρτο για τους Ερυθρόλευκους μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση, που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να απειλήσει πολύ από στημένες φάσεις. Όχι ότι έχουμε δει και αρκετές στημένες φάσεις μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, ενώ στα υπόλοιπα στατιστικά είναι τα πάντα ισορροπημένα. 51% κατοχή για τον ΠΑΟΚ, 49% για τον Ολυμπιακό. Τώρα εκτελέστηκε το κόρνερ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά από τον Κωστίνια, περνάει, θα στείλει την μπάλα out στο 36ο λεπτό. Για ακόμη μια φορά ο Κωστίνια θα μπει στην ροή της μπάλας, αλλά βλέπουμε ότι έχει δώσει κόρνερ.
0: Κόρνερ έχει δώσει πάλι.
1: Έχει βρει λογικά έχει βρει στον Μιχαηλίδη.
0: Στον Μιχαηλίδη, ναι.
1: Πρώτης όψης φάνηκε ότι ο Κωστίνια πήρε την κεφαλιά.
0: Και πάλι, και πάλι βλέπουμε να κάνει ο ΠΑΟΚ το ίδιο λάθος στη μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί να περιορίσει και να έχει γρήγορες επιστροφές και να τα μαρκαρίσματα στην άμυνα να είναι τα σωστά. Συνεχίζεις, Κώστα.
1: Εκτελέστηκε και το δεύτερο κόρνερ του Ολυμπιακού. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πέμπτο στο παιχνίδι, δεύτερο για αυτή την σειρά των φάσεων. Τώρα Τζολάκης θα γεμίσει για τον Ολυμπιακό. προς τα αριστερά. Με στόχο τον Ζέλσον έχει πάει και ο Έζε στη διεκδίκηση της μπάλας. Τσικίνο θα κατεβάσει, θα παίξει για τον Ντάνι Γκαρθία. Έζε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από την πάσα του Τσικίνο θα κάνει κακό κοντρόλ ο Τσικίνιο. Και τώρα η κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς να αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός και να παίρνει το πλάγιο σε μια προσπάθεια έτσι λίγο να ηρεμήσει και το παιχνίδι μετά από αυτό το σφυροκόπημα του Ολυμπιακού εδώ και ένα πεντάλεπτο περίπου στο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε τρεις απανωτές φάσεις. Τώρα θα διώξει ο Κεντζιόρα σε ένα χώρο που ήταν ο Πιρόλα, πήρε την κεφαλιά. Μπάλα παραμένει στον αέρα με τον Ζαφίρι να δίνει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Ροντινέη. Εκείνος θα πάρει την κατοχή, θα δώσει στον Τσικίνιο. Κρατάει ο Τσικίνιο, έχει κάνει και την κίνηση ο Κωστίνια. Θα παίξει για τον συμπαίκτη του, για τον Κωστίνια, ο Τσικίνιο. Κωστίνια κρατάει με αντίπαλο τον Μπάμπα. Θα κάνει τη σέντρα, θα τη βρει όμως ο Μπάμπα. Αλλά η κατοχή θα παραμένει για τον Ολυμπιακό και τον Τσικίνιο θα δώσει στον Ροντινέη. Και αυτό ένα σου την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι τη εστίαση του Παυλέγκα στο 35ο λεπτό, άλλη μία τελική για τον Ολυμπιακό, η ένατη στο παιχνίδι. Οι τρεις από αυτές μέχρι στιγμής είναι στην εστία, ενώ για τον ΠΑΟΚ και οι τρεις τελικές που έχει κάνει είναι και οι τρεις στον στόχο. Ένα στατιστικό το οποίο σίγουρα είναι ένα το οποίο, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει στα προηγούμενα μάτς.
0: Ακούτε πάντα τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Πάντα μαζί μας, Σίντερ Βέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, σας θυμίζω ότι η United στο Manchester κέρδισε 3-2 την Liverpool στο ντέρμπι της Premier League, που σημαίνει ότι η United κλειδώνει τη συμμετοχή της στο επόμενο Champions League, ενώ στο 1-1 είμαστε στο γήπεδο Τούμπας του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, το πρώτο από τα δύο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στις 9 παίζουν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κώστα, σ' ακούμε.
1: 31ο λεπτό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ των Γερεμέγεφ και Ελκαμπή. Η απόλυτη ισορροπία μέχρι στιγμής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εδώ και 7-8 περίπου λεπτά να έχει πάρει τον ρόλο που έχει στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, δηλαδή να είναι αυτός ο οποίος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να έχει την κατοχή και να δημιουργεί ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να έχει βρει κάποιο δεύτερο γκολ στο μάτς. Και από την άλλη ο ΠΑΟΚ προσπαθεί κυρίως να χτυπήσει την κόντρα τον Ολυμπιακό με αντεπιθέσεις, αλλά μέχρι στιγμής.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός άξιζε την ισοφάριση με την εικόνα που έχουμε δει και ακούμε και από σένα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί δεν ήταν χειρότερος του ΠΑΟΚ από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ είχε λίγο καλύτερα όταν μετά στον γκολ το εκμεταλλεύτηκε, αλλά γενικά οι δύο ομάδες δείχνουν αυτό που είπε και ο Γιώργος Καστάνης, να θέλουν να βγάλουν φάσεις, να βγάλουν γκολ σε αυτό το παιχνίδι που μέχρι στιγμής είμαστε στο 1-1, Κώστα Σαρδέλη.
1: Έτσι είναι, δηλαδή και η βάση, δηλαδή άμα δει κανείς και τα expected goals, μια στατιστική κατηγορία που έχει μπει αρκετά έντονα τα τελευταία χρόνια στις ζωές μας, ο ΠΑΟΚ με βάση αυτό το στατιστικό δικαιούται 1,12 goal, ενώ ο Ολυμπιακός 1,22. Οπότε αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι απόλυτα δίκαιο και για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είχε λίγες μεν ευκαιρίες, αλλά κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη μία από αυτές. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε πληθώρα ευκαιριών. Μία από αυτές κατέληξε στα δίχτυα. Οπότε και τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Ολυμπιακός, με βάση το ότι έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, δικαιούνται να έχουν από ένα γκολ τώρα.
0: 41ο λεπτό, Juventus Verona 0-1 στο Καμπιονάτο. Συνεχίζει ο Κώστας Σαρδέλης, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έλα Κώστα.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο τώρα της της αναμέτρησης για το πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να έχει μια προσπάθεια έτσι να προσεγγίσει την περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά ο Κωστίνια κάλυψε πολύ ωραία τον Τάισον που πήγε να βγει στην κόντρα από την διαγώνια μπαλιά και έτσι άφησε την μπάλα να περάσει out για τον Ολυμπιακό. Και τον Τζολάκη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, με τον Ντάνι Γκαρθία να παίζει στα αριστερά για τον Ζέλσον. Ζέλσον κρατάει, θα παίξει κάθετα για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο μέσα στη μεγάλη περιοχή με αντίπαλο τον Κετζιόρα. Τσικίνιο κρατάει, θα παίξει τώρα για τον Ορτέγκα που έκανε το overlap. Ορτέγκα ξανά στο ένας με έναν με τον Κεντζιόρα. Αυτό για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Εζέ. Εζέ κρατάει, θέλει να παίξει κάθετα για τον Ροντινέι. Ροντινέι με στη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει για τον Ζέλσον. Αυτό θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Παυλέκα. Ένα σουτ το οποίο είχε κοντράρει αρχικά σε πόδι από αμυντικό του ΠΑΟΚ. Και έχουμε και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μιχαηλίδη. Να θέλει να αλλάξει παιχνίδι υπό την πίεση των παικτών του Ολυμπιακού και θα κλέψουν για ακόμη μια φορά την μπάλα από τον Ζέλσον. Τώρα η μπάλα στον Ντάνι Γκαρθία πίσω στον Έζε. Έζε θα παίξει στα αριστερά για τον Ζέλσον. 42ο λεπτό. Ζέλσον θα περάσει πολύ ωραία τον Κένι και θα βγει από τα αριστερά. Έχει πάει και ο Κετζίωρα που θα του κλέψει την μπάλα, θα τον κόψει και θα αφήσει για τον Κένι. Και εκείνο θα πάρει σιγά σιγά κάποια μέτρα στο γήπεδο για να βγάλει τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν κλείσει πολύ καλά τους χώρους και έτσι θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Κετζιόρα. Αυτός για τον Μιχαηλίδη προς τα αριστερά. Μιχαηλίδης παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Ψάξει να βρει τον Μεϊτέ που είναι σε ένα χώρο που έχει αρκετό κενό γήπεδο μπροστά του και θα παίξει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης παίρνει μέτρα και θα μετακινηθεί προς τα δεξιά και θα παίξει για τον Ζίφκοβιτς που είναι πάνω στη γραμμή. Ζίφκοβιτς για τον Κένι με τον Σέρβο. Εξτρέμ να κερδίζει ένα φάουλ στο 43ο λεπτό.
0: Μέχρι να τελειωθεί το φάουλ, 7 λεπτά πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος στο τελικό του play-off της Elite League για την άνοδο στην Basket League. Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 39-47, 7 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου προηγείται η ομάδα των Ιωαννίνων. Τώρα έχουμε ακόμα την διακοπή στο γήπεδο της Τούμπας. Να σας πω ότι στην Γερμανία 47ο λεπτό Gladbach Borussia Dortmund στο 0-0, ενώ στην Ισπανία 12ο λεπτό Betis Oviedo 0-0. Είπαμε στις 10 Ισπανιόλ Real Madrid, συνεχίζει ο Κώστας Σαρδέλης.
1: 43ο λεπτό με τον Ζίβκοβιτς να αφήνει την εκτέλεση για τον Τάισον. Μέσα στη μεγάλη περιοχή βγαίνει ο Τζολάκης με γροθιές και απομακρύνει και στέλνει την μπάλα αρκετά μακριά. Εκεί που βρίσκεται μόνος του ο Κένι και αυτός θα γυρίσει πιο πίσω στον Παυλέκα. Να πούμε ότι από το μαρκάρισμα του Ορτέγκα πάνω στον Ζίβκοβιτς ο αμυντικός του Ολυμπιακού αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα. Είναι κάτι το οποίο ίσως να βάλει σε σκέψη και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσον αφορά το ποιος θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο του παιχνιδιού στο αριστερό άκρο της άμυνας, διότι εντάξει είναι σε μια κομβική θέση όπου αγωνίζεται ο Αργεντίνος αριστερός ο πιστοφύλακας και είναι και μια πλευρά από την οποία είναι δεδομένο ότι και μέχρι να τελειώσει και το παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα δεχθεί αρκετή πίεση από τον ΠΑΟΚ.
0: Και ο Τσολάκης είδαμε τώρα που έδιωξε με τις γροθιές στη φάση αυτή του.
1: Και μέχρι να τελειώσει και το παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα δεχθεί αρκετή πίεση από τον ΠΑΟΚ.
0: Και ο Τσολάκης είδαμε τώρα που έδιωξε με τις γροθιές στη φάση αυτή του 43ο λεπτό. Φαίνεται είναι ok. Γι' αυτό δεν έχουμε κάποια αλλαγή, κάτι.
1: Ναι.

0: μπάλα. Τώρα θα γυρίσει πίσω για τον Ορτέγκα, για αυτός πεζόμενος από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, θα γυρίσει πίσω τον Τζολάκη. Τζολάκης θα κάνει το γέμισμα με στόχο τον Ζέλσον προς τα αριστερά. Ο Κένι θα πάρει την κεφαλιά, αλλά εκεί θα κινείται μόνο ο Έζε, και αυτός με το κεφάλι θα δώσει τον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κρατάει, θα παίξει δίπλα του στον Ζέλσον. Ξανά για τον Ορτέγκα, αυτός και πάλι για τον Ζέλσον, που θα προσπαθήσει να αποφύγει τον Ζαφίρι και θα πάρει και το φάουλ από τον Έλληνα Χαφ. Στο 45ο λεπτό, ξεκάθαρο το φάουλ του Ζαφίρι πάνω στον εξτρέμ του Ολυμπιακού. Σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες για τους ερυθρόλευκους σε αυτό το πρώτο μήχρονο, ενώ θα δει την κίτρινη κάρτα και ο Χρήστος Ζαφίρης λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, από δύο κίτρινες κάρτες για τους δύο αντιπάλους, και τώρα έχουμε και πάλι μάτς με τον Ρέτσο να κρατάει την μπάλα και να δίνει στον Πυρόλα στο ύψος της σέντρας. Πυρόλα για τον Ζέλσον, ο οποίος έχει τραβηχτεί αρκετά πίσω για να πάρει μπαλιές και να φτιάξει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα συνδυαστεί με τον Τσικίνιο από τα αριστερά. Ζέλσον κρατάει. Θα κάνει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί που είναι ο Ροντινέ, θα πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα καταλήξει out. Ενδεχομένως να έχει βρει και ο Μπάμπα και να είναι corner για τον Ολυμπιακό. Μένει να φανεί από το replay ποιος έχει βρει τελευταίο στην μπάλα. Από τον Μπάμπα είναι, ο Μπάμπα διώχνει σε corner λίγο πριν τη βρει ο Ροντινέ. Δηλαδή, άμα δεν ήταν ο Μπάμπα εκεί να παρέμβει, ενδεχομένως να είχαμε και κάποια τελική. Τώρα δεν ξέρω αν θα ήταν γκολ ή όχι, αλλά θα ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση για τον Παυλένκα. Corner λοιπόν για τον Ολυμπιακό, το πέμπτο στο παιχνίδι. Εκτελεί ο Ροντινέ με στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε ένα χώρο που κινείται μόνος του ο Ζέλσον, και αυτός θα γυρίσει πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα θα αφήσει για τον Τζολάκη, που έχει αφήσει την εστία του και έχει πάρει αρκετά μέτρα στο κήπεδο. Θα παίξει για τον Ροντινέ, αλλά ο Μπάμπα θα τον κόψει και θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Ολυμπιακό, ενώ έχει συμπληρωθεί το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Μια προσπάθεια για τον Ολυμπιακό με τον Νέσα από τα δεξιά θα τελειώσει άδοξα για τον παίκτη του Ολυμπιακού, καθώς δεν κατάφερε να κάνει κοντρόλ και η μπάλα πέρασε out. Περίπου μισό λεπτό απομένει για την λήξη του ημιχρόνου, με τον Παυλένκα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν βιάζεται ιδιαίτερα ο δραματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Σε ένα πρώτο ημίχρονο, Δημήτρη, μέχρι στιγμής έχουμε δει δεν θα λέγαμε ότι με βάση τις προσπάθειες των δύο ομάδων ότι είναι ισορροπημένο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε πιο δυνατά, δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και των φάσεων. Και ο ΠΑΟΚ κόντρασε ουσιαστικά στην ροή του αγώνα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, κατάφερε να ανοίξει το σκορ, και από εκεί και έπειτα ο Ολυμπιακός από αυτό το τέταρτο που είχε, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, είχε και στο μεσοδιάστημα και μια καλή φάση, μια δεύτερη ευκαιρία με τον Γερεμέγεφ να κάνει δύο τα γκολ για τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Τζολάκης εξουδετέρωσε το πλασέ του Σουηδού επιθετικού. Αυτή την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός και έξι λεπτά αργότερα ο Ελκαμπή, έπειτα από ωραίο γύρισμα του Τσικίνιο παράλληλα με την εστία μέσα από την μικρή περιοχή, σαν υπεράσπιστη εστία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι για να κάνει το 1-1, να δημορφώσει δηλαδή το σκορ το οποίο έχουμε μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Μένει να δούμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο τι αλλαγές θα κάνουν, τι θα αλλάξουν τόσο στο παιχνίδι τους, όσο και αναφορά τα πρόσωπα. Αν θες την γνώμη μου, ενδεχομένως να κάνω μια πρόβληψη, να δούμε τον ΜΕΙΤΕ να είναι από τους πρώτους οι οποίοι θα φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο, να γίνει έτσι μια προσπάθεια από τον Λουτσέσκου να δώσει μια ανάσα, λίγο περισσότερη ταχύτητα.
1: Ταχύτητα στην ομάδα, ναι, σωστό αυτό που λες. Πάντως σε γενική εικόνα είναι λίγο ανώτερος ο Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο παιχνίδι, στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Με τον ΠΑΟΚ κάποια υπέρτες να πάρουν ανάσες, γιατί φαίνεται ότι αυτό που λες, ότι
0: βέβαια,
1: έχει θέμα.
0: Αυτό δεν είναι εύκολο, δεδομένου των απουσιών.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα, ότι σε αυτό το σημείο τη σεζόν που η κούραση είναι συσσωρευμένη, δεν κοιτάς
1: κοιτάς πώς θα βγάλεις το παιχνίδι.
0: Άμα έχεις ποιοτικές λύσεις στον πάγκο, κοιτάς απλά αν έχεις λύσεις. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ
1: έχει περιορισμένες λύσεις σε σχέση με

0: τον αντίπαλό του, όπως εξελίσσεται το παιχνίδι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κώστα Σαρδέλη. Μίχρονο, κυρίες και κύριοι, για την τρίτη αγωνιστική των play-off τη Super League. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 1-1. Τέσσερα λεπτά πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος στο τελικό των play-off για την Elite League στο μπάσκετ, και την ομάδα που θα κερδίσει θα ανέβει στην Basket League. Στη Λευκάδα παίζουν Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 41-51. Θυμίζουμε για όσους συγκλονιστήκατε τώρα ότι νωρίτερα η Manchester United ήταν η νικήτρια του Derby της Premier League 3-2 την Liverpool. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Real FM. Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τρόπη δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Real FM.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
2: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο λεπτά πριν τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στο κήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο 1-1. Μιχάλης Φουστέρης τώρα, συνθέσεις για την ΑΕΚ. Έχει βγει η σύνθεση της ΑΕΚ. Έλα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Αναμενόμενη η ενδεκάδα της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς. 300 κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Πίλιος, δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος. Στο κέντρο της άμυνας η Μουκουντή και Ρέλβα, στον άξονα η Κοϊτά. Στον άξονα η Μαρίν και Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα. Και παρτενέρ του Βάργκα δεν είναι τελικά ο Γιώβιτς, αλλά ο Ζήνη. Προτιμήθηκε δηλαδή ο Αγκολέζος από το Σέρβο Τεχνικό, επειδή έχει περισσότερο ρυθμό. Ο Γιώβιτς είναι στον πάγκο και αν χρειαστεί βεβαίως, κάποια στιγμή θα αγωνιστεί και αυτός.
0: Στον Παναθηναϊκό, τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Επαναφέρει ο Μπενίτεθ στην ενδεκάδα Πάλμερ, Μπράουν, Τσέριν και Κοντούρι στην ενδεκάδα για το παιχνίδι που θα αρχίσει στις 9. Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί και πάλι με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα. Πάλμερ, Μπράουν, Ίγκανσον, Ερνάντεθ στην άμυνα. Καλάμπρια, Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως fullback δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ενώ ο Τσέριν και ο Κουντούρης θα κινούνται στον άξονα με τους Ταμπόλδα και Αντίνο να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι. Στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό είναι ο Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Μπακασέτας, Τσιριβέγια, Σβιντεύσκι, Παντελίδης, Κότσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Γιακουσίτς. Ενώ είχε ένα πρόβλημα ο Μανώλης Σιώπης την τελευταία στιγμή και πρόβλημα στη μέση και γι' αυτό δεν υπολογίζεται από τον κύριο Μπενίθεθ. Ο Μανώλης Σιώπης με πρόβλημα στη μέση την τελευταία στιγμή δεν υπολογίζεται για το απόψινό ντέρμπι. Ξαναλέω την σύνθεση του Παναθηναϊκού. Λαφόν, Πάλμερ, Μπράουν, Ίγκασον, Χάβερ, Νάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόλδα και Τετέι είναι η εκλεκτή της ομάδας του κυρίου Μπενίτεθ. Έχουμε δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η Κασιανή Βραχά εδώ στην παρέα μας. 1-1 είναι το ημίχρονο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 1-1. Κασιανή Βραχά, δελτίο ειδήσεων εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφωνού.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρία στάδια περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Al Jazeera. Η πρώτη φάση στοχεύει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο μεταξύ, συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 8 τραυματίστηκαν σήμερα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μπέσεντ δήλωσε ότι οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυτή τη στιγμή σημειώνουν άνοδο, αναμένεται να μειωθούν κατά πολύ με το τέλος της σύγκρουσης. Δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρήτα Σερών. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Ένας 11χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι όταν ένα άλλο παιδί που κινείται με πατίνι έπεσε πάνω του στην πλατεία της Κυπαρισίας. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας και θα υποβληθεί σε χειρουργείο. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στην επαρχία Μαλάτια της Τουρκίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στο ημίχρονο για τα play-off της Super League. Σε μία ώρα παίζουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για τις θέσεις 5 ως 8, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr. Real Weather. Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τρία λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στο Real FM. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό 1-1 στο πρώτο 45 λεπτό. Να σας πω ότι η εθνική μας ομάδα πόλων των γυναικών στις 9.30 παίζει με την Αυστραλία. Τρίτο παιχνίδι για τα προκριματικά του World League στο πόλο των γυναικών στο Ρότερνταμ. Χθες η ελληνική ομάδα έχασε 12-8 από την Ολλανδία στην πρεμιέρα, κέρδισε την Ιταλία και το παιχνίδι του απόψινού είναι κρίσιμο, γιατί με νίκη η εθνική μας ομάδα θα προκριθεί απέναντι στις ομάδες της Αυστραλίας στα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνουν το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ τον Ιούλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Να ακούσουμε τη δήλωση η Έλενα Ξενάκη χθες μετά την ήττα με την Ολλανδία, γιατί ακόμα ξαναλέω το μάτς δεν έχει ξεκινήσει στην Τούμπα.
8: Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι, ειδικά από το ημίχρονο και μετά. Στα πρώτα 2-8 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, όμως κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση αλλά και στην άμυνα θεωρώ ότι επέτρεψαν στον αντίπαλο να ξεφύγει στο σκορ. Κάτι που σε μια τόσο καλή ομάδα όσο η Ολλανδία είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψεις. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που θα κρατήσω εγώ από την ομάδα είναι ότι το παλέψαμε μέχρι τέλους, δεν τα παρατήσαμε. Παρ' όλα αυτά, χάσαμε μεγάλη διαφορά. Είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας και να είμαστε έτοιμες για το επόμενο παιχνίδι. Θεωρώ ότι σίγουρα πρέπει να δούμε το αμυντικό κομμάτι, γιατί είναι το κομμάτι που μας δίνει τις νίκες. Και επειδή το κομμάτι της άμυνας είναι καθαρά θέμα αυτοπεποίθησης, παίρνεις μεγάλο boost μετά για την επίθεση. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω από την άμυνα, ότι πρέπει να είμαστε συμπαγείς στην άμυνα και στην επίθεση λίγο να είμαστε πιο αποφασιστικές και να μην διστάζουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό κάνουμε στα τελευταία παιχνίδια και στο χθεσινό που μπορεί να ήρθε η νίκη, αλλά θεωρώ ότι η ποιότητα των παικτριών αλλά και της ομάδας που έχουμε μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα.
0: Αυτά λοιπόν από την Έλενα Ξενάκη. Η Εθνική παίζει με την Αυστραλία απόψε για να διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου στο πόλο των γυναικών. Πάμε τώρα στην Τούμπα γιατί ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Κώστας Σαρδέλης, ακούμε.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι, δεύτερο ημίχρονο στο κήπεδο της Τούμπας. Χωρίς αλλαγές δύο ομάδες για το δεύτερο 45 λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζουμε τα γκολ για τις δύο ομάδες. Πέτυχαν ο Γερεμέγευς στο 15ο λεπτό για τον ΠΑΟΚ και ο Ελκαμπή στο 21ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Έκτο γκολ για τον Γερεμέγευς στο πρωτάθλημα, 18ο για τον Ελκαμπή όσον αφορά τις επιδόσεις τους στο πρωτάθλημα της Super League, με τον Ελκαμπή να είναι πρώτος στην κατάταξη των σκόρερ με 18 γκολ και 2 assist και οδηγεί αυτή την κούρσα. Τώρα στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα προσπαθεί από τα δεξιά να επιτεθεί, αλλά ο Μιχαλίδης απομακρύνει την μπάλα. Και τώρα ο Σαφίρης θέλει να παίξει καθέ για τον Ζίβκοβιτς, δεν θα περάσει η μπαλιά του, με τον Πιρόλα να καλύπτει, να αφήνει για τον Τζολάκη και αυτό συνέχεια με τα πόδια να παίζει για τον Ζέλσον για τον Τσικίνιο, για τον Ντάνι Γκαρθία, με συγχωρείτε, αυτός για τον Ορτέγκα, Πιρόλα, θα παίξει για τον Ρέτσο, η μπάλα θα πάει από το αριστερό στο δεξί άκρο της επίθεσης του Ολυμπιακού, με τον Ρέτσο να γυρίζει πίσω για τον Έζε για τον Πιρόλα για τον Ορτέγκα από τα αριστερά πιεζόμενος από τον Ζίβκοβιτς. Ορτέγκα κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω στον Τζολάκη σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης για το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα να γύρισουμε τον Τζολάκη με στόχο τον Ζέλσον, θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ζέλσον κρατάει και παίρνει μέτρα στο γήπεδο, έχει στήριγμα τον Κωστίνια από τα αριστερά, τώρα θα του δώσει την μπάλα, πάει πάνω του ο Ζαφίρης. Κωστίνια κρατάει, δίνει στον Ζέλσον. Αυτό θα δώσει στον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία θα αλλάξει παιχνίδι με στόχο τον Κωστίνια και θα κατεβάσει πολύ ωραία και θα πάρει μέτρα, θα κάνει την κούρσα από τα δεξιά, θα βγάλει και τη σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ελκαμπίδα θα καταφέρει να πάρει την κεφαλιά. Ζίβκοβιτς απομακρύνει σε ένα χώρο όπου κινείται μόνο ο Εζέ και θα κρατήσει την.
0: Αλλαγές δεν έχουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο το πειραγό χαμπάρι. Δεν έχουμε. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Με τις δύο ομάδες να δείχνουν κυρίως τις αρετές τους με πάνω κάτω την μπάλα. Πιο πιεστικός Ολυμπιακός. Μπήκε καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τον γκολ αυτό που έβαλε στην αρχή, το λάθος εκεί της άμυνας και κόντρα στη ροή. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό 45 λεπτό μέχρι τώρα. Αυτό μας έχει δείξει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο ημίχρονο 1-1. Να σας πω για το μπάσκετ, για όσοι συντονιστήκατε τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Περιστέρι 91-79, πρώτο παιχνίδι για τα play-off, για τα προημιτελικά, και έκανε το 1-0 στις νίκες, στις δύο νίκες είναι η πρόκριση. Ενώ στον τελικό της Elite League που γίνεται αυτή την ώρα στην Λευκάδα για το μπάσκετ, για την άνοδο στην Basket League, Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 59-69. Θέλουμε 7 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Κώστας Αρδέλη, επιστρέφουμε σε σένα.
9: 41 το λεπτό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, να έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα θα εκτελεστεί ο Ελκαμπή στη μεγάλη περιοχή. Θα κρατήσει την μπάλα και θα δώσει έξω για τον Ροντινέη. Ροντινέη παίζει κάθετα για τον Κωστίνια. Κωστίνια θα κάνει τη σέντρα με στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Γερεμέγεφ. Εκεί όμως που έδιωξε ο Σουηδός Φορ, ήταν μόνος του ο Ντάνι Γκαρθία και αυτός έπαιξε για τον Ζέλσον Μάρτιν. Ζέλσον Μάρτιν, διαγώνια παλιά για τον Κωστίνια, μπήκε ο Μπάμπα στην πορεία της μπάλας και απομάκρυνε για τον ΠΑΟΚ, και τώρα ο Ρέτσος θα παραχωρήσει πλάγιο στην προσπάθειά του να βρει τον Ροντινέη. Η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Μπάμπα. Τώρα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για αυτό το πλάγιο το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο 50 λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Τώρα εκτελέστηκε το πλάγιο, έγινε λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τώρα ο Ολυμπιακός βγαίνει στην κόντρα με τον Έζε να δίνει στον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή κρατάει, θα παίξει για τον Ζέλσον μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Ζέλσον με αντίπαλο τον Κετζιόρα. Ζέλσον κρατάει, θα δώσει για τον Ελκαμπή. Ένα ψαλιδάκι από τον Ελκαμπή, μπάλα θα βρει πάνω στον Μιχαηλίδη. Μια εντυπωσιακή φάση από τον Μάρο Κινό, επιθετικό, να προσπαθήσει να βρει δίχτυα. Ωστόσο αυτή η υπερπροσπάθεια που έκανε με το ψαλιδάκι βρήκε πάνω στο Μιχαηλίδη και ο κίνδυνος εξουδετερώθηκε από την άμυνα του ΠΑΟΚ και τον Έλληνα center back. Στο 51 λεπτό αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό, πραγματικά ένα έτσι πολύ μια ωραία προσπάθεια για τον Ελκαμπή, που άλλες φορές μέσα στην σεζόν την έχουμε δει να καταλήγει και στα δίχτυα όταν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Μαρόκο για το κύπελο Εθνών Αφρικής, ενώ δεν υπάρχει κάτι στην φάση το από την επαφή του Μιχαηλίδη με την μπάλα, είχε σε κανονική θέση στα χέρια του, ενώ τώρα μια κεφαλιά από τον Ρέτσο, η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι από κόρερ που είχε κερδίσει νωρίτερα ο Ολυμπιακός, το οποίο εκτέλεσε ο Ροντινέη. Ο Ρέτσος πήδηξε πιο ψηλά από όλους, πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παυλέγκα στο 51 λεπτό της αναμέτρησης. Άλλη μια φάση για τον Ολυμπιακό που κάνει ίδιο ξεκίνημα όπως και με το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή πίεσε από το πρώτο λεπτό, δημιούργησε ευκαιρίες από το πρώτο λεπτό, επικίνδυνες φάσεις για την αντίπαλη άμυνα. Ωστόσο για ακόμη μια φορά δεν καταφέρει να βρει. Δεν έχει
0: να σε διακόψω για λίγο, Κώστα Σαρδέλη, και να σου πω ότι ο πρώτος αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, μέσω ανάρτησής του στο Instagram στάθηκε στον γκολ του ΠΑΟΚ, συγκρίνοντάς το με το ακυρωθέν του Γιαζίτζη απέναντι στην ΑΕΚ. Το γκολ του Γερεμέγεφ εννοώ, που μέτρησε και ήταν το 1-0 στο παιχνίδι της που ακούμε από σένα στην Τούμπα. Λέει ο κύριος Καραπαπάς, υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για εμάς. Πώς μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ. Έγραψε χαρακτηριστικά πριν από λίγο σε ανάρτησή του, όπου συγκρίνοντας τον γκολ του δικεφάλου με το ακυρωθέν του Ιουσούφ Γιαζίτζη στον ντέρμπι του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ, για την πρώτη αγωνιστική των play-off. Είναι η διαμαρτυρία από τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εγώ να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι πάντα στην παρέα μας είναι Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και πριν περάσουμε στο παιχνίδι της Τούμπας, τελικά στη Γαλλία ο Σεραντζέρ 3-1, Παρίσι Μπρες 4-0, Λίλ Χαύρι 1-1, Στρασβούργο Τουλούζ 1-2, στις 10:15 Λιόν Ρεν, 74 λεπτό Gladbach Borussia Dortmund 0-0, και στην Ιταλία παραμένει το Juventus Verona 0-1 στο 54 λεπτό. Στην Τούμπα παραμένει το 1-1, Κώστα Σαρδέλη.
9: Όπως θα είχαμε αφήσει, Δημήτρη, δεν έχει αλλάξει το παραμικρό, τόσο στο σκόρο όσο και στην εικόνα του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να κάνει αρκετά εύκολα λάθη στην άμυνα και τον Ολυμπιακό να καταφέρει να κλέψει αρκετές φορές ψηλά την μπάλα και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρη θέλει να προσπαθήσει να βγει στην κόντρα, δεν θα τα καταφέρει, θα τον κόψει ο Ορτέγκα και αυτός θα γυρίσει πίσω για τον Πιρόλα για τον Έζε για τον Ρέτσο, που κάλυψε πολύ ωραία την μπάλα υπό την πίεση του Κωνσταντέλια. Και τώρα ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα, θα πάρει αρκετά μέτρα στο γήπεδο, θέλει να παίξει στα δεξιά για τον Κωστίνια και θα τον βρει. Κωστίνια κρατάει την μπάλα με αντίπαλο τον Μπαμπά. Έχει πάει και για στήριγμα ο Ροντινέ, Κωστίνια οι τρίπλες, θα βγάλει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Παβλέγκα βγαίνει και μαζεύει εύκολα πρώτου Ελκαμπή που είχε κινηθεί, είχε κάνει και αυτός κίνηση προς την μπάλα. Αλλά ο Παβλέγκα διάβασε πολύ σωστά την φάση και απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ομάδα του. Θα παίξει δίπλα τώρα για τον Μιχαλίδη και αυτός θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Ρέτσο, καθώς δεν υπήρχε κανένας άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ εκείνο το σημείο. Αλλά ο διέφαλος του Βορρά έκλεψε την μπάλα και τώρα Γερεμέγεφ κρατάει. Θα προσπαθήσει να ανοίξει το γήπεδο και θα το κάνει για τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά. Ζίβκοβιτς έχει κάνει κίνηση ο Κένι, κρατάει ο Σέρβος, θα παίξει για τον Γερεμέγεφ για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας μέσα στη μεγάλη περιοχή, κρατάει ο Κωνσταντέλιας, θα παίξει για τον Ζίβκοβιτς. Το πλασέ του Ζίβκοβιτς, γκολ για τον ΠΑΟΚ. 2-1 στο 55ο λεπτό. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, δίνει εκ νέου προβάδισμα στο δικέφαλο του Βορρά για ακόμη μια φορά κόντρα στη ροή του αγώνα. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός εδώ και ένα δεκάλεπτο πίεζε, δημιουργούσε ευκαιρίες, δεν κατάφερε να σκοράρει και γι' αυτό τον τιμώρησε ο ΠΑΟΚ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς σε μια φάση διαρκείας πάλι μπάλα. Ήταν αρκετή ώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού με τον Κωνσταντέλια να κρατάει, να δίνει στον Ζίβκοβιτς και εκείνος να πλασάρει πολύ ωραία στη δεξιά γωνία του Τζολάκη, ένα διαγώνιο σουτ το οποίο δεν κατάφερε κανένας αμυντικός να εξουδετερώσει. Πολύ ωραίο πλασέ χαμηλά με φάλτσα ακριβώς στο σημείο που έπρεπε.
0: Όχι, δεν κατάφερε κανένας να τον εξουδετερώσει, δεν τον είδε κανένας, για να τα λέμε όλα. Γιατί ο Ζίβκοβιτς από τη δεξιά μεριά, όπως κάνει η επίθεση του ΠΑΟΚ, ήταν ήδη ξεμαρκάριστος. Δεν είδαν την κίνηση. Ποιο είναι ο Τσικίνη, νομίζω, ποιο είναι αυτό που δεν είδε την κίνηση.
9: Ο Γκαρθία.
0: Ο Ντάνι Γκαρθία δεν τον είδε.
9: Εντάξει,
0: ήταν αρκετοί παίκτες, τον χάσανε.
9: Πάντως δεν κατάφερε κανένας έστω να βάλει, ας πούμε, το πόδι για να πιέσει, να απομακρύνει την μπάλα, να διώξει κάποιο κόρνερ ή το οτιδήποτε. Όπως και να έχει, βλέπουμε ένα ημίχρονο καρμπών με το.
0: Ναι,
9: με το
0: πάλι στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ προηγείται. Αυτή την ώρα είμαστε στο 2-1. Και ξαναλέω ότι η άμυνα εδώ του Ολυμπιακού αδράνησε. Άφησε μαρκάριστο τον Ζίβκοβιτς, έναν πολύ επικίνδυνο παίκτη. Έναν παίκτη που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου κάνει ζημιά και έγινε ζημιά για τον Ολυμπιακό. 2-1 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ προηγείται του Ολυμπιακού. Play-off για την Super League, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ακούμε Κώστα Σαρδέλης, ακούμε. Πρέπει ωραία, λογικά τώρα να κάνουμε.
9: Θα βγει στην αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό, όμως τον πρόλαβε ο Παβλέγκα, αλλά έχει σηκώσει, αν δεν κάνω λάθος, το σημαίκι του ο βοηθός για. Έχει δώσει υπόδειξη για φάουλ, αν δεν
0: για
9: κάνω
0: φάουλ,
9: λάθος,
0: νομίζω.
9: Στον LKB.
0: Ο LKB, ναι, δείχνει να έχει πρόβλημα και να
9: δεν
0: ναι.
9: Ξέρω αν υπάρχει και offside στο ξεκίνημα της φάσης.
0: Αν έτσι όπως το δείχνουν εδώ, μάλλον πρέπει.
9: Δεν νομίζω πάντως ότι είναι το ότι βρίσκει ο Παβλέγκα τον LKB.
0: Ναι.
9: Όχι, έχει δοθεί.
0: Χουτσένιο Ελκαμπή. Πάντως το θέμα είναι ότι ξαναλέμε ότι εδώ γίνεται το ίδιο με το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ. Είμαστε στο 57ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1. Δεν έχουν κάνει αλλαγές ούτε ο κύριος Λουτσέσκου ούτε ο Μεντιλίμπαρ. Λογικά μόλις φτάσει στο 60 πρέπει λίγο να φρεσκάρουν την ομάδα τους για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, γιατί υπάρχει γρήγορος ρυθμός μέχρι τώρα στο παιχνίδι, σε αυτή την αναμέτρηση που παρουσιάζει πολύ πολύ καλό θέαμα. Κάκιστη, ξαναλέω, αντίδραση της άμυνας του Ολυμπιακού στο γκολ από κάθε άποψη και σε κάθε επίπεδο. Τι?
9: Και στα δύο γκολ.
0: Και στα δύο γκολ. Όμως εδώ τώρα ήταν πιο. Κανείς δεν σταμάτησε πρώτα-πρώτα τον Κωνσταντέλια. Και στη συνέχεια ο Ζιβκοβιτς ήταν αφύλακτος.
9: Εντάξει, εκεί στη φάση στον Κωνσταντέλια νωρίτερα ενδεχομένως να φοβήθηκα και το μαρκάρισμα για πέναλτι.
0: Μα το κάνεις εκεί, κάνεις κάτι. Δεν τον αφήνεις να μπαίνει μέσα. Δεν τον αφήνεις να κάνει το.
9: Ναι, όπως και να έχει ένα παιχνίδι.
0: Δεν τον αφήνεις. Και να σου πω κάτι, το πέναλτι καμιά φορά δεν μπαίνει. Το γκολ όμως αυτό ήταν σίγουρο, έτσι όπως το βλέπαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στον Real FM, 2-1 μπροστά ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Ξαναλέω ότι η σύνθεση για τον, επειδή δεν έχουμε κάτι, το σύνθεση Παναθηναϊκού αυτή την ώρα στις 9 είναι το μάτς. Λαφών, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος Τσέριν, Κοντούρη, Σαντίνο, Ταμπόλδα, Τετέι, ενώ η σύνθεση για την ΑΕΚ είναι για το απόψινό παιχνίδι. Θα ξεκινήσει με 300, Πίλιο Ρέλβας, Μουκουντή, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν Κοϊτά, Περέιρα, Ζήνη Βάρκα. Είναι η σύνθεση για την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Συνεχίζεις, Κώστα Σαρδέλη.
9: 51 το λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας, 2-1 με τον ΠΑΟΚ να προηγείται και πάλι στην αναμέτρηση με τον γκολ του Ζιβκοβιτς στο 56ο λεπτό. Τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να προσπαθήσει να βγει στην κόντρα με τον Ελκαμπή από τα δεξιά. Ελκαμπή κρατάει, θα παίξει για τον Τσικίνιο, Τσικίνιο με χώρο, θα παίξει μια κάθετα για τον Μάρτινς, δεν θα περάσει μπαλιά του, Μπάμπα θα τον σταματήσει και στη συνέχεια ο Τάισον θα πάρει την μπάλα και θέλει να βγάλει μπροστά τον ΠΑΟΚ. Τάισον κρατάει υπό την πίεση του Κωστίνια, θα πάρει το φάουλ. Ο Τάισον, ο οποίος θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο και σηκώνει το χέρι του ζητώντας βοήθεια, ενδεχομένως να έπεσε άτσαλα την ώρα που προσγειώθηκε. Προσγειώθηκε στο δεξί του χέρι με τον ώμο, και αυτό ήταν το χέρι το οποίο σήκωνε ο Τάισον αφότου έπεσε στο χορτάρι. Μπαίνει να δούμε ότι όλα είναι καλά. Τώρα σηκώθηκε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ. Δείχνει να πονάει λίγο, αλλά φαίνεται ότι θα το ξεπεράσει. Είναι σκληρό καρύδι ο Τάισον.
0: 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Βίκος Ιωαννίνων έχει πάρει σημαντικό προβάδισμα. 76-59 κερδίζει τον Παπάγου. Θυμίζω ότι είναι ο τελικός των play-off της Elite League. Και όποιος κερδίσει από εδώ ανεβαίνει στην Basket League μαζί με τη Δόξα Λευκάδας. Συνέχεια στον Κώστα Σαρδέλη.
9: Μία ώρα αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ τώρα να έχει την μπάλα, με τον Παβλένκα να γεμίζει εκεί που είναι ο Ζαφύρης, πήρε την κεφαλιά ο Ζαφύρης για τον Ζίβκοβιτς, αυτός με τη μία για τον Γερεμέγεφ, με τον Τζολάκη ωστόσο να έχει βγει από την εστία του και να απομακρύνει την μπάλα, και ο Ολυμπιακός κερδίζει την κατοχή με τον Ορτέγκα να δίνει στον Ζέλσον. Ζέλσον κρατάει υπό την πίεση του Ζίβκοβιτς, προσπαθεί να κλέψει ο Σέρβος, κρατάει, δεν θα τα καταφέρει. Μάρτινς θα χάσει την μπάλα και θα παίξει τώρα ο Ζίβκοβιτς κάθετα για τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ με πρόσωπο την εστία θα δώσει κάθετα για τον Τάισον, δεν θα περάσει όμως η μπαλιά του, ήταν έξυπνη η μπαλιά. Κατοχή και πάλι για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα να κρατάει, να παίζει για τον Κωνσταντέλια, αλλά η μπάλα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει στον Πυρόλα, και αυτός γεμίζει με στόχο τον Ελκαμπή. Και ο Ελκαμπή τώρα θέλει να προσπαθήσει να βγει στο ανοιχτό γήπεδο προς τα αριστερά. Θα παίξει για τον Ζέλσον κάθετα. Έχει πάει και ο Κετζιόρα εκεί. Θα καλύψει πολύ ωραία και θα παραχωρήσει. Ο Μιχαηλίδης, με συγχωρείτε, ο οποίος παραχώρησε το πλάγιο για τον Ολυμπιακό, και θα κλέψει ο Μιχαηλίδης από τον Ντάνι Γκαρθία. Ενώ νωρίτερα έχει δοθεί φάουλ πάνω στον Μιχαηλίδη, αν δεν κάνω λάθος, από τον διδί. Ναι, του Ντάνι Γκαρθία πάνω στον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης τσίμπησε την μπάλα. Και ο Ντάνι Γκαρθία που έβαλε την προβολή βρήκε τον Έλληνα σεντερμπακ και έτσι κέρδισε αυτό το φάουλ. Στο 62ο λεπτό το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. με τους γηπεδούχους έτσι να έχουν πάρει και πάλι, να έχει αναπτερωθεί και πάλι το ηθικό τους μετά το εκ νέου προβάδισμα που έδωσε ο Αντρέγια Ζήφκοβιτς στο 56ο λεπτό με πολύ ωραίο διαγώνιο πλασέ. Τώρα εκτελέστηκε το φάουλ από τον Κετζιόρα και γεμίζει με στόχο τον Γερεμέγεφ. Αυτός θα βάλει το κεφάλι και θα δώσει τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς κατέβασε, αλλά έκανε κακό, άνοιξε πολύ την μπάλα. Τώρα κατοχή και πάλι για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι να παίζει για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς κρατάει, θα αλλάξει παιχνίδι για τον Μπάμπα και τώρα έχει πολύ χώρο ο Μπάμπα από τα αριστερά για να πάρει μέτρα στο γήπεδο. Μπάμπα κρατάει, θα κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Η μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στα χέρια του Τζολάκη, ο οποίος δίνει αμέσως συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ροντινέη. Τώρα να παίρνει την μπάλα από τα δεξιά υπό την πίεση του Τάισον. Θα πάρει το πλάγιο ο Βραζιλιάνος. Back half που έχει γίνει σήμερα ο Ροντινέη, όπως και στο προηγούμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Τώρα εκτελέστηκε το πλάγιο, ένα γέμισμα από τον Ροντινέη και βρίσκεται μόνο ο Μιχαηλίδης, παίρνει την κεφαλιά για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα κάνει λάθος πάσα και τώρα ο Ντάνι Γκαρθία θα παίξει για τον Ζέλσον. Θα συνδυαστεί ξανά ο Ντάνι Γκαρθία με τον Ορτέγκα. Αυτός θα κάνει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Τσικίνο το γύρισμα, το σουτ, τρομερή επέμβαση από τον Παυλένκα στο 63ο λεπτό. Άλλη μια μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό, αυτή φορά με τον Τζικίνι, ο οποίος πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από τη σέντρα του Παυλένκα, γύρισε με το κορμί του, έκανε το σουτ στην αριστερή γωνία της εστίας του Παυλένκα, αλλά ο Τσέχος τερματοφύλακας με τα εξαιρετικά αντανακλαστικά που έχει κατάφερε να απομακρύνει αυτό το σουτ και να διώξει σε κόρνερ στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και 8ο κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους, το οποίο εκτελεί ο Ροντινέη. Μέσα στη μικρή περιοχή διώχνει ο Μπάμπα με το κεφάλι. Και τώρα Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ να βγαίνει στην κόντρα με 3 εναντίον 3. Κωνσταντέλιας διαγώνια παλιά για τον Γερεμέγεφ. Θα την πάρει ο Γερεμέγεφ, όχι, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Θα την κάνει όμως δικιά του μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γερεμέγεφ και ο Ζέλσον ήρθε για να παρέμβει και να παραχωρήσει το κόρνερ, ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτύρονται για offside του Γερεμέγεφ στο ξεκίνημα της φάσης, την ώρα που έκανε την διαγώνια παλιά ο Κωνσταντέλιας, σε μια έτσι προσπάθεια του ΠΑΟΚ να βγει ξανά στην κόντρα. Και όλα αυτά ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί το φοβερό σουτ του Τσικίνιου, το οποίο εξουδετέρεσε ο Παυλένκα με ακόμα μια φοβερή επέμβαση και έδιωξε σε κόρνερ, ενώ τώρα στον αγωνιστικό χώρο είναι πεσμένος ο Μπάμπα αν δεν κάνω λάθος, και τώρα έχει πάει από πάνω του και ο διαιτητής για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι το μάτς έχει πάρει και πάλι φωτιά εκεί που λίγο προς το τέλος του πρώτου μηχρόνου και στο ξεκίνημα του δεύτερου είχε.
0: Με το ένα χέρι έβγαλε τη φάση ο Παυλένκα.
9: Με το ένα, ναι.
0: Εντάξει, μια απίστευτη απόκρουση είναι η απόκρουση της βραδιάς σε αυτή τη βολίδα.
9: Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ Δημήτρη, για τον Ζήφκοβιτς από τα δεξιά να εκτελεί με στη μεγάλη περιοχή. Δεν θα πάρει κανένα στην κεφαλιά, θα περάσει μπάλα εκεί που είναι μόνος του Ορτέγκα και θέλει να βγάλει τον Ολυμπιακό στην κόντρα, αλλά θα στείλει την μπάλα σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ζαφίρης. Και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Κένι κρατάει την μπάλα, θα παίξει στα αριστερά για τον Τάισον. Για τον Κωνσταντέλια, με συγχωρείτε, Κωνσταντέλια κρατάει, θέλει να παίξει για τον Γερεμέγεφ, θα κάνει την αλλαγή παιχνιδιού σε ένα χώρο που είναι μόνος του Ζήφκοβιτς. Γερεμέγεφ 3-1 ο ΠΑΟΚ. Στο 65ο λεπτό ο ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά με τον Γερεμέγεφ κάνει 3 τα τέρματά του και δίνει προβάδισμα 2 γκολ για τον ΠΑΟΚ σε μια κόντρα που πάλι η άμυνα του Ολυμπιακού πιάστηκε στον ύπνο από την επίθεση του δικεφάλου. Μια φοβερή παλιά, μια περίεργη παλιά από τον Κωνσταντέλια. Είχε αρκετά περίεργα φάλσα. Στην αρχή φαινόταν ότι πήγαινε για τον Γερεμέγεφ, εκείνος άφησε για τον Ζήφκοβιτς με το εξωτερικό από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Τζολάκης δεν είχε καθόλου καλή τοποθέτηση στη συγκεκριμένη φάση. Ίσως και αυτός να μην κατάλαβε για πού ήταν η παλιά η οποία έκανε ο Κωνσταντέλιας. Ο Ζήφκοβιτς έγινε αποδέκτης της πάσας από τον Κωνσταντέλια, έδωσε στο Γερεμέγεφ και εκείνος σε περίπου κενή αιστεία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1. Ο ΠΑΟΚ κάνει ένα φανταστικό ξεκίνημα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας 2 γκολ, ένα στο 56ο λεπτό και ένα στο 66ο, 10 λεπτά αργότερα, μέσα σε 10 λεπτά ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ γίνεται φαβορί για την αποψινή νίκη στο ντέρμπι της.
0: Για δραμαμήνες ήταν τώρα η φάση, διότι η άμυνα δεν κάλυψε κανέναν. Τη βλέπει τη φάση ο Μεντιλίμπαρ. Δυστυχώς η άμυνα του Ολυμπιακού εδώ ήταν εκτεθειμένη η Κώστα Σαρδέλη και σε αυτό το γκολ του Γιανεμέγεφ που κάνει το 3-1, δεύτερο προσωπικό γκολ του Γιανεμέγεφ στο απόψινό παιχνίδι.
9: Το οποίο προήλθε από τα, ήρθε από τα δεξιά ουσιαστικά, από αυτή τη φορά ο Ζεύκοβιτς δεν ήταν ο σκόρερ, αλλά ήταν αυτός ο οποίος έκανε την assist. Πάλι σε εκείνο το σημείο υπήρχε η αλλαγή και στη διαγώνια μπαλιά του Κωνσταντέλια. Δηλαδή οι αλλαγές δεν ήταν καλές στα μαργαρίσματα. Αυτό τώρα μένει να δούμε.
0: Να πω εγώ πριν συνεχίσεις, δύο λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι στη Λευκάδα, Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 65-79, προηγείται η ομάδα των Ιωαννίνων στον τελικό της play-off της Elite League για την άνοδο στην Basket League. Συνεχίζει ο Κώστας Σαρδέλης μπροστά 3-1 ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό.
9: 68 λεπτό στην Τούμπα, τώρα με τον ΠΑΟΚ να χάνει την μπάλα ο Ζεύκοβιτς, προσπάθησε να βγάλει κάθετα για τον Κωνσταντέλια, αλλά ήταν δυνατή η μπαλιά του. Τζολάκης απομάκρυνε σε ένα χώρο που ήταν μόνος του, που είναι μόνος του και Τζιώρα, με το κεφάλι θα απομακρύνει και ο Έζε θα παρέμβει για να δώσει πίσω τον Πυρόλα. Αυτός θα γεμίζει για τον Ελκαμπή, αλλά δεν θα καταφέρει να πάρει την κεφαλιά ο Μαροκινός και έρχεται ο Μιχαηλίδης για να διώξει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Ντάνι Γκαρθία με τον Ζαφύρι. Ο Γκαρθία θα πάρει την κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Πυρόλα. Ζαφύρι θα κατεβάσει για τον Γερεμέγεφ. Κρατάει την μπάλα ο Γερεμέγεφ και θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο από μαρκάρισμα του Πυρόλα, αλλά δεν φαίνεται να δίνει κάτι. Από το μαρκάρισμα του Ορτέγκα, σύγκρουση ήταν, δεν ήταν κάτι το. Δεν πήγε δηλαδή με πρόθεση να χτυπήσει τον Γερεμέγεφ ο Ορτέγκα. Συνέχεια έχουμε και πάλι στο παιχνίδι, 61 το λεπτό. Με τον Ολυμπιακό τώρα να έχει την μπάλα με τον Ροντινέ, να δίνει στον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή κρατάει, θα παίξει για τον Ντάνι Γκαρθία και πάλι αυτό στα αριστερά για τον Ορτέγκα που έχει χώρο. Τώρα θα πάει πάνω του ο Κένι. Κρατάει Ορτέγκα, θα παίξει για τον Ντάνι Γκαρθία. Η σέντρα με στη μεγάλη περιοχή θα περάσει από όλου. Κοστίνια θα προσπαθήσει να σεντράρει. Ο Μπάμπα θα μπλοκάρει. Η κατοχή όμως παραμένει για τον Ολυμπιακό και για τον Κωστίνια, πιεζόμενο από Τάισον και Μπάμπα. Θα πάρει το πλάγιο ο δεξιό οπισθοφύλακα του Ολυμπιακού. Στο 61 το λεπτό, ενώ για τη φάση διαμαρτύρεται ο Τάισον ότι η μπάλα βγήκε εκτός από πόδι του Κωστίνια, ο οποίος τώρα εκτέλεσε το πλάγι για τον Ολυμπιακό με τον Τζικίνιο. Ο Κωστίνια θα βγάλει την σέντρα κεφαλιά από τον Μπάμπα, από τον Μεϊτέ, με συγχωρείτε, που θα παρέμβει στην σέντρα του Κωστίνια και θα δώσει κόρνερ, ένατο κόρνερ για τον Ολυμπιακό στη σημερινή αναμέτρηση, μόλις δύο για τον ΠΑΟΚ, όπου ένα από αυτά τα δύο, από αυτά τα δύο κόρνερ προήλθε και το πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα εκτελεί το κόρνερ ο Ροντινέη, κεφαλιά με στη μεγάλη περιοχή. Σε δεύτερο χρόνο ο Παυλένκα μπλοκάρει σε μια φάση που ήταν λίγο περίεργη εκεί μπροστά από τα καρέ του Τσέχου τερματοφύλακα, με τον Κετζιόρα να βάζει το κεφάλι του και την μπάλα να παίρνει μια περίεργη τροχιά. Τη βρήκε με το πίσω μέρος του κεφαλιού και τώρα κόντρα για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέη με στη μεγάλη περιοχή να βγάζει για τον Έζε, όμως παρενεύει πάρα πολύ σωτήρια εκεί ο Μιχαηλίδης, απομάκρυνε τον κίνδυνο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα βγαίνει στην κόντρα με τον Τάισον. Τάισον κρατάει, θα παίξει για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας με τον Κωστίνια. Κωνσταντέλιας κρατάει, πάντα ο Κωνσταντέλιας με τον Κωστίνια. Τώρα θα γυρίσει για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ ξανά για τον Κωνσταντέλια. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα για τον ΠΑΟΚ στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Κωνσταντέλιας θα παίξει για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ για τον Ζαφύρι. Για τον Τάισον. Αυτός για τον Ζαφύρι. Τώρα ο Κένι, μπάλα θα πάει στο δεξί άκρο της επίθεσης του ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς να παίζει για τον Χρήστο Ζαφύρι. Αυτός και πάλι για τον αρχηγό του, τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα κάνει τη σέντρα με το δεξί με στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα για τον Κένι, αλλά είναι σε θέση offside, όχι για χέρι. Έχει σταματήσει την φάση ο διαιτητής. Το κοντρόλ που έκανε ο Κένι
0: στην πάση του χέρι του.
9: Και βρήκε στο χέρι του την ώρα που πήγε να την σταματήσει.
0: Λοιπόν, μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, εμείς να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων από την Κασιανή Βραχά και επιστρέφουμε. Πάω Ολυμπιακός 3-1.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρία στάδια περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν για εκεχηρία, σύμφωνα με το Al Jazeera. Η πρώτη φάση στοχεύει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Ένας 11χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι όταν ένα άλλο παιδί που κινητό με πατίνι έπεσε πάνω του στην πλατεία της Κυπαρισίας. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας και θα υποβληθεί σε χειρουργείο. Περισσότερα στο real.gr. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στην επαρχία Μαλάτια της Τουρκίας.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πριν περάσουμε και πάλι στον Κώστα Σαρδέλη, να σας πω ότι στην παρέα μας Inter Veten Live Casino καθημερινή διασκέδαση, 74 λεπτό, ισοφάριση Juventus, Juventus Verona 1-1. Κώστα, τι γίνεται, παραμένει το 3-1.
9: Παραμένει το 3-1, έχουμε και αλλαγές από πλευράς Ολυμπιακού.
0: Μισό για τις αλλαγές, για να πούμε ότι θέλει ένα λεπτό το παιχνίδι να τελειώσει στην Λευκάδα. Ο Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 67-85, ο Βίκος Ιωαννίνων δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το σκορ. Είναι στην Α1, στην Basket League, είναι ο τελικός της, των play-off της Elite League και ο Βίκος προηγείται 85-68 του Παπάγου, ένα λεπτό πριν το φινάλε. Έλα Κώστα, οι αλλαγές.
9: Ναι, μισό. Έχουμε μια φάση και τον ΠΑΟΚ τώρα με τον Κωνσταντέλια στην επίθεση. Θα κάνει λάθος πάσα. Θα ανακτήσει όμως την κατοχή. Θα αφήσει να πάρει το πλάγιο από τον Κωνστίνια. Κωνσταντέλια εκτελεί για τον Τάισον. Αυτός θα κατεβάσει στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια κρατάει. Θα παίξει έξω για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ έχει χώρο. Θα κάνει διαγώνια σέντρα εκεί που είναι ο Ζίφκοβιτς. Θα κατεβάσει. Ζίφκοβιτς με παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά βγαίνει εκεί ο Ποντένσε που πέρασε πριν λίγο στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ροντινέη Δημήτρη, ενώ η δεύτερη αλλαγή για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Μουζακίτης που πέρασε στη θέση του Ντάνι Γκαρθία, έτσι σε μια προσπάθεια να δώσει λίγο πνοή τόσο στον άξονα όσο και στα φτερά της επίθεσης, με τον Ποντένσε που έχει καλά τρεξίματα. Τώρα, 74ο λεπτό με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα με τον Έζε. Έζε κρατάει, θα παίξει για τον Ρέτσο. Ρέτσος ψάχνει να βρει κάποιο στήριγμα, θα δώσει στον Πυρόλα αριστερά. Πυρόλα θα πάρει κάποια μέτρα. Θα παίξει κάθετα για τον Ποντένσε που έχει πάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα περάσει τον Κένι και τώρα ο Ποντένσε πατάει περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα με στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με δύο προσπάθειες. Δεν έγινε και καλή συνεννόηση μεταξύ τους. Πήγανε με η Τέκε και Τζιόρα πάνω στην μπάλα. Αλλά ο κίνδυνος όπως και να έχει απομακρύνθηκε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ νωρίτερα ο Ποντένσε μας χάρισε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο περνώντας την μπάλα κατά από τα πόδια του Κένι και έφυγε στην κόντρα. Δημικοστό, πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Πάμε για σχόλιο, Γιώργος Καστάνης. Γιώργο, νομίζω ότι έχει ο ΠΑΟΚ πάρει την καθολική υπεροχή, εκμεταλλευόμενος φυσικά τα λάθη της άμυνας του Ολυμπιακού.
10: Ναι, τώρα πρέπει να υπάρχει έλεγχος για αυτή τη φάση.
0: Για τη φάση, ναι.
10: Γιατί βλέπω και τον διαιτή, ο οποίος είναι stand-by, μιλάει με τον VAR, για να δούμε τι θα δώσει. Όχι, συνεχίζει, λέει, κανονικά.
0: Συνεχίζει.
10: Το νόημά του, αλλά το 3-1 παραμένει υπέρ του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε με την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Αυτός είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά. Λέγεται Αντρίγια Ζίβκοβιτς, από δική του εκτέλεση corner. Προήλθε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Από δική του assist πέτυχε ο Γερεμέγεφ το 3-1. Με δικό του γκολ μετά από το χορό, το σιρτάκι που έκανε ο Κωνσταντίνης μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, είχε 4-5 πάνω του και δεν μπορούσε κανείς από τους 4-5 παίκτες του Ολυμπιακού να του κλέψει την μπάλα. Δόθηκε assist στον Ζίβκοβιτς και αυτό σκόραρε. Άρα λοιπόν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μετά από αρκετό καιρό είναι μεγάλος πρωταγωνιστής και αν δεν κάνω λάθος στα στατιστικά γίνεται και ο πρώτος σκόρερ. Στα ντέρμπι, πρώτο σκόρερ ως παίκτης του ΠΑΟΚ, στα ντέρμπι με αντίπολο τον Ολυμπιακό, ισοφαρίζοντας τον μεγάλο Γιώργο Σκαρτάδο. Έχοντας από 6 γκολ έκαστος τα παιχνίδια εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτό το 3-1 είναι ένα ισχυρό πρόβλημα για να δούμε και την επίθεση του Ολυμπιακού, ο οποίος πιέζει, προσπαθεί να μειώσει, αλλά ο ΠΑΟΚ κρατάει στο δεύτερο μήχρονο, δείχνει πιο αποφασισμένος ο ΠΑΟΚ και είναι πιο αποτελεσματικός. Το αποδεικνύει και η παραγωγικότητα αυτά τα 3 γκολ. Θυμίζω δεν είχε πετύχει γκολ ο ΠΑΟΚ στο play-off φέτος. Με εξαίρεση το σημερινό παιχνίδι, ούτε στο μάτι της πρώτης αγωνιστικής, ούτε στο μάτι της δεύτερης. Χέρι υπάρχει στον Κωνσταντέλια, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν. Ελέγχθηκε από τον VR και συνεχίστηκε κανονικά το παιχνίδι.
0: Ο Αντρίγια έφτασε 9 γκολ σε 26 αγώνες κόντρα στους Πειραιώτες.
10: Ναι, και είναι επίσης.
0: Ναι, ναι.
10: Είναι επίσης. Ναι, συμπεριλαμβάνει βέβαια και τα παιχνίδια του κυπέλου.
0: Ναι.
10: Τα 9 γκολ. Ναι, για το πρωτάθλημα όμως συνολικά έχει φτάσει τα 6 γκολ εναντίον του Ολυμπιακού. Όσα 6 γκολ είχε πετύχει και ο Γιώργος Οσκαρτάτος στη δεκαετία που είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό. Είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ στο πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα εναντίον του Ολυμπιακού. Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Γιώργος Καρτάτος. Τώρα αποχωρεί και ο Μέιτε, τον φυλάει ο Λουτσέσκου δικαιολογημένα. Βγήκε και ο Αντρίγια και ο Τάισον, μπήκε ο Πέλκας. Γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα πάρα πολύ θετικό, αυτό το 3-1, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί με την εξέλιξη του αγώνα.
0: Ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάνη για τα σχόλιά του. Πριν περάσουμε στον Κώστα Σαρδέλη, τελείωσε τον μπαράζ, τα play-off, ο τελικός των play-off της Elite League στη Λευκάδα. Ο Βίκος Ιωαννίνων ανεβαίνει στην Basket League, κέρδισε 87-72 τον Παπάγου. Παίρνει έτσι το δεύτερο εισιτήριο. Το πρώτο εισιτήριο το έχει πάρει η Δόξα Λευκάδας, που στην κανονική περίοδο ήταν πρώτη και ανεβαίνει απευθείας. Δόξα Λευκάδας δηλαδή, μετά από 10 χρόνια επιστρέφει στην Basket League, και ο Βίκος Ιωαννίνων για πρώτη φορά στην ιστορία του μετά το 87-72 απέναντι στην ομάδα του Παπάγου. Τώρα ο Κώστας Σαρδέλης έτοιμος. Σ' ακούμε, Κώστα.
9: Ναι, είχαμε διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, με τον Μεϊτέ να βγαίνει εκτός και στη θέση του να μπαίνει ο Σντόεφ, και στη θέση του Τάισον μπήκε ο Δημήτρης Πέλκας, ενώ τώρα έχουμε φάση για τον Ολυμπιακό με τον Ποντένσε να βγάζει μες στην περιοχή για τον Τσικίνη. Ο Τσικίνη θα κάνει τη σέντρα σε ένα χώρο που απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σε δεύτερο χρόνο απομακρύνει ο Μπάμπα. Κωστίνια Μουζακίτς θα κλέψει, θα κάνει και ένα σούτ, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα έξω από την εστία του Γιούρι Παυλέγκα στο 78 λεπτό. Άλλη μια φάση για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά με τον Χρήστο Μουζακίτη. 14η τελική για τους Ερυθρόλευκους στο παιχνίδι, 15η με συγχωρείτε, έναντι 7 τελικών που έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής στο μάτς. Ωστόσο, οι τελικές του ΠΑΟΚ ήταν αυτές οι οποίες είχαν περισσότερη ουσία. Και αυτό φαίνεται άλλωστε και από, και από το σκορ και γενικότερα από τα στατιστικά. Τώρα ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ στο 21ο λεπτό, πάντα στο 3-1 να θυμίσουμε στους ακροατές, με τον Γερεμέγεφ να μένει κάτω από, από το τζαρτζάρισμα που είχε στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Ορτέγκα την ώρα που έπεσε. Ενδεχομένως να πάτησε λίγο στραβά το πόδι του, γιατί δεν προκύπτει να, με βάση την φάση, να έγινε κάτι από μεταξύ τους σύγκρουση, δεν υπήρχε κάτι χαμηλά ανάμεσα στους δύο παίκτες. Τώρα έχει σηκωθεί ο Γερεμέγεφ, πατάει κανονικά το πόδι του, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Τζότζο Κένι, ο οποίος θα κάνει ένα γέμισμα εκεί που είναι ο Γερεμέγεφ, δεν θα πάρει την μπάλα, ο Πιρόλα δεν θα χάσει την μπάλα από τον Πέλκα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά και θα δώσει τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα πάρει το κόρνερ από τον Ορτέγκα, 80 λεπτό, τρίτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, 12ο συνολικά στην αναμέτρηση, 9 έχει εκτελέσει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το τρίτο για τον ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς θα πάει στην εκτέλεση, δείχνοντας χαρακτηριστικά με τα χέρια του το δεύτερο, ότι θα σημαδέψει το δεύτερο δοκάρι. Έχει πάρει φόρα ο Σέρβος και τώρα θα εκτελέσει μπάλα αρκετά μέτρα έξω από την μικρή περιοχή. Βάζει το κεφάλι του Κωστίνια και κατεβάζει την μπάλα. Θέλει να βγάλει και στην κόντρα τον Ολυμπιακό, αλλά η πάσα του ήταν αρκετά δυνατή με στόχο τον Ποντένσε. Κωνσταντέλιας κάλυψε και γύρισε πίσω στον Παυλέγκα. Αυτός θα γεμίσει προς τα αριστερά με στόχο τον Πέλκα, αλλά ο Ρέτσος θα βάλει το κεφάλι του σε ένα χώρο που, και θα στέλνει την μπάλα σε ένα χώρο που κινείται μόνος του Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα, λάθος πάσα. Η κατοχή ξανά για τον Ολυμπιακό με τον Κωστίνια να κρατάει, να δίνει για τον Έζε. Αυτός ξανά για τον Κωστίνια. Ζέλσον θέλει να παίξει με το τακουνάκι για τον Ελκαμπή. Κακή συνεννόηση εδώ μεταξύ των παικτών του Ολυμπιακού. Παυλέγκα βγήκε και μάζεψε χωρίς καμία ενόχληση, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 3-1 στο μάτς, ενώ βλέπουμε ότι ετοιμάζεται να μπει σιγά σιγά στο παιχνίδι και ο Αντρέ Λουίζ, σε μια προσπάθεια έτσι σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο να δώσει μια επιθετική να φρεσκάρει λίγο την επίθεση του ο Μεντελίμπαρ για να πετύχει κάποιο γκολ η ομάδα του, και θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ζέλσον Μάρτιν στη θέση και θα δώσει την θέση του στον Αντρέ Λουίζ. Ζέλσον Μάρτιν που μέχρι στιγμής ήταν για τον Ολυμπιακό ίσως ο κορυφαίος παίκτης στο παιχνίδι. Ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε πολλά προβλήματα για τον ΠΑΟΚ, επιτιθεμένος από τα αριστερά. Άλλωστε από εκεί ξεκίνησε και η φάση του πρώτου του μοναδικού γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Μια μετάβαση από τα αριστερά προς τα δεξιά και από εκεί στον Κωστίνια, ο οποίος έδωσε και τον Ελκαμπή και ισοφάρισε.
0: Πάρε μια ανάσα, Gladbach, Borussia Dortmund, τελικό 1-0. 13ο λεπτό άρχισε το παιχνίδι Freiburg-Wolfsburg στο 0-0. Στην Ιταλία δεν έχει αλλάξει κάτι. Juventus-Verona, 84ο λεπτό στο 1-1 στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ενώ στην Ισπανία Betis Oviedo 2-0 στο 41ο λεπτό για την Betis στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Λοιπόν, 3-1 μπροστά ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Χορταστικό θα λέγαμε, Κώστα, ότι έχουμε χορτάσει, δεν βαρεθήκαμε. Ενώ σε περίπου 16 λεπτά αρχίζει, 19 λεπτά για την ακρίβεια, αρχίζει το Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, την πρωτοπόρο ΑΕΚ, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Να σας θυμίσω εγώ ότι η βαθμολογία είναι η ΑΕΚ 66, ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα στους 61, ο Ολυμπιακός στους 61 και ο Παναθηναϊκός στους 50. Κώστα Σαρδέλης, ακούμε.
9: 84ο λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας, πάντα στο 3-1. Με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στη μονομαχία με τον Ποντένσε, θα κάνει το φάουλο ο Ζίβκοβιτς πάνω στον Ποντένσε και έτσι θα λήξει αυτή η επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Και με τον Μουσακίτη, με συγχωρείτε, ήταν η φάση. Και τώρα ο Τζολάκης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα γεμίσει εκεί που είναι ο Ελκαμπή, όμως ο Κετζιόρα θα αφήσει την μπάλα. Μιχαηλίδης θα γυρίσει με το κεφάλι στον Παυλένκα, ο οποίος δεν βιάζεται και ιδιαίτερα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, καθώς η ομάδα του προηγείται με 2 γκολ διαφορά και θέλει να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τον κίνδυνο για κάποιο δεύτερο γκολ. Τώρα Κωνσταντέλιας θα δώσει μέσα στην περιοχή για τον Πέλκα. Πέλκα θα προσπαθήσει να παίξει για τον Γερεμέγεφ. Οι κόντρες απομακρύνουν η αμυντική του Ολυμπιακού και τώρα ο Τσικίνιο υπό την πίεση του Κένι. Μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Τζολάκη από τα πόδια του Κωστίνια. Το γέμισμα του Τζολάκη, εκεί βρίσκεται μόνο ο Μπάμπα. Θα δώσει στον Ζαφίρ, αυτός θα κάνει ένα άτσαλο διώξιμο και τώρα ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Ο Κένι θα κλέψει και θα δώσει πίσω τον Παυλένκα. Αυτός ένα γέμισμα θα σημαδέψει πουθενά. Σε ένα χώρο που κινείται μόνος του, κινούνταν ο Ρέτσος με τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης έδωσε για τον Ρέτσο. Και τώρα κατοχή για τον Ολυμπιακό, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 3-1 με τον γκολ του Γερεμέγεφ στο 15, του Ζίβκοβιτς στο 56 και του Γερεμέγεφ για δεύτερη φορά στο 66ο λεπτό, ενώ για τους Ερυθρόλευκους είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Ελκαμπή στο 29. Μπήκαμε τώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο τελευταίο πεντάλεπτο, με συγχωρείτε, χώρια τις καθυστερήσεις που θα δείξουν οι διαιτητές. Δημήτρης Πέλκας τώρα θέλει να παίξει για τον Ζαφίρη. Δεν θα περάσει η μπάλα, θα τον κόψει ο Κωστινιά. Κωστινιά κρατάει και παίζει για τον Αντρέ Λουίζ. Θα παίξει για τον Ζαφίρη. Δεν θα περάσει η μπάλα, θα τον

0: μακριά. Βγήκε ο Τζολάκης και έδωσε συνέχεια για τον Ορτέγκα και αυτός για τον Εζέ. Εζέ κρατάει, θα παίξει για τον Ποντένσε. Ποντένσε θα πάρει το φάουλ από τον Ζίβκοβιτς και σε μια προσπάθεια έτσι του ΠΑΟΚ λίγο να κόψει και τον ρυθμό του παιχνιδιού κάνοντας μικρά φάουλ. Έχουμε νέες αλλαγές για τον ΠΑΟΚ με τον Ανεστημίθου να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Γερεμέγεφ, του πρωταγωνιστή, ενός από τους πρωταγωνιστές της σημερινής αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σκόραρε τα δύο από τα τρία γκολ για τον δικέφαλο του Βορρά και είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες της σημερινής αναμέτρησης. Και η δεύτερη αλλαγή που θα κάνει ο Λουτσέσκου, τέταρτη συνολικά, είναι ο Ιβάνους, έτσι, ένας παίκτης τον οποίο είχαμε να τον δούμε αρκετό καιρό να αγωνίζεται με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Τελευταία φορά που αγωνίστηκε ο Ιβάνους ήταν στις 15 Μαρτίου στο μάτς κόντρα στον Λεβαδιακό στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 3-0.
1: Πάντως, επειδή δεν έχουμε παιχνίδι, να σχολιάσουμε ότι ο Παυλενκά έσωσε την ομάδα του εκείνη στη φάση του Τσικίνιο σε κομβικό σημείο, όταν ήταν 2-1 νομίζω, και η επιλογή του Λουτσέσκου να βάλει τον Παυλενκά του βγήκε. Απ' την άλλη μεριά, η αμυντική διάταξη του Ολυμπιακού ήταν κυρίως για άλλα πράγματα. Σήμερα δεν ήταν πουθενά, αλλού για αλλού, τοποθετήσεις, μαρκαρίσματα, όλα στις φάσεις των γκολ. Κωνσταντέλιας πήρε τη θέση, βγήκε και μπήκε ο Ιβάνους Σέτς.
0: Ναι.
1: Και Γερεμέγεφ βγήκε και μπήκε ο Ανέσης, ο Μύθου.
0: Ο Μύθου στην θέση του. Αυτές ήταν οι αλλαγές, η δεύτερη διάδα αλλαγών για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι, για αυτά τα τελευταία λεπτά της

0: τον Ολυμπιακό που θέλει να βγει από τα αριστερά. Όμως η μπαλιά του Ορτέγκα για τον Ποντένσε ήταν δυνατή. Κάλυψε ο Κέννη και απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο, με συγχωρείτε, για τον Ολυμπιακό. Με τον Ορτέγκα να πηγαίνει στην
1: Έχει εκτέλεση. Πέσει και ο ρυθμός του παιχνιδιού σε σχέση με αυτά που ακούγαμε για το μέχρι εκεί το 3-1.
0: Έχει πέσει, ναι, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ δεν βιάζεται και πολύ να κάνει να εκδηλώσει τις επιθέσεις του. Προσπαθεί έτσι και με κάποια...
1: Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει βγάλει αντίδραση μετά το χάσιμο του κυπέλου. Απ' την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός σήμερα προβλημάτισε πάρα πολύ. Πάμε για το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Κώστας Σαρδέλης, ενώ πάντα στην παρέα μας, Ίντερ Βέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Κώστα.
0: 81 το λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας. Μένει να δούμε πόσα λεπτά θα καθυστερήσουν, θα δοθούν από τους, θα δοθεί από τον τέταρτο. Όπου με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, λίγα πράγματα ενδεχομένως θα αλλάξουν στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ίσως θέλει να προσπαθεί να βρει κάποιο γκολ, να μειώσει, που θα βάλει έτσι λίγο φωτιά σε αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αλλά με βάση το ρυθμό του παιχνιδιού και την εικόνα του Ολυμπιακού, κατά τη γνώμη μου δύσκολα θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ενώ τώρα βλέπουμε και τον Μπιανκόν να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Ταρέμι. Εκτός θα βγει ο Ρέτσος για να δώσει την θέση του στον Γάλλο στόπερ, και ο Ταρέμι θα μπει στη θέση του Τσικίνη, οπότε θα παίξει με δύο σεντερφόρο ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μια κίνηση που την έχουμε δει αρκετές φορές μέσα στην σεζόν από τον τεχνικό του Ολυμπιακού. Έτσι, ειδικά σε περιπτώσεις που η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ, κυνηγάει κάποιο γκολ. Τώρα έχουμε και πάλι παιχνίδι με τον Ολυμπιακό από τα δεξιά, με τον Αντρέ Λουίζ να κρατάει την μπαλά. Θα παίξει για τον Έζε αυτός, κανά για τον Αντρέ Λουίζ. Κρατάει ο Αντρέ Λουίζ. Θα παίξει τώρα στα δεξιά για τον Έζε. Αυτός θα χάσει την μπάλα και τώρα ο ΠΑΟΚ θα ανακτήσει την κατοχή, όμως την προσπάθεια του να βγει στην αντεπίθεση με τον Οσδόεφ δεν θα τα καταφέρει, θα χάσει την μπάλα, αλλά θα κερδίσει και το φάουλ ο χαφ του ΠΑΟΚ από τον Ποντένσε στο 90 λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 3-1. Ένα φάουλ το οποίο βοηθάει αρκετά τον ΠΑΟΚ και για να πέσει και ο ρυθμός του παιχνιδιού. 5 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων και για να πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού, αλλά και για να κερδίσει και μέτρα στο γήπεδο. Και τώρα ο Ζίβκοβιτς θα παίξει για τον Οσδόεφ, αυτός πιο πίσω για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα, θα κάνει το γέμισμα διαγώνια με στόχο τον Οσδόεφ. Δεν θα προλάβει την μπαλιά του Μιχαηλίδη ο Μαγκομέντ Οσδόεφ. Ο Τζολάκης θα μπλοκάρει και θα δώσει στα δεξιά για τον Μπιακόν. Αυτός ένα γέμισμα με στόχο κανέναν. Εκεί βρισκόταν μόνο του ο Μιχαηλίδης. Τώρα κατοχή και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Αντρέ Λουίζ να παίζει για τον Έζε. Αυτός για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Ορτέγκα. Τέγκα κρατάει υπό την πίεση του Πέλκα και του Ζίβκοβιτς, θα δώσει στον Μουζακίτη. Μουζακίτης θα παίξει στα δεξιά για τον Μπιανκόν, ο οποίος θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Θα παραχωρήσει όμως, θα δώσει το πλάγιο στην προσπάθεια του να αποφύγει τον Ιβάνουσετς, που πήγε να του κλέψει την μπάλα. Θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, να είναι κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Ενώ τώρα ο Χρήστος Δαφύρης θα βγει εκτός και μένει να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στην θέση του. Ο Μπιάνκο είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την θέση του.
1: Μέχρι να γίνει η αλλαγή, τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων στο Τωρίνο. Γιουβέντους Βερόνα είναι στο 1-1 πάντα. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σαρδέλη για τις καθυστερήσεις πλέον του παιχνιδιού. Πάω Ολυμπιακός στο 3-1 για τα play-off. Έλα Κώστα.
0: Ναι, τελευταία αλλαγή ήταν αυτή για τον ΠΑΟΚ και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα ένα πλάγιο που κέρδισαν οι γηπεδούχοι με τον Μπάμπα να εκτελεί μπάλα, θα καταλήξει στον Πέλκα. Αυτός για τον Ιβάνουσετς, αλλά νωρίτερα έχει δοθεί φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Πιρόλα να έχει πάει στην εκτέλεση και να λέει στους συμπαίκτες του να ανεβούν. Είναι ο μοναδικός που έχει μείνει πίσω για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα εκτελεστεί κεφαλιά απομάκρυσης από τον Πέλκα. Θα τρέξει να προλάβει εκεί ο Κέννη και θα το καταφέρει και θα βγάλει για τον Δημήτρη Πέλκα από τα δεξιά. Και τώρα Πέλκας με τη μία θέλει

0: παίξει για τον Μύθου, αλλά δεν θα περάσει παλιά του, θα τη σταματήσει την μπαλά ο Μπιανκόν και ο Τζολιάκης θα μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Τώρα θα βάλει την μπαλά κάτω, θα δώσει στον Μπιανκόν και αυτός θα παίξει για τον Έζε. Έζε στα δεξιά τώρα για τον Αντρέ Λουίζ. Αντρέ Λουίζ κρατάει με Μπάμπα και Ιβάνου σε την μπροστά του, θα γυρίσει πίσω για τον Κωστίνια. Κωστίνια κρατάει, παίζει κάθετα για τον Ποντένσε. Ποντένσε με αντίπαλο τον Οσντόεφ, προσπαθήσει να πατήσει περιοχή, θα τον σταματήσει όμως πάρα πολύ ωραία εκεί ο Μαγκομέντε Οσντόεφ και θα δώσει στον Ιβάνουσιτ για τον Μύθου. Μύθου κρατάει, αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Αντρέ Λουίζ. Και τώρα Αντρέ Λουίζ το ένα με ένα με τον Μπάμπα θα παίξει έξω για τον Ποντένσε. Ποντένσε θα σκάψει για τον Αντρέ Λουίζ, όμως θα βγει έγκαιρο ο Παυλέγκα και θα μαζέψει πριν γίνει αποδέκτη τη μπάλα ο Αντρέ Λουίζ. Ενώ τώρα σιγά σιγά συμπληρώνεται και το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 3-1 του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής για τα play-off της Super League. Τώρα ένα πλάγιο το οποίο θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το οποίο παραχώρησε ο Ορτέγκα, σχεδόν πολύ κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να κάνει νοήματα στους παίκτες να μην αποσυντονιστούν σε αυτό το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, να κρατήσουν τις θέσεις τους. Και τώρα θα εκτελέσει ο Κένι, θα παίξει για τον Πέλκα, αυτός ξανά για τον Πέλκα. Θα προσπαθούν να κάνουν το 1-2, δεν θα βγει ο συνδυασμός, θα χαθεί η μπάλα εκεί. Αντρέ Λουίς θα κλέψει, θέλει να βγει στην κόντρα, αλλά θα καταφέρει όμως να βγάλει για τον Ταρέμι που βγαίνει. Τώρα ο Ολυμπιακός το 2-2, Ταρέμι και Ελκαμπή, Ταρέμι στην περιοχή, θα κάνει το πλασέ, η μπάλα θα περάσει out, ενδεχομένως να έχει βρει και λίγο με τα κροδάχτυλα την μπάλα ο Παυλέγκα, αλλά όπως δείχνει ο βοηθός δεν έχει βρει, είναι out για τον ΠΑΟΚ. Μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να έτσι βάλει φωτιά στο τελείωμα στο ντέρμπι, αλλά το σουτ του Ταρέμι με το αριστερό, το διαγώνιο σουτ του Ιρανού Σεντερφόρ πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Παυλέγκα και αυτή ενδεχομένως θα είναι και η τελευταία φάση στην σημερινή αναμέτρηση, με τον Παυλέγκα να ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο. Και τώρα σιγά σιγά θα ακουστεί και το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή. Συνεχίζουμε να έχουμε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή. Ο Ζίβκοβιτς θα αλλάξει παιχνίδι. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα εκεί που είναι ο Ιβάνουσετς. Ιβάνουσετς για τον Οσντόεφ. Ο Οσντόεφ κρατάει, θα γυρίσει πίσω στον Μιχαηλίδη. Και τέλος, ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, κερδίζοντας με 3-1, κάνοντας μια πολύ μεστή εμφάνιση. Δεν ήταν εμφατική, επιβλητική εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα δει κανείς το σκορ το 3-1 και μετά δει το παιχνίδι, θα αλλάξει, ίσως θα αλλάξει γνώμη, η αρχή του γνώμη που θα είχε σχηματίσει, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν ο πιο ουσιαστικός στο σημερινό παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να έχει με την κατοχή της μπάλας, να έχει την κυκλοφορία, να έχει τις φάσεις, αλλά υπήρχε μια έτσι επιθετική φλιαρία από πλευράς Ερυθρολεύκων, με τον ΠΑΟΚ να είναι πιο ουσιαστικός, και αυτό φαίνεται άλλωστε και από τα στατιστικά. 7 συνολικά οι τελικές για τον ΠΑΟΚ, 6 από αυτές στον στόχο και οι 3 έγιναν μετουσιώθηκαν σε γκολ, ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός είχε 17 τελικές, οι 5 από αυτές ήταν στο στόχο και κατάφερε να βρει μόλις ένα γκολ στα 90 λεπτά παιχνιδιού. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ που θα καταφέρει έτσι κάπως λίγο να αλλάξει το κλίμα στην ομάδα μετά την απώλεια βαθμών. Την πρώτη αγωνιστική κόντρα στον Παναθηναϊκό το 0-0 στο γήπεδο της Τούμπας, τη βαριά ήταν κόντρα στην ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια με 3-0 και το κερασάκι στην Τούρτα που ήρθε με την απώλεια του Κυπέλου στον τελικό πριν από μια εβδομάδα κόντρα στον Όφη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό η σημερινή νίκη είναι έτσι, δίνει μια...
1: Σίγουρα δίνει μια άλλη όθηση στον ΠΑΟΚ μετά από την ήττα στο κύπελλο, τελικό του κυπέλου. Κώστα Σαρδέλη, σε ευχαριστούμε. ΑΕΚ 66, ΠΑΟΚ στους 61, Ολυμπιακός 61, Παναθηναϊκός 50. Σε δύο λεπτά η σέντρα στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real FM, Real FM.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό, ενώ στο Ηλιοφόρο ξεκίνησε πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του ντέρμπι, Παναθηναϊκός με την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Πάντα στην παρέα μας, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, ακούμε Μιλτιάδη. Έλα Μιλτιάδη. Κάποιο θέμα έχουμε με τη γραμμή, να ξαναπάμε στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο 0-0. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι το δεύτερο παιχνίδι των play-off. Θυμίζω νωρίτερα ότι ο ΠΑΟΚ, είπαμε, κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο στο γήπεδο της Λεωφόρου. Μιλτιάδη, καλησπέρα, σας ακούμε. Λοιπόν, κάποιο θέμα έχουμε να το φτιάξουμε μέχρι να δούμε τι γίνεται. Εγώ να θυμίσω νωρίτερα ότι ο Λεβαδιακός κέρδισε 5-2 τον Βόλο και ο Άρης το Παγκρίτιο νίκησε τον Όφη με 2-0 στα παιχνίδια για τις 5-8 στην Τούμπα, με δύο τέρματα του Γερεμέγεφ και ένα του Ζιβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό 3-1, τον γκολ του Ολυμπιακού ο Ελκαμπή. Τώρα τρίτη και φαρμακερή, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος.
3: Ελπίζω, Δημήτρη, να ακούς. Καλησπέρα.
2: Σ' ακούμε, μια χαρά.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Παιχνίδι λοιπόν που μπορεί να βγάλει πρωταθλήτρια απόψε. Δηλαδή σε περίπτωση που νικήσει η ομάδα της ΑΕΚ θα αυξήσει τη διαφορά στους 8 βαθμούς και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό και θα απομένουν 3 παιχνίδια. Με την ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική είναι που δέχεται τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια να ταξιδεύει στην Τούμπα και να υποδέχεται μετά τον Ολυμπιακό και θα χρειάζεται ουσιαστικά μια ισοπαλία ή ένα βαθμό για να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα στους 3 αγώνες των επόμενων. Αλλά θα πρέπει πρώτα η κύρια να νικήσει απόψε τον Παναθηναϊκό. Ακόμα όμως και στη χειρότερη των περιπτώσεων, αν η ΑΕΚ δεν τα καταφέρει, τότε θα παραμείνει η διαφορά των 5 βαθμών. Και αντιλαμβάνεστε ότι υποδεχόμενη τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνίστικη, θα έχει κάνει το μεγάλο βήμα, προσωπικό βήμα για να κατακτήσει τον τίτλο. Κρίνει πάντως πάρα πολλά το αποτέλεσμα του αποψινού αγώνα. Γι' αυτό λοιπόν θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με την ΑΕΚ που από τα πρώτα δευτερόλεπτα θέλει να πιέσει ψηλά να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα με αντίπαλο την ομάδα του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκός που είναι βαθμολογικά διάφορος, μην ξεχνάμε ότι και να κάνει πολύ δύσκολο να διεκδικήσει τρίτη ή δεύτερη θέση. Έχει διαφορά βαθμών από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Τώρα η διαφορά παραμένει στους 8 βαθμούς. Από την ενώ η προσπάθεια του γύρισμα με κάτι προηγούμενο για την ΑΕΚ δεν θα μπορούσε. Δεν μπορούσε να γυρίσει ο Μάρκα. Απομάκραν όπως είπε του Παναθηναϊκού. Η μπάλα έρχεται από το Ρέλβα. Το Ρέλβα πάνω από τη μεσαία γραμμή και τα πρώτα λεπτά, συμπληρώνουμε 5 λεπτά εδώ στη Λεωφόρο. Πρωτοβουλία του κινήσεων τη ομάδα τη ΑΕΚ που θέλει να βγει μπροστά, να διεκδικήσει το αποτέλεσμα. Μαρίν, το γνωρίζουν βεβαίω οι παίκτε τη ΑΕΚ, το γνωρίζουν οι Νίκολοι, το αποτέλεσμα του ΠΑΟ. Με τον Ολυμπιακό γνωρίζουν βεβαίως ότι νίκησε ο ΠΑΟΚ με 3-1 και ότι έχουν την τεράστια ευκαιρία απόψε να κάνουν ένα πολύ πολύ μεγάλο βήμα προς τον τίτλο. Να δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρουμε αντίπαλο την ομάδα του Παναθηναϊκού που επαναλαμβάνει και πάλι βαθμολογικά διάφορος, αλλά παίζει για τον γόητρο, παίζει για την ιστορία, παίζει για τη φανέλα, παίζει για τον κόσμο του ο Παναθηναϊκός. Μαρίν, η μπροστινή παλιά που πηγεί για τον Κοϊτά. Κοϊτά δεν μπορούσε να πηγεί. Έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Ίγκασον στέλνει την μπάλα να περάσει πλάγιο για την ΑΕΚ. Από δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί από τον Ρότα. Ρότα περνά την μπάλα για τον Περέιρα. Περέιρα προσπάθησε να διεκδικήσει, θα τα καταφέρει, τα κατάφερε. Ξέρει για τον Αντίνο, πέρασε και τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά προσπάθησε να βγάλει προς τη μεγάλη φορολογική του Μανέκου. Δεν τα κατάφερε. Μάκναν την παίκτη του Μανέκου. Η μπάλα έρχεται από τον Μουκουντή. Μουκουντή γυρίζει για τον Ρουμάνο, τον Μαρίν. Μαρίν Ρότα. Ρότα αποδέσει πλάγια δεξιά από τα ξεκέντρου και μεγάλη φορολογική και προς τη μεγάλη φορολογική του Μανέκου. Ρέλβα. Και ο Ρέλβα και ο Μουκουντή είναι πολύ ψηλά μεσαία γραμμή για την ομάδα τη ΑΚ. Το πέρασμα της μπάλας για το Ζήνιο. Ζήνιο αποδέσει πλάγια Αριστερά προσπάθησε να ξεφύγει, δεν τα καταφέρνει. Διαμαρτυρίες από τον Απίλιο και τον Ζήνη ότι η μπάλα μετά από κόντρα πέρασε εκτός της τελικής γραμμής. Διαφορετική άποψη από τον Τούρκο διαιτητή, τον Μέλλερ. Ο Χαλίλ Ουμούτε Μέλλερ. Ο Τούρκος πήγε διαιτεύσει τον αγώνα του Πανέκου τον Ολυμπιακό πριν από λίγες ημέρες. Εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου τον Ολυμπιακό νίκησε με 2-0. Είναι διαιτεύει και αυτό το ντέρμπι και πάλι εδώ στο Λεωφόρο. Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Προσπάθεια με τον Αντίνο. Στη διεκδίκηση με τον Ρότα. Ο Ρότα προσπάθησε να ξεφύγει, δεν τα κατάφερε. Αλλά προηγουμένως έρχεται ο Κυριακόπουλος. Υπάρχει προσπάθεια από τον Αντίνο. Είναι φάουλ. Καθώ με τον αγώνα απόθεση τον αντίπαλο του τον Ρότα. Στην προσπάθεια του Ρότα να γυρίσει την μπάλα για τον Μαρίν. Και έτσι η μπάλα μεταξύ και του Μαρίν προηγήσει και αποτέλεσε δεξιά για την ΑΕΚ. Θα εκτελεστεί από τον Λάζαρο τον Ρότα. Έχουν ανέβει ψηλά για να πιέσουν ο Αντίνο από τη μία πλευρά, ο Τσέρι. Τελικώς δεν θα εκτελέσει ούτε ο Ρότα, ούτε και ο Μουτζουμπίνε για την μπάλα. Θα έρθει ο Θωμάς Στρακώσια για να εκτελέσει αυτό το φάουλ αρκετά μακριά του μεγάλη την περιοχή και πλάγια δεξιά. Γυρίζει προς τη μεσαία γραμμή και ο Τετέι ανεβαίνει ψηλά. Ο Ρέλβασα και ο Μουκουντή, μεγάλη παλιά στο μεγάλη περιοχή. Εκεί που έρχεται ο Κοϊτά, απομάκρυνση όπως από τον Καλάμπρια. Νέα προσπάθεια με τον Πινέδα και παλιά γύρισμα. Δεν θα μπορέσει, έρχεται το Μαρίνε. Μπαίνει την Παρασκευή για τον Βάργα. Δεν μπορούσε ο Βάργα να κάνει το κοντρόλ. Πιέζουν όμως οι παίκτες ΑΚ από μάκρυνση όπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πάλμερ Μπράουν. Και η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Θωμάτου Στρακώσια. Βγαίνει λίγο στο μεγάλη και γυρίζει για το Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα πέρασε για το Μαρίνο. Μαρίν θα γυρίσει πλάγια αριστερά για τον Ατήλιο. Ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει από την πλευρά του ο Καλάμπρια. Ο Πανέκο σε μια διάταξη 3-4-3. Βεβαίω με κορυφή και αιχμή τον Τετέι. Αντίνο αριστερά τα μπόρδα δεξιά. Ενώ τώρα που ξέφυγε με τρίπλα από τον Ανδρέα τον Τετέι. Ο Τετέι επιμένει πιέση, γυρίζει για τον Μαρίνο. Μαρίνο με ψυχραιμία παρά την πίεση που δέχθηκε από τον μέσω του Παναθηναϊκού από τον Κοντούρη. Γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Δεν θα μπορούσαν να βρεθούν οι παίκτες ΑΕΚ. Καθώς ήρθε ο Τσέριν, Μαρίνο όμως κοντράρι. Επιμένουν όμως με Τετέι και στη συνέχεια με Κοντούρη οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Περέιρα κερδίζει την μπάλα. Ήρθε να διεκδικήσει με αρκετή δύναμη. Αλλά έχει γίνει πάνω στον Καλάμπρια. Έτσι λοιπόν είναι πεσμένο στο χόρτο. Ο Τούρκος διαιτητής ο Μέλλερ διακόπτει το παιχνίδι για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Καλάμπρια. Πιάνει τη μέση του. Είναι πεσμένο ή το γοφό του. Είναι πεσμένο στο χόρτο. Να δούμε λοιπόν. Δεν έχει επιτρέψει στον γιατρό της ομάδας του Παναθηναϊκού να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Απλώς περιμένει να συνέλθει ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Και με τη βοήθεια του Ρέλβα σηκώνεται ο
4: Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο 1 λεπτό 0-0. Τελείωσε το παιχνίδι στην Ιταλία. Γιουβέντους Βερόνα 1-1 στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ενώ Μπέτις Οβιέδο στο 75 λεπτό είναι 3-0 για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος συνεχίζει από το γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
3: 10 λεπτό χωρίς τη μεγάλη φάση, μεγάλη παλιά για τον Αμπτομαρή, για τον Αμπόρδου, για τον Βάρκα. Βάρκα προσπάθησε να γυρίσει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη δεν κινείται αρκετά γρήγορα, κερδίζουν οι παίκτες του Μανέκου. Προσπάθεια για να βγει μπάλα, Πάλμερ Μπράουν, προς τα πίσω, κάτω από την πίεση του Βάρκα. Η απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα του Μανέκου, τον Λαφόν, Ρότα με Αντίνο Μονομακούν. Τελικώς ο Ρότα κερδίζει την μπάλα που θέλει να πέρασει πλάγιο. Πρώτου επιδετικού της ομάδας του Μανέκου, του Αντίνο, του Σαντίνο Αντίνο, και έχουμε την εκτέλεση αυτού του πλαγίου με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα γυρίσει την μπάλα για τον Ταμπόρδο. Ταμπόρδο προσπάθησε να βγάλει την μπάλα για τον Ίγκασον. Τελικώς ο Μέλλερ δίνει την μπάλα στην κατοχή των παικτών της ΑΕΚ. Ενδεχομένως ο Κυριακόπουλος πατούσε γραμμή στην εκτέλεση. Έτσι το πλάγιο τώρα είναι για την ΑΕΚ. Λίγο κάτω με σε γραμμή και από δεξιά που σκαμίνεται η ΑΕΚ. Θα εκτελεστεί από τον Λάζαρο τον Ρότα. Ο Ρότα περνά την μπάλα για τον Βάργα. Μακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού προσωρινά. Περέιρα, Βάργα. Το Βάργα γυρίζει για τον Κοϊτά. Κοϊτά, Βάργα, κόντρες. Ο Ρότα περνά την μπάλα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη δεν μπορεί να ξεφύγει. Έρχεται τον Βάργα για τον Πινέδα. Ο Πινέδα σε καλύτερες δεν σουτάρει για τον Πίλιο Πίλιο. Μπαίνει στην περιοχή. Θα βγάλει την μπάλα πλάγια. Δεξιά, όχι. Η τελευταία στιγμή έρχεται κόβει, στέλνει την μπάλα ο Πάλμερ Μπράουν. Πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Απαριστερό από τη Μιλή Τηλιά και έχει την προηγουλία των κινήσεων σε αυτά τα 11 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός αμήνεται. Δεν έχει πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ να αξιώσει ο Παναθηναϊκός, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που έχει πατήσει περιοχή. Δεν έχει χάσει τη μεγάλη φάση, δεν έχει πέρσει σε δύσκολη θέση τον τερματοφύλακα Λαφόρ. Πάντως σε πιέζει, εκτελέστηκε η μπάλα στην περιοχή. Πολύ δυνατό σουτ βγάζει ο Λαφόρ. Πάρα πολύ δυνατό σουτ μεταχειρίστηκε. Αλλά τελικώς κατάφερε ο Λαφόρ να κοντράρει. Η μπάλα πήρε πολλά φάρτα και πέρασε πλάγια του δεξιά για την ομάδα. Τρισάκ να η πρώτη φάση, λοιπόν μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Αποθέσει μέσα αριστερά εντός μεγάλη προγγής. Πολύ δυνατό σουτ που επιχειρήθηκε από τον Περέιρα. Και τελικώς ήταν ο Περέιρα ξεχασμένος, ενδεχομένως ο Σάιντ, αλλά ήταν από αντίπαλο η μπάλα. Έτσι λοιπόν σούταρε με δύναμη ο Λαφόρ στην πρώτη μεγάλη φάση στο 12 για την ΑΕΚ. Με τον Περέιρα ο Λαφόρ κατάφερε να κρατήσει το 0 για την αιστεία. Του εκτελείται το πλάγιο, η προσπάθεια, όχι. Υπάρχει σπρώξιμο εντός περιοχής, άρα θα έχουμε την εκτέλεση του φάουλ αυτού και το ελεύθερο από πλευρά του Παναθηναϊκού. Πάντως στο 12ο λεπτό, 11ο προς 12ο λεπτό, είχαμε την μεγάλη φάση για την ΑΕΚ με τον Περέιρα και τον Λαφόρ να απαντά με δημοσιακό τρόπο. Η μεγάλη παλιά που γίνεται για τον Αντίνο. Κανένα αποτέλεσμα. Καθώς πέρασε πάρα πολύ μακριά από τον Αντίνο, κατέληξε στα πόδια του Στρακώσια. Ο Στρακώσια, ενώ παίκτη του Παναθηναϊκού, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, γιατί βλέπω να προθερμαίνεται. Ενώ τώρα έχουμε το γύρισμα της μπάλας από τον Μουχουντή για τον 300-300 εντός μεγάλης προοδικής. Πιέζει ο Τεστέι, θα βγάλει την μπάλα πάρα μέσα σε γραμμή για τον Ζήνια και τον πρώτο Ζήνια που μακρύνει. Αλλά έχουμε και φάουλ που έγινε από πλευράς παικτών του Παναθηναϊκού στον Περέιρα. Πολύ ψηλά, πολύ μακριά. Είχε ανεβεί, προσπάθησε να διεκδικήσει ο Πάλμερ Μπράουν και έκανε το φάουλ στον παίκτη της ΑΕΚ. Είναι προς τη μεγάλη προοδική της ΑΕΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Θα εκτελεστεί αυτό από τον Ρέλβας. Να δούμε κοντινή πάση για τον Μαρίνο. Μαρίν αποθέσει αμυντικού χαφ τώρα. Ξαριού θα έρθει προς τα δεξιά. Περνά την μπάλα για τον Ιτάκο. Ιτάκ λύση για τον Κυριακόπουλο. Πρώτο Αντίνο. Και τον Κυριακόπουλο γυρίζει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Ρότα προσπαθεί για τον Μουκουτί. Ο Μουκουτί περνά την μπάλα για τον δραστήριο Μαρίν. Ο Μαρίν θα βγάλει την μπάλα μπροστά για τον Βάργα Βάργα. Περέιρα βάζει το σώμα. Καλύπτει. Προσπάθησε να βγει προς τη μεγάλη περιοχή και τελικώ υπάρχει φάουλ. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις για να μπορέσει να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή. Έβαλε το σώμα πάρα πολύ έξυπνα και σε ένα καλό σημείο το φάουλ αυτό για την ομάδα της ΑΕΚ. Και λέω καλό σημείο, γιατί ο Μαρίν εκτελεστή από αυτό το σημείο μπορεί να απειλήσει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μαρίν ή κάποιο άλλο παίκτη. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένω ο Κοϊτά ή Μαρίν ή Κοϊτά, οι δύο υποψήφοι, για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ που πολύ έξυπνα κέρδισε. Ο Περέιρα στο 14 είμαστε, παραμένει το 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων. Για την ώρα μία και μοναδική φάση στο παιχνίδι. Αυτή από την ΑΕΚ, όταν ο Περέιρα αποδέσει μέσα αριστερά σου, τώρα με πολύ δύναμη, ο Λαφόρ κατάφερε να κοντράρει και διώξει την μπάλα μακριά. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Επαναλαμβάνω και πάλι με Κοϊτά. Συνήθως εκτελεί ο Κοϊτά. Από το σημείο αυτό ο Μαρίν έχει σκοράρει. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Περέιρα είναι κοντά, ο Μουκουτί είναι κοντά. Συζήτηση μεταξύ των τριών-τεσσάρων για να έχουμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Τούρκος διευθύνης υποδεικνύει στους παίκτες του Παναθηναϊκού που πρέπει να σταθούν για να εκτελεστεί. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση με υποψήφιους. Επαναλαμβάνω τον Μαρίν από τη μία πλευρά, τον Κοϊτά από την άλλη. Ενδεχομένως να εκτελέσει ο Μαρίν. Είναι για τα μέτρα του Μαρίν σε πολύ καλό σημείο. Συνήθως αυτό γίνεται. Θα δούμε αν θα εκτελέσει από εκεί ο Μαρίν ή θα περάσει την μπάλα και θα έρθει ο Κοϊτά. Πάντως είμαστε στο 15. Ένα διάστημα υπεροχής για την ομάδα της ΑΕΚ. Αυτό το 15 λεπτό με τη μεγάλη ευκαιρία στο 12 με τον Περέιρα. Εκτελεί ο Κοϊτά. Η μπάλα του Ναϊάου περνά δίπλα από το δεξί δοκάρι. Καλή εκτέλεση. Η μπάλα πήρε τα ίτσι που έπρεπε. Πέρασε όμως δίπλα από το δοκάρι. Και έτσι λοιπόν έχουμε καλή φάση για την ομάδα της ΑΕΚ με εκτελεστή όχι τον Μαρίν αλλά τον Κοϊτά. Έδωσε την καμπύλη που έπρεπε στην μπάλα. Η μπάλα πέρασε όμως δίπλα από το δεξί δοκάρι. Για να έχουμε το Λαφόρ τώρα να εκτελεί το ελεύθερο και να δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει. Ο Ρέλβα στη μονομαχία με Τεστέι από μάκρυνα προσωρινά. Έρχεται ο Τεστέι, κερδίζει την μπάλα. Μπαίνει προς τη μεγάλη περιοχή. Δυνατός σουτάρι με δύναμη στοχεύοντας στη δεξιά γωνιά του σωμάτου στρατός και απέφτω εδώ μέσα στον αγώσια και μαζεύει την μπάλα. Καλή πάση με τον Ανδρέα Ντοετέι, τον διεθνή μας ποδοσφαιριστή. Είναι η πρώτη και μοναδική φάση για την ομάδα του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, τα πρώτα 16 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα. Να η μπροστινή παλιά από τον Απίλιο, έρχεται το Ζήμι, υπάρχει φάουλ, τράβηγμα. Έτσι η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, που έδειξε από τον Τούρκο στη διεκδίκηση που έγινε μεταξύ Πάλμε Μπράουν. Θα κάσουν την μπάλα παίκτη του Παναθηναϊκού και βγαίνουν στην κόντρα οι παίκτες Λάκη από τον Ζήμι. Ο Ζήμι στην περιοχή, τελικός. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι ο Τούρκος διαιτητής, τι θα δώσει τώρα. Επαναλαμβάνω και πάλι. Και κόκκινη κάρτα, έχει βγει σίγουρα η κόκκινη κάρτα στον Φερνάντες. Έχει δει την κόκκινη κάρτα. Να δούμε λοιπόν τη φάση, monitor. Έχασαν την παλαβέρνη του Μαναϊκού, η παλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα μπει στην περιοχή. Τώρα είναι πάντως, τον έχει βρει εκτός. Μάλλον θα μπουν οι γραμμές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τελευταίος παίκτης.
4: Κόκκινη το 26 ο Φερνάντες, κόκκινη ο Μίλτο, όπως το πες.
3: Θα μείνει με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός με τον Ενά Φερνάντες. Επαναλαμβάνω, στην προβολή βρήκε το δεξί πόδι του Ζήνη. Ήταν πάρα πολύ γρήγορος, ήταν εντυπωσιακή παλιά. Ήρθε λοιπόν για να βρει την παραδοχή, βρήκε την παραδοχή ο Ισπανός. Τελικώς βρήκε τον αντιπαλό του, κόκκινη κάρτα. Ο Τούρκος περιμένει να δει αν είναι εντός περιοχής ή εκτός περιοχής. Αν είναι εντός θα είναι πέναλτι. Είναι οριακά στην κίνηση που γίνεται από τους δύο παίκτες. Είναι οριακά, τον βρίσκει στον αέρα σίγουρα ο Ερνάντες. Αλλά το θέμα είναι αν τον βρήκε μέσα από τη γραμμή ή έξω από τη γραμμή. Γι' αυτό και ο Τούρκος περιμένει. Είναι την ηγορία του βαρίστα. Να δούμε λοιπόν. Διετής ΒΑΡ είναι ο Ολλανδός, ο Ρούπερτι. Ο Ρούπερτι θα πρέπει λοιπόν ενδεχομένως να μπουν γραμμές, να γίνει στο καρέ, να το μετρήσουν και να δουν. Είναι οριακό. Είναι οριακό οπωσδήποτε. Παραλαμβάνουμε, γίνεται ο τάκιν στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είμαστε στο 18. Πάντως έγινε τρομερό λάθος μεσαία γραμμή από πλευράς του Παναθηναϊκού. Προσπάθησαν να παίξουν πάρα πολύ γρήγορα την εκτέλεση του φάουλ. Κέρδισαν 4 back-to-back με τον Απινέδα, τον Ζήνη και τελικώς ήταν και ο Μαρίν. Μπροστινή παλιά για τον Ζήνη ταχύτατος, ήρθε ο Ερνάντες να διορθώσει τα πράγματα. Βρήκε το ποδήλατο αντιπάλου. Τώρα είναι το ερώτημα αν είναι εντός ή εκτός. Ο Τούρκος περιμένει. Όχι, είναι εκτός. Άρα λοιπόν μετράει για την απόσταση του τείχους. Άρα δεν είναι πέναλτι, είναι ακριβώς στη γραμμή, θα στηθεί μπάλα στη γραμμή και μάλλον εκεί είναι η πραγματικότητα. Ο Ερνάντες θα βάζει με τον εαυτό του, αλλά βάζει με τον
4: αφήνει τον Παναθηναϊκό ο Ερνάντες, αφήνει τον Παναθηναϊκό από το 19 με παίχτη λιγότερο και είναι κάτι που το έχει ξανακάνει στο παιχνίδι όπως διαβάζω με την Βικτόρια Πλίζεν. Και το έχει ξανακάνει. Άστι, άνθρωπέ μου, εκεί να τελειώσει τη φάση. Μπορεί ο Λαφόν να το βγάλει. Δηλαδή τώρα από το 19 ο Παναθηναϊκός θα είναι με παίκτη λιγότερο.
3: Είναι αντίδραση του παίκτη Δημήτρη, είναι αντίδραση. Πάει στην Δημήτρη και εμείς αντιδρούμε. Δεν γίνεται, πρέπει να αντιδράσει.
4: Ναι, ναι.
3: Εν πάση θεωρώ ότι θα βρει την μπάλα. Δεν βρήκε την μπάλα γιατί δεν υπολόγισε ταχύτητα από το Ζήνη και εκεί την πάτησε. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάλα. Αυτή τη φορά δεν είναι κοϊτά, αλλά θα είναι ο Μαρίν που θα εκτελέσει. Έχουν σχηματίσει τείχος οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει είναι και παίκτες ΣΑΚ. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση. Στο 20 είμαστε. Είναι ακριβώς αυτή τη μεγάλη προηγή. Αν περάσει μπάλα, ενδεχομένως να έχουμε γκολ για την ΑΕΚ. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το γνωρίσουμε. Πάντως ο Παναθηναϊκός από τώρα και στο εξής θα παίζει με 10 παίκτες. Η ΑΕΚ θα παίζει με παίκτη παραπάνω. Να δούμε την εκτέλεση. Εκτελείται. Μαρίν Κοϊτά. Το σιούτ είναι δυνατό και τελικώς την μπάλα περνάει κόρνερ. Είναι το σούτ από τον Μαρίν, συρτό δυνατό. Η μπάλα κόντρα στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού, στρώθηκε στον Κοϊτά, σούταρε με δύναμη ο Κοϊτά, αλλά και πάλι η μπάλα βρήκε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού, το Ταμπόρδα συγκεκριμένα, πήρε πολλά φάλτσα, πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι και έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ από την ΑΚ. Με πλεονέκτημα πλέον η ΑΚ, παίχτη παραπάνω επαναλαμβάνει, είχε και την υπεροχή κατοχή τη μπάλα. Ρέλβαση κεφαλιά, το σούτα την γρήτρα από πάρα πολύ κοντά, δεν μπορεί ο Μικουτίνα αυτή την μπάλα στα δίκια. Ήταν λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, ήρθε από κόντρα η μπάλα στο Μικουτίνα, ο Μικουτίνα με προβολή. βρήκε την μπάλα, αλλά την έστειλε να περάσει εκτός εστία του Λαφών. Δύσκολο ήταν οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα του αγώνα. Καθώς η ΑΕΚ παίζει πολύ ψηλά, η ΑΕΚ πιέζει, έχει κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και τώρα πολύ περισσότερο. Επαναλαμβάνω, καθώς θα παίζει με παίκτη παραπάνω. Να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού με Πάλμεν Μπράουν, με τον Ίγκασον. Θα παίξει με τέσσερις μάλλον στην άμυνα. Θα πάει με τη διάταξη, δηλαδή 4-4-1. Δεν μπορεί να πηγαίνει με τρεις στόπερ πλέον, γιατί έχει φύγει ο στόπερ του, ο Ερνάντες. Προσπάθεια Καλάμπρια, Μουκουντή. Έρχεται και στέλνει την μπάλα να περάσει μακριά. Μια γρήγορη επίθεση από πλευρά παικτών του Παναθηναϊκού. Τελικώς έγινε η προσπάθεια από τον Καλάμπρια. Μπήκε στην περιοχή, ήρθε με ταχύτητα ο Μουκουντή. Καθώς ο παίκτης του Παναθηναϊκού είχε ανοίξει την μπάλα, την έστειλε να περάσει εκτός 22ου λεπτό. Παραμένει το 0-0 μεταξύ Παναθηναϊκού ΑΕΚ εδώ στην Λεωφόρο. Θα δούμε την εκτέλεση του πλαγίου. Η κεφαλιά από τον Ρέλβα, στην μπάλα που μακρύνεται προσωρινά. Ο Μπράουν θα περάσει την μπάλα πλάγια δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Και όπως περνά την μπάλα ο Κοντούρης προς την μεγάλη του περιοχή. Λαφών γεμίζει Ρέλβα Περέιρα. Θα γυρίσει την μπάλα για τον Ζήνη από Μάκνο Ίγκασον. Νέα προσπάθεια από πλευρά παικτών Παναθηναϊκού αλλά και ΑΕΚ με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, διεκδίκηση, κοϊτά, έρχεται για να κερδίσει ο Αντίνο. Αντίνο, αποδέσει πλάγια αριστερά. Θα γυρίσει προς την παλιά για τον Τσέριν. Ο Τσέριν έχει να αντιμετωπίσει τον Ρότα, ξεφεύγει τον Ρότα, κερδίζει την κόντρα. Και περνά την μεσαία γραμμή για τον Κοντούρη. Κοντούρης το γύρισμα. Δεν θα μπορέσουν ο Ρότα από μάκρυ. Ο Βάρκ έχει την μπάλα στην κατοχή του. Πετά για τον Ζήλη και ο Ζήλη έχει ελεύθερο χώρο για να φύγει. Καταδιώκεται από τον Πάρνελ Μπράουν. Έρχεται με ταχύτητα, πέφτει πάνω του ο Κυριακόπουλος και έχουμε φάουλ. Καθώς ο Ζήλη σταμάτησε για να ξεφύγει, να κάνει αριστερή δίπλα, να ξεφύγει από τον αντιπαλό του τον Μπράουν, ήρθε ο Κυριακόπουλος, έπεσε πάνω στον Ζήλη και πάλι το ίδιο σκηνικό με τους παίκτες της ΑΕΚ να ανεβαίνουν ψηλά. Κυρίως ο Ρέλβας με τον Μουκουντή, δύο στόπερ, παίρνουν θέση στη μεγάλη περιοχή και εκτελεστής ο Μαρίν. Την εκτέλεση αυτού του φάουλ για την ΑΕΚ και πάλι ένα στημένο για την ΑΕΚ. Φέρνει αρκετό κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Λαφών. Το 12 είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Περέιρα για την ΑΕΚ. Ο Μάξιν ο Λαφών. Είχαμε μια απάντηση στο 16 από τον Τετέι. Μοναδική φάση για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήταν αποδέσει μέσα αριστερά. Σούτερα με δύναμο το Μάξιν 300 και κατάφερε να βγει στην μπάλα. Είχαμε την αποβολή του Ερνάντες στο 19. Μαρίν εκτελεί η κεφαλιά προσωρινή απομάκρυνση, αλλά υπάρχει και φάουλ από πολύ κοντά ο Τούρκος. Θεωρεί ότι υπάρχει φάουλ στρόξιμο από τον Ακόητα. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα την εκτέλεση αυτού του φάουλ εντός μεγάλης συνοχής, με τον Λαφών να ετοιμάζεται να εκτελέσει. Το 19, επαναλαμβάνω, αποβλήθηκε ο Ερνάντες πρώτα την τελευταία στιγμή τον Νεζίνη. Ήταν τελευταίος, αλλά είδε την κόκκινη κάρτα, σωστή. Η υπόδειξη μέσω ΒΑΡ δεν δόθηκε πέναλτι. Στήθηκε μπάλα στην γραμμή, εκτός μεγάλης περιοχής βεβαίως. Εκτελέστηκε από Μαρίν και Κοϊτά. Μαρίν σούταρε κόντρα, Κοϊτά νέα κόντρα. Η μπάλα πέρασε δίπλα το δοκάρι. Και μια ακόμα φάση με την εκτέλεση ενός φάουλ του Κοϊτά. Η μπάλα πέρασε δίπλα το δοκάρι. Αυτές είναι οι φάσεις, αλλά σε αυτά τα 25 λεπτά η ΑΕΚ είναι αυτή που κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Κάποια σποραδική.
4: Βάλε μια άνω τελεία. 25 λεπτά παιχνιδιού στην Αγγλία. Άστον Βίλα Τότενα 0-1 για την Premier League. Μοναδικές στιγμές με ανεπανάληπτη δράση στο live καζίνο της Ιντερβέτεν. Η Ιντερβέτεν πάντα στην παρέα μας. Και συνεχίζει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Αφού σας θυμίσω νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ 3-1 κέρδισε τον Ολυμπιακό. Τώρα στην Λεωφόρο, εκεί μας ενημερώνει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος.
3: Μάλιστα, ένα φάουλ που κερδίζει. Ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, δεν πρόσεξε ο Μουκουντή. Βρήκε τα πόδια του φάουλ του Αντίνο και έχουμε ένα φάουλ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Από δεξιά, όπως επειδή το Παναθηναϊκό, αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή και πλάγια θα έλεγα. Να δούμε την εκτέλεση. Ο Μουκουντή προσπάθησε να διώξει. Δεν πρόσεξε ότι ο Αντίνο ήταν δίπλα του. Ο Αντίνο έβαλε το πόδι για να διεκδικήσει. Τελικά βρήκε το πόδι του αντιπάλου του και έτσι λοιπόν ήταν πολύ κοντά ο Τούρκος να διεκδικήσει αυτό το φάουλ. Σε βάρος της ΑΕΚ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ένα φάουλ που παίρνει το σύνολο των παικτών της ΑΕΚ στο ύψος της μεγάλης της περιοχής, με εξαίρεση βέβαια στο 300 που είναι στην εστία του και εντός μικρής περιοχής. Και αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού στο ύψος της μεγάλης περιοχής και εντός μεγάλης περιοχής, εκεί που σχηματίζουν ζώνη οι παίκτες της ΑΕΚ. Υπάρχουν βέβαια και ο Κυριακόπουλος που είναι μακριά από την περιοχή. όπως από την άλλη πλευρά είναι και ο Καλάμπρια, για να προλάβουν ενδεχόμενη γρήγορη επίθεση της ΑΕΚ. Να δούμε την εκτέλεση από τα Βόρδα. Από θέση δεξιά αυτή η εκτέλεση, επαναλαμβάνω, και πάλι δεν ξέρω αν θα απειλήσει απευθείας ή θα περάσει την παραστέση μέσα αριστερά για Ίγκασον και Πάλμερ Μπράουν. Περνά σιρτά εκεί όπου ο Πήλιος έρχεται και διώχνει με πολύ δύναμη μπάλα, περνά την τελική γραμμή. Και έτσι λοιπόν έχουμε το κόρνερ για την ομάδα του Πανέκου. Δεν εκτέλεσε με σέντρα ο Ταμπόρδα σε θέση μέσα αριστερά για Ίγκασον, αλλά και τον Πάλμερ Μπράουν. Προσπάθησε σιρτά να βγάλει σε θέση μέσα δεξιά. Εκεί ήταν ο Πήλιος, ο οποίος έδιωξε όπως έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά και προς τα πίσω. Εκτελείται το κόρνερ, κυριαρχείο Βάργκα, από μάκρυνα με κεφαλιά. Ελέγχει ο Τσέριν, θα βγάλει και τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο με την κεφαλιά σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Θωμάς Στρακώσκια, ο οποίος βγαίνει γρήγορα και μαζεύει. Στρακώσκια, περνά την μπάλα πλάγια αριστερά για τον Περέιρα. Περέιρα κάνει το κοντρόλ, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει. Έρχεται το Τσέριν, αφήνει την μπάλα προς τα πίσω. Η μπάλα ελέγχεται Καλάμπρια, νέα προσπάθεια με Τσέριν και τώρα τα μπόρδα θα κινηθεί προς τη μεσαία γραμμή. Τετέι, περνά για τον τα μπόρδα κάνει το κοντρόλ, θα γυρίσει πλάγια δεξιά, να δούμε την προσπάθεια Καλάμπρια, τα μπόρδα έχει να αντιμετωπίσει τον Πινέδα, γυρίζει, δεν θα καταφέρει. Ο Πινέδα περνά την μπάλα για τον Κοϊτά, ο Κοϊτά προσπάθησε να περάσει αλλά δεν τα πάει καλά, ο Κοϊτά. Φαίνεται να είναι εκτός αγώνα για την ΑΕΚ, έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, δεν έχει μπει στο πνεύμα του παιχνιδιού. Να δούμε τι είναι εκείνης τώρα με τον Τσέριν για τον Αντίνο. Αντίνο με τον Κοϊτά. Κοϊτά προσπάθησε να παίξει άμυνα. Δεν τα κατάφερε βεβαίως, αλλά δεν μπορούσε να κερδίσει την μπάλα. Η μπάλα πέρασε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος θυμάστε να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Στο 28 είμαστε, παραμένει το 0-0 από εδώ και 10 λεπτά. Η ομάδα του Παναθηναϊκού αγωνίζεται με 10 παίκτες. Τετέι προσπάθησε να περάσει. Δεν τα κατάφερε. Περέιρα. Περνά την μπάλα πλάγια δεξιά για τον Ακοϊτά. Έρχεται ο Βάργκα. Μπερδεύονται οι δύο παίκτες. Τελικώς η μπάλα περνάει. Και έχουμε διαμαρτυρίες. Τώρα κίτρινη στον πάγκο τη ΣΑΕΚ. Σε κάποιον από τους συνεργάτες του Νίκολη. Ο Μέλερ Τούρκος καλεί κοντά του τον βοηθό του Νίκολη. Πάει. Κίτρινη κάρτα, το συζητάει και με τον Νίκολη. Η μπάλα πέρασε εκτός πλάγιας γραμμής. Κίτρινη κάρτα που βλέπει παίκτης, άνθρωπος του πάγκου, συνεργάτης του Νίκολη. Το συζητάει με τον Νίκολη, επαναλαμβάνω, και πάλι ο Τούρκος ο Μέλερ. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Ρώτα, είναι κοντά. Ο Τετέι έδωσε το φάουλ, διαμαρτύρια έντονη από τον συνεργάτη του Νίκολη. Κίτρινη που είδε ο συνεργάτης του. Και βεβαίως η μπάλα στην καταγωγή της ΑΕΚ με το Μαρίν θα γίνει για το Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες, με 2 στόπερ τώρα πια, με Ίγκαρσον αλλά και τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Ερνάντες είναι αυτός που είναι με κόκκινη κάρτα, με 4 στην άμυνα. Όχι με 3, με Κυριακόπουλο αριστερά και τον Καλάμπρια δεξιά. Και αλλάξει το σύστημα την τακτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μείνει με 10, δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. 4-4-1. Για τον Παναθηναϊκό, το ένα είναι ο Τετέι. Ο Ζήνη ξεφεύγει με τρίπλες προσποιήσεις από 2 παίκτες, και από τον Κοντούρη και από τον Ταμπόρδα. Θα βγάλει για τον Πήλιο. Πήλιο στη σέντρα, στην περιοχή και παλιά, πρέπει να είναι κόρνερ. Και είναι κόρνερ καθώς βγήκε με τον εντυπωσιακό τρόπο Ίγκασον. Πρώτου Βάργκα έστειλε την μπάλα να περάσει προς τα πίσω, μακριά από την εστία του λαβών. Και κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ από δεξιά, όπως ευρύνεται η ΑΕΚ. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί από τον Αμαρίν. Είμαστε στο 30 του παιχνιδιού εδώ στην Λεωφόρο. Παραθυναϊκός ΑΕΚ 0-0. Θυμίζω με 10 παίκτες του Παναθηναϊκού λόγω αποβολής του Ερνάντες. Εκτελείται το κόρνερ και παλιά λαφών πετάγεται και διώχνει και παλιά από τον Μουκουντή καρποτή η μπάλα στον πόρτο. Και ο Καλάμπρια προσπαθεί να βγει κόντρα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Έρχεται η πάσα για τον Κοντούρη. Κοντούρης ξεφεύγει από τον Περέιρα. Περνά την μπάλα πάγεται για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια Κοντούρης. Κλείστηκε από τον Αζίνη, επαναλαμβάνω, νέα φάση μεγάλη για την ΑΕΚ, αλλά και πάλι ο Λαφόρ να κάνει την απόκριση. Καρποτή δυνατή κεφαλιά, επαναλαμβάνω, η μπάλα να πήρε στο χόρτο. Πήγαινε προς το δεξί γάμα.
4: 30 λεπτό στο γήπεδο της Λεωφόρου. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Με 10 παίκτες παίζει ο Παναθηναϊκός. Νωρίτερα τελικό ο ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας. Μένει στη γραμμή του πάντα ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Σχόλιο Μιχάλης Φουστέρης. Έλα Μιχάλη.
5: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά. Σίγουρα η ΑΕΚ φαίνεται να διεκδικεί πλέον με περισσότερες αξιώσεις τη νίκη μετά και από την αλλαγή των αριθμητικών ισορροπιών και τον παίκτη περισσότερο που είναι, που έχει. Έχει τις καλύτερες ευκαιρίες, τις πιο κλασικές. Όμως αυτό που διαπιστώνω είναι ότι μέχρι τώρα οι ποδοσφαιριστές της δεν έχουν καθαρό μυαλό στο τελείωμα των φάσεων. Δηλαδή, στο επιθετικό, στο επιθετικό τρίτο, φαίνεται ότι οι ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς δεν έχουν την ψυχραιμία ή το καθαρό μυαλό για να τελειώνουν τις φάσεις. Είναι κάτι για το οποίο φαίνεται ο προπονητής από τον πάγκο να εκφράζει παράπονα, ιδίως στο τελευταίο διάστημα του αγώνα. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να βρίσκει είτε το Ζήνη είτε το Βάργα με κάθε το παιχνίδι, και αυτό είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να συνέλθει από αυτή την ψυχρολουσία του παίκτη λιγότερο. Φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να πουλήσει ακριβά το τομάρι του, όμως παρουσιάζεται μια θαυμάσια ευκαιρία για την ΑΕΚ πλέον, από τη στιγμή που έχει και παίκτη παραπάνω, να πάρει το παιχνίδι και με το συν 8, αν τα καταφέρει πλέον, να γίνει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Δημήτρη.
4: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Και δεύτερο γκολ η Τότεναμ, 32ο λεπτό, Άστον Βίλα Τότεναμ 0-2. Ιντερ Βέτεν Λάιβ Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Επιστρέφουμε στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Μιλτιάδη.
6: Ναι, 32ο λεπτό, παραμένει το 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων. Να μου πούνε για το Real Madrid. Μια ακόμα επίθεση για την ΑΕΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Φίλιος ετοιμάζεται για τη σέντρα. Περνά στην περιοχή στο Ζήνη. Δεν θα μπορέσει ο Ζήνη. Έρχεται ο Πάλμεν Μπράουν. Κόβει τον επιθετικό της ομάδας του Ισάκ. Θέλει με πολύ δύναμη την μπάλα. Στην εξέδρα πλάγιο, ένα πλάγιο που θέλετε. Πήλιος για τον Πινέδα. Πινέδα θα βγάλει την μπάλα στο εντός κεντρικού για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Κοϊτά. Κοϊτά προσπάθησε να περάσει για τον Ζήνη. Δεν τα κατάφερε. Νέα προσπάθεια. Κόντρα. Η μπάλα γίνει πλάγια. Τώρα ο Περέιρα κάνει τον κοντρόλ. Αλλά δεν θα μπορέσει να ξεφύγει. Ο Καλάβρια κοντράρει και στέλνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Πλάγιο στην πρέκταση του ύψου μεγάλη προοχή του Μαρνιακού. Ο Πινέδα δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Ζήνη. Έρχεται όμως από σπάτη μπάλα ο Ρέλβας. Ρέλβας, νέα προσπάθεια. Γυρίζει για τον Περέιρα. Ο Περέιρα θα μπει προς τη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει για τον Ρέλβας. Ρέλβας, η σέντρα, η μπάλα κόντρα. Πολλές οι κόντρες εντός περιοχής. Τελικώς ευνοείται από τις κόντρες ο Τετέι που έχει γυρίσει προς τα πίσω. Για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα περνάει την μπάλα πλάγια δεξιά για τον Αντίνο. Έρχεται Ρότα, καλύπτει την μπάλα, την αφήνει να περάσει εκτός πάγιο γραμμή και είναι πλάγιο. Για την ΑΕΚΑ πάνω από τη μεσαία γραμμή, παρά την προσπάθεια του Αντίνο, κάλυψε την μπάλα ο Ρώστα και την άφησε να περάσει πλάγιο. Εκτελείται το πλάγιο για Μαρίν και Μουκουντή. Μουκουντή μεσαία γραμμή μαζί με τον Ρέλβας γυρίζει για τον Πινέδα. Πινέδα περνά για τον Ρέλβας. Ρέλβας, Μουκουντή. Τώρα ο Μουκουντή γυρίζει μπάλα για τον Μαρίν. Μαρίν μπροστινή παλιά. Κοϊτά περνά με τα κουνάκι για τον Αβάργα. Δεν μπορεί ο Βάργα. Η μπάλα περνά μακριά του και μακριά από τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Λαφόν να καραβολεί και μαζεύει την μπάλα. Ο Λαφόν που είναι μεγάλος πρωταγωνιστής, παραλαμβάνω, και κάνει 2-3 πολύ μεγάλες αποκρούσεις στον αγώνα. Έχει κρατήσει το 0 για την ευκαιρία του. Μουκουντή στη μονομαχία με Τεφέι. Τελικώς ο Μουκουντή με τα χέρια κρατά τον αντιπαλό του. Και έχουμε το φάουλ αυτό που δίνει ο Τούρκος Δετής. Θα είναι πάρα πολύ κοντά. Και έτσι λοιπόν η μπάλα παραμένει στην κατοχή των παικτών του Παναθηναϊκού. Στην προστινή παλιά που έγινε από την άμυνα μεσαία γραμμή για τον Τεφέι. Ήρθε ο Μουκουντή, συγκράτησε τον αντιπαλό του και έτσι την μπάλα δεν περάσει στην κατοχή του. Δεν μοιάζει οι παίκτες του Πανέκου να εκτελέσουν αυτό το πάλι. Θέλουν να πάρουν κάποιες ανάσεις. Δέχονται μεγάλη πίεση από την ΑΕΚ. Επαναλαμβάνουμε, αρκετές στιγμές η μπάλα κυκλοφορεί στη μεγάλη τους περιοχή, αλλά καταφέρουν είτε με κόντρες είτε με δυσκολία να διώχνουν την μπάλα μακριά. Είτε ο Λαφόν, όταν χρειαστεί, έτοιμος, πανέτοιμος για να κάνει τη μεγάλη απόκριση να διώξει. Να η μεγάλη παλιά που γυρίζεται με προορισμό τον Ίγκασον. Τελικός Μουκουντή. Ίγκασον στη μονομαχία. Ο Ίγκασον θα σπρώξει τον Μουκουντή. Η μπάλα περνάει μακριά και από τους δύο, αλλά έχει χρεωθεί με φάουλ ο στόπερ του Παναθηναϊκού. Φάουλ που έκανε στον στόπερ της ΑΕΚ. Εκτελείται με κοντινή πάσα από τον 300 για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή περνά πάνω από τη μεσαία γραμμή χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Έρχεται ο Τετέι για να πιέσει, θα γυρίσει την πλάτη αριστερά του για τον Ρέβας. Ρέβας επιστρέφει την μπάλα για τον Μουκουντή. Θέλει να χτίσει με υπομονή την επίθεση η ομάδα της ΑΕΚ. Ο Μουκουντή έχει δίπλα του απέναντί του τον Τετέι. Περνά για τον Ρώτα. Ο Ρώτα γυρίζει για τον Ρέβας. Όλα αυτά μεταξύ και των μεγάλων προγκλήσεων της ΑΕΚ. Ρέβας έρχεται ο Μουκουντή για να δεχτεί την επάφα. Πράγμα το Ρέβας περνά για τον Μουκουντή. Τώρα ο Μουκουντή αποφασίζει να περάσει την μεσαία γραμμή και γυρίζει πλάγια δεξιά επιταχύνοντας για τον Ρώτα. Ρώτα για τον Απινέδα, Απινέδα για τον Μουκουντή. Αργά αργά με βήματα προς τα πίσω οργανώνεται κάτω με σε γραμμή υπέκτησε του Παναθηναϊκού. Έρχεται ο Ζήνη, πετά την μπάλα για τον Κοϊτά. Κοϊτά καθυστερεί κάπως, μένει με στη μεγάλη περιοχή. Δεν θα μπορείς να σουτάρει το ούτε, δεν μπορείς ούτε ο Μαρίν. Έρχεται ο Ρότα, θα βγάλει την μπάλα για τον Πινέδα. Στην περιφέρεια ο Πινέδα κλείνεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να σουτάρει, τελικώς τρίσκαν οι παίκτες Ζάκ. Δεν μπορούσαν να κάνουν ένα ελεύθερο σουτ για να πλημμύσουν την ευθεία. Του Λαφώνη μεγάλη παλιά, παρά είναι μεγάλη. Του Ρέλβα δεν θα μπορέσει ο πίσω να κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα περνά εκτός της γραμμής. Η μπάλα στο ύψος μεγάλη περιοχής πέρασε από τα πόδια τριών τεσσάρων παικτών της ΑΕΚ. Αλλά κανένας δεν βρήκε ελεύθερο πεδίο για να σουτάρει και να πλημμύσει την ευθεία του Λαφώνη. Ο Λαφώνη, επαναλαμβάνουμε, που είναι σε πολύ καλή βραδιά, έχοντας κάνει 2-3 πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο και να δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Θυμίζω 31 το λεπτό. Είναι η στιγμή που ο Ερνάντες ανακόπτει τον Ζήνη πριν βρεθεί μόνος απέναντι στον Λαφών. Ήταν τελευταίος, έκανε το φάουλ. Τελικώς είδε την κόκκινη κάρτα και από το 18-19 ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με 10 παίκτες. Έχει αλλάξει βεβαίως το στήσιμο της ομάδας. Ο Ράφα Μπενίτες παίζει με μια τακτική 4-4-1 με αιχμή τον Τετέι. 4 στη μεσαία γραμμή και 4 στην άμυνα. 2 στόπερ με Κυριακόπουλο και Καλάμπρια αριστερά και δεξιά. Και 2 κεντρικούς στον Πάλμερ με τον Ίγκασον. Ενώ έχει ξεκινήσει με 3 στόπερ σε μια διάταξη 3-4-3. Τώρα των πραγμάτων και λόγω της αποβολής του Ερνάντες παίζει με 2 στόπερ. Να δούμε τον Κοϊτά. Κοϊτά, η χαμηλή σέντρα περνά την μπάλα στην περιοχή. Άφησε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ρότα. Αλλά ήταν απαραίτητη μια μέρα του Παναθηναϊκού για να διώξει τα μπόρδα. Μονομαχία με τον Περέιρα. Έρχεται ο Περέιρα. Αποσπά την μπάλα. Θα γυρίσει πλάγια δεξιά για τον Βάργα. Ο Βάργα κλείνεται. Ετοιμάζεται να σεντράρει. Σεντράρει. Έρχεται ο Μπράουν να απομακρύνει. Προσπερνά βεβαίως. Καλάμπρια και τα μπόρδα. Τα μπόρδα. Πινέδα. Μπαίνει στη μέση. Γυρίζει την μπάλα με τη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα για τον Κοϊτά. Η πάσα. Η Κοϊτά. Όχι. Προσπάθησε να ξεφύγει. Πέφτει. Το χόρτο, είπα, από το ξεκίνημα του αγώνα κάνει πάρα πάρα πολλά λάθη. Ο Κοϊτά δεν έχει βοηθήσει την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω. Λάθος επιλογές, λάθος κινήσεων. Δεν τέει τώρα από τέτοι φλάγερς να ξέφυγε. Θα γυρίσει για τον Αντίνο. Έρχεται ο Κυριακού και κλουστράρει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Απαναθηναϊκό. Καθώς με τα αριστερό πόδιο του Μάρτου Τραγκόνια καταφέρνει να κοντάρει. 38 λεπτό, μεγάλη ευκαιρία. Επαναλαμβάνω για τον Παναθηναϊκό που ήρθε από την. Πολύ ωραία προσπάθεια του Τετέ. Όπα, όπα, εδώ είναι με τον Ίγκασον. Πέφτει επάνω και θα δει την κεντρική κάρτα. Ο Ίγκασον, καθώς ο Ζήνη κέρδισε την μπάλα, ξέφυγε από τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο ή λιγότερο για να σταματήσει τον Ζήνη. Πέφτει με ταχύτητα, του κάνει δυνατό φάουλ. Και έτσι λοιπόν έχουμε τον Ίγκασον να χρεώνεται με κίτρινη κάρτα. Το φάουλ στη μεσαία γραμμή, αλλά στο 38 τη μεγάλη πάση για τον Παναθηναϊκό. Με Τετέ να ξεφεύγει από δέση πλάγια δεξιά. Να μπαίνει με στην μεγάλη περιοχή, να γυρίζει στην τέσσερα πόδια τον Αντίνο. Αντίνο άφησε πολύ έξυπνα την μπάλα να πέρασε κάτω από το πόδι. Την μπάλα βγήκε στην τέσσερα πόδια για τον Κυριακόπουλο. Σούταρε διαγώνια δυνατά. Και ο Δωμάς 300 προβάλλοντα στο αριστερό του πόδι κόντραρε την μπάλα. Και έτσι χάθηκε μεγάλη ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να κάνει το 1-0. Σε άμυνα ο Παναθηναϊκός, αλλά βγήκε σε αυτή τη γρήγορη επίθεση και δημιούργησε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Θωμά 300 όμω να κρατά το 0 για την αιστεία του όπω συγκρατεί το 0 και ο Λαφών. Να, ο Ρέμπας περνά την μπάλα πλάγια δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα γυρίσει την μπάλα για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει να αντιμετωπίσει τώρα την πίεση του Τετέι. Περνά την μπάλα για τον Πινέδα. Ο Πινέδα, καθώς δεν πιέζεται, περνά πλάγια δεξιά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει να αντιμετωπίσει τον Κυριακόπουλο και τον Αντίνο. Μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει την μπάλα. Όχι. Την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ ο Ζήνη. Κλείστηκε, έκοψε την παίκτη του Μανέκου. Μαρίν. Μαρίν ελέγχει την μεσαία γραμμή σε συνεργασία με τον Μουκουντή. Θα γυρίσει την μπάλα για τον Μουκουντή 400 λεπτό, 5 λεπτά πριν από τώρα στο πρώτο ημιχρόνο. Παραμένει το 0-0. Ο Πινέδα προσποιείται ότι θα σουτάρει. Θα βγάλει την μπάλα πλάκια δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα σταματά. Βλέπει τον Μαρίν και περνά την μπάλα για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή πάνω σε γραμμή περνά. Και ο Ρέλβα το μισό γήπεδο είναι μόνο 300. Το υπόλοιπο είναι οι 21 ποδοσφαιριστές. Να δούμε το 20 πλέον, γιατί συνολικά είναι 21. Πέσει με 10 ο Παναθηναϊκός, 11 η ΑΕΚ. Να η προσπάθεια με Ρότα. Ρότα πλήστηκε, περνά για τον Κοϊτά. Κοϊτά θα βγάλει για τον Περέιρα. Περέιρα ετοιμάται να σεντράρει, γυρίζει την μπάλα στην περιοχή. δεν, η προσπάθειά του να βγάλει για τον Μαρίν η πάσα, όχι, πρώτο δοκάρι προσπάθησε να βγάλει για τον Ζήνη, ήταν σε πολύ μικρό χώρο. Τελικώς κατάφερε να μαζέψει την μπάλα, λαφών, βγάζει την μπάλα απλά και δεξιά για τον Καλάμπρια, για τον Ταμπόρδα, Καλάμπρια. Έχει να αντιμετωπίσει την πίεση του Βάργκα, θα βγάλει την μπάλα και πάλι για τον Ταμπόρδα, για τον Μπράουν. Ο Μπράουν αλλάζει πλευρά από αριστερά, από δεξιά, από αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος είχε τη μεγάλη βάση, παραλαμβάνω, στο 38. Ο Αντίνο βάζει το σώμα και πέφτει από τον Ρώτα. Έρχεται ο Ταμπόρδα. Κατάφεραν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον τρόπο να ελέγξουν, ξέρει να αλλάζει παιχνίδι από αριστερά στο δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια τεστέει, περνά την μπάλα με ωραίο τρόπο. Έχει υπάρχει φάουλ. Ο Πύλιος έπεσε στην παγίδα. Σωστή απόφαση από τον Τούρκο διευθυντή. Δείχνει την κίτρινη κάρτα στον Πύλιο. Ο Πύλιος έφαγε την προσποίηση του τεστέει. Στην τρία πρώτα στο μόνο δεν βρήκε μπάλα. Βρήκε τον αντίπαλό του, δυνατό φάουλ. Και βεβαίως δικαιολογημένα την κίτρινη, όπως προηγουμένως είχε δει την κίτρινη ο Ίγκασον όταν έκανε το φάουλ στον Ζήνη. Έτσι λοιπόν και πάλι θα βγει την κίτρινη από το τσεπάκι του Τούρκου διετή. Ο Ταμπόρ θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω για τον Αμπράουν. Ο Μπράουν θα πει την μπάλα προς τα πίσω για τον Λαφόν. Ο Λαφόν η μεγάλη παλιά, ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή κεφαλιά του για τον Κοϊτά. Ο Ρώτα Κοϊτά έρχεται. Ο Τσέρι να αφήνει την μπάλα προς τα πίσω για τον Λαφόν. Ο Λαφόν σηκώνει πολύ την μπάλα. Την κάνει διεκδικήσιμη. Με Μαρίν από τη μία πλευρά και Κυριακόπουλο από την άλλη. Μπαίνει στη φάση ο Τσέρι. Κερδίζει την μπάλα. 43 είμαστε. Το 0-0 παραμένει μεταξύ των δύο ομάδων. Μπράβο. Ξέφυγε από το Ζήνη. Θα βγάλει την μπάλα για τον Αντίνο. Ο Αντίνο έχει να αντιμετωπίσει την πίεση του Κοϊτά. Θα βγάλει την μπάλα για τον Ταμπόρδα που έχει έρθει την δεξιά. Ταμπόρδα γεμίζει στην πλάγια δεξιά. Εκεί ο Ποπίλος απομάκρυνε με κεφαλιά. Ο Περέρα για τον Πινέδα, ο Πινέδα περιμένει το ανέβασμα του Ρώτα για να περάσει την μπάλα για τον Ρώτα. Τελικά τη λέγει να περάσει την πλάγια αριστερά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη κάνει το κοντρόλ, έρχεται ο Πύλιος. Τελικώς υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό. Σε δες offside είναι ο Πύλιος. Ζήνη και Πύλιος βγήκαν στην φάση. Περικώς ο Πύλιος υποδείχθηκε σε δες offside το 43. Παραθυναϊκός ΑΕΚ 0-0 σε ένα παιχνίδι επαναλαμβάνω. Με σπουδαία βαθμολογική σημασία, ιδιαίτερα για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα ή πολύ περισσότερο η δεύτερη θέση έχουν κρυθεί πολλά. Αλλά για την ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι είναι καταλυτική σημασία, αν μπορέσει να πάρει έστω το βαθμό της οπαλίας όπως υπάρχει, θα αυξηθεί η διαφορά από τους 5-6 βαθμούς και θα απομένει βεβαίως, θα απομένουν τρία παιχνίδια. Για να μπορέσει με μια νίκη να πάρει και μαθηματικά τον τίτλο, να δούμε πού μπορεί να συμβεί. Αναλαμβάνω την επόμενη Κυριακή, φιλοξενώντας τον Παναθηναϊκό στην έδρα της. Αλλά βεβαίως η μπάλα δεν έχει τη σιγουριά που σκεφτόμαστε εμείς, η μπάλα και τα δικά της κόλπα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε αγώνα με τον αγώνα, μέρα με την ημέρα, την αγωνιστική. Ο Πινέδα σε μια προσπάθεια να ξεφύγει δεν θα τα καταφέρει, κλείστηκε. Και τελικώς η μπάλα κόντρα στα πόδια τα Μπόρδα, στα πόδια του Πινέδα και πέρασε πλάγι για τον Παναθηναϊκό. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης.
4: Πάντως Μιλτιάδη, αν η ΑΕΚ σήμερα πάρει την νίκη, θα έχει, είναι αγκαλιά, θα είναι αγκαλιά με τον τίτλο, νομίζω, πλέον.
6: Ναι, ρε Δημήτρη, αλλά την άλλη Κυριακή μπορεί να πανηγυρίσει τον τίτλο. Άμα νικήσει την άλλη Κυριακή.
4: Άμα κερδίσει, ναι, σήμερα.
6: Την άλλη Κυριακή μπορεί στη Νέα Φιλαδέλφεια να πανηγυρίσει τον τίτλο με την έννοια ότι θα έχει μια διαφορά 8 βαθμών και θα θέλει δύο παιχνίδια. Δηλαδή και να μην κατέβει να παίξει, πάλι το παίρνει το πρωτάθλημα.
4: Ναι,
6: όμως, γιατί είπαμε τώρα πηγαίνουμε αγωνιστική με αγωνιστική.
4: Βέβαια, το σωστό αυτό είναι.
6: Ανέβηκε στην Τούμπα για να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης και πήρε τα 3 γκολάκια και φεύγει.
4: Σωστό, σωστό, σωστό. Είναι μπάλα, δεν είναι να κάνουμε υπολογισμούς εμείς. Έλα, πάμε για το τελευταίο λεπτό.
6: Με πολλή φαντασία, αλλά τώρα θα δείτε μια κίτρινη κάρτα και ο Ρέλβας. Δηλαδή, Ρέλβας έχει δει την κίτρινη, Πύλιος έχει δει την κίτρινη κάρτα από την άμυνα της ΑΕΚ. Να δούμε τη δυνατή διεκδίκηση με τον Ανδρέα Τετέι, ενώ έχουμε και τα 2 λεπτά καθυστερήσεων. Εδώ στη Λεωφόρο συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά κανονική διάρκεια του πρώτου χρόνου. Από το 19 λόγω της αποβολής του Ερνάντες με κόκκινη κάρτα ήταν τελευταίο στην άμυνα, έκανε φάουλ στον Ζήνη για να αποτρέψει από το να δεχτεί γκολ η ομάδα του, να προλάβει. Είδε την κόκκινη κάρτα, αγωνίζεται αλλάζοντας βεβαίως και την τακτική, το σχήμα του Παναθηναϊκού. Τώρα θα μπαίνει με δύο στόπερ 4-4-1. Μια προσπάθεια και παίζει άμυνα, αλλά σε μια-δυο επιθέσεις γρήγορες επιθέσεις έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις να φτάσει στον γκολ. Κορυφαία φάση αυτή του, την προσπάθεια του ΕΤΕΙ από δεξιά, όταν άδειασε την δεξιά πλευρά της ΑΚ, γύρισε παράλληλα στην έψη του παίρνου, αντί να σε πολύ έξω να την μπάλα να περάσει σε δέση μέσα στα αριστερά. Ερχόταν με δύναμη ο Κυριακόπουλος, σούταρε διαγώνια δυνατά και απρόβλεπτα στο αριστερό του πόδι ο Δωμάσιος Φλακός και κατάφερε να κοντράρει. Ο Κόιτα ξεφεύγει από τον Κυριακόπουλο, καταδιώκεται από Αντίνο και Κυριακόπουλο, κατά την μπάλα στην κατοχή του One Man Show. Να δούμε αν θα δώσει την μπάλα. Την έδωσε, αλλά την έδωσε πολύ άσχημα. Σας είπα.

0: βοηθά, πετά την μπάλα μπροστά για τον Βάργα, η κεφαλιά πλάγια δεξιά. Η σέντρα που επιχειρείται δεν είναι καλή, καθώς ο Λαφών έρχεται και μαζεύει την μπάλα. Οδεύουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, επαναλαμβάνω και πάλι. Παραμένει το 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων. Θα δούμε λοιπόν πότε θα ακουστεί το σφύριγμα από πλευράς Τούρκου διαιτητή. Η μεγάλη παλιά επιχειρείται για τον Αντίνο. Απομάκρυνε η προσπάθεια να απομακρύνει ο Πύλιος. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Να δούμε λοιπόν. Έχει πλήξει ο Τούρκος διαιτητής, Δημήτρη μου. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου μηχρόνου εδώ στη Λεωφόρο. Θα από το σημείο να ευχαριστήσω και εσένα και τους φίλους μας.
1: Ωραία, αν χρειαστεί μετά θα σε έχουμε για τα γκολ, αν μπουν γκολ φυσικά, ναι, μέσα στην εκπομπή του Δημήτρη Πέτρου. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με 10 παίκτες παίζει από το 19. Ο Παναθηναϊκός, σχόλιο, Μιχάλης Φουστερής, έλα Μιχάλη.
2: Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο που μας κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το μόνο που έλειπε ήταν το γκολ. Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, έχασε ευκαιρίες, είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, που έχω σημειώσει μόνο αυτό το σούτ του Κυριακόπουλου που απέκρουσε ο Στρακώσα. Γενικότερα ήταν πιο ομάδα, επέβαλε τον ρυθμό της, την ευνόησε σίγουρα και η αποβολή του Ερνάντεθ, φάνηκε να κάνει πιο εύκολο το έργο της. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ σε σχέση με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν έχει το καθαρό μυαλό στο τελείωμα των φάσεων. Το επισημάναμε και προηγουμένως στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, το λέμε και τώρα. Ενώ έχουν βρεθεί οι ποδοσφαιριστές σε θέση βολής, δεν έχουν καταφέρει να μετουσιώσουν.
1: Ενώ σου έχει δώσει το δικαίωμα Παναθηναϊκός να μπορείς να κάνεις κάτι, δεν μπορείς να το κάνεις.
2: Σίγουρα.
1: Μάλιστα.
2: Και όταν δεν πετυχαίνει σε γκολ, όπως έγινε προηγουμένως σε μια φάση, σε μια κόντρα επίθεση με τον Κυριακόπουλο, παραλίγο η ΑΕΚ να δεχθεί τέρμα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει παίχτη παραπάνω, δεν σημαίνει ότι έχει κλειδώσει το παιχνίδι του.
1: Όχι βέβαια.
2: Θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ μέχρι το τέλος και παραλαμβάνουμε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνη να φύγει νικήτρια. Αν και με την ισοπαλία θα πάει στο συν 6 από τους διώκτες της, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά πάντα να θυμόμαστε ότι έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια.
2: Ναι, δεν θα την χαλάσει, να το πω έτσι.
1: Όχι, αλλά.
2: Όμως σίγουρα με την νίκη θα έχει κάνει το μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
1: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή. Η ΑΕΚ τώρα είναι στους 67 με το αποτέλεσμα που είναι ισόπαλο 0-0 στην Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ είναι 61, ο Ολυμπιακός είναι 61. Ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι από πάνω του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός έχει 51 βαθμούς με το 0-0 αυτή την ώρα. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό 3-1, 2 γκολ ο Γερεμέ Γεφένα, ο Αντρία Ζήφκοβιτς για τον Ολυμπιακό ΕΛΚΑΜΠΗ και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Κορασβάν Λουτσέσκου, στις δηλώσεις του στάθηκε στην φάση που έβγαλε ο Παυλένκα, τη φάση του Τσικίνιο, ότι εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε τον κύριο Λουτσέσκου τι δήλωσε μετά την νίκη της ομάδας του 3-1 απέναντι στον Ολυμπιακό.
3: The first half was a balanced game.
4: Το ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, ίσως με τον περισσότερο έλεγχο από την μεριά του Ολυμπιακού. Καταφέραμε να σκοράρουμε και αντί να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις όπως έπρεπε να το κάνουμε, δεν το κάναμε στο παιχνίδι. Ήρθε η ισοφάριση από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι από εκεί υπήρχε και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες σε σχέση με εμάς, κάποιες παραπάνω συνθήκες για να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι μπήκαμε περισσότερο ρυθμό, περισσότερη ενέργεια, περισσότερη αυτοποίθηση στο παιχνίδι. Καταφέραμε να σκοράρουμε 2 τέρματα, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και μια πολύ σημαντική απόκριση όταν το σκορ ήταν ακόμα στο 2-1 από τον τερματοφύλακά μας. Νομίζω πως ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά για την ροή του παιχνιδιού και για την ιστορία του παιχνιδιού. Νομίζω πως το παιχνίδι σήμερα δείχνει ουσιαστικά το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε για εμάς, κακή περίοδος η οποία ξεκίνησε για εμάς από τις αρχές του Φλεβάρη μέχρι και πολύ πρόσφατα, χάνοντας πολλούς κομβικούς ποδοσφαιριστές, μη έχοντας αυτούς τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι επέστρεψαν, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων τους. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν στιγμές που παράξαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Οι ενέργειες οι οποίες δημιουργήθηκαν τα γκολ ήταν top ενέργειες και συλλογικές ενέργειες από όλο το σύνολο. Είναι κάτι το οποίο μας στήχησε εκείνη την περίοδο. Αλλά βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι, ότι στιγμή με στιγμή, ενέργεια με ενέργεια, λεπτό με λεπτό, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα για εμάς. Οπότε είναι σημαντικό ότι βλέπουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσεις κόντρα στη μοίρα και πρακτικά αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η απόλαυση του να παίζεις, η απόλαυση του να κερδίζεις, ναι, είναι φυσιολογικό να μας βοηθάει στην αυτοπεποίθησή μας. Έχουμε μέσα μας μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, το πώ όπως είχαμε ξεκινήσει, την δουλειά που κάναμε όλη τη σεζόν και το που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, χάνοντας ουσιαστικά πάρα πολύ.

0: Έλληνους ποδοσφαιριστές από κάποιες περίεργες ή κάποιες φυσιολογικές καταστάσεις τις οποίες συνέβησαν. Έχουμε την απογοήτευση από τον χαμένο τελικό με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε. Είναι κρίμα ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε. Είχαμε μια πολύ ωραία πορεία στο Europa League και αντιμετωπίσαμε αμέσως μετά την Lyon, την Θέλτα, πρακτικά με τη μισή ομάδα διαθέσιμη εκείνο το χρονικό σημείο. Νομίζω όμως το πιο σημαντικό στοιχείο στο ποδόσφαιρο είναι να αντιδράς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να αντιδράσουμε απέναντι σε ό,τι οτιδήποτε έχει εμφανιστεί μπροστά μας όλη αυτή τη σεζόν, σε μια δύσκολη περίπλοκη σεζόν για εμάς που ξεκίνησε με τον τρόπο που ξεκίνησε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο τελείωμα αυτής.
1: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10 και πριν έρθει ο Δημήτρης Πέτρου. Να σας θυμίσω, η Ντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση και ο Χωσέ Λουίτς με τη Λίμπαρ. Όταν κάνεις λάθη, τα πληρώνεις, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις με τη ειδοποιεί η Μαρία Ψάλτη ότι είναι έτοιμες από το Studio 2, τις έχει ετοιμάσει. Για να τις ακούσουμε.
2: Σήμερα πραγματικά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά πρώτο ημίχρονα που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο. Φαινόταν πως ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, φαινόταν πως τα πράγματα ήταν στο δικό μας έλεγχο. Ωστόσο, το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε τον γκολ που είχαμε δεχτεί ήδη. Και παρόλο που και στο δεύτερο ημίχρονο φαινόταν πως μπορούμε να κερδίσουμε, πως είμαστε η ομάδα που περισσότερο απειλεί, η ομάδα που περισσότερο μπορεί εκείνη τη στιγμή, φαίνεται πως μπορεί να βάλει γκολ. Χαρίσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες με δύο σημαντικά γκολ. Όταν χαρίζει τέτοιες ευκαιρίες σε μια καλή ομάδα, αυτή η καλή ομάδα τις εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε λοιπόν με την εντύπωση πραγματικά πως κάναμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν φτιαγμένο έτσι όπως έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο, πληρώνουμε. Θα μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Θα σταθούμε σε αυτό το γεγονός ότι παίξαμε για να κερδίσουμε. Ωστόσο, χαρίσαμε όπως είπαμε το παιχνίδι με την έννοια ότι δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις περισσότερες ευκαιρίες που είχαμε και χαρίσαμε τις ευκαιρίες στον αντίπαλό μας να σκοράρει. Δεν θα μιλήσουμε για κάτι παραπάνω. Θα ασχοληθούμε με το επόμενο παιχνίδι μας. Αυτή τη στιγμή παίζουν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και είναι προφανές πως το πάμε χέρι του χιάρι.
3: Lo que está claro es que el águila lo tiene en la mano.

Αυτά από τον κύριο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, μάλλον στο που έχουμε μίχρονο, το Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο 0-0. Η ΑΕΚ είναι ανώτερη μέχρι το 25 με 4 ευκαιρίες και μια κερδισμένη αποβολή του Ερνάντεθ που από το 19 είναι εκτός παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. Σοβαρό πλήγμα. Από εκεί πέρα, μετά το 25, ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε, επέτρεψε σε μια καλή φάση η απόκρουση του Λαφών σε κεφαλιά του Μουκουντή από κόρνερ. Ήταν μια φάση για την ΑΕΚ. Βρήκε και εκείνος την ευκαιρία να τη δυσκολέψει πολύ από την αριστερή πλευρά. Όμως δεν κατάφερε ούτε μια ομάδα ούτε άλλη να πετύχει ένα γκολ. Οπότε είμαστε στο 0-0 αυτή την ώρα στη Λεωφόρο, στο πρώτο 45 λεπτό. Θυμίζω για την Αγγλία νωρίτερα ότι η United πήρε την νίκη, κέρδισε 3-2 την Liverpool. Αυτό σημαίνει ότι η Manchester United εξασφάλισε την συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Ο Μεϊνού στο 77 το νικητήριο γκολ. Είχαν προηγηθεί η United στο 6 με τον Κούνια. Στο 14 ο Σέσκο το 2-0. Ισοφάρισε ο Σαμποσλάι στο 47 2-1. Μείωσε. Ο Χάπκο στο 56 το 2-2 και στο 77 ο Μεϊνού, όπως σας είπα, έκανε το Manchester United Liverpool 3-2. Αυτή τη στιγμή ημίχρονο, Aston Villa Tottenham 0-2. Στη Γαλλία τελικό νωρίτερα, Στρασβούργο Toulouse 1-2. 10 λεπτό Lyon Rennes 0-1. Στη Γερμανία τελικό Gladbach Borussia Dortmund 1-0. Στο 68 Freiburg Wolfsburg 0-1. Σε εξέλιξη στην Ισπανία Betis Oviedo τελικό 3-0. Στις 10 παίζουν Ισπανιόλ Real Madrid. Στην Ιταλία τελικό Juventus Verona 1-1. Και ένα το λεπτό Ίντερ Πάρμα στο 0-0. Στο Conference Cup στο Πόλο, ο Απόλλων Σμύρνης πήρε την τρίτη θέση στο Χάλκινο Μετάλλιο, νίκησε στον μικρό τελικό 15-13 τον Πανιόνιο. Στον τελικό παίζουν αυτή την ώρα η Ουγγρική Χόντβετ με την Ντεακέρ την Ιταλική. Στο Handball, πρώτα να σας πω το Πόλο, εθνική ομάδα γυναικών αυτή την ώρα με την Αυστραλία, το τρίτο της παιχνίδι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου που γίνεται στο Ρότερνταμ. Είναι η ελληνική ομάδα των γυναικών 4-4 με την Αυστραλία. Η ελληνική ομάδα θέλει νίκη σήμερα για να είναι στην τελική φάση. Αλλιώς έχει μια ευκαιρία, γιατί θα παίξει μετά για το 5-8. Έχει και εκεί ευκαιρία να μπορέσει από εκεί να πάρει την πρόκριση. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε ο τελικός, ο τρίτος στην Α2 στο handball των ανδρών για τον πρώτο όμιλο. Η Χάνθ επιστρέφει στην Α1, νίκησε τον Ηρακλή στην έδρα του 33-31 και με 2-1 νίκες η Χάνθ ανεβαίνει στην Α1 στο handball των ανδρών. Από τον νότιο όμιλο έχει ανέβει ο Άρης Νικαίας που κέρδισε με 2-0 νίκες τον Παπασιδέρη Κοροπίου. Θυμίζω φυσικά ότι είχαμε και νωρίτερα την άνοδο στο Basket League της ομάδας του Βίκος Ιωαννίνων που στον τελικό της Elite League για την θέση που έδινε το ένα εισιτήριο ακόμα κέρδισε στην Λευκάδα, νίξε στην Λευκάδα ο Βίκος Ιωαννίνων 80-68 τον Παπάγου, έτσι, 87-72 τον Παπάγου, έτσι μαζί με την ομάδα της Δόξας Λευκάδας πήρε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, ανεβαίνουν στην Basket League. Miami Grand Prix, ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes κέρδισε τον αγώνα για την Φόρμουλα 1. Νόρις δεύτερος, Πιάστρι τρίτος, με McLaren ο δεύτερος και ο τρίτος. Η Μαρία Ψάλτη ήταν μαζί μας, μία από τους δύο τεχνικούς που μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο Αντώνης Μορτάκης επίσης, ο τεχνικός που ήταν εδώ μαζί μας από τις 7. Η Δέσποινα Καλοχέρη και η Ευγενία Βουγιουκλιώτη στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου. Μπαίνετε ενικός.gr αυτή την ώρα live. Ο Τραμπ απορρίπτει ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, λέει η Τεχεράνη. Όλες οι εξελίξεις και real.gr αυτή την ώρα επίσης βασικό θέμα. Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν.
τερματισμό του πολέμου και συζήτηση για τα πυρηνικά θέλη η Τεχεράνη, ενώ έχουμε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσες, του Πρωθυπουργού της Ισπανίας στην Άγκυρα. Μπαίνετε στο real.gr και στο enikos.gr για να ενημερωθείτε για όλα. Ιντερβέτεν live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου. Καλή συνέχεια. Ημίχρονο θυμίζω, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Νωρίτερα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η Ντανιέλ Νικόλ κουβαλάει μέσα της όλη τη σύγχρονη blues σκηνή του Kansas City, από το οποίο κατάγεται κιόλας, αλλά και μια προσωπική διαδρομή γεμάτη μεταμορφώσεις. Ξεκίνησε ως μπασίστρια στους Trampled Underfoot, όμως γρήγορα απέδειξε ότι η φωνή της έχει κάτι πιο βαθύ να πει. Το It and You είναι ένα τραγούδι που πατάει πάνω σε μια γνώριμη blues θεματική. Και ποια είναι αυτή, τη σχέση που φθήρεται. Όμως εδώ δεν έχουμε κατηγορίες, έχουμε αποδοχή. Είναι εκείνη η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι το πρόβλημα δεν είναι ο άλλος, αλλά κάτι που έχει ήδη χαθεί μέσα σου. Η ερμηνεία της Νικόλ είναι γεμάτη ένταση αλλά και αυτοσυγκράτηση. Δεν ξεσπάει, απλά κρατάει χώρο για την σιωπή αλλά και για το ανίποτο. Και αυτό είναι που κάνει το τραγούδι που ακούσαμε να ξεχωρίζει. Δεν είναι ένα τραγούδι χωρισμού, είναι ένα τραγούδι αυτογνωσίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε 5 λεπτά μετά τις 10. Εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο, γι' αυτό το Κυριακάτικο της τρίτης μέρας του Μαΐου, καλό μήνα κιόλας. Και θα, πριν συνεχίσω, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι αυτή η εκπομπή δεν μεταδίδεται σε επανάληψη. Γιατί θα πούμε ότι τι ωραίο Κυριακάτικο που ήταν αυτό. Αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη της Αθήνας έχουμε 11 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στην Πάρνηθα χιόνιζε, πιο βόρεια πάνω στα βουνά το έστρωσε ακόμα περισσότερο και μιλάμε για τις 3 Μαΐου. Οπότε για να μην μιλήσουμε για χιόνια και νομίζω ότι είναι καμιά εκπομπή από επανάληψη εκεί από Δεκέμβρη μήνα, Χριστούγεννα και αλλάζουμε χρόνο. Όχι, είμαστε ζωντανά εδώ λοιπόν και μέχρι και τις 12 θα αναλάβουμε την μουσική σας ενημέρωση αλλά κυρίως την ψυχαγωγία εκείνη που θα σας χαλαρώσει, που θα σας αδειάσει το μυαλό από την εβδομάδα που μας πέρασε, με όλα αυτά τα γεγονότα που μας συγκλονίζουν, με τις τιμές Brent που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και τις τιμές εκεί στις λαϊκές, τα προκυπευτικά που και αυτές ανεβαίνουν και όλα ανεβαίνουν. Η διάθεση ανεβαίνει, θα τη φτιάξουμε εμείς εδώ, γι' αυτό το χειμωνιάτικο βραδινό, το Κυριακάτικο του Μαΐου. Στο μικρόφωνο θα είναι ο Δημήτρης Πέτρου και θα είναι υπεύθυνος για το ότι θα ακούγεται μέχρι και τις 12.

Η Λιώρα Τουάνη ανήκει σε εκείνη τη νέα γενιά καλλιτεχνών που δεν ακολουθούν απαραίτητα την mainstream διαδρομή, αλλά χτίζουν τον δικό τους ήχο με προσωπική ταυτότητα. Το I'll Find My Way είναι ένας ύμνος επιμονής. Δεν μιλά για μια εύκολη νίκη, μιλά για την διαδρομή, για το χάσιμο, για την αβεβαιότητα που μας διακατέχει μερικές φορές. Είναι το είδος του τραγουδιού που δεν σου λέει ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά θα βρω τον τρόπο, ακόμα και αν δεν ξέρω πώς. Η λιτότητα σε αυτό το τραγούδι να αφήνει χώρο στην φωνή και στους στίχους να αναπνέουν, και αυτό είναι που δίνει σε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε μια αίσθηση ειλικρίνειας, σαν να ακούς μια εσωτερική εξομολόγηση. Και να πω την αλήθεια ότι μέχρι πριν από λίγο, πριν φτάσω εδώ στο σταθμό, λαντευόμουν λίγο για το πώς θα κυλήσει μουσικά αυτή η βραδιά, γιατί με τα 25 που είχαμε τις προηγούμενες μέρες πήγαινα λίγο σε πιο καλοκαιρινό mood, αλλά σήμερα νομίζω ότι θα ακολουθήσουμε έτσι την πιο χειμερινή πεπατημένη. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε και εσείς να έρχεστε σε επικοινωνία εδώ με εμάς, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας, το σημείο, την πόλη από την οποία μας ακούτε, και αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από το 211-200-8200, αλλά μπορείτε να στέλνετε και κατευθείαν εδώ ηλεκτρονικά φακελάκια, μηνυματάκια στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr.

Αυτή ήταν και η Μίκα Μίλλαρ, η οποία φέρνει έτσι μια αναβίωση της κλασικής soul αισθητικής με επιρροές που θυμίζουν έτσι παλιό μότο αλλά με πιο σύγχρονη ευαισθησία. Στο More Than You Give Me το θέμα είναι ξεκάθαρο. Μιλάει για μια σχέση ανισορροπίας και είναι εκείνη η κατάσταση που όταν νιώθεις ότι δίνεις περισσότερα από όσα παίρνεις. Και έρχεται μάλιστα και εκείνη η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι πια αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο για μια σχέση. Λοιπόν, σε έχουμε και σε εξέλιξη. Είχαμε πριν την μετάδοση από το Αποστολές Νικολαίδης με τον Ντέρμπι εκεί ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Θα σας έχουμε και ενημέρωση συνεχή για το τι γίνεται εκεί στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 56ο λεπτό, το σκορ είναι ακόμα 0-0. Ίσως συνδεθούμε και με το γήπεδο, θα δούμε αν θέλουμε έτσι λίγο ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική από μέσα. Πάμε, εδώ συνεχίζουμε με τα δικά μας.

Αυτή ήταν και η Midnight Love Groovies, οι οποίοι κινούνται σε ένα έτσι σχεδόν κινηματογραφικό soul ήχο. Είναι ένα συγκρότημα που δεν είναι έτσι ιδιαίτερα γνωστό, το αγαπάμε αυτό και μας αρέσουν τα μη έτσι ιδιαίτερα γνωστά συγκροτήματα αλλά και καλλιτέχνες. Άλλωστε αυτός είναι και ο προορισμός μας εδώ, να ακούμε και κάτι μη εμπορικό, κάτι που μπορεί ενδεχομένως να ακούμε για πρώτη φορά και από το ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτοί λοιπόν είναι οι Midnight Love Groovies, έχουν έτσι μια νυχτερινή αισθητική που μας τραβάει και μας αρέσει. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το Her Eyes, είναι ένα τραγούδι επιθυμίας αλλά και μυστηρίου. Δεν σου λέει πολλά, σου δείχνει. Είναι όμως οι μικρές λεπτομέρειες αυτές που σε κάνουν και νιώθεις την ένταση της στιγμής. Μουσικά βασίζεται σε έναν ρυθμό που σκοπό έχει να ανεβάσει την διάθεση. Δεν είναι ένα τραγούδι αφήγησης, είναι ένα τραγούδι ατμόσφαιρας. Φανταστείτε σαν μια σκηνή από ταινία που μένει μαζί σου χωρίς να ξέρεις ακριβώς το γιατί. Και τώρα η συνέχεια ανήκει σε ένα Ελληνόπουλο για το οποίο θα σας πω μετά.

Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Λοΐζος, ο οποίος εκπροσωπεί μια μικρή αλλά αυθεντική ελληνική blues σκηνή που έχει βαθιές ρίζες στο αμερικανικό ιδίωμα αλλά και την δική της ταυτότητα. Το Why I Sing the Blues είναι, μοιάζει μάλλον να είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό ως τίτλος και ως περιεχόμενο. Τα blues δεν είναι απλώς μουσική, είναι μια ανάγκη έκφρασης. Είναι ο τρόπος να δώσεις μορφή σε όσα δεν λέγονται αλλιώς. Το κομμάτι αυτό πατάει στην παράδοση, αλλά δεν είναι μίμηση. Είναι μια προσωπική αφήγηση μέσα από ένα παγκόσμιο μουσικό λεξιλόγιο. Και αυτό είναι τελικά το νόημα των blues. Να παίρνεις κάτι συλλογικό και να το κάνεις δικό σου. Ο Δημήτρης έχει σαν έδρα το Λονδίνο, γιατί προφανώς εκεί βρίσκει πρόσφορο, έδαφος για να μεταδίδει και να ακούγεται η μουσική του, κάτι που για εδώ την Ελλάδα ίσως είναι ακόμα λίγο άγνωστο και όχι τόσο πολύ διαφημισμένο και ίσως όχι τόσο εμπορικό. Μάλιστα, γνωρίσαμε λοιπόν και έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα blues. Τον γνώρισα τυχαία σε μια μουσική πλατφόρμα, έτσι όπως κάθομαι για ακούω καθημερινά μουσική, και μου έτυχε, οπότε ήθελα να το ακούσουμε και αυτό. Πάμε εδώ, συνεχίζουμε με κάτι άλλο.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Το δίδυμο των Sam & Dave υπήρξε ένα από τα πιο εκρηκτικά σύνολα της εποχής τους. Η μουσική τους είχε ένταση, ρυθμό, αλλά και μια αίσθηση του επίγοντος που τους ξεχώριζε. Το Hold On, I'm Coming είναι ένα τραγούδι στήριξης αλλά και υπόσχεσης. Μιλάει για εκείνη τη στιγμή που κάποιος χρειάζεται βοήθεια και η απάντηση είναι άμεση. Κρατήσου, έρχομαι. Πίσω λοιπόν από όλη αυτή την ενέργεια του κομματιού υπάρχει και μια ανθρώπινη διάσταση. Δεν είναι απλώς ένα feel good τραγούδι, είναι μια υπενθύμηση ότι η παρουσία κάποιου στη ζωή μας μπορεί να την κάνει διαφορετική. Μάλιστα, λοιπόν, βρισκόμαστε 32 λεπτά μετά τις 10 εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Η βραδιά συνεχίζεται γι' αυτό το κυριακάτικο της τρίτης μέρας του Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους εσάς εκεί πέρα, έξω, όπου κι αν είστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην επιστροφή από αυτό το υπέροχο ηλιόλουστο τριήμερο της Πρωτομαγιάς που φύγατε έτσι με διάθεση για να πάτε να πιάσετε το Μάη. Και αντί για Μάη, βλέπαμε και φτιάχνατε χιονάνθρωπους με καροτάκια και σκουφάκια. Μάλιστα, Δημήτρης Πέτρου εδώ στο μικρόφωνο. Στη συντροφιά μου έχω την δεσποινίδα Μαρία Ψάλτη, η οποία ρυθμίζει και τα πολύχρωμα κομπάκια του ήχου, τροχονόμος δηλαδή εδώ της μουσικής. Χαιρετάει κιόλας όλους εσάς. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με Marvin Gaye. Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop right on.

0: Right on. Right on.
1: Ο Marvin Gaye άλλαξε την πορεία της soul όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Μέχρι τότε η συγκεκριμένη μουσική σκηνή απέφευγε τα πολιτικά θέματα. Ο Marvin Gaye όμως επέμεινε. Το What's Going On είναι μια κραυγή, όχι θυμού αλλά αγωνίας. Μιλάει για πόλεμο, κοινωνική ένταση και αποξένωση. Και το κάνει έτσι με έναν ήρεμο αλλά σχεδόν τρυφερό τρόπο που το κάνει ακόμα πιο δυνατό αυτό το τραγούδι. Και την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό, η οποία συνδέεται με τον αδερφό του, ο οποίος είχε μόλις επιστρέψει από τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Πόσο επίκαιρο, Θεέ μου, θα μπορούσε να είναι αυτό το τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει αλήθεια. Θα μάθουμε ποτέ. Μάλλον όχι. Εμείς δεν μαθαίνουμε, αλλά είμαστε αποδέκτες βέβαια όλων των συνεπειών.

Αυτός ήταν και ο Old Green, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει μια μοναδική ικανότητα να συνδυάζει το πνευματικό με το ερωτικό. Η μουσική του κινείται πάντα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Το Take Me to the River είναι αυτή η διπλή ένταση που γίνεται πιο ξεκάθαρη μέσα από τους στίχους. Από τη μία λοιπόν υπάρχει η ιδέα της κάθαρσης, του καθαρισμού από τα λάθη, από την άλλη υπάρχει μια βαθιά σχεδόν σωματική επιθυμία. Η φωνή του είναι το επίκεντρο του τραγουδιού που δεν τραγουδά απλώς, γλιστράει μέσα από τις λέξεις, τις λυγίζει, τις κάνει να μοιάζουν πιο ζωντανές. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Νίκο από την Πάφο, στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, στην Ευγενία από τα Πατήσια, στον Κωνσταντίνο από την Κερατέα, στον Δημήτρη από την Πάτρα, στη Βάσο από το Φάλιρο, στην Εμιλία από την Ηλιούπολη, στην Κωνσταντίνα από την Πέτρουπολη, στο Γιάννη από το Ελληνικό, στην Ασπασία από την Κυψέλη και στον Δημήτρη από την Κοκκινιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας για καλησπέρες, το σημείο που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε, 211-200-8200 και ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Real FM. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Οι The Spinners υπήρξαν από τα πιο κομψά συγκροτήματα της Soul, με ήχο που ισορροπούσε ανάμεσα στο groovy αλλά και τη μελωδία. Το συγκεκριμένο κομμάτι φέρει και την υπογραφή του νεαρού τότε Stevie Wonder, κάτι που εξηγεί και την ιδιαίτερη φρεσκάδα του τραγουδιού. Το It's a Shame μιλά για απογοήτευση μέσα σε μια σχέση που δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει θυμός, υπάρχει όμως μια γλυκόπικρη αποδοχή. Η λέξη shame δεν χρησιμοποιείται ως κατηγορία αλλά ως διαπίστωση. Είναι κρίμα που δεν δούλεψε. Αυτό συμβαίνει με τη Soul, πολλές φορές ντύνει την λύπη με ρυθμό και έτσι το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που σε κάνει να κουνιέσαι, ενώ το αυτόχρονα μιλά για κάτι έτσι πιο βαθιά ανθρώπινο. Και εμείς εδώ είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης γι' αυτό το κυριακάτικο βραδινό του Μαΐου. Πάμε, συνεχίζουμε.

Αυτή ήταν μια μουσική συνύπαρξη του Joey Bonamassa και του Gary Clark Jr., το οποίο από μόνο του σαν γεγονός ήταν κάτι πολύ σημαντικό για τους φίλους των blues. Πρόκειται για δύο διαφορετικές γενιές, αλλά με κοινή γλώσσα. Και αυτή είναι η κιθάρα. Το Chains and Things είναι μια διασκευή ενός κλασικού blues κομματιού, αλλά εδώ απέκτησε έτσι μια νέα ζωή. Το θέμα του είναι η καταπίεση. Οι αλυσίδες που μπορεί να είναι κοινωνικές, προσωπικές ή ακόμα και εσωτερικές. Εμείς να πούμε ότι εδώ σε πολύ λίγο θα ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα, καθώς το ρολόι δείχνει 5 λεπτά πριν από τις 11. Το γεγονός όμως είναι ένα, ότι έχουμε ακόμα μία ώρα την οποία θα την εκμεταλλευτούμε μουσικά, και εννοείται ότι θέλουμε και στην παρέα μας όλους εσάς που είσαστε αυτή τη στιγμή εδώ, και γιατί όχι και όσοι πουν και στην συνέχεια. Πάμε, κλείνουμε πρώτη ώρα με Robert Finlay.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Real Night στους 97,8. Και τι καλύτερο να ξεκινάμε εδώ αυτήν την ώρα, όχι με μουσική αλλά με τα αθλητικά δρόμενα που μόλις τελείωσαν, και ο λόγος έχει να κάνει με το παιχνίδι που είχαμε πριν από λίγο, που τέλειωσε στο Απόστολος Νικολαίδης μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Αλλά καταλληλότερος για όλα αυτά είναι ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης.
9: 0-0 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι στη Λεωφόρο, τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Και μπλόκο, θα λέγαμε, του ηρωικού Παναθηναϊκού που παίζει με 10 παίκτες από το 19 λόγω αποβολής του Ερνάντεθ στην ΑΕΚ, που παραμένει η ΑΕΚ όμως, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, το αφεντικό του τίτλου, διότι είναι στο συν 6 σε σχέση με το ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που ήταν αρκετά καλό στην Λεωφόρο, έμειναν όμως στο 0-0 χωρίς να σκοράρουν. Είχαν πολλές φάσεις. Ο Λαφών στο δεύτερο ημίχρονο τροφέας του Παναθηναϊκού έβγαλε πάρα πολλές ευκαιρίες και οι παίχτες είχαν καλές στιγμές. Μιχάλη Φουστέρη, ωραίο θέαμα αλλά χωρίς γκολ στην Λεωφόρο. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και πάλι. Ναι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα παιχνίδι ζωντανό. Είχε τα πάντα, δεν είχε όμως γκολ. Η ΑΕΚ, η οποία δεν κατάφερε να μετουσιώσει την εδαφική της υπεροχή. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός στο τέλος, παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αγωνίστηκε με παίχτη λιγότερο, στο φινάλε θα μπορούσε να κλέψει, μπορεί να πει κανείς, το παιχνίδι. Είχε πολύ καλές στιγμές.
9: Με Καλάμπρια και με τον Μεγασέτα και με τον Τσέρι.
10: Σωστά. Έχασε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, το πάλεψε μέχρι τέλους, ήθελε να διατηρήσει τις όποιες μαθηματικές ελπίδες είχε για την κατάληψη της τρίτης θέσης. Τώρα το γεγονός ότι δεν κατάφερε να νικήσει σήμερα ουσιαστικά τις εκμυδένισε, και πλέον ο Παναθηναϊκός είναι οριστικά τέταρτος. Από την άλλη, ΑΕΚ δεν είναι ακριβώς ικανοποιημένη, θα ήθελε κάτι παραπάνω από το βαθμό της ισοπαλίας, όμως σίγουρα το συν 6 είναι μια απόσταση ασφαλείας. Μένουν τρία παιχνίδια ακόμη, είναι στο συν 6 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Επόμενη αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι εκεί μπορεί να κρυθεί ο τίτλος σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο πάντως που έδειξε, παρά το γεγονός ότι σήμερα όλα ήταν εις βάρος του, και η αριθμητική ισορροπία η οποία ήταν εις βάρος του, και το γεγονός ότι μπας περιπτώσει η ΑΕΚ είναι πρωτοπόρος και είχε την ψυχολογία με το μέρος της, δείχνει ότι θα πουλήσει ακριβά το τομάρι του, το έκανε και σήμερα. Είναι αξιέπαινος γι' αυτό ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική, πιο ουσιαστική, πιο αποτελεσματική, αν θέλετε.
9: Στις φάσεις που είχε σήμερα, δεν ήταν.
10: Όχι, δεν ήταν αποτελεσματική, δεν είχε το καθαρό μυαλό στο τελείωμα των φάσεων. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένας βαθμός σημαντικός στην οικονομία του πρωταθλήματος και στο κυνήγι του τίτλου. Παραλαμβάνουμε ότι η ΑΕΚ είναι στο συν 6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, και την Κυριακή υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 7.30 το απόγευμα, και θα έχει ακόμα μία ευκαιρία για να αγκαλιάσει το 15ο τίτλο της ιστορίας.
9: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Νωρίτερα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακό Ολυμπιακός. Τρία ανακέρδισε τον Ολυμπιακό. Εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού που ήταν τραγικά σήμερα. Και με δύο γκολ του Γερεμέγεφ, ένα του Ανδρέα Ζίβκοβιτς, πέτυχε αυτή την πολύ σπουδαία νίκη. Τον γκολ για τον Ολυμπιακό ο Ελκαμπή. Έτσι λοιπόν η βαθμολογία, κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ είναι στους 67. Έχουμε μετά την τρίτη αγωνιστική. Έχει τρία παιχνίδια ακόμα. Ο ΠΑΟΚ 61, ο Ολυμπιακός 61, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς μετά την τρίτη αγωνιστική των play-off. Και πάμε τώρα για την ερχόμενη Κυριακή. Εκεί λοιπόν, όπου η ερχόμενη Κυριακή έχει τα παιχνίδια όλα στις 7.30 και τα δύο. Και ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, η ΑΕΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η τέταρτη αγωνιστική, την Κυριακή 10 Μαΐου, νομίζω ότι θα είναι η πιο κομβική αγωνιστική για τα play-off. Έχει το πανοχέρι η ΑΕΚ, δεν το κλείδωσε μετά το 0-0 που έφερε στην Λεωφόρο. Το δεδομένο επίσης για τον Παναθηναϊκό που έκανε πολύ καλή εμφάνιση, ότι μένει δυστυχώς ο Παναθηναϊκός, τώρα πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια να λέει για κάτι καλύτερο. Μένει στην τέταρτη θέση και απομένει να δούμε τώρα αν η ΑΕΚ θα μπορέσει να κλειδώσει.
8: Για κάτι καλύτερο για την ευρωπαϊκή
9: ναι,
8: του πορεία.
9: Για την,
8: μετά, την
9: κατάκτηση,
8: μετά την κατάκτηση από του κυπέλου, από τον Όφη.
9: Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Όφη, έχει βγει στην Ευρώπη, τελείωσε. Δεν κλείνει αυτό. Και τώρα θα είναι ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση. Δεν αλλάζει κάτι.
8: Ίσως και για τον Παναθηναϊκό είναι καλό αυτό. Γιατί αν υποθέσουμε ότι ο Μπενίτεθ μείνει το καλοκαίρι και χτίσει την ομάδα από την αρχή,
9: ναι.
8: Ίσως το conference να είναι έτσι μια καλή ευρωπαϊκή
9: σωστό
8: πορεία.
9: Αυτό που λες, αλλά δεν πάβει ο Παναθηναϊκός σήμερα με το παιχνίδι που έκανε σήμερα και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αδίκησε τον εαυτό του σε αυτή την προσπάθεια που έκανε.
8: Νομίζω ότι όλη τη χρονιά. Ο
9: εντάξει, όλη τη χρονιά, αλλά σήμερα περισσότερο αδείξαν την παρουσία τους όταν έπαιζε από το 19 με παίκτη λιγότερο και κατάφερε να κοντράρει την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Λοιπόν, αυτά κλείνω να σας πω ότι η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών, επειδή το παιχνίδι τελείωσε μετά την εκπομπή μας, έχασε 13-10 από την Αυστραλία στον τρίτο προκριματικό αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο, τα προκριματικά που γίνονται στο Ρότερνταμ. Έτσι η ελληνική ομάδα τώρα στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης θα διεκδικήσει την στα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνουν το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ, η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών. Καλή συνέχεια.
8: Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη για αυτήν την λεπτομερή αθλητική σας ενημέρωση. Και εμείς εδώ, τι άλλο, επιστρέφουμε στη μουσική μας.

Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα στα 11 λεπτά μετά τις 11. Ήταν η Falls με το Mountain at My Gates. Ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί μια πολύ δυνατή εικόνα, το βουνό ως εμπόδιο. Είναι όλα εκείνα τα πράγματα που φαίνονται ανυπέρβλητα, φόβοι, καταστάσεις και επιλογές, βουνό δηλαδή. Αλλά το σύνθημα είναι ένα, ότι μπορείς να τα αντιμετωπίσεις και αν όλα στέκονται μπροστά σου και σου φαίνονται βουνό. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και θα βρίσκομαι εδώ στο μικρόφωνο του Real μέχρι και τις 12 για αυτές τις τελευταίες στιγμές αυτής της εβδομάδας, για αυτό το τρίτο, για το πρώτο μάλλον Κυριακάτικο του Μαΐου, στην τρίτη μέρα. Μια μέρα που είναι έτσι αρκετά κρύα αυτή τη στιγμή, έξω το θερμόμετρο δείχνει 11 βαθμούς Κελσίου, σε ένα τριήμερο που τα είχε όλα, δυνατές ανέμους, βροχές, χιόνια, αρκετά χειμωνιάτικο σκηνικό, και έτσι όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, ότι είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια τόσο κρύος Μάιος. Εγώ θέλω να πω πάλι για εκείνα τα μοντέλα τα μετεωρολογικά που, εντάξει, πρόβλεψαν αυτή την απότομη αλλαγή θερμοκρασίας και πτώση θερμοκρασίας, η οποία θα ήταν έτσι όπως το είχαν παρουσιάσει στιγμιαία, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, και σιγά σιγά θα έφτιαχνε το πράγμα, αλλά δυστυχώς κράτησε λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, ίσως είναι καλό αυτό να έχουμε λίγη δροσιά ακόμα, γιατί αρχίζουμε και σκεφτόμαστε άλλα με τις ζέστες και με τα κλιματιστικά που θα πρέπει να ανάβουμε και με τις λιπετερές που θα πρέπει να μας έρχονται, με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, και έχουν ανέβει η αξία της ενέργειας, και όχι μόνο της ενέργειας, και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, λοιπόν, τι να κάνουμε, να συνεχίσουμε εδώ με The Blue Stone.

Αυτή ήταν και οι The Blue Stones, οι οποίοι κινούνται σε έναν πιο μινιμαλιστικό αλλά παράλληλα και βαρύ blues rock ήχο. Αποτελείται από δύο άτομα αλλά με ένταση που θυμίζει πλήρες συγκρότημα. Το One by One έχει έτσι μια σκοτεινή, σχεδόν υπνοτική διάθεση. Ο τίτλος του μάλιστα θα παραπέμπει σε μια διαδικασία, σε πράγματα που συμβαίνουν διαδοχικά, ίσως λάθη, ίσως επιλογές που σε οδηγούν κάπου χωρίς να το καταλάβεις. Και υπάρχει και μια αίσθηση εσωτερικής πάλης. Δεν είναι εξωτερική σύγκρουση, είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σου. Ένα-ένα. Ο ήχος σε αυτό το τραγούδι είναι ομός, επαναληπτικός, σχεδόν τελετουργικός. Και αυτό ενισχύει το νόημα ότι όταν κάτι σε βαραίνει, δεν φεύγει απότομα. Φεύγει ή στο τέλος σε κατακλείζει, και αυτό λίγο-λίγο. Μάλιστα, έρχεται ο Chris Stapleton με το Cold.

Αυτός ήταν και ο Chris Stapleton με το Cold, ένα τραγούδι που μιλά για την συναισθηματική απόσταση μέσα σε μια σχέση. Όχι απαραίτητα για έναν χωρισμό, αλλά για εκείνη τη φάση όπου ο άλλος είναι ακόμα εκεί, αλλά δεν είναι πια παρόν. Με λίγα λόγια, μια σχέση που νομίζεις ότι ζει, ότι υπάρχει, αλλά το μυαλό σου έχει φύγει και παραμένει μόνο το σώμα. Το τραγούδι που έρχεται για τη συνέχεια κινείται γύρω από το χρόνο. Όχι ως έννοια απλώς, αλλά ως πίεση. Προθεσμίες, επιλογές, ευκαιρίες που χάνονται. Είναι αυτό το συνέστημα ότι ο χρόνος προχωρά και εσύ προσπαθείς να τον προλάβεις. Το πιάνο που κάνει και την εισαγωγή και κυριαρχεί στο τραγούδι είναι η καρδιά του. Επαναλαμβανόμενο, σχεδόν υπνοτικό, δημιουργεί μια αίσθηση κύκλου σαν ρολόι που δεν σταματά. Η φωνή του Chris Martin δεν δίνει απαντήσεις, θέτει ερωτήματα. Coldplay, Clocks.

Αυτή ήταν και Coldplay με το Clocks. Εμείς όμως τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε αυτό το τρίτο ημίωρο για απόψε. Θα το κάνουμε με τον Sam Fender, ο οποίος ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών, οι οποίοι μάλιστα δεν φοβούνται να ανοίξουν και να αγγίξουν κοινωνικά και πολιτικά θέματα με τη μουσική τους. Το Play Gold που θα ακούσουμε είναι μια κριτική στην εξουσία αλλά και στην αλαζονία που την διακατέχει. Μιλάει για ανθρώπους και συστήματα που παίρνουν αποφάσεις για άλλους και έχουν τον απόλυτο έλεγχο χωρίς καμία συνέστηση για όλα αυτά που προκαλούν. Και μέσα από αυτό το τραγούδι υπάρχει και μια γανάκτηση αλλά και μια απογοήτευση που υπάρχει και στη φράση το πώς φτάσαμε ως εδώ. Το αναρωτιόμαστε και εμείς πολλές φορές πώς φτάσαμε εδώ, αλλά νομίζω ότι ξεχνάμε πώς φτάσαμε και μας νοιάζει μόνο το πώς θα καταλήξουμε. Οπότε κλείνουμε με Sam Fender το τρίτο ημίωρο και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε πάλι.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Space Mode έχουν δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από τον σκοτεινό αλλά και ταυτόχρονα ηλεκτρονικό ήχο τους. Και το It's No Good είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αισθητικής. Είναι ένα τραγούδι που μιλά για αιμονή αλλά και για επιθυμία. Για εκείνη την κατάσταση όπου κάποιος είναι τόσο σίγουρος για το συναίσθημά του που σχεδόν το επιβάλλει. Και μάλιστα μπορούμε να διακρίνουμε και μια ειρωνία μέσα στον τίτλο. Δεν έχει νόημα να αντιστέκεσαι. Αυτό ακούγεται ταυτόχρονα και σαγηνευτικό αλλά και ανησυχητικό. Και έτσι όπως φτάσαμε εδώ, ήρθε η ώρα να πούμε και τις καλησπέρες μας στον Θοδωρή από την Καλυθέα, στον Βαγγέλη από το Περιστέρι, στον Πέτρο από το Αίγιο, στον Θάνο από τη Νέα Σμύρνη, καλησπέρα και στην Πλατεία, στον Αλέξανδρο από Πειραιά, στη Λένα από Κορυδαλό, στην Αγγέλικα από Μυτιλίνη, στον Φίλιππο από Χαλκίδα, στην Άγια από Πύργο, καλησπέρα εκεί. Στον Πύργο, στο Διονύση από την Άρτα, στη Χρύσα από την Αργυρούπολη, στην Άννα από την Κυψέλη, στη Ρούλα από το Νέο Ηράκλειο και την Ιφηγένεια από τα Χανιά. Ιφηγένεια, κουράγιο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και να σου αφιερώσω και το επόμενο τραγούδι. Lenny Kravitz, Low.

Αυτός ήταν και ο πολύ αγαπημένος μου, μα πάρα πολύ αγαπημένος μου, Lenny Kravitz με το Low, σε ένα τραγούδι που μιλάει για μια σχέση που έχει χάσει την λάμψη της εκεί όπου η ενέργεια έχει πέσει, έχει γίνει χαμηλή. Lenny Kravitz είναι ίσως από τους μοναδικούς καλλιτέχνες που μπόρεσαν και συνδύασαν πολλά είδη μουσικής σε ένα, και συγκεκριμένα soul, funk, rock. Έχει βάλει τη δική του σφραγίδα και τον έχει κάνει να έχει ξεχωρίσει όχι μόνο μουσικά αλλά και εμφανισιακά, και πιστεύω όσοι μπόρεσαν και ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχε έρθει και στην Αθήνα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο για συναυλία να τον απολαύσουν, ότι θα το χαρήκαν. Και ήταν από κοινούς καλλιτέχνες που τους ακούς live και νομίζεις ότι παίζει το CD κανονικά, έτσι δεν το συζητώ. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά για τις 12, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί αν δεν χαλαρώσουμε όλοι εμείς που ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να συναντήσουμε το Μορφέα, όποτε το συναντήσουμε για απόψε το βράδυ, να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες μας, πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί λίγο σας ανέβασα την προηγούμενη ώρα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με Beth Gibbons, Portishead και το Rhodes.

Εδώ είμαι. Δεν έφυγα ακόμα, αλλά μερικές φορές πρέπει να αφήνουμε λίγο χώρο σε κάποιες μουσικές να συνδέονται μεταξύ τους και να μην τις διακόπτουμε. Ήρθε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσω για αυτό το κυριακάτικο βραδινό και να σας ευχαριστήσω που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί η παρέα και η συντροφιά σας και με αφήσατε να σας επηρεάσω με τι άλλο, με μουσική και με θετική ενέργεια και πιστεύω ότι μπορέσαμε όλοι λίγο να χαλαρώσουμε, να διάσουμε λίγο το μυαλό μας για να ξεκινήσουμε από αύριο μια καινούρια εβδομάδα. Ένα καινούριο μουσικό ταξίδι μας περιμένει την άλλη Κυριακή, εδώ πάλι στις 10 το βράδυ, πάντα μέσα από τους 97,8 και το αληθινό ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Συνεχίζοντας μουσικά λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες, με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Ζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε δεν θα έχουμε θεματική βραδιά, απόψε θα έχουμε αφιέρωμα. Καθώς σε αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν θα γίνουν κάποια αφιερώματα σε πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Σε καλλιτέχνες που μέχρι τώρα δεν έχουμε πραγματοποιήσει ανάλογα αφιερώματα και ήταν μέσα στις δικές σας προτάσεις για να πραγματοποιηθούν σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Το πρώτο λοιπόν από αυτά τα αφιερώματα θα πραγματοποιηθεί απόψε και θα είναι ένα αφιέρωμα στην James Etta Hawkins, που γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1938 στο Los Angeles και υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτριες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής και σίγουρα για πάρα πολλά είδη. Τόσο για blues, όσο για jazz, όσο για soul, όσο για funk, ακόμη και για rock. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Etta James.

I just want to make love to you. Τραγούδι του Willie Dixon από το 1954 που πρώτος ηχογράφησε ο Muddy Waters. Ηχογράφηση λοιπόν του Muddy Waters το 1954, 7 χρόνια αργότερα το 1961. Η Etta James θα διασκευάσει αυτό το τραγούδι για το ντεμπούτο της άλμπουμ με τον τίτλο At Last. Μάλιστα, το συγκλάκι που θα κυκλοφορήσει σαν προπομπός του άλμπουμ θα περιλαμβάνει το At Last στην πρώτη του πλευρά και το I Just Want to Make Love to You στην δεύτερη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ξανά το 1996 σαν single για διαφημιστικό μάλιστα της Diet Coke. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτέλεση της Etta James έχει αλλαγμένους στίχους από αυτήν την πρώτη του Muddy Waters. Αφιέρωμα λοιπόν στην Etta James απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Το πραγματικό της όνομα ήταν James Etta, όλο μαζί δηλαδή Hawkins. Έγινε γνωστή ως Miss Peaches αλλά και ως μητέρα του R&B. Γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1938 στο Los Angeles από την Dorothy Hawkins, όταν η τελευταία ήταν μόλις 14 ετών. Στην προπολεμική Αμερική, μια τέτοια πράξη σπάνια προμήνυε καλά παιδικά χρόνια για τα τέκνα των εν λόγω γονέων. Έτσι κι αλλιώς, η Έτα μεγαλώνει με την απουσία της φυσικής της μητέρας, αλλά άρα με γκουβερνάντες και συγγενείς. Ο πατέρας επίσημα άγνωστος, αλλά οι φήμες τον φέρουν ως λευκό. Η ίδια διαρρέει ότι πατέρας της ήταν ο θρυλικός Ρούντολφ Γόντερεν, ένας 25χρονος άσος του υποκόσμου, των μπιλιάρδων από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα τους στηρίζει οικονομικά με την προϋπόθεση να μην αποκαλυφθεί ότι είναι εκείνος ο πατέρας. Η James ποτέ δεν ρώτησε τη μητέρα της ποιος ήταν ο πατέρας της, αλλά γύρω στα 1987 λέγεται ότι τον συνάντησε για πρώτη και τελευταία φορά. Άλλωστε και την ίδια τη μητέρα της την αποκαλούσε ως η μυστηριώδης κυρία.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Etta James απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα πρώτα μαθήματα φωνητικής τα πήρε από τον James Hines, έναν διευθυντή χοροδίας σε εκκλησία βαπτιστών στο Λος Άντζελες. Γρήγορα ξεχώρισε και έτσι η εκμετάλλευση άρχισε από πολύ νωρίς, αφού ένας από αυτούς που είχαν αναλάβει τη φροντίδα της πρότεινε στην εκκλησία να τραγουδάει η μικρή Έτα και να παίρνει ένα μικρό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της. Η εκκλησία αρνήθηκε, αλλά εκείνος ξυπνάει την μικρή στα άγρια χαράματα για να τραγουδάει σε συνδετημόνες των ολονύχτιων χαρτοπαιγνίων που έστεινε συνοδεία άφθονου αλκοόλ στο σπίτι του. Η μικρή από την τρομάρα και από το φόβο της έβρεχε το κρεβάτι της. Αργότερα η ίδια αποκάλυψε ότι το τραύμα της επιβολής να τραγουδάει της προκάλεσε μια αιώνια απροθυμία να τραγουδάει κατά πέτησιν. Τελικά το 1950 την αναλαμβάνει η φυσική της μητέρα και μετακομίζουν στο Σαν Φραντσίσκο. Μέσα σε 2 χρόνια η έφηβη James γοητεύεται από την μουσική εκείνης της περίοδου και φτιάχνει ένα κοριτσίστικο γκρουπ. Τότε έρχεται σε επαφή με τον μουσικό και παραγωγό Τζόνι Ότις, τον Έλληνα δηλαδή Γιάννη Βελιώτη, και ηχογραφεί το πρώτο τραγούδι, το Dance With Me Henry του 1954. Η James Etta εκείνη την περίοδο με τον κατάλληλο αναγραμματισμό ακούει πλέον στο Etta James. Αυτό το όνομα πλέον ήταν πιο εύηχο, ενώ το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει αρχίζει να ανεβαίνει στα charts. Αμέσως το συγκρότημά της γίνεται το εναρκτήριο γκρουπ στις συναυλίες του Little Richard, στην περιοδία του οποίου η ίδια παραδέχεται ότι απόλαυσε εμπειρίες, όχι και τις πιο κατάλληλες για ανηλίκους. Αντίθαση από μικρή ακολουθεί τις επιταγές της ζωής της μητέρας της και αλλάζει συνεχώς συντρόφους. Ο Μπόμπι Μάρι, ο οποίος περιόδευε μαζί της για πάνω από 20 χρόνια, εξιστορεί ότι είχε βρεθεί πάρα πολλές φορές με τον BB King. Μάλιστα, η ίδια η Etta James πίστευε ότι το Sweet 16 του BB King γράφτηκε για εκείνην.

Ο BB King και το Sweet 16 που, όπως έλεγε η Etta James, είχε γραφτεί για εκείνην. Καθώς, όπως έλεγαν οι φήμες, υπήρξαν εραστές. Γεια σου, Έλενα. Ακούω, μου λέει, και εγώ και εσύ με κόσμο. Αγαπώ Etta James και προτείνω για απόψε το A Sunday Kind of Love. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με τον Dan Your Eyes. Καλησπέρα, Ζωή. Γεια σου, Λεωνίδα, με το It's a Man's Man's World. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Μέρη, στη Ραφίνα. Καλλιόπη, επίσης βλέπω επιλογή στην διασκευή του It's a Man's Man's World. Γεια σου, Ρίτσα. Etta James μου λέει και At Last. Και αυτό είναι το επόμενο το οποίο θα έρθει. Καθώς στα τέλη του 1960 έρχεται το πρώτο της solo album με τον τίτλο At Last, με ποικιλία ειδών να διατρέχουν τα τραγούδια από jazz, blues και R&B, ενώ το ομώνυμο τραγούδι έμεινε ως η πιο αξιομνημόνευτη ερμηνεία του τραγουδιού, αν και στην εποχή του δεν έτυχε και τόσο μεγάλης αποδοχής.

Γεια σε Βίτα, αφιέρωμα μου λέει στην Έντα Τζέιμς και άνοιξαν τα μάτια διάπλαντα και έφυγε η νύστια, είμαι όλη αυτιά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δήμητρα. Καλώς ήρθες Μαριλού. Άλκη, το χαλί για το οποίο ρωτάς, το οποίο ακούγεται και αυτήν τη στιγμή, είναι το A Taste of Honey του Herb Alpert. Επαναλαμβάνω, Herb Alpert, A Taste of Honey. Γεια σου Πάνο, πολύ καλή ιδέα μου λέει το αφιερώματος απόψε. Φαντάζομαι ότι το I'd Rather Go Blind ή η μοναδική ερμηνεία της στο Purple Rain θα είναι από τις δεδομένες επιλογές. Και πολύ σωστά φαντάζεσαι. Καλώς ήρθες Λίτσα, επίσης I'd Rather Go Blind, όπως και η Βικτόρια. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που θα συνεχίσουμε, καθώς μετά το At Last του 1960. Τραγούδι για το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είναι το 1941 και προέρχεται μέσα από ένα φιλμ, το Orchestra Wives. Η εκτέλεση της Έντα Τζέιμς ήταν σε διασκευή το 1960 για το πρώτο της άλμπουμ, το At Last. Μετά λοιπόν από εκείνη την περίοδο οι δίσκοι θα συνεχιστούν, αλλά από το 1965 η καριέρα της αρχίζει να φθήνει και έτσι απομονώνεται μέχρι την επανοδό της το 1967, όταν και επανακάμπτει με πιο R&B ρεπερτόριο. Τότε θα ηχογραφήσει το I'd Rather Go Blind που έγινε κλασικό στην blues δισκογραφία, ενώ στην αυτοβιογραφία της Etta James, το Rage to Survive, λέει ότι άκουσε το τραγούδι από τον Fuji Jordan όταν τον επισκέφθηκε στην φυλακή και έγραψε το υπόλοιπο του τραγουδιού μαζί του. Etta James λοιπόν, I'd Rather Go Blind αμέσως τώρα.

Η πρώτη από τις δύο εκτελέσεις του Andrade Go Blind που θα ακούσουμε απόψε, καθώς θα ακολουθήσει στην δεύτερη ώρα του αφιερώματος και μία από τις εκπληκτικές live εκτελέσεις της Etta James. Εβίτα, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι μοναδική. Καθώς, όπως λένε, η Etta James όταν έπιανε τις ψηλές της, τέντωνε τόσο πολύ τα ζυγωματικά της που τα μάτια της γίνονταν μικρές σχισμές σαν κερματοδέκτες. Ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανή φιλαρέσκεια που θα μπορούσε να έχει μια κοπέλα του Λος Άντζελες, τον Θέρτης και τον Φόρτης. Δεν νοιαζόταν καθόλου για το παιχνίδι της γάτας, δεν είχε ανάγκη να κουνήσει την ουρά της. Ένα το φωνητικό στυλ της διέλυε κάθε κλισέ περί αδύναμης γυναικείας φύσης. Η Etta James υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες, ένα εμβληματικό όνομα αναφοράς για κάθε κορίτσι που βγήκε στο μικρόφωνο από το 1955 και μετά.

Δύο ώρες γεμάτες λοιπόν με την φωνή της Έντα Τζέιμς απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου Χριστιανά, στην υγεία σου από ό,τι βλέπω η απόψινή εκπομπή συνοδεύεται από ποτό. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια με τη φωνή της Έντα Τζέιμς. Όπως νωρίτερα είχε κάνει ο Πάνος, ζητώντας μου τη μοναδική της ερμηνεία στο Purple Rain του Prince.

Γεια σου Γιώργο, με τον Don't Cry Baby έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου. Καλησπέρα Μαριέλα, η οποία λέει ότι η ΕΤΑ ερμήνευσε τραγούδια στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1984. Ότι απέκτησε το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame του 2003. Ενώ φυσικά έχει μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1993. Γεια σου Μαρία, στη Θεσσαλονίκη η εκπομπή μου λέει για να απολαμβάνεις και απόψε τι να ζητήσω, οι επιλογές με καλύπτουν απόλυτα. Άλκη, να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Για να πάμε λίγο στο τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Etta James το 1962. Το τρίτο άλμπουμ το οποίο θα έχει σαν τίτλο το όνομά της. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, το Something's Gotta Hold on Me.

Το Something's Got a Hold on Me. Τραγούδι λοιπόν της Etta James από το 1962, το οποίο γνώρισε αρκετές διασκευές. Με πιο πρόσφατη, αυτή του 2010, από την Κριστίνα Αγγιλέρα και μάλιστα για ταινία. Στη δεκαετία του 70 αρχίζει να έχει όλο και πιο έντονη επαφή με τη ροκ μουσική αλλά και με το φανκ στοιχείο, με αποτέλεσμα το 1973 να κυκλοφορήσει ο πρώτος της δίσκος με έντονο αυτό το στοιχείο, με τον τίτλο Etta James, το οποίο παίρνει διθυραμβικές κριτικές από τον τύπο αλλά υστερεί σε πωλήσεις. Μέχρι τα τέλη των 70s η Etta James βρίσκεται στο προσκήνιο, όμως η εμπλοκή της με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες του είδους, τη θέτουν για την επόμενη δεκαετία έξω από το χώρο. Η ουσιαστική επανεμφάνισή της γίνεται το 1989, όταν υπογράφει με την Island και αργότερα έξω από το χώρο. Η ουσιαστική επανεμφάνισή της γίνεται το 1989, όταν υπογράφει με την Island και αργότερα με την Electra, με πλούσια παραγωγή δίσκων και πάλι σε ανάμεικτα στυλ.

Καθώς αναφερθήκαμε λοιπόν στην επαφή της με τη ροκ μουσική, μέχρι τότε συνηθισμένο ήταν ροκ καλλιτέχνες να διασκευάζουν τραγούδια που προέρχονταν από τον χώρο της blues. Η Etta James λοιπόν θα αντιστρέψει τους όρους το 2000, όταν θα πάρει ένα τραγούδι των Rolling Stones και θα το μετατρέψει σε blues. Αυτό το τραγούδι φυσικά ήταν το Miss You.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με αφιέρωμα στην Etta James. Με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα δικά σας μηνύματα, για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια της Etta James. Γεια σου Ναυσικά, φυσικά και τον Damn Your Eyes δεν μπορεί να λείψει από το απόψινο αφιέρωμα στην Etta James, η οποία τραγουδούσε με τη γενναιότητα του ανθρώπου που ακούγεται σαν να μην έχει να χάσει τίποτα άλλο. Ήταν εκείνη η τραγουδίστρια που ούτε λίγο ούτε πολύ κατάφερε να φέρει το rhythm and blues στα ροντέος της Αμερικανικής επαρχίας, να φέρει τα blues στα αστικά λευκά σαλόνια, το rock and roll στα ύποπτα μπαρ των πίσω δρόμων που έπαιζαν παράνομη και επικίνδυνη soul. Η Etta James ήταν τραγουδίστρια πάνω και πέρα από τα μουσικά είδη και τους διαχωρισμούς κυριολεκτικά, καθώς τραγουδούσε σε να μην έχει ούτε μία αντίληψη περί του τι κάνει τις μουσικές να διαφοροποιούνται μεταξύ τους, ενώ η ίδια η φωνή της και η συναισθηματική ενέργειά της που ανέδιδαν οι ερμηνείες της ήταν καταλυτική. Η Etta James βρισκόταν πάνω από τα παιχνίδια που στείνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους για να μπορούν να βρίσκουν λόγους να διαιρούνται πολιτισμικά και πολιτικά.

Η διασκευή της Etta James στο Piece of My Heart, τραγούδι το οποίο πρώτη ερμήνευσε η Έρμα Φράγκλιν, η μεγαλύτερη αδερφή δηλαδή της Αρίθα Φράγκλιν, το 1967, και φυσικά ένα χρόνο αργότερα το 1968 διασκεύασε με τεράστια επιτυχία η Τζάνις Τζόπλιν.

Γεια σου Μάγια, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εκπληκτική φωνή. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει μείνει στην ιστορία. Η Etta James συμμετείχε στα καλύτερα jazz festival που γίνονται σε όλο τον κόσμο, όπως του Μοντρέ, του Μοντερέι και του Σαν Φραντζίσκο. Κέρδισε 6 Grammy και 17 Blues Music Awards, ενώ το 2008 η Beyoncé την ενσαρκώνει στο φιλμ Cadillac Records, μια ταινία που εξιστορεί κατά προσέγγιση την άνοδο και την πτώση της Chess Records. Etta James, Don't Cry Baby, αμέσως τώρα η επιλογή για απόψε του Γιώργου.

Η Έτα Τζέιμς λοιπόν, η οποία δεν υπήρξε καθόλου ματαιόδοξη ακόμα και την εποχή του αποκορυφώματος της εμπορικής επιτυχίας της στα πρώτα χρόνια των 60's. Τότε που η δισκογραφική βιομηχανία την ήθελε ξανθιά, σαν την Doris Day, να ποζάρει στα εξωφυλά της για να μπορέσει να καλοπιάσει τους νοικοκυρέους. Η Έτα Τζέιμς ήταν μια τραγουδίστρια που δεν ήξερε τα πώς και τα γιατί και συχνά η ζωή την έβρισκε απροετοίμαστη. Βούτυξε βουλημικά στην αυτοκαταστροφή των ναρκωτικών, στα 70's έκανε προσπάθεια να αποτοξινωθεί, ξανακύλησε σε όλη τη διάρκεια των 80's, μπήκε στην κλινική της Betty Ford, αλλά μέχρι και το θάνατό της δεν κατάφερε να κόψει την συνήθεια των υπνοτικών. Πίσω στα Blues Standards. The Sky is Crying του Elmore James από το 1959. Δεκάδες φυσικά επανεκτελέσεις για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ανάμεσα σε αυτές που έχουν ξεχωρίσει είναι εκείνη του Stevie Ray Vaughan και φυσικά η ερμηνεία της Etta James.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης με αφιέρωμα στην Etta James απόψε. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Εξαιρετικό λέει το αφιέρωμα σήμερα στη μοναδική Etta James με την ιδιαίτερα δυναμική και συνάμα συναισθηματική φωνή που κατάφερε με τις ερμηνείες της να αφήσει ανεξίτηλη την σφραγίδα της στην blues μουσική. Τι θα έλεγες για απόψε για το Trust in Me? Φυσικά, άμεσα τώρα.

Το Trust in Me, λοιπόν, της Etta James, η οποία θεωρείται ότι γεφύρωσε το κενό μεταξύ της Rhythm and Blues και της Rock and Roll μουσικής, είναι νικήτρια, όπως είπαμε, 6 βραβείων Grammy και 17 βραβείων Blues Music Awards. Είναι στο Rock and Roll Hall of Fame από το 1993, στο Blues Hall of Fame από το 2001 και στο Grammy Hall of Fame το 1999. Το περιοδικό Rolling Stone την κατέταξε στην θέση 22 της λίστας των 100 πιο σημαντικών τραγουδιστών όλων των εποχών και στη θέση 62 της λίστας των 100 πιο σημαντικών καλλιτεχνών στην ιστορία της μουσικής.

Το Misty Blue είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Bob Montgomery το 1966 και έγραψε μάλιστα για την Brenda Lee. Ο ίδιος θεωρούσε ότι το τραγούδι αυτό ήταν ένα δώρο για την Brenda Lee, μόνο που εκείνη το απέρριψε παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός της είχε αγαπήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Τελικά το Misty Blue γνώρισε επιτυχία από διάφορους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και η διασκευή που μόλις ακούσαμε από την Etta James. Γυρνώντας όμως ακόμα περισσότερα χρόνια πίσω, θα πάμε στο 1933 για ένα τραγούδι που πρώτη φορά ακούστηκε στο περίφημο Cotton Club, το Night Club του Harlem, από μια τραγουδίστρια με το όνομα Ethel Waters. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Stormy Weather. Ακούστηκε, όπως σας είπα, για πρώτη φορά στο περίφημο Cotton Club. Αργότερα διασκευάστηκε από καλλιτέχνες όπως ο Frank Sinatra, η Dina Washington και άλλοι πολλοί, ενώ ακούστηκε και στην ομότιτλη ταινία του 1943. Stormy Weather, αμέσως τώρα από την Etta James.

0: Τον Απρίλιο του 2009 η Etta James πραγματοποιεί την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση με ένα σόου που έχει τον τίτλο At Last. Ένα χρόνο αργότερα, το 2010, μαθαίνει ότι πάσχει από λευχαιμία. Προλαβαίνει και κυκλοφορεί τον Νοέμβριο τον τελευταίο της δίσκο με τον τίτλο Dreamer. Πάντοτε η James δεν ακολουθούσε τις επιταγές της μουσικής βιομηχανίας ούτε στο θέμα της σιλουέτας, ούτε στη σχέση της με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, παραμένοντας βρώμικη και μποέμισσα ως το τέλος. Παλεύοντας με τους δαίμονές της, η αντισυμβατική αυτή ερμηνεύτρια θα υποστεί ως το τέλος με αξιοθαύμαστη δύναμη τις συνέπειες από την έλξη της και την έκθεση του εαυτού της. Οι ψυχιατρικές κλινικές και τα κέντρα αποτοξίνωσης ακολουθούν τα προβλήματα με το βάρος της, όπου φτάνει να ζυγίζει 180 κιλά, ενώ το ύψος της είναι μόλις 1,60. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι που θα την θέσουν σε ακινησία για αρκετά χρόνια σε ένα πυρικό καροτσάκι. Πάμε για μία ακόμη δική σας επιλογή για τη συνέχεια, το Stop the Wedding αφιερωμένο στον Γιώργο.
1: If there's anyone here who knows why these two people should not be joined together, let them speak now or forever hold their peace.
2: Wait!

Φανταστείτε λοιπόν σε τι κατάσταση είχε φτάσει να ζυγίζει 180 κιλά με ύψος μόλις 1,60. Γεια σου Μίνα, η στοιχειωμένη λέει επιθυμία μου ήταν ένα αφιέρωμα στην Έτα. Ακούγοντας τη φωνή της, το μυαλό διεισδύει στα τρίσβαθα της ψυχής και βρίσκει τις κατάλληλες νότες εναρμόνισης με το θείο. Με κάνει λέει να πιστεύω ότι θα αγγίξω τα αστέρια. These Foolish Things, αμέσως τώρα, αφιερωμένο σε σένα Μίνα. A cigarette that bears

Γεια σου Νικόλα μου, φυσικά και θα έχει Damn Your Eyes εκεί, κοντά στο κλείσιμο. Χρήστο, καλώς ήρθες. Γεια σου Πέτρο με το Icing the Blues.

Πάμε για το επόμενο που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, αφιερωμένο στον Γιάννη από τις κυρίες εδώ που ακούνε την εκπομπή, που τους περιποιήθηκε στη συνάντηση που είχαν. Γιάννη, καλώς ήρθες λοιπόν σε αυτή την ραδιοφωνική γωνιά. Πάμε μέχρι το διαφημιστικό και επιστρέφουμε όπως πάντα με τα καλύτερα για το κλείσιμο.

Η διασκευή της Edda James στο This is a Man's World, αφιερωμένη στην Καλλιόπη και στο Λεωνίδα. This is a man's world. Ελένη, εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου νύχτα και σε σένα, Μάγια. Καληνύχτα, Άργυρο. Χαίρομαι που πέρασες υπέροχα όπως μου γράφεις. Γεια σου, Ρένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις όμορφες ευχές. Καλησπέρα, Νίκο. Σχετικά μου λέει με το θέμα απόψε, θα είμαι ειλικρινής. Φοβήθηκα, μου λέει, την απόψινη θεματική, επειδή απέχει πάρα πολύ από τα ακούσματά μου. Ωστόσο, μου γράφει λόγω δουλειάς, άφησα ανοιχτό το ραδιόφωνο και τελικά όχι μόνο έφυγε νερό η εκπομπή, αλλά ήταν και πολύ ευχάριστη. Χαίρομαι ιδιαίτερα, Νίκο. Καληνύχτα, Χρήστο. Το πρώτο τελευταίο για απόψε θα είναι ένα από τα κλασικά επίσης. Ένα τραγούδι του 1946 το οποίο έγινε jazz standard και ερμηνεύτηκε όπως είναι λογικό από δεκάδες καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Έλα Φιτζέραλντ και η Ντίνα Ουάσιγκτον. Ξεχωριστή όμως πάντα θέση έχει η ερμηνεία της Etta James στο A Sunday Kind of Love, αφιερωμένο στην Έλενα.

Etta James, A Sunday Kind of Love. Καληνύχτα στον Χρήστο, στην Καλλιόπη, στην Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Καλό ξημέρωμα, Πέτρο. Καληνύχτα, Λιάνα. Καληνύχτα στην Μαρία. Γεια σου, Ρίτσα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτήν την τεράστια φωνή, την Etta James.

Η Έτα Τζέιμς, η οποία με τόσα πολλά προβλήματα υγείας έφυγε από την ζωή στις 20 Ιανουαρίου του 2012 στην Καλιφόρνια. Κάλυψε μια ποικιλία μουσικών ειδών, μεταξύ των οποίων η blues, η rhythm and blues, το rock and roll, η soul, η gospel, ακόμη και η jazz. Η James Etta Hawkins, λοιπόν, ή όπως μετονομάστηκε στη συνέχεια, Etta James, τελευταίο για απόψε στο αφιέρωμα που κάναμε σε αυτήν την τεράστια φωνή, θα είναι το τραγούδι που ζητήσατε περισσότερο από κάθε άλλο. Etta James, Damn Your Eyes, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Όλοι με πικραμένοι.

σε χάσεις. Αγαπημένη μου, Λιγκλέ.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Σας αρέσει?

αγαπήσουσα θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξι τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να το ξεφθώ ψυχή.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Real Night στους 97,8.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες, κάτι θα γίνει και θα κλαις.